χρώματα φώτα ανάβουνε, ανάβουνε στα κόκκινα και σβήνουν. Κι εγώ μονάχος έμεινα, μες στον καπνό τους ξέμεινα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ξανάρθεις με χορούς κοριτσιών βακχικούς, ελευσίνιους, μυστήριους. Να αποκτήσεις φτερά, να πετάξεις πάνω από τα λιμάνια με τους γερανούς, τα ναυπηγεία με τις αστραφτερές λαμαρίνες και τις φωτιές που λογχίζουν το βλέμμα. Πάνω από τις καμινάδες με τις νεκρές στάχτες και τα μπαλκόνια με τα μικρά παιδιά και τις γλάστρες με τις κλαίουσες τριανταφυλιές. Επιφώνημα να είσαι και βόγκος τρομπονιού. Εθάλι και καρβουνόσκονη μαζί με χαμόγελο και αλάτι. Μπλε πλαστική σακούλα στο χέρι της ηλικιωμένης κυρίας στην αφετηρία των αστικών για δραπετσόνα, για κάνικος και σύνταγμα. Πλήκτρο ανάγκη στο πλάι της πόρτας του μετρό και χειρολαβή με δέρμα και αλουμίνιο. Να λες πλησιάζουμε και οι αισθήσεις να γίνονται χρωματιστές, γενναίες, χάλκινες. Να σου λατσάρουν στο δέρμα, το κίτρινο δέρμα που θα ξαφνιάζεται και θα ροδίσει.

Θα αιματώνεσαι. Κι εγώ να με βρίσκω. Ναι, από αίμα είμαι. Ξεχασμένο, βελούδινο, σταράτο, αιρετικό. Έχω φλέβες από φύκια και υπόγεια ποτάμια στα μάτια. Μεσόγειο αίμα, θαλασσινό, πειρατικό. Έχω οράματα για φτερά και μασχάλες αμουδέρες. Έχω πόδια βραχωμένα να δροσίζονται σε δυο πελάγι. Μη με φοβίζετε με καιρούς τροφιλικούς, πολεμικούς. Μη με φοβίζετε με κόκκινες κραυγές. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Δέκατα πέμπτα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
2: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρο Ευθυμίου.
1: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
2: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα Διπεθέ.
1: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
1: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Η σημερινή μας εκπομπή ξεκινάει κάπως σαν τη μεγάλη ανατριχίλα. Μην κάνετε βέβαια συνειρμούς. The Big Chill. Μία ταινία του 1983 όπου κάπως έτσι ξεκινούσε και η ταινία. Μπράβο. Με αυτό το τραγούδι.
1: Και μην τσιμπάτε και από τον τίτλο. Δεν είναι κανένα thriller. Κανένα, πώς τα λένε αυτά, με τα πριόνια και με τις σκληρές της φάσεις. Η μεγάλη ανατριχίλα δεν έχει σχέση με θρίλερ.
0: Ακριβώς. Έχει να κάνει περισσότερο με τη μεγάλη ανατριχίλα που σε πιάνει όταν συνειδητοποιείς ότι μεγαλώνεις.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Και πρόσεξε, πρόκειται για μια παλιά παρέα συμφοιτητών οι οποίοι συγκεντρώνονται στο σπίτι του ενός. Θα μας βοηθήσει ο θείος Τάσος, γιατί το σκηνικό θυμίζει South Carolina. Μήπως είναι προς τα εκεί, θείε Τάσο.
1: Τα γυρίζουμε, θείε
0: Τάσο,
1: τα
0: που έχει γίνει. 24 βαθμούς με ξαστεριά στο χωριό του.
1: Μας νικάει, στάνταρ. Καλημέρα, θείε Τάσο.
0: Λοιπόν, και μαζεύεται αυτή η παρέα με αφορμή το θάνατο, ο πρώτος που φεύγει από ένα συμφοιτητή, από τους συμφοιτητές τους.
1: Από μια παρέα συμφοιτητών.
0: Από μια παρέα συμφοιτητών ο πρώτος. Και επειδή και σε εμάς τα τελευταία χρόνια αυτές οι απώλειες. Τώρα αυτά τα λέμε λίγο
1: Νίκο,
0: με έναν κινησμό.
1: Θα πέσουμε, αλλά... φίλε, θα πέσουμε ψυχολογικά, γιατί εχθές για πρώτη φορά θα σου πω το εξής. Μου πέρασε μια τέτοια σκέψη για το πόσο μεγαλώνουμε. Σκέφτηκα.
0: Με ποια αφορμή σου πέρασε, για να σου πω κι εγώ.
1: Άκου τώρα. Για την προέκταση, για το ότι θα δοθεί μέσα στο μέχρι τέλη Ιουλίου η επέκταση προς την Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Και λέω, τι ωραία, ρε παιδάκι μου, και τα λοιπά. Δηλαδή, σε λίγο, όποιοι κινούνται στην πόλη θα θεωρούν ότι είναι φυσιολογικό ότι φτάνουν μέχρι την Καλαμαριά.
0: Και μετά είδες την ημερομηνία
1: προς
0: τα δυτικά.
1: Ναι, και μετά σκέφτηκα ότι, ρε, τι ωραία τελικά να ξεκινήσει και αυτή η επέκταση προς τα δυτικά. Και σκέφτηκα την οποία μας μπορεί εμείς να μην την προλάβουμε. Ναι, ρε φίλε. Και με έπιασε, μιλάμε. Πρώτη φορά το έχω σκεφτεί στη ζωή μου. Μέτρησα τα χρόνια και λέω. Ή όταν θα την προλάβουμε,
0: αφού
1: θα είμαι κανένα.
0: 2040, μορμολίκιο. Έλα
1: φίλε.
0: Να αφήσουμε λίγο το τραγούδι να κυλήσει.
1: Εκεί να δει ανατριχίλα μεγάλη. Εκεί να δει.

0: Rolling Stones λοιπόν και You can't always get what you want. Δηλαδή δεν μπορείς πάντοτε στη ζωή να έχεις αυτό που θες.
1: Φυσικά ρε Νίκο, έχεις εμένα εδώ στην εκπομπή. Αυτό κράτα το σαν κόρη οφθαλμού. Τώρα μην ζητάς τα παραπάνω.
0: Έχω όμως και Νίκο Κακαρίκο σήμερα.
1: Τώρα
0: έχουμε ένα ραδιοφωνικό είδαλμα και έχουμε ανέβει εδώ. Ο οποίος προσπαθεί να κάνει και τον τροχονό μου. Εγώ βέβαια το πρωί του είπα να συνέλθει ότι εδώ η εκπομπή έχει μια στρατιωτική πειθαρχία τύπου Α.
1: Τύπου Α, ρε.
0: Δεν ξέρω αν έκανε το anti-hopping. Δεν ξέρω, παιδί μου, αν έκανε τα προβλεπόμενα. Έτσι.
1: Νομίζω, όχι, όχι. Νομίζω ότι ήταν ελεύθερη υπηρεσία γιατί πριν από λίγο έκανε το μαντού. Το θυμάμαι. Το εμβόλιο στον νόμο.
0: Ξέρεις ότι ήμουνα στα συνεργεία. Γενικώς δεν ξέρω πώς με είχαν δει από την ώρα που είχα μπει. Είχαμε μπει με την παρέα που ήμασταν από τους πρώτους στο στρατόπεδο. Και ξέρεις, οι πρώτοι την πληρώνουν. Ας πούμε, ενώ μπήκαμε από τους πρώτους.
1: Ήμασταν
0: από τους τελευταίους που πήραμε κρεβάτι κλπ. Γιατί μας τσάκωσαν εκεί, λέει, καθίστε στα συνεργεία. Σε έβλεπαν και λίγο γραμματιζούμενο και κάναμε τα συνεργεία υποδοχής για τους άλλους που έρχονταν παρακάτω. Μετά τις επόμενες μέρες με βάλανε, επειδή είχα κάποιες τέτοιες γνώσεις, να κάνω εμβόλια, να κάνω εμβολιασμούς. Μάλιστα, κάποια στιγμή με τρύψε και μια χρησιμοποιημένη σύρικα. Είχα τρελαθεί στην αγωγή. Λέω τώρα από 1500 που εργόντουσαν τότε νεοσύλλεκτοι, έτσι. Λέω τώρα πού πέτυχα, πού μπορεί να πέτυχα. Τέλος πάντων. Και έτσι λοιπόν την πρώτη εβδομάδα με το ένα με το άλλο, εγώ δεν έκανα κανονική εκπαίδευση. Μου έκανα συνεργεία από εδώ από
1: μια
0: εκεί.
1: Μια χαρά. Αλλά στο στρατό την πατούσαν η πρώτη και η τελευταία, ακόμα και στο φαγητό δηλαδή. Την είχαμε πάρει χαμπάρι να μπαίνουμε στο ενδιάμεσο. Γιατί οι τελευταίοι που τρώγανε ξαφνικά κλείνανε οι πόρτες, ανοίγαν κάτι χέρια και λέγανε εσείς θα μείνετε.
0: Φερμέ.
1: Και
0: αυτό ήταν σήμερα, παγωμένο το φαγητό.
1: Πλένε όλα τα ταψιά. Ναι. Η πρώτη, όπως λες εσύ, δεν έπρεπε να φαίνεσαι πουθενά.
0: Εγώ θυμάμαι που στην Κόρινθο είχαμε κάποιες διακοπές ρεύματος και φέρναν τα τζιπ απέναντι. Τζιπ τώρα, όχι τα Mercedes, τύπου Mercedes κλπ. Τα παλιά, τα κλασικά, κάτι αρχαία από αυτά που βγαίναν τα καθίσματα. Φεύγαν τα μαξιλάρια που γινόντουσαν σαν τα
1: λεγόμενα. Που δεν στρίβαν τα τιμόνια.
0: Που για να στρίψει 45 μέρες, έπρεπε να το κάνει 5 γύρες το τιμόνι. Σαν ελληνική ταινία, τζιπ, περίπτερο και αγάπη. Τέλος πάντων. Και βάλαν τα τζιπ με τις, βάλαν εκεί τις γεννήτρες, τις μπαταρίες, να φωτίζουν μπροστά στο μεγάλο το εστιατόριο για να μπορούμε να φάμε ένα βραδινό. Ξέρω τι βραδινό. Εκεί στην Κόρινθο είχα μείνει διάφορα. Είχα χάσει 10 κιλά. Αν με δεις φωτογραφίες, ναι. Μπάμπη, ήμουνα.
1: Θα σου πω, Νίκο, ότι
0: είχαν πει τα μάγουλα μέσα, είχαν ρουφηχτεί.
1: Ότι εγώ στο κέντρο ήμουνα ζάχαρη. Εγώ έχασα 7 κιλά σε 1,5 μήνα από το τρέξιμο όταν πήγα στη μονάδα.
0: Α.
1: Ναι.
0: Εγώ αντίστροφα. Έχασα
1: γιατί
0: στην Κόρινθο.
1: Ο Νίκος ο Κακαρίκος. Γιατί είχε εκεί κάτι πιτσιρικάδες και τα λοιπά που νομίζαν ότι είναι πιο παλιοί, γιατί ήταν ξέρω τι 3 μέρες πιο πριν. Και ήταν στο στυλ ότι πήγαινε, ας πούμε, στο κυλικείο, στο καψιμί και τα λοιπά για να πάρεις κανένα καφέ. Σου λέγε, ρε φιλάρχη, πες μέσα να μας κάνεις κανένα καφέ. Και έλεγα, είστε τρελοί, έτσι.
0: Α, δηλαδή, έτσι δεν παίζει. Τα έλεγες, είχες και θράσο.
1: Είχαμε και μια διαφορά ηλικίας. Φτιάξε μου τώρα ένα καφέ. Με είχαν λιώσει. Ήμουνα Σκοπιά, μαγειρία Σκοπιά σε 1,5 μήνα, 7,5 κιλά.
0: Αυτό το έζησα στις Κεχριές στην Κόρινθο. Πω, ένα τετραήμερο. Εγώ νόμιζα θα έπαιρνα άδεια. Πώς ήταν σαν την ταινία. Αντί να πάρω άδεια, θυμάσαι εκείνο το Σιρήνες στο Αιγαίο που τον κάνανε χαβαλέ οι άλλοι, του αλλάξανε την άδεια και τον πήγανε στην πίτα. Λοιπόν, εγώ πήγα και Χριές, Παναγία μου. Έγραψα και ένα λογοτεχνικό πόνημα με αφορμή από την τόση εξόντωση από την τόση εξόντωση που είχα, καθόμουν και έβλεπα απέναντι στον Ασπρόπυρο και στο Άγιο Στοδόρο στα δηληστήρια εκεί τους καπνούς και να σκεφτείς ήταν η παρηγοριά μου εκεί μπροστά στη θάλασσα. Όλο το βράδυ περίπολα Σκοπιές τέτοια και όλη τη μέρα αγκαρία στο μαγειρίο.
1: Εγώ είχα γράψει ένα τραγούδι από αυτά της ραπ για την ταλαιπωρία μου τότε.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε τώρα, οι Κεχριές που το τραβούσε αυτό είναι ένας πολύ όμορφος παραθαλάσσιος τόπος που είχε εκεί κάτι προκεχωρημένες αποθήκες πυρομαχικών. Και έπρεπε να τις ελέγχουμε όλο το βράδυ και όλη τη μέρα αγκαρία.
1: Σε ποια περιοχή είναι αυτές οι Κεχριές που λες?
0: Είναι στην Κόρινθο, εκεί στον Κορινθιακό κόλπο.
1: Εσύ πώς βρέθηκες, ρε παιδί?
0: Μάλλον στον Κορινθιακό.
1: Μετά το κέντρο εκπαιδεύσεως.
0: Ήμουνα στην Κόρινθο, ναι. και η Κόρινθος είχε.
1: Ποια μονάδα είναι στην Κόρινθο? Τι είναι κέντρο εκπαιδεύσεως?
0: Ήταν το 6ο Σύνταγμα Πεζικού.
1: Πεζικό, πεζικάριος.
0: Το κλασικότερο του πεζικού. Το κλασικό του. Τώρα δεν λειτουργεί βέβαια. Κρίμα, γιατί αυτά τα στρατόπεδα είχαν τέτοιες εγκαταστάσεις και λοιπά, δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Βέβαια θυμάμαι τώρα Γενάρη μήνα που πηγαίναμε, είχε εξωτερικά τα ντουζ και να ρίχνει έξω χιονόνερο και για να πας και να έρθεις να ντουσιάσεις με την πετσέτα.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν τόσο παγωμένο το νερό που δεν μας πείραζε μετά όταν βγαίναμε έξω. Αισθανόμασταν ζέστη. Τώρα βέβαια εμείς ξέρεις, άμα έρθει λίγο και ο Νίκος ο Κακαρίκος, αν μας πει και ο Θείος Τάσος και όλοι οι φίλοι,
1: άμα ξεκινήσουν οι άντρες, οι
0: θα βγάζουμε εδώ πέρα 5-6 εκπομπές. Θα βαρεθούν οι κοπέλες.
1: Γι' αυτό να βάλουμε μια ανωτελεία. Και να πάμε στον Πέτρο πρώτα, ο οποίος έστειλε την πρώτη του καλημέρα για την εκπομπή, πριν ξεκινήσει καν. Καλημέρα, ρε Πέτρο. Η πόλη λέει ξύπνησε και για εμάς από τις 4 παρά 10.
0: Αϊπνίες είχες.
1: Πολλά συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές εκείνης της ώρας. Γιατί μέχρι και το μεσημέρι, από τα αξιμένοτα ακούμε τον 102.
0: Έχει επιρροές από τα μουσικά μας γούστα και εκείνη η ώρα.
1: Δέσποινα Τάσου.
0: Δέσποινα Τάσου.
1: Δέσποινα Τάσου στη μουσική επιλογή, να το ξέρεις, φίλε Πέτρο. Και αν γίνεται, λέει, μια ενημέρωση για τον καιρό στην περιοχή της Πιερίας. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια. Το έχουμε, το ξέρουμε ήδη. Το έχουμε γι' αυτό, Νίκο. Και ας πέφτουμε και καμιά φορά έξω. Μετεωρολόγοι πέφτουν, όχι οι τσιρικιτζίδες. Στην Πιερία σήμερα, φίλε μου Πέτρο, θα έχει συννεφιασμένο καιρό, χωρίς όμως βροχή. Η θερμοκρασία θα είναι σχετικά καλή, γύρω στους 24 με 25 βαθμούς στην υψηλότερη τιμή. Μην τσιμπάς με τα σύννεφα, οι πιθανότητες να βρέξει είναι περιορισμένες. Και όχι μόνο σήμερα για εσάς, αλλά μέχρι και την Παρασκευή νομίζω ότι δεν θα βρέξει. Άντε να ρίξει καμία εξόφαλτση. Αλλά κανονικά δεν πρόκειται να βρέξει μέχρι και την Παρασκευή.
0: Λοιπόν, προς επίρρωση, μπήκα ακριβώς, εντόπισα Κατερίνη, έτσι, και φαντάζομαι ότι η Κατερίνη εκπροσωπεί γενικότερα την Πιερία. Με ένα 13 σήμερα το πρωί, αργότερα με βορειοδυτικό ρεύμα, γιατί έχει το βοριαδάκι του, και εδώ στο κέντρο Θεσσαλονίκη, τώρα που παρκάραμε και ήρθαμε, ναι, με τον Μπάμπη.
1: Δεν είναι υψηλότερη.
0: Από το 13 θα έχουμε double score, θα πάμε στο 26. Προς το μεσημέρι της
1: Οπότε,
0: Τετάρτης.
1: Οπότε ρακετούλα, αντιλιακό και παραλία Κατερίνης.
0: Καλά,
1: Ολυμπιακή και Ολυμπιακή ακτή. Ολυμπιακή ακτή.
0: Το παράκανες εσύ.
1: Εγώ θα πω για τη Θεσσαλονίκη με αφορμή τώρα, Νίκο. Με αφορμή την Πιερία θα σου πω και για τη Θεσσαλονίκη. Σου είχα πει στο ξεκίνημα της εβδομάδας ότι από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω, η Θεσσαλονίκη θα πηγαίνει μία έθριος, μία βροχή, μία έθριος, μία βροχή. Η βροχή ήταν η χθεσινή μέρα και δεν μας την έκανε. Ενώ ήταν μαζεμένα τα σύννεφα, ήταν μαυρίλα, τα στεναχώρια, λέγεις τώρα θα ρίξει, μετά θα ρίξει. Κάτι ψυχάλες της πλάκας βορειοδυτικά πέσανε.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι η μέρα που δεν θα έχει βροχή στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και βλέπεις τον καιρό τώρα, λες και αποκλείεται να μην βρέξει. Είδες πως είναι πρωί-πρωί.
0: Έχει συννεφιά, ναι, και μας είπαμε και λίγο κρυουλάκι.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν δεν θα βρέξει, φίλοι Θεσσαλονικής. Δεν θα βρέξει όμως ούτε και αύριο. Τώρα θα μας πάει δύο μέσα, δύο έξω, αφού θες να μιλάμε με στρατιωτικούς όρους. Σήμερα και αύριο δεν θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη, και ας είναι μαύρος ο καιρός. Δες το, λέει, θα γίνεις δρόμπα, λέει,
0: έτοιμο
1: ο Κακαρίκος, και πάρα πολύ μου αρέσει να παίρνω το ρίσκο, γιατί λέει είναι έτοιμος. Μα και χθες έτσι ήταν όλη την ημέρα. Για να μην λοιπόν σας κουράζω.
0: Έβγαλε
1: σήμερα
0: και
1: Τετάρτη και αύριο Πέμπτη δεν θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη, θα βρέξει όμως και Παρασκευή και Σάββατο.
0: Παρασκευή και Σάββατο πράγματι δίνει άστατο καιρό. Μια που πήγαμε όμως, έλα να το πούμε κανονικά, έτσι. Για Θεσσαλονίκη βλέπεις εδώ πέρα, μπροστά σου είναι.
1: Ναι, είναι αυτά που λέω, δεν χρειάζεται να δω την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Όχι ρε, να τα έτσι, πούμε για τον κόσμο αναλυτικά.
1: Αφού με αντιγράφει, δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Λοιπόν,
1: το παίρνουν και το κάνουν.
0: Εγώ θα τα πω και επισήμως. Λίγες νεφώς λοιπόν, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Το βοριαδάκι συνεχίζεται βορειοδυτικός 3 με 5 μποφόρ. Γι' αυτό έχει και το δρόσο, που λένε. Μπράβο. Το δρόσο.
1: Και το πρωί, και όπως είπαμε και ενδιάμεσα, Νίκο, και τα απογεύματα, αυτές τις ημέρες έχει ένα κρυολακτές ζακέτα.
0: Το μεσημέρι προς το απόγευμα. Τώρα ακόμη δεν προλαβαίνει το μεσημέρι να ζεστάνει πολύ. Ζεσταίνει μετά τις 3, έτσι, μετά τις 3 πιο αργά. Η εφαρμογή μου δίνει 26, η μετεωρολογία εδώ δίνει μέχρι 27 σήμερα. Για αύριο Πέμπτη, λίγο πολύ οι ίδιες συνθήκες.
1: Ακριβώς.
0: Και περισσότερο άστατο καιρό.
1: Όχι,
0: δίνει
1: βροχή,
0: για Παρασκευή,
1: αρέσει, ναι,
0: και
1: είναι
0: Σάββατο.
1: Επιφυλακτικός. Παρασκευή και Σάββατο θα βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Και θα βρέχει και καλά.
0: Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο.
1: Ξέρω, φίλε,
0: γιατί ειδικά ο καιρός.
1: Στη φωτιά μην το βάλεις. Στο Ευαγγέλιο βάλει το και ορκίσου.
0: Την άνοιξη, την ναι. Άνοιξη ο καιρός είναι τόσο
1: ευμετάλλητος. Ναι, λέμε την άνοιξη, ρε Νίκο μου. Πόσο του μήνος φτάσαμε? Φτάσαμε 20.
0: Κοίταξε.
1: Πόσο είναι σήμερα, 21?
0: 20 του 20. Μήνα. 20 του μήνα.
1: Σε 10 μέρες μπαίνουμε επίσημα στο καλοκαίρι. Πότε θα στρώσει ο καιρός?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει στρώσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει στρώσει. Εγώ θα σου πω κάτι τώρα. Άλλες χρονιές. Εντάξει, υπάρχουν και χρονιές που όλο το Μάιο και όλο τον Ιούνιο βρέχει. Αλλά άλλες χρονιές, Μάιο, 20 Μαΐου, Ένιωθα την ανάγκη στο σπίτι, αυτή την ανάγκη στο σπίτι την ένιωσα φέτος μια-δυο φορές μόνο. Να κυκλοφορώ με σόρτς.
1: Γι' αυτό μαζευόντουσαν οι γειτόνισσες απέναντι μπαλκόνια. Τέτοια που έχει περνάω καμιά φορά κάτω από το σπίτι σου και βλέπω απογοητευμένες τρώνε σπόρια και είναι σαν να κάτι τους λείπει, ρε παιδί μου. Τι στεναχώρια πρέπει να έχουν αυτές.
0: Πρόσεξε τώρα, τρία χαρακτηριστικά. Να φορά σόρτς. Δεύτερον, να μην έχεις ανάγκη τις κάλτσες.
1: Το κάνεις όλο και πιο προκλητικό τώρα, ακούς
0: να μην θες κάλτσες. Τρίτον, να φοράς κοντομάνικα. Να φοράς κοντομάνικα και έξω και στο σπίτι κλπ. Αυτή η αίσθηση δεν μου έχει δημιουργηθεί ακόμα. Ναι. Δεν ξέρω για σένα.
1: Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι όπως το περιγράφεις. Δεν είναι ακόμα, δεν έχει τόσο καιρό. Μία εβδομάδα, νομίζω, τρεις-τέσσερις ημέρες που έκανε κάτι 28.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα στην αρχή που έκανε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Μπράβο. Και έλεγε, όπ, έστρωσε ο καιρό. Τι ωραία,
0: πρωί,
1: τι καλά.
0: Και πάλι το πρωί είχε τις ψυχρούλες του και μετά το μεσημέρι έγινε πολύ.
1: Για εσάς που έχετε και μια ηλικία λίγο παραπάνω, την νιώθετε εμείς στα νέα παλικάρια, δεν την πιάνουμε αυτή την πρωινή.
0: Ρευματισμού, οστεοαρθρίτη.
1: Αυτό είναι αυτόνομο στον καιρό.
0: Μοιάζω με διαφήμιση φαρμακευτική για σκευάσματα υαλουρονικό.
1: Αυτές όμως τις ημέρες, πράγματι και νωρίς το πρωί, αλλά και το απόγευμα κατά τις 7 η ώρα, ας πούμε, βγάζει κρυουλάκι. Εγώ χθες ήμουνα στην περιοχή του σταθμού και μάλιστα επάνω εκεί στις προβλήτες και τα λοιπά. Και είχε ψοφόκριο. Δηλαδή ήμουνα με τον πιτσιρικά και τον έβαλα κάποια στιγμή να φορέσει την κουκούλα γιατί φυσούσε έντονα.
0: Τον έβαλε
1: στην
0: κουκούλα.
1: Είχε κρύο εκείνη την ώρα.
0: Εντάξει, τώρα για να βάζεις κουκούλα, ας πούμε, 19 και 20 του Μάη.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που το λες, θυμάμαι ότι δύο συνεχόμενα καλοκαίρια, τον Ιούνιο έριχνε καρέκλες. Έριχνε καρέκλες, ναι. Και είχα αρχίσει να πιστεύω ότι είχε μετατοπιστεί το καλοκαίρι και έλεγα μην είστε κορόιδα να παίρνετε την άδειά σας Ιούνιο, γιατί όσοι την έπαιρναν και τα σιγά από τις περιοχές, ναι, δεν μπορούσαν να κάνουν μπάγια, έπεφτε
0: αυτά καρέκλες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά επανήλθε σε μια κανονικότητα
0: επανήλθε,
1: τα τελευταία
0: επανήλθε.
1: Χρόνια.
0: Ήτανε μια εποχή, θα σου πω και κάτι άλλο, συνέφεραν και διάφορα τρελά. Άνοιξη του 13.
1: Τι είχες βρει κορίτσι?
0: Άνοιξη του 13. Άνοιξε του 13, λοιπόν, τα προσπερνάω αυτά. Απρίλιο, αν θυμάσαι το Πάσχα, θυμάσαι το Πάσχα του 13.
1: Δεν θυμάμαι. Ήτανε
0: καλοκαίρι, κάναν μπάνια. Λοιπόν, Απρίλιος, σχεδόν ο περισσότερος Απρίλιος και όλος ο Μάης του 13, πάρα πολύ ζέστη. Μιλάμε 30 και 32, Απρίλιο και Μάιο. Και πάει μετά Ιούνιος, ήτανε... Είχε εναρμονιστεί ο καιρός με το μαύρο στην ΕΡΤ. Εκείνο τον Ιούνιο ήταν το τι μουσώνας, το τι βροχή
1: είχε
0: ρίξει.
1: Αυτό.
0: Το
1: αυτό.
0: Τι βροχή είχε ρίξει, αφού θυμάμαι που γίνονταν τα συλλαλητήρια κατά του κλεισίματος της ΕΡΤ, υποστήριξη και αλληλεγγύη, ξέρω εγώ κλπ. Και κάθε βράδυ έβρεχε και τα χάλαγε όλα.
1: Ναι, ναι, φοβερό, φοβερό.
0: Λοιπόν, είπαμε όμως πολλά για καιρό, για ταινίες, για στρατιωτικό. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το δεύτερο τραγούδι.
1: Για μουσική είπαμε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί έχουμε την Κρητική Επιτροπή,
0: παρακαλώ, τον Αργύρη Δούλατζη.
1: Μονομελής. Καλημέρα, είναι μόνο στην
0: The Voice, Επιτροπή. The Voice.
1: Ναι. Καλημέρα, λέει, και συγχαρητήρια για την πρωινή χορευτική διάθεση για το πρώτο κομμάτι.
0: Ναι,
1: χαρούμενα,
0: γιατί και ταγκό.
1: Χαρούμενα ξεκινήσατε, μπράβο. Βάλτε και το ένα άλογο να είναι άσπρο.
0: Δεν θα βάλουμε για άλογο, αλλά θα βάλουμε ένα τραγούδι που έχει μπουζουκάκι μέσα. Θα βάλουμε την πιο μοντέρνα εκδοχή
1: του Περπινιάδη.
0: Όχι. Αργύρη μου, τι σου έκανα και πίνεις? Τι
1: τσιγάρο,
0: σου έκανα και πίνεις
1: τσιγάρο.
0: Αργύρη μου. Και πάμε εκεί που ήταν καταπληκτική η Μελίνα, το Μελινάκι Ασλανίδου.
1: Ναι, ναι, φοβερή εκτέλεση.
0: Πάμε, τότε ήταν και γενικώς εξαιρετική. Πάμε.

0: Λοιπόν, Μπάμπη, δες πόσο αρχαίος είναι ο Θείος Τάσος, ο οποίος μας έστειλε. Και εγώ στην Κόρινθο, λέει, είχε κάνει. Στην
1: οικογενειακός.
0: 72 Β' ΕΣΟ. Πρόσεξε. 72 Β' ΕΣΟ.
1: Δηλαδή είμαι ο μόνος συγγενής που πήγα στη Θήβα, ρε παιδιά, γιατί δεν με ειδοποιήσατε ότι όλοι οι συγγενείς ανήψια και θείοι πηγαίνουν στην Κόρινθο. Γελάει. Γεια σου, Θείε Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα. Είδα μία είδηση, την οποία νομίζω ότι είναι από αυτές που θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον σου και θα θες να τη σχολιάσουμε. Ότι έχουμε χάσει την ισορροπία, φίλες και φίλοι, συνολικά στον κόσμο, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ο τρόπος με τον οποίο αυτοπροσδιοριζόμαστε και οι δικαιωματιστές που λένε ότι μπορεί κάποιος να αυτοπροσδιορίζεται ως το και όχι ως ο ή και τα λοιπά.
0: Ως τώρα δίκαιο, ρε παιδί.
1: Ναι, τώρα δίκαιο. Άκου, στην Πορτογαλία κάποιοι αρχίζουν και αυτοπροσδιορίζονται ως θηριανοί άνθρωποι, δηλαδή αυτοπροσδιορίζονται, λέει, ως ζώα. Mm. Και μάλιστα ξεκινάνε και για εξετάσεις, δεν πηγαίνουν σε κανονικούς γιατρούς, αλλά πηγαίνουν σε κτηνιάτρους. Και αυτό που σου λέω δεν είναι πλάκα, είναι, φίλες και φίλοι, πραγματικότητα. Και έχει, λέει, τέτοια
0: λέει,
1: μεγάλη αύξηση.
0: Για να μοιάξουμε στους φίλους μας τα ζώα.
1: Έχουν ταυτιστεί με ζώα, υποτίθεται, και λένε, εγώ νιώθω, δεν νιώθω άνθρωπος, εγώ νιώθω λαγός. Εσύ τι νιώθεις? Εγώ νιώθω χιμπατζής, ξέρω εγώ. Εγώ νιώθω αλεπού.
0: Ουρά έβγαλαν.
1: Όχι ακόμα, αλλά ξέρεις τι, φοράνε μάσκες, συναντώνται αυτοί μεταξύ τους. Εσύ νομίζω ότι είσαι σκύλος.
0: Αυτοί θέλουν να πάνε στον κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος όταν τους βλέπει πώς αντιμετωπίζει.
1: Νομίζω ότι κανονικά θα πάνε να τους στείλει στον ψυχίατρο. Έτσι δεν είναι? Είναι, λέει, τόσο μεγάλη αύξηση του φαινομένου στην Πορτογαλία που προκάλεσε την κινητοποίηση των κτηνίατρων, οι οποίοι έχουν δώσει τώρα κατεύθυνση ότι δεν πρέπει να εξετάζονται. Ο σύλλογος, ο κτηνιατικός σύλλογος της Πορτογαλίας, για να δείτε, φίλες και φίλοι, δεν είναι ένα μονοστιλάκι της πλάκας, δηλαδή έχουμε σαλέψει. Ενημέρωσε τα μέλη του, τους κτηνιάτρους, να μην παρέχουν κτηνιατρικές υπηρεσίες σε αυτούς τους ανθρώπους που χαρακτηρίζονται ως θηριανοί, γιατί έχουν την αίσθηση ότι είναι ζώα. Καθώς η πορτογαλική νομοθεσία, λέει, δεν αναγνωρίζει ταυτότητα ζώου.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πώς το λέγανε οι παλιοί? Φτάσαμε στη συντέλεια του κόσμου.
1: Είναι φοβερό, φοβερό. Και υπάρχουν, λέει, τα τελευταία στα ύστερα του κόσμου.
0: Συντέλεια.
1: Το φαινόμενο, λέει, των Therian έγινε γνωστό μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, όπου άτομα τέτοιου τύπου υιοθετούν συμπεριφορές και εμφάνιση ζώων. Κουρεύοντας μέσα το σκυλάκι. Πρόσεξε. Το κανείς. Ποιος το έκλεψε? Κανείς, ο Ανδρεάδης.
0: Έλα λίγο το κανείς, σε παρακαλώ. Το έχουμε.
1: Όχι, όχι, θα φύγει ο Δούβλατσης.
0: Γιατί ρε, ωραίο ήταν. Λογοθέτης Χάρης Θέμης Ανδρεάδης. Το σκυλάκι, το κανείς. Ποιος το έκλεψε?
1: Κανείς. Το σκυλάκι και τη γάτα.
0: Τώρα θα θυμηθώ και το άλλο. Θα θυμηθώ και το άλλο το τραγούδι, νομίζω από τον ίδιο δίσκο. Λούλα, λούλα, πού είσαι, λούλα, λούλα, λούλα,
1: θα τρελαθώ.
0: Και δεν μιλάμε για τον πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λούλα.
1: Όχι, αλλά
0: μιλάμε για την Λούλα.
1: Αλλά μιλάμε για το 70 τόσο με 80.
0: 70 τόσο. Θυμάμαι και ποια ηθοποιός έκανε τη Λούλα. Μία που είχε πολύ σγουρό μαλλί.
1: Όχι, καλέσει.
0: Μπούκλες.
1: Έλα, δες εδώ στο TikTok, το βλέπεις.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Αυτός τώρα νομίζει ότι είναι.
0: Αυτός κάνει χορευτικό δρόμενο τώρα. Νομίζω ότι είναι στην επίδαυρο και κάνει το.
1: Όχι, όμως νομίζει ότι είναι.
0: Αριστοφάνη.
1: Α, έχει και ουρανά που λέει. Την έβαλε την ώρα. Φίλε, δεν είμαστε, βλέπεις. Ότι έχει η κατρακύλα δεν έχει τελειωμό.
0: Εγώ πρόσεξα το άλλο μου. Ότι ακόμα και εκεί υπάρχει η ελληνική γλώσσα.
1: Από το θηρίο.
0: Το θέμα της ελληνικής γλώσσας. Θήριανς, έτσι. Πώς αλλιώς.
1: Ναι, από τα θηρία.
0: Θηρευτής. Και λοιπά. Α, λέ, έλα, παίξε εδώ πέρα. Έχει σοβαρό.
1: Λούλα, λούλα, πού είσαι? Ωραία, λούλα, τα παιδικά μας χρόνια.
0: Να δούμε αν θα βρούμε και το κανείς. Προς το παρόν αρκεστείτε στη Λούλα.

0: μυαλό του.
1: Αργύρι, σε ευχαριστούμε που μας άκουγες και αυτή την ώρα. Γιατί
2: τώρα είναι, τώρα είναι.
1: Τα παλιά, τώρα είναι, τα, παλιά τα κομμάτια.
2: Τώρα
1: τα λέμε αύριο, έτσι.
2: Τώρα είναι που θα δώσει πόνο. Άστον, του αρέσει η Λούλα. Έλα, πάμε να ακούσουμε.
1: Άντε για να, δεν προνάτος. Να το σε
2: δώσε πόνο,
1: άντε,
2: δώσε,
1: για
2: δώσε,
1: σε πρόλαβα έτσι.
2: Δώσε τη Λούλα.
1: Σε διάβασα, Αργύρι.
2: Βρήκαμε και το κάνεις.
1: Έλα, πριν φύγεις, Αργύρι, άκου το και αυτό.

0: Η αυθεντική ηχογράφηση, φίλες και φίλοι, του 1977, να ακούν και οι νεότεροι με τι τραγούδια έτσι ευθυμούσε εδώ το κόσμος. Ακόμη δεν είχε ανατείλει έτσι και πολύ το άστρο του Χάρι Κλίν. Ναι. Εκείνο κυρίως στη δεκαετία του 80, τέλη 70s με 80, γιατί έλειπε παλιότερα ο Χάρι Κλίν και μετά επέστρεψε.
1: Και είχε αυτά τα τραγούδια τα οποία είναι δεικτικά. Δεν είναι τόσο χιουμοριστικά. Άμα καθίσουμε να διαβάσουμε τους στίχους.
0: Με χιουμοριστικό τρόπο κάνει κοινωνική κριτική.
1: Μπράβο. Και τι λέει από τότε, ότι ενώ ο άνθρωπος αυτός έχει σπουδάσει, έχει πετύχει, έχει κάνει.
0: Κάποιοι άλλοι κουτοπώνει ειρηνόπλουτοι εκεί πέρα.
1: Τα καταφέρνουν καλύτερα. Και σου λέει πού το βρήκε.
0: Είναι πιο τσικίρικη τζίνα.
1: Και το αυτοκίνητο. Και πού το βρήκε και το διαμερισματάκι με τον μπαλκόνι. Και πού τα βρήκες και στην τράπεζα τα 40.
0: Και τις κούκλες. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιάννης λογοθέτης και στη μουσική και στους στίχους. Έγραφε και κάποια από τα χιουμοριστικά του Θέμη Ανδρεάδη, ο οποίος είχε και το ψευδώνυμο Λογό, γιατί ήταν και από τους σκητσογράφους.
1: Μπράβο.
0: Ήταν γνωστός σκητσογράφος εκείνη την εποχή.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς όπως το λες, ο Λογό. Ναι. Αλλά αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή, άμα δεν το ακούσεις το τραγούδι που έχει αυτή τη χιουμοριστική νότα και διαβάσεις τους στίχους, θα πεις τι έγινε, ρε φίλε. Από τότε πάλι συνέβαινε σε αυτόν εδώ τον τόπο να μην προωθούνται πάντοτε οι άξιοι, αλλά αυτοί που έχουν τη γνώση, την πονηριά και το βίσμα.
0: Και τον τρόπο να ελίσσονται.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Καιροσκόπη. Κοινός. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν έγραφε σατυρικά ο Γιάννης ο Λογό τι θα είχε να πει για τον Τραμπ. Ίσως δίνω ιδέα όμως στον Θέμη τον Ανδρεάδη, ο οποίος είναι ακόμη έτσι ακμεότατος.
1: Και τον έχω δει κάτι βιντεάκια τον τελευταίο καιρό ανεβάζει.
0: Μήπως κάνει τίποτα για τον Τραμπ. Έτσι είναι ωραίο και το όνομα μπορεί να σου δημιουργήσει κάποια bump Trump, μπορεί να σου δημιουργήσει κάποιο ομοιοκαταληξίες.
1: Καλά, μην δίνεις τώρα κατευθύνσεις στον Ανδρεάδη. Αν το γράψει, ας το γράψει μόνος του.
0: Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Το Ιράν έχει 2 ή 3 μέρες για να συμφωνήσει.
1: Ήμουνα λέει μία ώρα πριν πω ξαναβαρέστε, ξαναχτυπήστε.
0: Ποιο είναι αυτό το τελεσίγραφο, το 100, 56, το 200.
1: Νομίζω 200 είναι στάνταρ. Πάνω από 200 τελεσίγραφα που δεν τηρήθηκαν ποτέ. Και πάλι λέει ότι και τώρα που έδωσα λέει λίγες νέα παράταση, αυτή έχει διάρκεια 2-3 ημέρες, όχι παραπάνω, μην νομίζετε.
0: Και δείχνει εδώ Καμαρώνη, έχει μια μινιατούρα, ένα stealth, από τα γνωστά τα stealth, στο γραφείο του εκεί και το δείχνει στη μουσογράφη. Να, με αυτά λέει θα χτυπήσουμε.
1: Όταν τα έκανε αυτά ο Ευαγγελάτος στο δελτίο παλιά στον παλιό τον Sky που δουλεύαμε, ο Τραμπ ακόμη είχε πορτοκαλί μαλλί. Γιατί τώρα άμα δεις το έχει αφήσει να σπρίσει, έχει αλλάξει το στυλ.
0: Στο μεταξύ, λες, το έχει αφήσει να σπρίσει, ναι.
1: Α, δεν το βλέπεις. Ναι, έφυγε αυτό το πορτοκαλί που το χαρακτήριζε, δεν υπάρχει πλέον.
0: Όχι, γιατί δεν ξέρω πόσο τέτοιο, πόσο φρέσκια, πόσο πρόσφατη είναι αυτή η φωτογραφία. Αλλά τώρα ναι, έχει το κλασικό έτσι, το ασημί της ηλικίας του. Λοιπόν, πάρτι έχουν και στο Λονδίνο, Μπάμπη. Μετά από 22 χρόνια πρωταθλητές οι κανονιέριδες.
1: Αυτά να τα βλέπεις εσύ, Νικό, που απογοητεύεσαι.
0: Μπα, δεν έχω εγώ απογοητεύσεις.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω περάσει, έτσι είναι, Νικό Κακαρίκο. Η ομάδα μας έχει περάσει από. Είναι μπαρουτοκαπνισμένη. Μάλιστα. Δεν έχουμε τέτοιες.
1: Καλά,
0: ανάγκες.
1: Και αυτές για τις οποίες μιλάμε και είχαν 22 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα, το ίδιο είναι. Λοιπόν, μπαρουτοκαπνισμένες.
0: Όπως βλέπω εδώ, η κόκκινη αρμάδα του Μίκελ Αρτέτα επιστρέφει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενη την ισοπαλία της Manchester City στο Bournemouth.
1: Μπράβο.
0: Στέψει στον τελευταίο.
1: Κοίταξε, εγώ χαίρομαι, Νίκο και φίλες και φίλοι, και το ξαναλέω. Εγώ στην Βρετανία ήμουν εξαπανέκαθεν που λένε Λίβερπουλ και μάλιστα παρακολουθώντας και τα παιχνίδια της Λίβερπουλ. Αλλά χαίρομαι όταν μεγάλοι σύλλογοι και ιστορικοί όπως είναι η Arsenal κατακτούν και πάλι την κορυφή. Δεν είναι δυνατόν, όπως ας πούμε και η Tottenham τώρα, παίζει τελευταία αγωνιστική, φίλες και φίλοι, την πιθανότητα της να παραμείνει στην Premier League. Όσο και αν δεν πήγαινα την Tottenham, γιατί πάντα το σνόμπαρα το θεωρούσα. Τελευταία αγωνιστική τώρα, φαντάζεσαι να πέσει η Tottenham στην δεύτερη εθνική της
0: Έχει ωραία στολή η Tottenham. Όπως πάντοτε μ' άρεσε της Liverpool και της Arsenal. Βρήκε όμως εδώ τον ύμνο των κανονιέριδων. Το ραδιοφωνικό είδαλμα που λέγεται Νίκος Κακαρίκος. Πάμε να δυνάμωσε λίγο.

0: Φαντάζομαι ότι και στην Θεσσαλονίκη και γενικά στην Ελλάδα θα έχουμε φίλους της Arsenal. Βέβαια έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι φίλοι έτσι και τα κλαμπ είναι είτε της Manchester United είτε της Liverpool.
1: Θα πρέπει, έχουν και μεγάλη κόντρα μετά. Θα πρέπει λίγο να ξεκινήσει από τη Liverpool και μετά τη Manchester. αυτά τις αποχρώσεις που κάνεις μονίμως ακόμα και όταν μιλάς για τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά, μην νομίζεις δεν τα πιάνουμε.
0: Όχι,
1: τα πιάνουμε,
0: κοίταξε,
1: πιάνουμε.
0: Εγώ έχω την αίσθηση ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ περισσότεροι είναι προς την Manchester United.
1: Δεν έχει γίνει καμία τελευταία επίσημη καταγραφή. Γιατί εσένα σου αρέσει να είσαι και τυπικός όταν θα δεις μια δημοσκόπηση να μας την πεις.
0: Κοίταξε, μην το λες αυτό, γιατί και εγώ προτιμούσα Liverpool από Manchester United. Άλλωστε μην ξεχνάς ότι μεγαλώσαμε στη φάση, ήταν η ίδια με τη ΣΑΕΚ, εκεί μεταξύ 77 με 80, που η Liverpool, η μεγάλη Liverpool, έπαιρνε όλους τους τίτλους, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλπ.
1: Και με τον Αργυρίου παρακολουθούσαμε κάθε Σάββατο τα παιχνίδια.
0: Γιάννης Αργυρίου. Λοιπόν, για πες μηνύματα.
1: Τίποτα, θα στείλω την καλημέρα στο Μάκη το Μουδιώτη. Οφείλουμε να πούμε την καλημέρα
0: από μας. Από τόσο νωρίς εμφανίστηκε σήμερα ο Μάκης.
1: Και έχει στείλει τα μηνυματάκια του. Καλημέρα, φίλε Μάκη. Καλημέρα στον φίλο τον Διαμαντή. Ανοίγω, λέει, το ραδιόφωνο και πέφτω πάνω στην Μελίνα. Πολύ ωραίο ξύπνημα, η πόλη ξύπνησε. Σίγουρα ακούσε εμάς. Λέει Διαμαντή, γιατί Μελίνα εμείς δεν παίξαμε. Να σου πω,
0: τη Μελίνα Σλανίδου.
1: Την Ασλανίδου.
0: Εσένα πήγε στη Μερκούρη.
1: Στη Μελίνα, ναι, λέω. Επειδή συνήθως κάνουμε κάποιες τέτοιες.
0: Το Μελινάκι, αφού έλεγα κιόλας Μελινάκι.
1: Άρα εμάς ακούς Διαμαντή, καλώς όρισες.
0: Να σε καλά.
1: Και βέβαια, ο Θείος ο Τάσος λέει: Ανυψούδη μου, καλέ, μην ανησυχείς. Αν είναι δυνατόν, μετά την Κόρινθο είχα πάει στη Θήβα για μετεκπαίδευση.
0: Είδες. Πήγε και στη Θήβα.
1: Άρα το μισό σόι πάει Κόρινθο και το μισό σόι πάει στη Θήβα.
0: Μια που ξαναπιάσαμε αυτή την κουβέντα, μετά πήγα Λαμία, όπου ενώ στην Κόρινθο εκεί καμιά σαρανταριά μέρες είχα γίνει άστα να πάνε, μετά έβαλα στη Λαμία, είχε πολύ φαΐ.
1: Ναι.
0: Έτρωγα σαν κούρκος και με την κούραση και με τις ασκήσεις μαζί.
1: Ξέρεις όμως τι μου κάνει εντύπωση με σένα, Ρενίκο.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το πω, το άφησα, λέω, άντε μην ανοίξω αυτή την κουβέντα πάλι για τα στρατιωτικά.
0: Άντε, θα
1: το
0: πάλι,
1: πω. Αφού ξύνεσαι που λένε. Εσύ από Θεσσαλονίκη πας Κόρινθο και μετά την Κόρινθο πας το, πώς το είπες, το άλλο το μέρος.
0: Στη Λαμία.
1: Όχι, το άλλο που είχες πάει και είχες χάσει πόσα κιλά.
0: Στην Κόρινθο τα είχα χάσει.
1: Ρε, δεν είχες πει ότι πήγες σε ένα ωραίο μέρος με τα παραθαλάσσια, το φυλάκιο
0: εκεί
1: και
0: εκεί πήγαμε από την Κόρινθο, απόσπαση για 4 μέρες, για 3 μέρες.
1: Α,
0: και
1: για τόσο.
0: Και χρειές.
1: Και μετά Λαμία, πώς και τέτοιες μεταθέσεις εκεί γύρω.
0: Δεν ήτανε μεταθέσεις, είπαμε το στρατόπεδο των Κεχριών, το κάλυπτε με έμψυχο δυναμικό.
1: Στη Λαμία
0: η
1: μετά.
0: Κόρινθο.
1: Στη Λαμία.
0: Μετά στη Λαμία πήγα για την σχολή εκπαίδευση των αξιωματικών.
1: Και μετά
0: των αξιωματικών. Μετά τη Λαμία Αξιούπολη, Κιλκής.
1: Α, εντάξει, ανέβηκες προς τα πάνω στα μέλη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα όμως μετά από όλο αυτό το παρελθοντικό έτσι, παραλήρημα που είχαμε, πάμε και να δούμε σήμερα τι γίνεται. Είμαστε ακριβώς 7 παρά 20 φίλες και φίλοι. Εδώ ο Μπάμπης και ο Νίκος και ο Μπάμπης από το πρωί μαζί σας μέχρι τις 9 και μαζί σήμερα έχουμε και ένα δεύτερο Νίκο, Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια.
1: Και όλους εσάς στο 6930-078-228 η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας 6930-078-228.
0: Άντε να θυμίσουμε σήμερα, έχουμε καιρό να το κάνουμε, και την γραμμή όπου μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο.
1: Ο τριψήφιος.
0: Αν θέλετε να. Όχι,
1: δεν είναι σημαντικό. Θα χτυπάει ο τριψήφιος και στο σηκώνει. Όλα εγώ θα τα λέω.
0: Αυτό είναι 13ψήφιος είναι. 23-13-33-84-20. Μακριά από τριψήφιους. Άλλωστε μπορεί να έχετε και χρεώσεις.
1: Μπράβο, έτσι. Χτύπα.
0: Λοιπόν, πάμε. Και με τι άλλο θα ξεκινήσουμε? Με τον Τραμπ, βεβαίως. Είπα θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
1: Κοίταξε, και ό,τι και αν είναι ο Τραμπ, και ξέρουμε όλοι τι είναι ή τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε, σε αυτό εγώ θα συμφωνήσω κάθετα μαζί του. Δεν μπορεί η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Βλέπετε πώς λειτουργεί εκεί στην περιοχή. Φανταστείτε την και με πυρηνικά όπλα τι είχε να κάνει. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Καθώς 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την πρόθεση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες.
0: για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Στο μεταξύ, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ιρανική Αποστολή κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ ότι διαδίδουν ψέματα σε βάρος Τεχεράνης και του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματός
1: ειρηνικού,
0: της.
1: Ναι.
0: Ενώ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X...
1: λένε οι Ιρανοί επιστήμονες που εμπλουτίζουν.
0: Ενώ σε ανάρτηση λοιπόν στο X υποστήριξε η Τεχεράνη ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο μέσω παράνομων ναυτικών αποκλεισμών.
1: Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, εάν δεν ανοίξει ως αρχές Ιουλίου, εξετάσει το ΝΑΤΟ, αυτή είναι σημαντική εξέλιξη κατά την άποψή μου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στον Bloomberg. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί το στενό του Ορμούς να αποτελεί όμηρο της οποιαδήποτε χώρας, ακόμα και αν αυτή είναι το Ιράν, ακόμα και αν δέχεται επίθεση.
0: Γενικώς στενά. Βλέπει, και αλλού υπάρχουν στενά και αλλού υπάρχουν έτσι, τα bulldog που ελέγχουν τα στενά. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα πιθανότητα πρόκειται για την πρώτη εμπλοκή του ΝΑΤΟ, για το οποίο διαμαρτυρόταν όλο το προηγούμενο διάστημα ο Τραμπ, ότι μένει στην απέξω. Την ίδια στιγμή στο Λίβανο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, δυστυχώς. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο. Η πρόεδρη Ρωσίας και Κίνας, η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών. Είδαμε βέβαια σκηνές έτσι πάλι θριαμβευτικές στην υποδοχή Πούτιν
1: του Βλαδίμηρου στο Πεκίνο. Πάντως, δες τον παραλογισμό έτσι. Λέει η Μόσχα θα βοηθήσω για να προκύψει ειρήνη στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν την ίδια ώρα που δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ειρήνη στον πόλεμο με την Ουκρανία. Εντάξει, το είδαμε και αυτό. Πολλοί ειρηνοποιοί, οι οποίοι ταυτόχρονα πραγματοποιούν και πολέμους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε προσωρινή συμφωνία σήμερα σχετικά με νομοθεσία για την κατάργηση εισαγωγικών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, βασικό μέρος της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον τον Ιούλιο και μια κίνηση που ενδέχεται να αποτρέψει υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ, αντίστοιχα στα ευρωπαϊκά προϊόντα.
0: Και ερχόμαστε στα κάθε μας. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου Κωνσταντίνου Τσαβέλλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσαβέλλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα στις 9 έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη.
1: Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 του Θεμιστοκλέους βέβαια να το μαζέψω.
0: Γιατί πνίγει.
1: Δεκτός από... γιατί ήταν η συνάντηση, με έπνιξε. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 11 ο πρωθυπουργός, στις 7 θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα.
0: Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες.
1: Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης τροφίμων και φαρμάκων.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή είναι η μοναδική προσπάθεια και έγνοια αυτών των εντός εισαγωγικών ακτιβιστών. Πάμε παρακάτω. Απόπειρα αποσταθεροποίησης και πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στον κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας Ροδρίγο Πας.
1: Ανησυχία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την κλίμακα αλλά και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί ήδη 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα.
0: Αυτό το πράγμα με αυτούς τους ιούς στην Αφρική, ρε εσύ Μπάμπη, δεν ξέρω, δηλαδή, ναι, ήμασταν και γεράσαμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα μου πεις βέβαια, ναι, όπου
1: ναι,
0: δεν υπάρχει
1: ανάπτυξη. Ναι, ήμασταν και γεράσαμε σε τρεις ημέρες, γιατί μας χτύπησε ο συγκεκριμένος ο ιός.
0: Χτύπα ξύλο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με μία ακόμη, έτσι, από τους σεισμούς, λοιμούς, καταστροφές που λέμε. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ σε μια παράκτια περιοχή της χώρας, ενώ στην Ιαπωνία σεισμός 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιφέρεια Καγκοσίμα. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Νομίζω ότι τσουνάμι λίγο δύσκολο, αν είναι κάτω από
1: 6,9 και δεν όμως στην Ιαπωνία. 5,9 είναι, εντάξει.
0: Πώς λέγαμε, Καγκεμούσα. Καγκοσίμα.
1: Πότε το λέγαμε αυτό, φίλε, δεν θυμάμαι.
0: Καγκεμούσα, α, βέβαια, η σκιά του πολεμιστή.
1: Τι λες τώρα.
0: Μεγάλη ταινία.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι, την είχα δει. Την είχα δει σε κινηματογράφο της Ξάνθης. Τι θυμήθηκα τώρα. Λοιπόν,
1: πάμε σε ένα μουσικό
0: κομμάτι. Πάμε, Always on my mind, Elvis Presley, η εκτέλεση.
1: Always on my mind.
0: Αγαπημένη.
1: Το αφιερώνουμε στο θείο Τάσο. Στο θείο Τάσο μας ακούει.
0: Σε όλους τους φίλους.
1: Όχι, εγώ στο θείο Τάσο.
0: Αφιέρωσα.
1: Σε παρακαλώ.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πόλη ξύπνησε στον 102 στην ΕΡΤ 3. 6:53, 7 λεπτά πριν τις 7, και συνεχίζουμε εδώ την ενημέρωσή σας. Πάζονται με κουβέντα, κουβεντολόι θα έλεγα, ναι, και με ωραίες μουσικές. Έβλεπα ότι η Μπάμπη για ξανά για άλλη μια φορά, γιατί αν θυμάσαι πριν από λίγο καιρό το είχα ζήσει και εγώ ως εποχούμενος στην Εθνική Οδό, εκεί κοντά στα Μάλγαρα. Τι γίνεται εκεί πέρα με τα χορτάρια και τις καλαμιές?
1: Χθες πάλι
0: ξέσπασε το απόγευμα μια φωτιά στο ύψος των διοδίων των Μάλγαρων, περίπου στις 5:20. Επιχείρησαν πάλι πολλά οχήματα, 6 οχήματα με 20 πυροσβέστες.
1: Γιατί έφτασε στο δρόμο, δεν έφτασε.
0: Διεκόπηκε η κυκλοφορία. Ναι, αυτό. Από τις 6 μέχρι τις 6:30 περίπου, λόγω του έντονου καπνού. Μετά διορθώθηκαν τα πράγματα. Αλλά...
1: Τώρα που είπες διακοπή, εγώ θα σε πάω στη σημερινή ημέρα. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, κληρώνει για μια περιοχή της Θεσσαλονίκης όπου θα υπάρξει διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Και Ωραιόκαστρο. Περιοχή του Ωραιόκαστρου έβγαλε η κλήρωση. Εδώ η Ειδική Επιτροπή θα ελέγξει την εγκυρότητα των κληρώσεων. Χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν σήμερα από τις 8 έως και τις 10:30, δηλαδή 2,5 περίπου ώρες διακοπή στην ηλεκτροδότηση, στο Ωραιόκαστρο, σε ένα κομμάτι που αφορά στην είσοδο του Ωραιόκαστρου, στο Βενζινάδικο, στο σχολείο, στην πλατεία και στον δρόμο για την Λυτή. Επίσης και μια δεύτερη διακοπή ρεύματος από τις 8 μέχρι και τις 12 σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Εκεί γύρω από τις οδούς Γεωργίου Τζεκάκη και σε συνέχεια αυτή σε τμήματα της οδού Λοχαγού Ντούρμα έως και τη συμβολή της με την οδό Άρη Βελουχιώτη.
0: Μάλιστα. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εξακολουθούν και είναι κλειστές οι σύραγγες των τεμπών, έτσι, λόγω εργασιών συντήρησης, και εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οποίες είχαμε αναφερθεί και τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, Μπάμπη?
1: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν.
1: Και θα πάει μέχρι την Παρασκευή. Είχαμε πει από τις 7:30 το πρωί μέχρι 8:30 το βράδυ οι εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω του Ευαγγελισμού.
0: Λέγαμε και πριν από λίγο εκτός ραδιοφωνικού αέρα για τις εκδηλώσεις χθες για την ποντιακή γενοκτονία και ότι ακολούθησε μετά από αυτές. Βλέπω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άλλη μια φορά, θα έλεγα έτσι με, τι να πω, ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, την ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα απέτυχε στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της μεγάλης ιδέας και τώρα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε με διαστρέβλωση των γεγονότων.
1: Α, εμείς διαστρέβλωση.
0: Και με εξαγωγή εχθρότητας από την ιστορία.
1: Εμείς βρε.
0: Είμαστε πολύ εχθρικοί.
1: Ναι. Υπενθύμησε.
0: Φιλοπόλεμος λαός.
1: Ναι, υπενθύμησε τους το κάσους μπέλι, ποια χώρα το έχει ψηφίσει, την απειλή πολέμου, ότι άμα κάνετε αυτό θα δείτε τι θα πάθετε.
0: Άμα ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Όχι, άμα τα ασκήσετε.
1: Τα κυριαρχικά σας δικαιώματα.
0: Αυτοί δεν θέλουν να τα ασκήσουμε, ναι, θέλουν να τα ασκήσουμε.
1: Μπράβο. Αλλά να προσέχουμε μήπως τους σκίσουμε.
0: Μήπως σκίσουν το καλσόν όμως.
1: Εντάξει,
0: τώρα
1: δηλαδή,
0: αυτό είναι έκφραση που δεν είναι πολιτικός ορθή, έτσι.
1: Γιατί είναι πολιτικά ορθά όλα όσα μας λένε. Εδώ αυτοί δεν αναγνωρίζουν ούτε την γενοκτονία των Αρμενίων, ρε φίλε μου. Δηλαδή είναι ο εγκληματίας ο οποίος δεν έχει την παραμικρή τύψη και το βράδυ κοιμάται μια χαρά το βράδυ.
0: Καμία γενοκτονία και τίποτα. Καμία γενοκτονία και τίποτα. Εδώ πέρα κάνανε την, μετά από ξανά 500 χρόνια, ξανακάνανε τζαμί την Αγία Σοφιά. Λοιπόν. Πάμε, θα πρότεινα σε ένα τραγουδάκι για να φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων και μετά εδώ είμαστε, τα ξαναλέμε, με νέες δυνάμεις
1: και με τη Λία τη Χριστάρα, και με δύο μέρες την είπαμε άντε ας ξεκουραστεί από τα τρεχάματα να μην την ενοχλήσουμε.
0: Λοιπόν, σκόπευα να πάμε σε Depeche Mode, αλλά είναι πολύ λίγος ο χρόνος που έχουμε, οπότε θα επανέλθουμε στο ελληνικό ρεπερτόριο,
1: ναι,
0: και θα ακούσουμε από τη Λένα Αλκαίου «Στον ουρανό είναι ένα αστέρι». Ίσως ακόμη στον ουρανό, αν δείτε ψηλά, μπορεί να έχουν απομείνει έτσι 2-3 αστεράκια.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα στις 9 η ώρα έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στις 7 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στο διεθνή χώρο, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο χώρες δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αναχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανό και Ισραηλινό πόλεμο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Στο μεταξύ, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενό όπλο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Το τάγκερ υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από το Μάρτιο σχετικά με το φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στο Λίσκου, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας στην τελευταία προσπάθεια που να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης τροφίμων και φαρμάκων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης για τα λοιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και ελλείψεις λοιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγωγές. Η παρουσίαση πάντως έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς οι αγρότες από τη Γαλλία παρέταξαν τετραχτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για πράσινα λοιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Τράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για γρηγορώσιμα προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και Ασφαλείας Βόρειου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2019. Ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, Θα επικρατήσουν νεφώσεις, οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Ο επόμενος σύντομο δελτίο στις 7.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
3: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
4: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
2: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: 12 λεπτά μετά τις 7. Συγγνώμη αν καθυστερήσαμε έτσι ένα λεπτάκι να βγούμε στον αέρα, αλλά είχαμε κάποιες συνεννοήσεις εδώ πέρα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την σωστή διεξαγωγή της εκπομπής.
1: Και να στείλουμε και τις καλημέρες, ιδιαίτερα στον φίλο τον Δημήτρη, τον Μπιρνάρα, που μας ακούει από τον Παλαμά της Καρδίτσας.
0: Βλέπεις, γιατί εγώ στέλνω καλημέρες στους φίλους μας στη Θεσσαλία. Καλημέρα στην Καρδίτσα, στα
1: Άντε
0: Τρίκαλα,
1: τώρα, πάμε, πάμε,
0: στη Μαγνησία, στη Λάρισα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημητρό.
1: Καλημέρα λοιπόν στο Δημήτρη, ίσως να είναι και το πρώτο μήνυμα που στέλνει στην εκπομπή. Μ' αρέσει που μας ακούει από τον Παλαμά.
0: Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και βέβαια έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή κάποιον πολύ αγαπημένο συνάδελφο, μια συνάδελφο η οποία μας έλειψε, η αλήθεια είναι, και έχω την αίσθηση, Νίκο, ότι μόνο σε εμάς έλειψε, δεν ξέρω αν εμείς τις λείψαμε.
0: Ξέρεις κάτι όμως, ναι, νομίζω ότι αυτά τα λες γιατί είδες χθες και μια φωτογραφία της συγκεκριμένης συναδέλφου που ανέβηκε στα social.
1: Ναι.
0: Όπου
1: που
0: ήταν,
1: viral.
0: Όπου ήταν κάτι έτσι σαν Ιταλίδα, σαν Ιταλιάνα στάρ, θα
1: μάλιστα,
0: έλεγα.
1: Ναι.
0: Λία Χριστάρα, παρακαλώ.
2: Α, καλά. Και επειδή σας, να σας πω κάτι τώρα, κοιτάξτε, αυτό δεν πιάνουν σε μένα καταρχάς.
1: Αυτά δεν πιάνουν, λέει, σε μένα, να ξέρετε.
2: Ένα είναι αυτό. Ναι, επειδή σας είπα ότι δεν σας έλειψα, δεν μου λείψατε καθόλου, γι' αυτό τώρα άρχισε.
0: Μα είδαμε αυτή τη φωτογραφία χθες ανεβασμένη και λέμε δεν μπορούμε τρίτη μέρα.
1: Δεν
0: μπορούμε.
1: Δεν έπιασε κάτι άλλο.
0: Δεν μπορούμε τρίτη μέρα.
1: Δεν τσιμπάει με αυτά, Ηλία. Δεν τσιμπάει.
2: Πού είναι οι καφέδες? Πού είναι πρωινά,
0: έτσι.
1: Είδες, μπράβο.
0: Πού είναι η Λία? Πού είναι η Λία?
1: Όχι, όχι, Νίκο, έτσι, έχει δίκιο. Στην αρχή γλύκες, ιστορίες, καφέδες και
0: ρασμένοι. Μα πού είναι, και δεν ξέρουμε πού είναι για να τη στείλουμε.
1: Η σχέση περνάει σε ένα τέλμα,
0: λοιπόν,
1: Νίκο, έτσι.
0: Για πες μας, Λία. Λία, πού σε βρίσκουμε?
2: Ήμασταν στο πάρκο του Ξαρχάκου.
1: Σε είδαμε.
2: Α,
1: στο Μέγα Αλέξανδρο από πίσω και λέω, ο καιρός είναι καλός μακριά από το Δημαρχείο.
2: Ποιος καλός? Εντάξει, δεν βρέχει, αλλά έχει
0: κρύο. Έχει. Αυτό λέω και δεν με ακούει ο Μπάμπης.
1: Σε ακούω, ρε φίλε, μια χαρά σε ακούω.
0: Έχει κρύο, έχει κρύο, δεν λέει να στρώσει ο καιρός.
2: Δεν πειράζει, τι να κάνει, άνοιξη. Αυτή έτσι είναι άνοιξη, κανονικά δεν το έχουμε ξεχάσει λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάντως, για να πω και τη φωτογραφία, είναι το Σπύρου του Παπαϊωάννου, έτσι. Τον πολύ καλό συναδέλφου φωτογράφου. Οπότε όταν είναι επαγγελματική η φωτό, ναι,
0: ο Σπύρος είναι ιός ενός πολύ φιλικού ζεύγους και τον γνωρίζω από μαθητιώθεν.
1: Ναι, αλλά φίλε, δεν είδαμε ποτέ μια φωτογραφία σου ανάλογη σαν αυτή της Λίας.
0: Φαίνεται, να, είναι, εξαρτάται από το μοντέλο, τον ενέπνευσε το μοντέλο. Αυτό, Λία.
2: Δεν θέλω, δεν θέλω να σας αναχωρήσω. Όλους τους αδέλφους μας φωτογραφίζει όταν τον πετυχαίνουν σε θέματα. Και δεν το κάνει, δεν το κάνει μόνο ο Σπύρος.
0: Δεν ξέρω, ναι, αλλά η δικιά σου έγινε viral. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ στα υπόλοιπα της πόλης, να σημειώσω ότι σήμερα έχει και μία πολύ σημαντική δράση στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας από τις 10 το πρωί και μετά. Για κάτι που είχαμε μιλήσει πριν από λίγες μέρες με τη δερματολόγο την κυρία Απάλα, η δερματολογική εταιρεία έχει δωρεάν εξέταση για καρκίνο του δέρματος σε όλους τους φίλους
1: πολύ
0: που θα περάσουν
1: που
0: από
1: φυσικά
0: εκεί, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας μετά τις 10. Λοιπόν, και πάμε τώρα.
1: Πάντως να ξέρεις, Λία, ότι παρά το γεγονός ότι είναι φορτωμένος ο καιρός, σήμερα μην τη φοβηθείς τη βροχή, δεν θα έρθει. Το λέω εδώ και το αφήνω.
2: Και χθες που θα ερχόταν δεν ήρθε ποτέ.
1: Κάτι ψηλές σταγόνες πέσανε έτσι, βορειοδυτικά πέσανε κάτι σταγόνες.
0: Την είπε, σου την είπε.
1: Όχι, παιδιά, όποιος θέλει και ακούει και όποιος θέλει το πετάει.
2: Γύρω από Θεσσαλονίκη έβρεξε μέσα Θεσσαλονίκη, δεν έβρεξε καθόλου.
0: Λία μου, θέλουμε να μοιραστούμε λίγο τις απόψεις σου για το μετρό και τις νέες ανακοινώσεις ξανά μανά.
1: Αλλά τα βίντεο, φίλε, πριν πάμε,
0: πριν πάμε εκεί, πες μας πρώτα, έχουμε κάτι άλλο έκτακτο που χρειάζεται
2: όχι,
0: να γνωρίζουμε?
2: Όχι, όχι, έκτακτο δεν έχουμε, όχι, όχι, όχι, ευτυχώς δεν έχουμε κάτι έκτακτο.
0: Προγραμματισμένο σε κάτι που πρέπει να ξέρουμε
2: όχι,
0: για την κίνηση? Ωραία. Άρα μια χαλαρή μέρα.
2: Εντάξει. Μέχρι στιγμής, ναι.
0: Οπότε
2: ναι,
0: πάμε στο μετρό, όπου νομίζω 29 Μαΐου είναι να κλείσει και όλα θα γίνει τελικά
2: κλείσει,
0: και
2: ναι,
0: να το κλείσει.
2: 29 Μαΐου, 29 Μαΐου να ωραία κλείσει. Περιμένουμε βέβαια και το επίσημο, το δελτίο τύπου τέλος πάντων, κατά που μπορεί να βγει σήμερα ή αύριο. Χθες είδαμε το βίντεο που ανήρτησε ο κύριος Δήμας στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media, όπου ο ίδιος είχε την ευκαιρία να κάνει τα δοκιμαστικά, να είναι σε ένα από τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Mm-hmm. Μάλιστα ήταν με τον κύριο Δένη. Ο κύριος Δένης είναι ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης, για όσους δεν γνωρίζουν. Κάνουν μαζί λοιπόν δοκιμαστικά δρομολόγια, ακούσανε και αυτές τις αναγγελίες, τις περίφημες των στάσεων που ακούγονται τώρα. Καλαμαρία,
1: Γιατί συγγνώμη, παιδιά, επειδή δεν έχετε ποντιακή καταγωγή, νομίζω ότι αυτό είναι. Είναι ο πιο αυθεντικός τρόπος για να αναφερθεί στην Καλαμαριά.
0: Δηλαδή,
1: Συγκαλαμαρίαν, έλεγε και ο, και ο Χάρη Κλίν. Συγκαλαμαρίαν. Κανονικά πρέπει να είναι στα ποντιακά
0: για να
1: συνταγιστεί
0: με τον Απόλλωνα Καλαμαριά, δηλαδή η επέκταση αυτές οι πέντε στάσεις θα ανακοινώνεται
1: στα ποντιακά. Δεν θα ήταν τέλειο.
0: Μάλιστα.
1: Επόμενη στάση, Συγκαλαμαρία.
2: Ασχολίαστο. Θα διορθωθεί, Μπάμπη, να ξέρεις αυτό. Θα διορθωθεί μέχρι να ανοίξει.
1: Okay.
2: Δεν θα λέγεται Καλαμαρία, θα λέγεται Καλαμαριά. λοιπόν. Πάμε ξανά λίγο στο πρακτικό. 29 λοιπόν κλείνει. Μετά περιμένουν. Όχι για ένα μήνα. Είναι
0: 15 μέρες.
2: Είναι
0: πει, έτσι,
2: λιγότερο. Ίσως και λιγότερο. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι το λιγότερο. Μετά θα ανοίξει πάλι μόνο η κεντρική γραμμή για το κοινό. Αλλά θα γίνονται δοκιμές και στις, στην mm-hmm. επέκταση στην Καλαμαριά. Απλά ο κόσμος θα κατεβαίνει νωρίτερα mm-hmm. Στη Μαρτίου. Αν παίρνει το σειρμό που θα πηγαίνει η Καλαμαριά, έτσι. Mm-hmm. Αλλιώς κανονικά στην Ελβετία. Απλά θέλει λίγο προσοχή σε αυτό. Θα το δούμε πώς θα γίνει.
0: Λίγο στη διατύπωση των οδηγιών, φαντάζομαι όταν θα φτάσει η ώρα θα χρειαστεί λίγο.
1: Παιδιά, το θέμα είναι ότι είτε έτσι είτε γιουβέτσι και με τις όποιες καθυστερήσεις, σιγά σιγά μπαίνει ρε παιδάκι μου στις ράγες.
2: Περιμένουμε
1: πώς το λέμε.
2: Τον Ιούλιο,
1: Τον
2: Ιούλιο περιμένουμε
1: επιτέλους. Άντε, δεν είναι μακριά. Έτσι όπως περνάει και γρήγορο καιρό, θα το πάρουμε χαμπάρι πότε. Θα ξεκινήσει ο Νίκος να πηγαίνει μέχρι την Καλαμαριά με το μετρό.
0: Να βγαίνουμε στη Μίκρα. Να πηγαίνουμε να γυμναζόμαστε στο γυμναστήριο εκεί της Μίκρας.
1: Και δεν θα έχεις και δικαιολογία ότι τώρα που να τρέχω, δεν θα τρέχεις, θα μπαίνεις στο μετρό και θα πηγαίνεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Τίποτα άλλο για.
2: Το χρονοδιάγραμμα. Να πούμε και αυτό που είπατε για την Αγία Σοφία, είναι από τις 10 μέχρι τις 4.
0: Ωραία.
1: Ναι, και είναι πολύ σημαντικό.
0: Η δερματολογική εξέταση για όποιον περνάει.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζουμε όλοι ότι τέλος πάντων είναι κάτι που δεν μας αγγίζει.
0: Α, όχι.
2: Είναι ωραία, είναι εξέταση, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μπράβο.
0: Καλά που το επισημαίνεις και εσύ, Λία. Και εγώ πρόσφατα σε μία εξέταση κάτι βρέθηκε. Όλοι πρέπει να προσέχουμε, ειδικά σε μια χώρα και έτσι όπως δεν προσέχουμε κιόλας πολύ συχνά με τον ήλιο κλπ. Πρέπει να ελέγχουμε όλα.
1: Λοιπόν, Λία, να μην σε κρατάμε άλλο. Πραγματικά εμείς, εγώ και ο Νίκος, είναι βέβαιο ότι χαρήκαμε για τη συνομιλία. Τώρα, για σένα δεν θα ρωτήσουμε, ίσως ενδεχομένως να μας... Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
0: Δεν μου λες, Λία, νομίζω ότι Λία σου αρέσουν οι Waterboys, έτσι.
2: Φυσικά μου αρέσουν οι Waterboys και μιλάμε για ιδιοφία.
0: Μάικ Σκοτ.
2: Πραγματική μουσική. Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Τότε για να συντεριάξουν έτσι τα γούστα μας, θα πάμε στην επιστροφή του Πάνα.
1: Να ξέρεις όμως ότι ούτε έτσι ψήνεται, Λία, να ξέρεις.
0: Δεν θέλω να την ψήσω για τίποτα. Καλημέρα, Λία.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε στους Waterboys λοιπόν και στο Mike Scott, ο οποίος είναι και λάτρης της ελληνικής
1: Μα εδώ είναι
0: γης.
1: Ελληνικά τα ακούσματα, ρε φίλε.
0: Πάμε να ακούσουμε. Έχει και κλαρίνα μέσα.
1: Αυτό ακούω.

0: Ρε φίλε, σίγουρα είναι Water Boys αυτή. Εμένα μου φάνηκε σαν διασκευή στα αγγλικά το προσκλητήριο που μου πέσε από τα χέρια. Πες μου πώς γίνεται, πώς είναι δυνατόν πολύ έντονο το στοιχείο του ελληνικού τραγουδιού.
1: Για τρύπες.
0: Όχι ρε και τρύπες, αυτό είναι τσιφτετέλεια. Μάλιστα ο Πανούσης κάποτε αυτά τα χαρακτήριζε δίσκο τσιφτετέλεια, συγγνώμη. Δίσκο τσιφτετέλεια, γιατί είχαν μέσα και το κλαρίνο, είχαν και την ηλεκτρική κιθάρα. Και ήταν λίγο ροκ, λίγο τσιφτετέλη.
1: Πάμε γρήγορα στο σαν σήμερα, Μπάμπη. Τι θα
0: πριν έλεγες? Πάμε, για πες. Θα έλεγα ότι έχει και μια διακοπή αφού πήρα την ηλεκτροδότηση, να μην δώσω
1: και την υδροδότηση.
0: Αφορά την περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς για διάστημα 5 ώρων. Είναι πολύ σημαντική η είδηση. Εξέδωσε ανακοίνωση, ναι.
1: Περίμενε, είναι στην Καλαμαριά ή στην Καλαμαρία?
0: Στην Καλαμαρία. Ναι, έτσι είναι, φίλε. Λέει, η Καλαμαρία. Μα έτσι λέγεται, φίλε μου. Η στην Καλαμαρία. Σήμερα από τις 9 το πρωί ως και τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την επέκταση και σύνδεση νέου αγωγού δικτύου ίδρυυσης εκεί στις οδούς Στρατηγού Σαράφη 40 με ιεροψαλτών του Κυρίλου και Μεθοδίου. Με ιεροψαλτών στην περιοχή του Αγίου Ιωάννου του Δήμου Καλαμαριάς. Έτσι θα υπάρχει πρόβλημα στις οδούς Στρατηγού Σαράφη, Δημοκρίτου, Ανδρέα Παπανδρέου και Μαυρομάτι Χρήστου και στις παρακείμενες οδούς της περιοχής του Αγίου Ιωάννου του Δήμου Καλαμαριάς.

0: δούμε.
1: Και με την κίνηση
0: συνήθως το χρονικό διάστημα που αρχίζουν και εμφανίζουν τα προβλήματα είναι μετά τις 7.30 μέχρι τις 8. Εντάξει, εκεί πέρα. Θα δούμε λοιπόν σε λίγο τι γίνεται.
1: Και μόλις εγώ βλέπω λίγο στην Τζιμισκή έτσι ένα κοκκινάδι εκεί στην Αριστοτέλους, μου έρχεται να πούμε μια πολύ ζεστή καλημέρα.
0: Στο Μιχάλη.
1: Στον φίλο μας τον Μιχάλη και στα κορίτσια που πίνουν αυτή την ώρα τον πρωινό τους καφέ στο Κιλικείο εκεί στον Ημιόροφο, λοιπόν, δίπλα από τον Ιαννό.
0: Χθες που περιτριγύριζα σε εκείνη την περιοχή, Μιχάλη, θα οφείλω να το ομολογήσω, σκέφτηκα κάποια στιγμή να ανέβω για ένα καφεδάκι. Απλά δεν είχα πολύ χρόνο. Δυστυχώς έπρεπε να πάω, αυτό λέγαμε πριν για τις γενιές, έπρεπε να πάω σε μία κηδεία. Και τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, τους τελευταίους μήνες το συζητούσαμε και εκεί, δεν ξέρω, είναι τα χρόνια μας, είναι το δημογραφικό. Τους τελευταίους μήνες συνέχεια σε κηδείες, δυστυχώς, μακριά από εδώ.
1: Μακριά.
0: Κανένα προσκλητήριο δεν παίρνουμε για γάμο, για βάφτιση. Να, χθες με αφορμή μία κηδεία πήρα, με βρήκαν εκεί, μου δώσαν και ένα προσκλητήριο για βάφτιση, αλλά το ισοζύγιο είναι συντριπτικό.
1: Μπορεί να έχει να κάνει με την ηλικία.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ποιο τραγούδι θα πασάρει.
0: Ένα αφιερωμένο σε όλους τους φίλους μας που ξυπνούν αυτή την ώρα, ναι, και ναι, είναι ναι, στο μεροκάμ, μάλλον που έχουν ξυπνήσει εδώ και πολλή ώρα.
1: Ναι.
0: Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, όχι αυθεντική από Ευσταθίου, αλλά Ελένη Ροδά.
1: Η πόλη ξύπνησε, 102 FM.
0: Και μην ξεχνάτε, η δουλειά κάνει τους άντρες και τις γυναίκες ενίοτε.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Νωρίτερα, ακρόαση θα γίνει και από τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στις 11 ο Πρωθυπουργός. Σεισμός 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 και 10 τα ξημερώματα, 5 χιλιόμετρα βόρειο-βορειοδυτικά της Σίδρας. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 14,8 χιλιόμετρα. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, είπε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο

0: Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη συμφωνία με την Τεχεράνη. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό ένα αεροπλανοφόρο δεξαμενόπλιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Wall Street Journal. Σχέδιο της Κομισιόν για τα λοιπάσματα εν μέσω των αγροτικών διαδηλώσεων στο Στρασβούργο. Οι αγρότες αντιδρούν στην αύξηση του κόστους των πράσινων λοιπασμάτων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο νότιο Περού, δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές. Στην Ιαπωνία, σεισμός 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην περιφέρεια Κογκισίμα. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Συνεχίζουμε εδώ πέρα την καθημερινή διαδρομή της ενημέρωσης. Στην καθημερινή σας παρέα η πόλη ξύπνησε με τον Μπάμπη τον Τζιομπάνογλου
1: και τον Νίκο Λαβιανό.
0: Και μαζί μας σήμερα απαραίτητος συνεργάτης και πολύτιμος ο Νίκος ο Κακαρίκος. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους για τις δεκάδες μηνύματα που έχουμε λάβει από το πρωί. Από το Αμέρικα και την Αυστραλία μέχρι τον Παλαμά της Καρδίτσας και τους φίλους μας στην Κρήτη επίσης, την καλημέρα μας. Είπαμε και για τον καιρό, την κίνηση δεν είπαμε.
1: Κοίταξε, είπαμε λίγο πριν ότι ήταν κάπως τώρα, καλά. Τώρα παίρνει την κανονική της μορφή, δηλαδή αρχίζει και γίνεται λίγο πιο πιεστική.
0: Την πήρε κανονικότατα, Μπάμπη.
1: Στην περιφερειακή. Λες,
0: μέσα σε 10 λεπτάκια
1: ναι, αλλάζουν
0: πόσο άλλαξαν τα πράγματα. Για δώσε μας λίγο
1: Κοίταξε,
0: τα πρώτα φώτα.
1: Στην περιφερειακή ξεκινώντας, ξέρουμε ότι τα πρώτα προβλήματα σχηματοποιούνται και διαμορφώνονται στην κίνηση των οχημάτων προς την δυτική πλευρά της πόλης, δηλαδή στο ρεύμα που κινείται προς τα δυτικά, αμέσως μετά τον κόμβο της Τριάνδρειας και τουλάχιστον αυτή την ώρα λίγο πιο πριν από την έξοδο του Επταπυργίου. Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας τα προβλήματα εντοπίζονται πάντοτε τέτοια ώρα, κυρίως απέναντι από το 424, το Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, και μέχρι την ανηφοριά εκεί πριν από την έξοδο για τη διασταύρωση της Νεάπολης, και έπειτα υπάρχει ένα νέο κομμάτι ταλαιπωρίας για εσάς που κινήσετε προς ανατολικά στον κόμβο της Τριάνδρειας.
0: Μάλιστα. Εγώ θα κόψω λίγο τη ροή της Θεσσαλονίκης, θα επανέλθουμε στη ροή, μια που μας ακούν και πολλοί φίλοι από την Θεσσαλία. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στη Λάρισα.
1: Στην κίνηση, έλα, τρέλανε
0: ναι, με τώρα. Δες. Και δες βέβαια τι ωραία περιφερειακή που έχει η Λάρισα. Έχει κυκλικούς κόμβους.
1: Ναι, φαίνεται σχηματοποιημένη, μπράβο.
0: Έτσι όπως πρέπει να είναι στις πόλεις. Λοιπόν,
1: σαν
0: εκεί
1: το Παρίσι, ρε φίλε. Δηλαδή, είτε Λάρισα, πείστε Παρίσι.
0: Σαράφεις και στα Τρίκαλα, σαράφεις και στο Παρίσι. Λοιπόν, στην Ηρώων Πολυτεχνείου έχει εκεί στην περιφερειακή λίγο παραπάνω κίνηση και στην μεταξύ Αεροδρομίου και Σάκη Καράγιωργα, αλλά και στη Λάρισα, όπως και σε πολλές πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, τους έχουν σώσει, Μπάμπη, οι κυκλικοί κόμβοι. Κάτι το οποίο βλέπουμε εδώ διάφορες αναπλάσεις, όλο για να κόβονται θέσεις στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη.
1: Να απλώνονται τα πεζοδρόμια ακόμα και εκεί που δεν χρειάζονται.
0: Αλλά δεν κάνουμε κυκλικούς κόμβους που λένε παντού οι συγκοινωνιολόγοι ότι έχουν βοηθήσει. Έτσι. Ναι. Δεν το κάνουμε εμείς εδώ.
1: Εμείς είμαστε μεταμοντέρνοι, δεν ξέρω. Λοιπόν, μην πεις και στον Παλαμά να δεις τι κίνηση έχει αυτή την ώρα.
0: Εδώ, Παλαμάς. Μου τον έβγαλε μπροστά μας εδώ πέρα.
1: Για πες.
0: Όχι, μια χαρά είναι. Ησυχία στον Παλαμά. Εκεί στην στρατηγού Γουλιανού.
1: Ακούς Δημήτρη.
0: Και στην Οδυσσέα Ανδρούτσου. Έτσι έχουμε πάει στο κέντρο του Παλαμά.
1: Στη Θεσσαλονίκη, αν επιστρέψουμε στο κέντρο.
0: Επιστρέφουμε Θεσσαλονίκη.
1: Έχει ζητήματα αυτή την ώρα στη Τσιμισκή και διαμορφώνεται ένα σχεδόν καθημερινό πλέον σκηνικό. Η Τσιμισκή, κυρίως μετά την Παύλου Μελά, αυτές τις ημέρες να δίνει προβλήματα. Δηλαδή με πολύ μεγάλη κίνηση των οχημάτων και καθυστερήσεις, φίλε Μιχάλη. Καθυστερήσεις.
0: Αλλά απόνο, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Απόν.
1: Σας συνοδεύουν μέχρι και το ύψος της Ιώνος Δραγούμη. Δηλαδή από Παύλου Μελά μέχρι Ιώνος Δραγούμη.
0: Φαντάζομαι και στην Δραγούμη θα γίνεται χαμός.
1: Γιατί όμως, δεν παιδί μου, δηλαδή εγώ το τελευταίο καιρό είχα κακομάθει με τους τροχονόμους να τη διώχνουν την κυκλοφορία και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα σε ένα από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες. Δηλαδή την επέλεγα την Τσιμισκή και την επιλέγω επειδή ξέρω ότι είναι καθαρή. Έχει σταματήσει το παρκάρισμα των οχημάτων αριστερά που πιάνανε ένα ρεύμα, θυμάσαι Νίκο, και είχε ξεμπλοκάρει. Τώρα και πάλι βλέπω ότι πολλή κίνηση, εκτός και αν κάποιοι φοβούνται να βγουν περιφερειακοί και σου λέει θα βγω από τη Τσιμισκή. Και ό,τι γίνει, πάμε και όπου βγει.
0: Πάντως, κάτι μου θυμίζει αυτό. Πάντως για περιφερειακή και flyover, κράτα ό,τι έχεις να πεις, γιατί σε περιμένει σε λίγο Βασίλης Πεκλάρης. Λοιπόν, στο μεταξύ όμως, μία φίλη της εκπομπής που μένει η Καλαμαριά εκεί προς τον Άι Γιάννη, μας στέλνει την καλημέρα της και μας ευχαρίστησε για τις πληροφορίες για τη διακοπή.
1: Είναι κομβικές.
0: Την καλημέρα μας λοιπόν στην Εύη, η οποία Εύη, μαζί με πολλούς άλλους εργαζόμενους του Ιπποκρατίου, έχουν να λένε για αυτές τις αναπλάσεις. Εντάξει, ωραίες είναι οι αναπλάσεις, αλλά παιδιά, να σκεφτούμε λίγο και τους χιλιάδες εργαζόμενους. Έχουν να λένε λοιπόν για αυτήν την τσιμεντοποίηση που έπεσε στην περιοχή του Ιπποκρατίου, όπου οι εργαζόμενοι εδώ και αρκετό καιρό, ήδη από την προηγούμενη δημοτική διοίκηση είχε γίνει εκεί η ανάπλαση, έχουν στερηθεί δεκάδες θέσεις στάθμευσης και βέβαια και όλη η ευρύτερη περιοχή. Έχεις περάσει από το Ιπποκράτειο, έχεις δει περίπου
1: πώς έχει. Ναι, Νίκο, κοίταξε, και την άποψή μου την ξέρεις. Δηλαδή, παιδιά, πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο και ένας προσανατολισμός για το πώς τη θέλουμε αυτή την πόλη.
0: Και ένα όριο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάναν μία νησίδα. Εντάξει, έπρεπε η νησίδα να γίνει 10 μέτρα, ρε παιδί μου. Κάντε 2 μέτρα.
1: Δηλαδή σε αυτή την πόλη κινούνται και άνθρωποι με το αυτοκίνητό τους, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Αυτό προσπαθώ να πω. Και όταν κάποια στιγμή, εγώ θα το ξαναπώ γιατί αυτός είναι ο καημός μου, επιλέγουν να κυκλοφορούσουν με ποδήλατο ή με πατίνι, βρίσκουν και τον πελάτη στο τέλος. Αλλά τους δρόμους τους κάνουμε τόσους, τα πεζοδρόμια τα κάνουμε τεράστια ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται και οι άνθρωποι δεν βρίσκουν να παρκάρουν. Δηλαδή η ταλαιπωρία το να βρεις κάτω από το σπίτι σου πάρκινγκ γυρνώντας 40 λεπτά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και μην πει κάποιος ότι κινήσουμε εναλλακτικά μέσα γιατί δεν τα έχουμε.
0: Και το 40 λεπτά που λες είναι και πάλι επίκαιες. Σου είχα πει, θυμάσαι τις προάλλες που λέγαμε που βασανιζόμουν, 1 ώρα και 40 λεπτά. 1 ώρα και 40 λεπτά. Φαντάσου πόσα τέτοια ώρες και 2 ώρα. Έχουμε φάει από τη ζωή μας. Να τα βάλουμε μετά κάτω, όταν βγούμε για το διάλειμμα, να κάνουμε έναν πρόχειρο υπολογισμό.
1: Καλά, ναι,
0: πόσα χρόνια στάσεις. Έχουμε φάει από τη ζωή μας να ψάχνουμε για παρκάρισμα. Κάτι θες τώρα
1: όχι,
0: να πεις.
1: Όχι, εγώ κάτι ψάχνω ταυτόχρονα.
0: Λοιπόν, που δεν αναφερθήκαμε, πάμε λίγο αρκετά δυτικά. Στο κέντρο σας είπε ο Μπάμπης και για περιφερειακή. Πάμε λίγο δυτικά, βλέπω εκεί στο Ελευθέριο Κορδελιό και σήμερα. Δεν λέει να στρώσει, δες λίγο πόσο μαύρο έχει εκεί προς δυτικά στην εσωτερική δυτική περιφερειακή. Στην άλλη οδό που συνήθως έχει θέματα, Ελεοφόρος Δεδροποτάμου, είναι εντάξει, το κλασικό ποτηλιάρισμα χωρίς να είναι εκτεταμένο σήμερα. Έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα από την Βενιζέλου, από Μενεμένη και Αμπελόκηπους. Επίσης πρόβλημα ίσως όχι τόσο μεγάλο από την Αριστοτέλους, από τον Εύωσμο. Στη Μοναστηρίου έχουμε κάποια θεματάκια εκεί λίγο πριν την Λεωφόρο Δέντροποτάμου, τη Συμβολή.
1: Και μου φτάνεις τώρα εκεί στην Πλατεία Δημοκρατίας.
0: Πλατεία Δημοκρατίας.
1: Με το κλασικό και... πρόβλημα στο να βγείτε από την Μίκη Θοδωράκη στην Εγνατία και ερχόμαστε στο δικαστικό
0: κάτω,
1: Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
0: 6 Οκτωβρίου και Πολυτεχνείου έχουμε και σήμερα πρόβλημα. Πρόβλημα βέβαια όπως λέγαμε και νωρίτερα στην Ίωνος Δραγούμη εντονότατο και στην Εθνική Αμήνης αρκετά και πάμε προς ανατολικά στη Λεωφόρο Στρατού.
1: Στην Εγνατία δεν περάσαμε, δεν έχει τόσα πολλά προβλήματα, είναι είδηση ότι δεν έχει τόσα. Από τη Σοκράτους περίπου μέχρι την Αγία Σοφία σε ένα σημείο το οποίο είναι λίγο hot.
0: Λοιπόν, στη Λεωφόρο Στρατού έχουμε θέματα μέχρι το κτίριο της ΕΡΤ 3. Και πάμε λίγο πιο νότια στην 28 Οκτωβρίου κάτω από την Καραμαλή και επίσης Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Μπότσαρη έχει μεγάλη κίνηση. Στην περιοχή της Καλαμαριάς πάμε τώρα, θα δούμε το μοναδικό πρόβλημα πάλι εκεί στην περιοχή του Φίνικα προς Άη Γιάννη στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την Μακεδονίας.
1: Η Μακεδονία που είναι ελληνική. Και όποιος δεν πιστεύει, τα υπόλοιπα τα
0: ξέρει. Και δες τώρα τι μας θυμίζει η φίλη μας η Εύη, ότι με τις αναπλάσεις, και αυτό το έχουν καταγγείλει πολλοί,
1: ναι.
0: Δεν χωράνε πλέον να περάσουν από την Κωνσταντινούπολη εκεί μπροστά στο Ιπποκράτειο, να στρίψουν πυροσβεστικά οχήματα.
1: Έλα ρε φίλε τώρα.
0: Ναι.
1: Έλα ρε φίλε,
0: δηλαδή έκτακτης ανάγκης οχήματα.
1: Καλά είναι δυνατόν να μην έχουν προβλέψει κάτι τέτοιο.
0: Πολλά είναι δυνατά σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα, όλα τα περιμένουμε. Λοιπόν,
1: χρωστάμε ένα σαν σήμερα, Έχει πάει ήδη και 47.
0: Χρωστάμε ένα σαν σήμερα, αλλά πριν πάμε στο σαν σήμερα, δεν θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Θα το προλάβουμε.
0: Ο ήλιος πάντοτε λάμπει στην TV, στην τηλεόραση, έλεγαν η αχά.
1: Αχά, αχά.
0: The sun always shines
1: always,
0: on TV.
1: Always. Έτσι έλεγε Νίκο Κακαρέικος.
0: Ίσως
1: τρελαινόταν ο Νίκος για τους αχά. Το θυμάμαι σαν το κατσίκι τα χόρευε όλα τους τα κομμάτια. Σαν το κατσίκι.
0: Έλα κατσικάκι πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε εδώ στον 102 FM και το επιβεβαίνονται όλοι εσείς, οι πολύ καλοί φίλοι αυτής της πρωινής παρέας που έχουμε φτιάξει. Σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, ακούγοντας τον αέρα Νίκολα Διανό,
1: Μπάμπη Τζιομπάνογλου,
0: με την ευγενική χορηγία του Νίκου του Κακαρίκου.
1: Σήμερα πολύτιμος συμπαραστάτης. Βλέπουμε κάποιες ειδησούλες, όπως ας πούμε μας θυμίζει το Earth News, η ροή ειδήσεων, ότι φτάνουμε σιγά σιγά στο απότατο όριο των ταυτοτήτων,
0: deadline.
1: Των παλαιών ταυτοτήτων.
0: Μέχρι πότε είναι η υποχρεωτική αντικατάστασή τους,
1: Κοίταξε,
0: Νίκο.
1: Βέβαια εδώ πέρα λίγο τίθεται λίγο το θέμα όχι τόσο σωστά, γιατί δεν μιλάμε για υποχρεωτική αντικατάσταση, μπορούν όλοι να έχουν τις παλιές ταυτότητες, απλά μέχρι τις 3 Αυγούστου θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για ταξίδι στο εξωτερικό, βασικά δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κοίταξε,
1: και
0: τριγύρω χώρες. Ο βασικός λόγος κόσμου που την αλλάζει και ανάμεσα τους βάλε και εμένα γιατί την άλλαξα,
1: ναι,
0: είναι αυτό το να μπορώ να ταξιδέψω στο εξωτερικό χωρίς τώρα να
1: και τέλος
0: έχω
1: πάντων ζητήματα. Επειδή κάποια στιγμή θα γίνει, εντάξει. Έβλεπα χθες εντωμεταξύ με την ευκαιρία αυτή, έβλεπα για τα ραντεβού, γιατί όπως θυμάσαι έχω και εγώ ένα ραντεβού, αλλά που είναι πάρα πολύ νωρίς το πρωί,
0: ναι,
1: και κοιτάζω μήπως αδειάσει κάτι. Λοιπόν, έχουν πάει όλα τα ραντεβού πλέον Αύγουστο.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Αύγουστο.
0: Ρε φίλε, εγώ άρα ήμουν τυχερός που μπήκα μία μέρα με την πρώτη, φίλες και φίλοι. Είχα πει και εγώ θα το κάνω κάποια στιγμή. Και επειδή έκανα μια κουβέντα με τη σύζυγο και τα λοιπά, τι και τα λοιπά, λέω κάτσε να μπω τώρα να δω. Πάπα που και πατάω και είχε ραντεβού 20 μέρες μετά, αλλά πολύ νωρίς το πρωί.
1: Ναι.
0: Έλειψα κιόλας από την εκπομπή.
1: Στο Σικαιόν.
0: Στο Σικαιόν. Και λέω, το κλείνω εδώ και ο Θεός βοηθός. Και το κλείσα. Ήταν τύχη. Μάλλον κάποια κύρωση από ό,τι αντιλαμβάνομαι με το ρυθμό που το
1: είχες προβλήματα μετά τις επόμενες μέρες όσον αφορά την αντικατάσταση σε διάφορες χρήσιμες.
0: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχω. Μέχρι στιγμής τίποτα.
1: Ενημερώθηκε, και εδώ να σου κάνω ένα ρεπορτάζ, ενημερώθηκε αυτόματα το Gov. Άρα όλες οι σχετικές πλατφόρμες.
0: Κάποια από αυτά, ναι, κάποιες αυτόματες. Ναι, γίνονται αυτόματα.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στο
0: σαν σήμερα. Δεν το προλάβουμε.
1: Απλά να θυμίσουμε ότι σήμερα έχουν στάση εργασίας οι εκπαιδευτικοί που αντιδρούν στις εξετάσεις PISA, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων.
0: Δεν θα προλάβουμε. 3 λεπτά μας δίνεις, δε φίλε.
1: Πάμε. Συνέρχεται στην οίκια της Μητρός Ασίας.
0: Σε έφαγε εκεί η τέτοια, σε έφαγε η πολυλογία σου, ρε παιδί μου.
1: Με έφαγε η Dolce Vita, αυτό που λένε ζωή γλυκιά. 325 μετά Χριστόν, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό.
0: Είδες. Λοιπόν, δεν τα λέω εγώ. Ολόκληρη Οικουμενική Σύνοδος. 1609 εκδίδονται στο Λονδίνο τα σονέτα του Βίλιαμ Σέξπιρ.
1: 1825 η Επανάσταση περνάει πολύ δύσκολες μέρες, ωστόσο ο Παπαφλέσσας με τους άντρες του στείνει τις νέες θερμοπύλες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Εκεί μπορεί να νίκησε ο Ιμπραήμ, αλλά μετά από τεράστια θυσία των λίγων Ελλήνων αγωνιστών,
0: ανάμεσά
1: οι οποίοι
0: τους
1: προκάλεσαν τεράστια καταστροφή στον Ιμπραήμ.
0: Ανάμεσά τους και ο Παπαφλέσσας,
1: ναι,
0: εκεί χάθηκε. 1894, οι ελληνικές αρχές, ακούστε φίλες και φίλοι, λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών, με το οποίο τους ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα, όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή.
1: 1941, σαν σήμερα, άρχισε η μάχη της Κρήτης. Η επιχείρηση Ερμής με κύματα ρήψεων Γερμανών αλεξιπτωτιστών για να καταληφθεί το νησί, και εκεί έπεσε μεγάλος αγώνας.
0: Και νομίζω ότι ήταν και η τελευταία επιχείρηση με αλεξιπτωτιστές μετά τις τρομερές απώλειες που είχαν οι Γερμανοί στο νησί.
1: Σε μεγάλη
0: κατά
1: εμβέλεια,
0: τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1996, και ήμουν εκεί για να το καλύπτω τότε, Νίκο, για την τηλεόραση, για τον παλιό τον Sky. Έγκλημα χωρίς προηγούμενο στην Θάσο. Ο 24χρονος φοιτητής νομικής, ο Θεόφιλος Σεχίδης, σκοτώνει μάγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και την γιαγιά του. Και μάλιστα το έγκλημα αυτό δεν θα αποκαλυφθεί άμεσα, αλλά θα χρειαστεί να περάσει καιρός. Θα πάμε τον Αύγουστο. Για να αποκαλυφθεί με τρομερές λεπτομέρειες σε σχέση με τον τεμαχισμό των σωρών, των συγγενών του, τον τρόπο που επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του, ήταν ένα από τα πιο στιγερά εγκλήματα στη χώρα.
1: Που είχαν ταράξει έτσι τα μέσα ενημέρωση και την κοινή γνώμη. Γεννήσεις σαν σήμερα, ο Ανδρέας Μιαούλης το 1769, ο Τζίμι Στιούαρτ, ο μεγάλος Αμερικανός ηθοποιός 1908, και ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου 1931.
0: Στους θανάτους, ο Παπαφλέσσας προφανώς, το είπε και πριν από λίγο ο Νίκος, ο Δημήτρης Παπανδρέου, κατά κόσμον, αλλιώς θα το γνωρίζετε όλοι ως Δαμασκηνό, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών που διετέλεσε και αντιβασιλέας μια τέτοια μέρα το 1949, και το 2019 ένας ήρωας των παιδικών μου χρόνων
1: και δικός μου,
0: ο Νίκη Λάουντα, ο αγαπημένος μου πιλότος της Φόρμουλα 1, με το μισοκαμένο πρόσωπο από ένα
1: δυστύχημα
0: που είχε σημειωθεί σε σχέση με την θρυλική αυτή μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα και η αποφασιστικότητα ήταν τα χαρακτηριστικά του. Είχε αναδειχθεί 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής 1975, 77 και 84, με 25 νίκες σε Grand Prix.
1: Εκείνα τα χρόνια Νίκη Λάουντα ήταν και ο δικός μου ήρωας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και Μπιόρν Μπόργκ στο τένις.
0: Φυσικά, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μα τον είχα, θυμάμαι, και σε εξώφυλλο τετραδίου σπιράλ τον Μπιόρν Μπόργκ.
1: Ρε παιδί μου, ακόμη και μέσα από ασπρόμαυρες εικόνες, έτσι, στις τηλεοράσεις τότε, τι ήρωες ζούσαμε και πόσο μυθικοί φαίνονταν τότε, πριν εμφανιστούν τα social media και που όλα ήταν εύκολα και όλα να τα βρεις και όλα να τα κουτσομπολέψεις.
0: Φοβερή.
1: Είχαν πραγματικά μύθους αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εγώ το έχω ξαναπεί, Νίκο, ότι εμείς παρακολουθούσαμε τένις πολύ πριν από τους τσιτσιπάδες.
1: Ναι,
0: θέλω
1: φυσικά,
0: να πω πριν.
1: Ναι.
0: Το ευρύ κοινό
1: αναγνωρίζει. Θρυλικές μάχες Μάκενρο με Μπιόρν Μπόργκ.
0: Με τις ρακέτες να σπάνε από τα νεύρα.
1: Ο Λάουντα και και η Πρόστ και οι διάφοροι άλλοι τότε.
0: Μιλάμε Η Βαν Λέντλ, να πούμε την Αβρατίλοβα, να πούμε την Αμερικανίδα. Πώς τη λέγανε, ρε παιδί μου, που σκοτωνόταν με την Αβρατίλοβα στις μεγάλες μάχες. Κρίς Εβερτ Λόιντ. Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αυτά από το σαν σήμερα. Πάμε σιγά σιγά να βγούμε. Δεν έχουμε το χρόνο να ακούσουμε ένα ατόφιο τραγουδάκι.
0: Θα το ακούσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων, τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του Διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στις 7 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ. Θα δεχθούν το επόμενο διάστημα τηλεφώνημα από την εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Σεισμός 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 και 10 τα ξημερώματα στην Ίδρα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού είναι 5 χιλιόμετρα βόρεια-βόρειο-δυτικά της Ίδρας. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 14,8 χιλιόμετρα. Στο διεθνή χώρο, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο χώρες δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Πάντως, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας του Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βηρυτού. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε προχτές Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου από τον Ισραηλινό πολεμικό στρατό, πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, ανακοίνωσε τη νύχτα το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης για τα λοιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και λήψεις λοιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγωγές. Η παρουσίαση έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς οι αγρότες από τη Γαλλία παρέταξαν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, εκτιμώντας ότι η εφαρμογή του σχεδίου για πράσινα λοιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για γρηγορώσιμα προκειμένου να επισπευστούν διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2019 ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώς παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση του καιρού από το απόγευμα προβλέπονται σήμερα για Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Ο επόμενος σύντομο δελτίο στις 8.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Όλος ο κόσμος των σπορ.
7: Μαζί σας καθημερινά.
6: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
7: Εντός και εκτός συνόρων.
6: Τα ρεκόρ.
7: Τα highlights.
6: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
7: Στον κόσμο των σπορ.
6: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
7: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
6: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
7: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
6: Στις 4 το απόγευμα.
7: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
6: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Πες μου, βρε Μπάμπη, τώρα αυτοί οι φίλοι μας, πού αλλού θα ακούσουν τέτοιες μουσικές σε ενημερωτική εκπομπή?
1: Όχι, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Τώρα να τα λέμε, δηλαδή να τα λέμε αυτά. Θα λέγαμε κι άλλα. Ομολογούμε
0: αλήθεια.
1: Ας μείνουμε σε αυτά.
0: Όπως ομολογούμε ότι ο Γιώργος Λιάκης έχει πάρει τη θέση του Νίκου Κακαρίκου, αφού ο Νίκος ο Κακαρίκος ίδρωσε τη φανέλα, πήρε τη θέση τώρα στην τεχνική επιμέλεια.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης ευχαριστεί για τα χαιρετίσματα που του στέλνουμε καθημερινά. Λέει, Νίκο, λέει, θα μπορούσα εχθές που ήσουν στη γειτονιά να σου κάνω ένα καφεδάκι για να το πιούμε μαζί, αλλά σε κηδεία, ρε παιδάκι μου, προτιμώ το ορθότα να κεράσει, λέει, κανένα κονιακάκι μαζί με την Ελίτσα.
0: Όχι, όχι, αυτό εντάξει, απλά ήμουνα στην περιοχή πριν πάω εκεί, σκέφτηκα έτσι για ένα φρέντο εσπρέσο, αν το φτιάχνεις έτσι με ρακλίδικο, γιατί εκείνη την ώρα είναι για φρέντο εσπρέσο, για να ανοίξει καλά καλά το μάτι. Πώς καφέδες πρέπει να πίνουμε το πρωί για να ανοίξει το δικό μας το μάτι, ρε Μπάμπη?
1: Ναι, ναι.
0: Ήδη ακόμα πίνουμε από τις 5 ώρα τον κάναμε και ακόμη πίνουμε εδώ καφέ. Λοιπόν, ευχαριστούμε Μιχάλη. Πάμε όμως στον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Γιατί λέμε κάποια μέρα θα έχει λιγότερη πολιτική κίνηση, ρε Μπάμπη,
1: ναι.
0: Αλλά δεν σταματάει. Έχουμε μηνύσεις κατά Καραχάλιου από Καριστιανού και Αυγερινό. Έχουμε παρετήσεις νέες στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι,
0: έχουμε...
1: ναι, είναι έντονη η πολιτική επικαιρότητα.
0: Έπεσε
1: με εξελίξεις.
0: Χαμός μέσα στη Βουλή χθες με αφορμή την συζήτηση για άρση ασυλίας του κ. Κωνσταντοπούλου. Καταλαβαίνεις, έτσι, και μόνο
1: καλά,
0: το
1: πάλι
0: θέμα.
1: Τα έκανε μπάχαλο τώρα εκεί.
0: Βρισχές ακούστηκαν, ακούστηκε χαμός. Κλείσαν μικρόφωνα, διακόπηκαν. Δεν ξέρω, έτσι δεν είναι, Βασίλη, Βασίλης Πεκλάρης?
1: Μ' αρέσει, τα λέμε όλα και μετά λέμε, έτσι δεν είναι, Βασίλη?
0: Κάνουμε ένα θολό. Κάνουμε εμείς
1: Βασίλη,
0: ένα
1: σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στη Λία Χριστάρα.
0: Εμείς είπαμε τίτλους, ρε. Εμείς είπαμε τίτλους.
2: Τα διαψεύδω.
0: Τα διαψεύδεις.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Έλα,
1: καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Εντάξει, είχε μια αναστάτωση στη Βουλή, βέβαια, με αυτά και με τα άλλα και με τα επεισόδια της κυρίας Κωνσταντοπούλου που είχε με βουλευτές και υπουργούς και το Προεδρείο. Δηλαδή κατά σειρά με τον κύριο Φλωρίδη, με τον κύριο Γιωργαντά, με την κυρία Κομινάκα, με τον κύριο Λαμπρούλη, γενικότερα με διάφορους.
0: Κατά πάντων, κατά πάντων.
1: Ναι, ναι. Απασφάλιση.
2: Χάθηκε το θέμα το οποίο είναι αυτός ο νόμος, τροπολογία τέλος πάντων του κύριου Φλωρίδη για την επίσπευση, για την εξπρές έτσι δικαστική διερεύνηση ευθυνών βουλευτών. Κάτι το οποίο αντιτάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι Ευρωπαίοι εισαγγελέας, καθώς θεωρεί η κυρία Κοβέση ότι αντίκειται στη δική της τέλος πάντων δουλειά και την αρμοδιότητα που έχει επί των συστημάτων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, αυτή η διαδικασία που να γίνονται γρήγορα οι διαδικασίες για τη διερεύνηση των όποιων.
1: Να πω κάτι,
2: προσώπων.
1: Βασίλη. Έχει πάντως μια λογική, ρε.
2: Δεν ξέρω.
1: Έχει μια λογική ότι δεν μπορεί να στέλνεται μια ιστορία που αφορά την ευθύνη κάποιων πολιτικών προσώπων για κάποιο σκάνδαλο, εσαΐ, ώστε να γίνεται και πολιτική εκμετάλλευση, να παίρνουν μια προτεραιότητα για να δίνονται γρήγορα απάντηση.
2: Για τους πολίτες, ρε Μπάμπη, γιατί δεν
1: και το να ίδιο και
2: αυτό,
1: για τους πολίτες.
2: Γιατί να είσαι υπόδικος για
1: όμως,
2: χρόνια και να είναι το όνομά σου.
1: Συμφωνώ, μα και εκεί, Βασίλη, γιατί. Μα το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
2: Αλλά
1: φαντάσου ένα παραπάνω όμως για κάποιον πολιτικό, για έναν βουλευτή, για έναν υπουργό που οφείλει να δώσει εξηγήσεις άμεσα. Δηλαδή, εγώ είμαι από εκείνους που λένε όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Μην στέλνετε μια ιστορία.
2: Όλα, για όλους όμως.
1: Και θυμίσου για όλους.
2: Η ρύθμιση αφορά μόνο τους πολιτικούς.
1: Ναι, ας ξεκινήσουν από εκεί και ας πάμε και στους υπόλοιπους.
2: Όχι,
1: αλλά
2: σκέψου
1: όμως, Βασίλη, και πόσες φορές έχουμε και παραγραφές γιατί δεν εξετάστηκαν εγκαίρως ζητήματα και θέματα που αφορούν. Τόσες και τόσες υποθέσεις.
2: Και έχουμε και αποφυλακίσεις σε διάφορες περιπτώσεις που
1: έπρεπε.
2: Υπάρχει ο νόμος και προβλέπεται και τηρείται γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Αλλά αυτό είναι ένα συνολικό ζήτημα το οποίο πρέπει με τρόπους να γίνει γρηγορότερα.
1: Μαζί σου.
2: Δεν αντιμετωπίζεται τα λακάρτ μόνο για τους πολιτικούς. Έχουμε διάκριση των πολιτών εδώ πέρα και αντισυνταγματικότητα η οποία τέθη, απορρίφθηκε από την πλειοψηφία. Είναι προφανώς αντισυνταγματική διάταξη να υπάρχει διάκριση των πολιτών μεταξύ τους, αν είσαι βουλευτής ή υπουργός, πας διαφορετικά.
1: Σε μια εποχή όμως που διαμορφώνεται. Βασίλη μου, όμως, σε μια εποχή που διαμορφώνεται η εικόνα ότι πολιτικός σημαίνει και διαφθορά και ότι αμάν τόσα σκάνδαλα και ιστορίες, νομίζω ότι οφείλει και η πολιτεία από την πλευρά της να προχωρήσει σε κινήσεις τέτοιες που, ρε παιδάκι μου, να καθαρίσουν λίγο την εικόνα.
2: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να είναι πιο καθαρά τα πράγματα. Όχι μόνο να πάει πιο γρήγορα η διαδικασία. Τέλος πάντων, ότι πρέπει να πάει πιο γρήγορα, συμφωνούμε. Αλλά πρέπει να πάει για όλους. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι.
1: Να, κάνεις το ίδιο όπως κάνεις και με το flyover. Να πάει νωρίτερα, αλλά να μην πληρώσουμε και παραπάνω.
2: Για το flyover δεν είπα να πάει νωρίτερα. Λοιπόν,
0: το flyover, μη μου το πιάνετε, μη μου το λερώνετε τώρα. Για το flyover θα αφιερώσουμε ένα πεντάλεπτο αμυγός και καθαρό και ακέριο στο τέλος της κουβέντας μας. Πάμε όμως στα προηγούμενα. Σήμερα.
2: Σήμερα. Θέλω και άλλο να βάλω.
0: Δεν θα αναβληθεί. Ως προεδρεύον τη συζήτηση.
2: Γιατί είμαι λίγο άρρωστο σήμερα. Εγώ έχω μια Θεσσαλονικήτιδα σήμερα. Έχω πάθει μια Θεσσαλονικήτιδα και δεν νιώθω πολύ καλά. Είμαι και παλαιοχριστιανός, έχω διάφορα. Ναι, με έχουν πιάσει διάφορες ασθένειες.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, τώρα και αυτή η Βουλή. Εντάξει, έγινε αυτή την παράταση. Έχουμε αυτή την τροπολογία, έχουμε αυτή την απόφαση.
0: Βλέπω πάντως απίστευτους διαλόγους. Βλέπω εδώ λέξη προς λέξη τους διαλόγους. Απίστευτους.
2: Ναι, είχε. Τώρα μην μπαίνουμε στη διαδικασία, δεν ξέρω τώρα αν έχει νόημα. Τι είπε τώρα με τον καθένα ξεχωριστά, κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Άστο, εντάξει.
2: Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτή τη
0: διαδικασία. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, στην παρέτηση γραμμάτων.
2: Έχει βέβαια μέσα από τα βιντεάκια που ανεβάζει στη συνέχεια, έχουν κάποια πύχηση.
1: Μα το θέμα είναι ότι γι' αυτό γίνονται τις περισσότερες φορές, Βασίλη μου, το έχουμε πει.
0: Για τα βιντεάκια.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Λοιπόν. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συνέχεια των αναταράξεων, παρέτηση και του Γενικού Γραμματέα του κ. Καλπάκη, λέγοντας ότι πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες. Γενικότερα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και πάρα πολλή συζήτηση με αδιέξοδα πολλά που δημιουργούνται για το πώς θα κινηθεί εν ώψη της ανακοίνωσης του κόμματος Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη και βέβαια των πολιτικών διεργασιών και εξελίξεων που θα προκύψουν από εκεί και μετά. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει προβληματίσει αρκετά. Και είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τα περισσότερα στελέχη εντός του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα κινηθούν. Ο Παύλος Πολάκης έχει τις δικές του απόψεις, ο Κάτσης Φάμελος ξεκαθάρισε χθες, ο κ. Καλπάκης βάζει κάποια ζητήματα με το κείμενο της παρέστησής του από τη θέση του γραμματέα για τον τρόπο λειτουργίας και το πώς πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχει κινηθεί ήδη δηλαδή σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει το μεγαλύτερο μέρος τώρα έτσι, των αποφάσεων επάνω του, την ευθύνη των αποφάσεων. Και βέβαια περιμένουν όλοι και όπως είπε και χθες θα περιμένουν και τις ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη εβδομάδα. Βέβαια σε όλο το χώρο αυτό που θα γίνει θα έχει έτσι πολύ έντονα χαρακτηριστικά και στην αριστερά δηλαδή και στο ΣΥΡΙΖΑ το πώς θα κινηθούν κάποιοι βουλευτές.
0: Να το λέμε ξεκάθαρο ότι περιμένουμε τις επόμενες μέρες και σίγουρα τους επόμενους μήνες αναδιαμόρφωση χώρου της κεντροαριστεράς.
2: Αλλά πέρα από τα πρόσωπα, περισσότερο είναι τα θέματα, τα κόμματα και οι πολιτικές που προτείνουν και το τι θα αξίσει να εκφράσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πώς αυτό θα έχει απήχηση, αν θα έχει στην κοινωνία, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή, να πάμε τέλος, γιατί ασχολούμαστε πολύ με τα παραπολιτικά, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε αποκτήσει μια, έτσι, όχι έχουμε αποκτήσει, είχαμε ανέκαθεν, αλλά τέλος πάντων περισσότερο και ασχολούμαστε με τα πρόσωπα γιατί έχουμε σε όλο το επίπεδο, έτσι, από υπουργούς μέχρι βουλευτές. Μια σχέση και μιλάμε με ονόματα τέλος πάντων, ενώ αυτό που έχει σημασία είναι οι πολιτικές που εκφράζονται από τα κόμματα και το τι απήχηση έχουν στην κοινωνία και το τι θα κάνουν και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού που ανακοινώνει αύριο το όνομά της. Λέγατε για τον κύριο Καραχάλιο, τον βλέπω τώρα σε ένα τηλεοπτικό σταθμό να μιλάει στο Action 24, τον ψάχνουν
1: για. Τέλειωσε το αυτόφορο, πέρασε. Γιατί είχε.
2: Δεν είναι από βίντεο, βγαίνει από Skype.
1: Κατάλαβα. Ναι.
2: Δεν ξέρω πού είναι. Δεν μπορεί να φανεί.
1: Φαντάζομαι και αρχές. Και αρχές όχι, γιατί θα τον εντόπιζα.
0: Η αρχή ηλεκτρονικού εγκλήματος να αναζητήσει.
2: Κάτι άκουγα ότι το ανασκευάζει, βέβαια. Λέει, δεν εννοούσα αυτό και ήταν άλλο με τη Ρωσία. Πήρε εντολή, λέει, όπως λέμε, πήρε εντολή από τις αγορές κάποιος. Να...
0: Πώς ακριβώς έγινε η διαδικασία και κατέθηκε μήνυση από την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Αυγέρινο. Ναι, πότε έγινε.
2: Ότι πήρε εντολή από τη.
1: Μπράβο, από τη Μόσχα.
0: Ναι, βρε παιδί μου, η αντίδραση από τις εμπλεκόμενους. Πότε εκδηλώθηκε.
1: Νομίζω χθες.
2: Χθες, νομικά.
0: Χθες, ναι.
2: Πώς εκδηλώθηκε, δηλαδή έγινε η μήνυση.
0: Ναι, και στη, και στη δηλαδή, μήνυση τι αναφερότανε, γνωρίζουμε.
2: Τώρα δεν είναι. Η μήνυση έχει να κάνει ακριβώς με την.
1: Για συκοφαντική δυσφήμιση. Σου λέει, φέρε να μας πεις αυτή τη διαταγή.
2: Ναι. Είναι ποινικό τώρα, ακριβώς στην κατηγορία δεν είμαι σε θέση να σου πω.
1: Εμένα, Βασίλη και Νίκο, μια και μιλάμε για την κυρία Καριστιανού, μου κάνει εντύπωση που μέχρι τώρα δεν έχω δει να σηκώνει τους τόνους ο κύριος ο Κυριάκος Βελόπουλος. Γιατί μια ανησυχία από πράγμα, την πλευρά τη δική
0: ότι
1: του
0: θα
1: υπάρχει,
0: ένα μεγάλο,
1: γιατί απευθύνεται σε ένα κοινό στο οποίο απευθύνονται και οι δύο. Και έχω δει ότι κρατάει χαμηλούς τόνους ο Κυριάκος Βελόπουλος απέναντι στην Μαρία Καριστιανού.
0: Ξέρεις εσύ κάτι, Βασίλη?
2: Δεν το ξέρω, όχι.
0: Όχι. Εκείνο το οποίο θα προσθέσω εγώ στο ρεπορτάζ, διότι έχω κάποιες πληροφορίες και κάποιες συζητήσεις τις τελευταίες ώρες, είναι ότι πλέον φαίνεται ότι τον Ρουβίκονα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όχι τον Ρουβίκονα που ξέρουμε τον τελευταίο καιρό, τον παλιό, εκείνο του Ιούλιο 4, ότι θα τον διαβεί ο κύριος Σαμαράς. Φαίνεται πλέον ότι
1: πληθαίνουν
0: οι πληροφορίες για την εκδήλωση νέας κίνησης. Βέβαια τώρα πού θα χωρέσει με όλες αυτές τις κινήσεις τις νέες, οι οποίες επηρεάζουν και το χώρο δεξιά του κέντρου και αριστερά του κέντρου και γενικότερα.
2: Επειδή υπήρξαν διαρροές από την κυβέρνηση, να τα πούμε στο συνέδριο, με αφορμή και την ομιλία του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης και ενός καλέσματος να επανέλθουν όλοι στο κόμμα εν ώψη των εκλογών και με μια συζήτηση που τις επόμενες δύο μέρες έτσι έγινε πιο έντονη στα μέσα ενημέρωσης, ότι να υπάρχει δυνατότητα και να γίνονται και επικοινωνίες για να επιστρέψει ο Αντώνης Σαμάρας. Βγήκε χθες, τάχωσε για την υπόθεση των πυροβολικών συστημάτων.
0: Της Καρπάθου.
2: Και,
0: ναι. Της Καρπάθου, ναι, για να προχωρήσω.
2: Ναι. Και σε σχέση με την πολιτική μας απέναντι στην Τουρκία.
0: Για την οποία βέβαια μια που αναφέρεσαι και αναφέρθηκε νωρίτερα και ο Μπάμπης, να πούμε ότι επίσης κυκλοφόρησε μια διαρροή η οποία δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά για την αντικατάσταση με δύο μαχητικά τύπου Μοιράζ που θα εδρεύουν στην Κάρπαθο. Τέλος πάντων, θα το δούμε και αυτό.
2: Πάντως με τον τρόπο αυτό θέλει να διαψεύσει και να μην αφήσει κανένα περιθώριο αυτών των σενάριων τα οποία διακινήθηκαν από την κυβερνητική πλευρά το προηγούμενο διήμερο. Σήμερα, όπως ακούσαμε και στις ειδήσεις, ήταν να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που έχει κληθεί ο εισαγγελέας Αριουπάγου, δεν θα προσέλθει. Υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προφανώς για αυτή τη στάση του κ. Τζαβέλα, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των επικρίσεων από την αντιπολίτευση για τη στάση του και την διατήρηση στο αρχείο εδώ, που πάμε τώρα αύριο και μεθαύριο έχουμε τη συζήτηση στη Βουλή για την Προανακτική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους δύο πρώην υπουργούς, εκεί όπου έχει αποφασίσει και την κυβέρνηση να μην συνενέσει και να μην πάρει σε προανακριτική ο κ. Λιβανός και η κυρία Ραμπάτζη. Αλλά βέβαια την Παρασκευή θα έχουμε και την πρόταση για εξεταστική από το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, εκεί όπου επίσης συζητείται πολύ έντονα και θεωρείται δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα θέσει θέμα εθνικής ασφάλειας και θα βάλει, θα ζητήσει έτσι 151 ψήφους. Γεγονός το οποίο βέβαια λένε από την αντιπολίτευση ότι ήρθεται σε απευθεία αντίθεση και αντίφαση με
0: άρα
2: το
0: θα έχουμε και αρχηγικές
2: στο αρχείο από τον κύριο Τζαβέλα, γιατί δεν υπήρχε ακριβώς θέμα εθνικής ασφάλειας και δεν υπάρχει θέμα κατασκοπίας. Και έτσι ξαναμπήκε στο αρχείο, μάλλον ανασύρθηκε από το αρχείο.
0: Καλά, βέβαια, ποιος θα το κρίνει τελικά, αν ετίθεται το ζήτημα εθνικής ασφάλειας ή όχι?
2: Η Βουλή. Ναι. Οι 151 θα πούνε ότι θέτει θέμα εθνικής ασφάλειας.
0: Ναι. Αυτό λέω. Αλλά,
2: ναι, αλλά προηγουμένως λέγανε ότι δεν θέτει. Ότι η απόφαση του πλημελιωδικείου δεν θέτει θέμα εθνικής ασφάλειας. Για κατασκοπία, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Γιατί αυτό ήταν να διερευνηθεί. Αλλά δεν διερευνάται.
0: Τέλος πάντων, είπαμε, στην πολιτική είναι πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται,
2: όχι,
0: πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται.
2: Είναι, όχι. Είναι ακριβώς η απαξίωση της πολιτικής όταν προχωρούμε κατά πώς μας συμφέρει σε κάθε περίπτωση με
0: λοιπόν,
2: διαφορετικό
0: τώρα,
2: τρόπο.
0: Τώρα, επειδή σε αυτή την εκπομπή υπάρχουν δύο λέξεις κλειδιά. Η μία είναι Θείος Τάσος και η άλλη είναι Flyover.
2: Λοιπόν, για το Θείο Τάσο εγώ θα μιλήσω.
0: Όχι, εσύ μου το ζήτησες να βγούμε σήμερα γιατί είχατε κάτι χρωστούμενα με τον Μπάμπη για το Flyover.
2: Το αυτοκίνητο που ήμουν και
0: τελικά
2: για
0: το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό.
2: Και βρισκόμουν σε ένα ποτηλιάρι, με είχαν κλείσει για πολύ λίγο εκεί την περιφερειακή και βρισκόμουν εκεί πέρα και ακούω τον Μπάμπη να λέει ότι... Κάτι για το flyover τελικά.
1: Ότι έρχεται ο καιρός που θα φοράτε τα καπελίνα σας, θα περάσετε να σας πάρουμε το αυτοκίνητο για να τρέξουμε, για να τρέξουμε με χαρά εκεί, να διασχίσουμε το flyover. Μα προχωράει, παιδιά, το έργο.
2: Εγώ ένα ερώτημα θέλω να θέσω. Ναι. Γιατί ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ολοκληρωθεί αυτό το έργο που αποφασίστηκε και γίνεται από την κυβέρνηση.
1: Την άνοιξη του 27, έτσι. Ό,τι είπαμε,
2: ναι,
1: το
2: γιατί
1: κάναμε.
2: Γιατί γίνεται αυτή η γιγαντιά διαφήμιση σε όλα τα μέσα ενημέρωση, σε όλου του τηλεοπτικού σταθμού, ναι, για ένα έργο ανύπαρκτο, για ένα έργο υποκατασκευή,
1: ποιο
2: μια
1: αυτό?
2: Κυβερνητική τέλος πάντων επικοινωνιακή διαχείριση, κάτι που προφανώς το πληρώνουμε και αυτό εμείς.
0: Γιατί και εγώ θα πω, το flyover έγινε για να φέρει προβλήματα, όχι, για να φέρει λύσεις.
1: Ποιο είναι το ανύπαρκτο έργο, δεν κατάλαβα.
2: Δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Περιμένουμε, ακόμα δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι διαφημίζουμε.
1: Α, για το flyover, ότι... την πρόοδο του έργου, ρε φίλε. Είναι...
2: Διαφημίζουμε πληρώνοντας όλους τους συλλοπτικούς σταθμούς με κρατικό
1: ξέρω.
2: Χρήμα, δηλαδή δικό μας. Αυτό λέω, έχει διαφημίσει πάντ... κάθε μέρα.
1: Ναι.
2: Σε όλα αυτό, τα μεγάλα.
1: Σε αυτό εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη και τα λοιπά. Δεν διαχειρίζομαι εγώ κρατικά κονδύλια. Εγώ όμως θα πω ότι η πρόοδος είναι σημαντική και ένα έργο το οποίο δεν υπάρχει όμοιό του στην χώρα μας.
2: Από λίγο μπάμπι έλεγε.
1: 4 χιλιόμετρα γέφυρα.
2: Βλέπατε το χάρτη και λέγατε τι ωραία κυκλικά περιφερειακούς δρόμους έχουν
1: στην Λάρισα. Και η Λάρισα.
2: Εμάς εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ξεκινήσει μια εξωτερική περιφερειακή. Από χρόνια έγινε, άσχετα που μπήκαν και δύο, τέλος πάντων, και ξαφνικά σταματάει σε ένα σημείο εκεί στα νοσοκομεία και μπαίνει η εξωτερική περιφερειακή που έχουμε, μπαίνει στην εσωτερική περιφερειακή που κατασκευάστηκε το 1986.
0: Όχι,
2: δηλαδή κάνουμε μια εξωτερική περιφερειακή, τη σταματάμε και τη χώνουμε μέσα. Άμα δεις το χάρτη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι,
1: ναι.
2: Μπορείς να το διαβάσεις.

0: η αλλαγή του σχεδιασμού για Βενιζέλου και Μετρό, τέλος πάντων, ήρθε ξαφνικά, μπήκε στη ζωή μας το flyover εκεί, καλοκαίρι, Σεπτέμβριο του 2019.
1: Ναι. Εντάξει, είχαμε το σχέδιο για την εξωτερική περιμετρική οδό. Ακυρώθηκε αυτό και έγινε αποφασίστηκε αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να πω ότι ακυρώνεται και στο χάρτη, δηλαδή να δείτε ότι η Θεσσαλονίκη δηλαδή καταδικάζεται και για τα επόμενα, για τις επόμενες γενιές, να μην κάνει εξωτερική, δεύτερη εξωτερική.
2: Τι χρειαζόμαστε τώρα, θα διπλασιαστεί ο αριθμός των αυτοκινήτων που θα κινούνται καθημερινά στην περιφέρεια από 5.000 οχήματα, θα πάμε στα 10.000.
0: Εδώ, δηλαδή, κυρίες και κύριοι, πόσο, έχουμε δύο πόλους, δύο κόσμους που συγκρούονται. Έχουμε. Ο Μπάμπης έχει φύγει στον τοίχο.
1: Οπότε,
0: άντε να σε καλημερίσουμε, γιατί.
2: Πάντως, μα το Θεό, σας το λέω, γεροί να είμαστε την άνοιξη του 2040. Δηλαδή θα σχολάσουμε από εδώ και θα πάρω τον Νίκο και θα έρθω να σε πάρω, Βασίλη, να πάμε την πρώτη βόλτα.
0: Υπηρετούμε, σας ευχαριστούμε.
2: Και θα βγάλουμε και selfie και θα κάνουμε και το πρώτο βίντεο.
0: Και αν μας αγαπάτε, πάλι να μας
2: πάτε. Με τους αδερφούς μου, τους δύο, τον Βασίλη και τον Νίκο, στην πρώτη μας βόλτα στο flyover.
1: Να είστε καλά.
0: Το 2040 στην επέκταση του μετρό θα είμαστε.
2: Να είστε καλά, να με ετοιμάστε.
0: Ξέρεις τι, Βασίλη, λέγαμε πριν ότι μαζί με αυτά περνάνε και τα χρόνια και έχουμε υπαρξιακά ερωτήματα.
1: Αλλά να έρχεται τώρα να μας λέει για Θεσσαλονίκη τη εδώ πέρα, να μας λέει για διάφορα, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Βασίλη, σήμερα να ξέρεις η περιφερειακή έχει πρόβλημα, σε λίγο καιρό θα λυθούν όλα αυτά.
0: Για να ρίξουμε τώρα που το λες μια καινούργια ματιά, γιατί έχουμε πάνω από μισή ώρα να πάμε. Αφού χαιρετήσαμε και το
2: Βασίλη. Δεν μου θέλετε και τα flyover, δες. Κατακόκκινη είναι πάλι περιφερειακή.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι έχει κοκκινήσει λίγο η Θοδωράκη, η πρώην Λαγκαδά, έτσι να τα λέμε.
2: Η πρώην Λαγκαδά, βέβαια έχει ανακουφιστεί λίγο το κέντρο από εκείνη την επιβάνηση που είχε η Τσιμισκή νωρίτερα και η Εγνατία.
0: Ναι, πήρε ντεπών.
2: Ανακουφίστηκε.
0: Μιχάλη, δώσε μας και εσύ μαρτυρία. Ανακουφίστηκε. Δώσε μας και εσύ μια μαρτυρία. Λοιπόν, έλα, μαρτυρία.
2: Πάμε για να μην μαρτυρήσουμε εμείς οι δυο, άμα δεν βγούμε γέρος, πάμε έξω.
0: Μαρτυρήσαντες επί νίκης
2: της Χατζηδημητρίου.
0: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τηλεφωνικές υποκλοπές. Σε ακρόαση στην Επιτροπή σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας και ο διοίκητης της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Τηλεφωνικές προειδοποιήσεις από την ΑΔΕ σε 55.000 ληξιπρόθεσμους οφειλέτες. Σεισμός 3,4 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 και 10 τα ξημερώματα, 5 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Σίδρας, με εστιακό βάθος 14,8 χιλιόμετρα. Καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης γιατί εξέδιδαν παράνομες άδειες παρανομής και παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Εκτεταμένες πλημμύρες με 22 νεκρούς και 20 αγνοούμενους στη Νότια Κίνα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Νότιο Περού. Δεν αναφέρθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.

0: 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: γιατί ανήκω εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Βάλε λέει τη ζώνη σου και τα λοιπά και πάμε να απογειωθούμε.
2: Πάμε πάνω από τα
1: σύννεφα. Φίλες και φίλοι, πάνω από τα σύννεφα μόνο θα μπορούσατε να βρείτε τρόπο να ξεφύγετε από την ταλαιπωρία στην περιφερειακή. Πριν πάμε στη Μαρίνα τη Μάντζου που μας περιμένει, να πω για άλλη μια φορά ότι αυτή την ώρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην κίνηση στην περιφερειακή, για εσάς κυρίως που κινήσετε προς τα ανατολικά. Ξεκινά πριν από το σημείο που η εξωτερική περιφερειακή, που έλεγε και ο Βασίλης, συναντά την εσωτερική περιφερειακή και σας πηγαίνει με πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι και μετά την έξοδο Νεαπόλεως και αμέσως μετά τα κλασικά προβλήματα στα Κωνσταντινουπολίτικα. Όσον αφορά και το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο ομαλή η κίνηση, αλλά έχει σημεία όπως στον κόμβο της Τριάνδρειας, όπως στην έξοδο του Επταπυργίου, όπως και λίγο μετά, που και εσείς θα αντιμετωπίσετε αντίστοιχα προβλήματα. Έχει αρκετή ταλαιπωρία στην περιφερειακή αυτή την ώρα.
2: Εξακολουθούμε και έχουμε κάποια προβληματάκια στη Μοναστηρίου και πολύ περισσότερα στην Μίκη Θοδωράκη. Ανατολικά της πόλης είναι πιο καλά τα πράγματα, ειδικά στη Βασιλής Όλγας δεν έχουμε προβλήματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι λίγο επιβαρημένη. Και με αυτά τα τελευταία νέα δεν έχουμε περισσότερο χρόνο να αφιερώσουμε. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε ποιον άλλον, στη Μαρίνα.
1: Καλημέρα Μαρίνα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και σε όσους βρίσκονται στη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, σήμερα αποτιστήλουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια. Θα ασχοληθούμε με θέματα του δοκιμαζόμενου για πολλούς λόγους πρωτόκινη τομέα της χώρας. Τους αναφέρουμε συχνά πυκνά από αυτή τη στήλη. Θα ξεκινήσουμε όμως με τις διακρίσεις που είχαμε από τον πολύ γνωστό παγκόσμιο αστρονομικό οδηγό Τέις Τάτλας. Καθώς στην πρόσφατη λίστα του με τα κορυφαία σκληρά τυριά από ολόκληρο τον κόσμο, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η γραβιέρα Νάξου. Να πούμε πάντως ότι δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι.
1: Ναι, διάσημη, δεν είναι πρώτη διάσημη. Φορά, αλλά είναι, αξίζει κιόλας, δεν παιδάκι. Όσοι την έχουν γευτεί, ξέρουν.
3: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ακολουθούν, να πούμε, η γραβιέρα Κρήτη στην τρίτη θέση, η κεφαλογραβιέρα στην πέμπτη, το Μετσοβόνε στην έκτη θέση, ενώ στην πρώτη, η Κοσάδα, βρέθηκαν ακόμη τρία ελληνικά τυριά, το Σαν Μιχάλη της Σύρου στην 11η θέση, το Λαδοτήρι Μυτιλίνη στην 14η και η γραβιέρα Αγράφου.
2: Εντάξει, καλύτερα από το άλλο. Και η Σιελογόνια Δένες εδώ πέρα, κοίταξε Μαρίνα, ωραία, κάπου εδώ σταματάμε. Έλα εδώ από το στούντιο να μας πάρεις. Να πάμε σε καμιά ωρίτσα να αρχίσουμε τα ουζάκια, σε παρακαλώ.
3: Έτσι,
2: με όλα αυτά τα τυριά.
3: Βάλτε διότι... τα τσίπουρα και τα ούζα και συνεχίζουμε. Τώρα, εντάξει, δεν είναι
2: τώρα,
3: θέμα.
2: Δηλαδή, έχεις αναφέρει μερικά από τα πλέον αγαπημένα μου. Βάλε εκεί και κάνα τα λαγάνι, κάνα κεφαλοτήρι. Βάλε και ένα μπάτσο εκεί. Και τελειώσαμε.
3: Συναδελφοί, να πούμε, ναι, έχετε δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα σε
2: αυτά που λέτε. Τα άτιμα και έχουν και λιπαρά. Και όσο, ξέρεις τι, μικρός δεν ήμουν καθόλου τυράκιας, ρε παιδιά, ούτε τυράκιας ούτε κασεράκιας. Και τα τελευταία χρόνια είμαι εξάρτηση. Εξάρτηση.
1: Ναι, όχι, δεν υπάρχει. Με τα πάντα πρέπει να υπάρχει φέτα ή να υπάρχει κασέρι. Για πάμε,
3: να το συνεχίσουμε.
1: Περίμενε λίγο.
2: Να το συνεχίσουμε.
3: Λοιπόν, είναι διακρίσεις αυτές, έτσι, πολύ σημαντικές. Ουσιαστικά αφορά σε προϊόντα ισχυρούς διπλωμάτες και για την εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά και για τον τουρισμό της χώρας, γαστρονομικό και όχι μόνο. Άρα είναι ένα ισχυρό χαρτί αυτές οι διακρίσεις. Τώρα, στη λίστα αυτή, όπως είπαμε, υπάρχει και το Λαδοτήρι Μυτιλίνης, ένα από τα λεγόμενα σκληρά όρημα τυριά, που προέρχεται από μια περιοχή, ένα νησί, τη Λέσβο, που ήδη ακόμη και παραγωγή ταλαιπωρείται μετά την εμφάνιση του.
2: Και για να μείνουμε σε γειτονικά νησιά, να προτείνουμε και το Καλαθάκι της Λίμνου, να προτείνουμε και το Μαστέλο της Χίου.
1: Βρε, δεν υπάρχει κανένα. Το θέμα όμως είναι ότι φαντάζομαι η Μαρίνα μας πάει στο συγκεκριμένο νησί.
3: Ακριβώς,
1: γιατί αντιμετωπίζει τα προβλήματα.
2: Νομίζω ότι έχουμε εξελίξει ως προς τα τυριά. Μάλλον θετικές.
3: Έχουμε εξελίξει. Λοιπόν, να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς, έτσι, με όρημα τυριά από την περιοχή, με τη συνολική μάλιστα ποσότητα που έχει διακινηθεί να ξεπερνά πλέον τους 350 τόνους. Αναφερόμαστε σε φέτα, κασέρι, γλαντοτήρι, γραβιέρα και κεφαλοτήρι. Εδώ να πούμε ότι η μεταφορά των εν λόγω προϊόντων, συνάδελφοι, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για τα τοπικά τυροκομεία, τις τυροκομικές μονάδες, δηλαδή που εφαρμόζουν απαρέγκλητα, όπως υποστηρίζεται, τον ειδικό οδηγό βιοασφάλειας που έχει καταρτήσει το Υπουργείο. Και να εξηγήσουμε το εξής. Η διακίνηση αυτή αφορά σε προϊόντα μονάδων που διαθέτουν το λεγόμενο κλειστό σύστημα παστερίωσης και όχι τα μικρά τυροκομεία ή τα συνεταιριστικά τυροκομεία της Λέσβου που δεν διαθέτουν αυτό το σύστημα και τα οποία συνεχίζουν να μην μπορούν.
1: Όλοι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να παράγονται μέσα από αυτό το κλειστό σύστημα, αλλά ταυτόχρονα όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν μπορεί να το υποστηρίξουν τα μικρά τυροκομεία.
2: Πριν συνεχίσουμε, να ρωτήσω και τον Μπάμπη, δεν ξέρω αν είχατε τώρα τις τελευταίες μέρες σύνδεση για το θέμα στην Περίμετρο, Μπάμπη. Γιατί
1: ναι, φυσικά. Και είχαμε πει γι' αυτό, για τα όρημα τυριά, ότι έχει αρχίσει να κινούνται και πάλι στην αγορά, αλλά υπάρχει αυτό το ζήτημα το οποίο θέτει η Μαρίνα, ότι αναγκαστικά από όλη αυτή την ιστορία που επιχειρεί να δώσει μια ανάσα, εξαιρούνται εκ των πραγμάτων τα μικρά τυροκομεία, που δεν είναι λίγα στο νησί.
3: Είναι περίπου στα 7, αν δεν κάνω λάθος. Περίπου υπάρχει μια αντιστοίχηση με τις μεγάλες τυροκομικές μονάδες. Μιλάμε για μικρά και συνεταιριστικά, έτσι. Τώρα, αυτοί είναι λοιπόν οι λεγόμενοι μικροί παίχτες, οι οποίοι σε όλες τις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει επισημαίνουν ότι στραγγαλίζονται τόσο από τον τρόπο διαχείρισης της ζωονόσου, όσο και επί την απαγόρευση μετακίνησης των δικών τους προϊόντων. Τώρα, στο σημείο αυτό να προσθέσουμε επίσης πως όπως υπολογίζεται συνολικά περίπου 5 μήνες θα απαιτηθούν για την επιδημιολογική επιτήρηση όλου του νησιού για τον αυτόδη πυρετό. Εκτιμάται δηλαδή ότι θα έχει ολοκληρωθεί περίπου τον Ιούλιο. Πολλοί είναι αυτοί που κάνουν λόγο για μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας. Και εδώ θα πρέπει να συμπληρώσουμε, Νίκο και Μπάμπη, ότι πριν από λίγες ημέρες είχαμε από το αρμόδιο Υπουργείο την κατάθεση μιας τροπολογίας αυτή τη φορά, που αντιμετωπίζεται από εμπλεκόμενους ειδικούς και σχετικούς με θέματα κτηνοτροφίας ως θετικό βήμα, αφορά σε μια διπλή παρέμβαση. Δηλαδή, στη θέσπιση έκτακτων αποζημιώσεων για τους κτηνοτρόφους του νησιού που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του αυθόδου πυρετού, καθώς και την καθιέρωση της υποχρεωτικής εφαρμογής ηλεκτρονικών στομαχικών βόλων στα εγωπρόβατα, ένα μέτρο που στοχεύει, όπως τουλάχιστον σημειώνεται, στην ψηφιακή αναβάθμιση και την ενίσχυση της διαφάνειας αγροτικές ανισχύσεις και το οποίο πλέον θα αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Παραμένουμε, Νίκο και Μπάμπη, σε θέμα του πρωτογενή τομέα. Περνάμε όμως από το Ανατολικό Αιγαίο στη Δυτική Ελλάδα, καθώς εκεί τώρα έχουμε ένα όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης, συγκεκριμένα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, να ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να σταματήσουν οι παράνομες κατασχέσεις κτηνοτροφικών αποζημιώσεων από τραπεζικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, έχουμε τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Φίλια, να ενημερώνει πως τράπεζες δέσμευσαν ποσά που προορίζονταν για κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν χάσει το ζωικό τους κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς, επισημένοντας ο κύριος Φίλιας ότι η ενέργεια αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το ισχύο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει ρητά ότι οι συγκεκριμένες ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες. Όπως μάλιστα επισημαίνει ο κύριος Φίλιας, οι πληγέντες παραγωγοί βρίσκονται πλέον σε απόγνωση, καθώς έχουν μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς εισόδημα λόγω των περιοριστικών κτηνοτροφικών μέτρων και τώρα βλέπουν να εξανεμίζεται και η κρατική στήριξη εξαιτίας παλαιών οφειλών προς την εφορία. Γι' αυτό λοιπόν και ζητά από το Υπουργείο να εκδώσει άμεσα διευκρινιστικές οδηγίες και να παρέμβει στις τράπεζες ώστε να επιστραφούν τα χρήματα στους δικαιούχους, καθώς ανάλογα προβλήματα που είχαν καταγραφεί και στο παρελθόν επιλύθηκαν κατόπιν κυβερνητικής παρέμβασης. Κλείνοντας, συνάδελφοι, να πούμε και ότι στην Κοζάνη προχθές είχαμε μια σύσκεψη αγροτών κτηνοτρόφων, συγκεκριμένα στο Τσοτήλι του Δήμου Βοΐου, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ συναδέλφου της τοπικής ΕΡΤ, καταγράφηκαν με δραματικό τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, έγινε λόγος για σοβαρά οικονομικά διέξοδα, καθώς μεταξύ άλλων υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμών. Για παράδειγμα, όπως είπαν, οι αποζημιώσεις του 2024 παραμένουν απλήρωτες, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στις επιδοτήσεις που ακόμα δεν τις έχουν πληρωθεί. Χαρακτηριστική είναι η θέση που εκφράστηκε από συμμετέχοντες που μίλησαν για εγκατάλειψη, ενδεχμό και αθέτηση υποχρεώσεων από την πλευρά του κράτους, αναφέροντας μάλιστα ότι όταν είναι να εισπράξει το κράτος δεν ξεχνά ούτε ένα ευρώ, όταν όμως είναι να αποδώσει όσα δικαιούμαστε βρίσκει συνεχώς δικαιολογίες. Αυτό ήταν το κλίμα από την τελευταία σύσκεψη αγροτών κτηνοτρόφων στο Τσοτήλι. Πάντως, και κλείνουμε με αυτό, να συμπληρώσουμε ότι οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη μεθαύριο Παρασκευή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδέας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίνα, για άλλη μια φορά. Εμείς, Νίκο μου,
2: ένα ωραίο τραγουδάκι, δύο λεπτά και πάμε.
1: Πριν τον Βασίλη. Ο Βασίλης είναι ο Βλαχόπουλος.
2: Ναι, ο Βασίλης.
1: Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά η αθλητική ενημέρωση.

0: Πολύ ωραίο τραγουδάκι, έτσι. Τα μάμ για αυτή την πρωινή ώρα.
1: Τα μάμ, μου αρέσει η ελληνικότητα του τρόπου με τον οποίο περιγράφουμε.
0: Πάντως εδώ πέρα ακούσαμε τη βοήθεια του καλού συναδέλφου του Νίκου του Κακαρίκου νωρίτερα και τον ύμνο της Arsenal, έτσι, προς τιμήν του πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια.
1: 22 χρόνια είναι πολλά, ε.
0: Ο Βλαχόπουλος βέβαια μας υπενθυμίζει ότι είναι West Ham, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί κάτω στα υπόγεια της.
1: Ναι, δεν ξέρουμε, αλλά ξεκινήσουμε με την κορυφή. Έλα, Βασίλη, το περίμεναν 22 χρόνια, έτσι δεν είναι και λίγα.
2: Ναι, καλημέρα. Δεν κατάλαβα, δεν ξέρεις τι συμβαίνει στα υπόγεια, Νίκο. Το κατάλαβα αυτό.
1: Για τη West Ham.
2: Ναι, πήραμε οξυγόνο.
0: Γιατί τότε να μην περισσότερο.
2: Πήραμε οξυγόνο.
0: Δηλαδή θέλετε να παραμείνετε εις βάρος της Tottenham, της ιστορικότητας της Tottenham.
2: Έλα με αυτές τις ιστορικότητες τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Βέβαια, εννοείται, να παραμείνουμε και να μην παραμείνουμε. Βέβαια, το θέμα στην Αγγλία είναι δύο τα θέματα στην Αγγλία. Πρώτον είναι η Arsenal φυσικά, η οποία πήρε το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια και πανηγυρίστηκε όντως και από τους παίκτες μετά το 1-1 της Bournemouth με την Manchester City.
1: Αυτό λέω και εγώ, Βασίλη μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να απελπίζεται κάποιος. Δηλαδή η Arsenal έκανε 22 ολόκληρα χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα, αλλά τα κατάφερε.
2: Ναι, εννοείται.
0: Σε ένα πρωτάθλημα πεντακάθαρο όπως της Αγγλίας.
2: Ποια είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει νικήσει την Arsenal δύο φορές στο Λονδίνο?
1: Ο ΠΑΟΚ την έχει κερδίσει εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον Άγγελο Αναστασιάδη και είχαμε πάρει το φοβερό 1-1 με τον Βρίζα εκεί στο Άμφιλ. Στο
0: 1-1 ή 0-1 ήταν.
1: Εδώ ήταν 1-0 και εκεί κάναμε το 1-1 και περάσαμε.
2: Ολυμπιακός δύο φορές στην Arsenal. 1-2 και 2-3 το 2015 και το 2020.
0: Λοιπόν, και ποια είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κερδίσει μέσα στην Ισπανία μεγάλο
2: σκορ? Τα έχουμε πει αυτά.
1: Τα έχουμε πει, ξανά. Δηλαδή, επαναλαμβάνει. Δεν έχει και πολλέ. Δηλαδή, και συνέχεια λε το ίδιο, γιατί μάλλον δεν έχει και πολλέ επιλογέ. Τι να μου πει, το ένα παιχνίδι.
0: Ξέρω, τον αποσυντονίζω άμα το από αυτό. Το ξεκουμπίζω.
1: Πάμε στην Άρσεναλ. Πάμε, γιατί 22 χρόνια είναι πολλά.
2: Χθε έκανα ένα φωτογραφικό κολλάζ για τον Μπάμπι αφιερωμένο για τη Σίτη και την κατέστρεψα το βράδυ.
1: Ο Γκουαρδιόλα, εγώ σου το είπα ότι δεν είναι ο αγαπημένος μου προπονητής και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν τα κατάφερε.
2: Ναι, και χθε έπρεπε να χάσει κιόλας, εντάξει, δηλαδή σοφάρισε στο τέλος με μια γκολάρα από τον Χάλαντ, αλλά νωρίτερα έχει βάλει τόλμα το παιχνίδι. Έχει βάλει τον Μπρουξ η Μπόρμουθ και έχει χάσει δύο ευκαιρίες, το κάνει 2-0 να το τελειώσει. Και πολύ μεγάλες ευκαιρίες
0: η Μπόρμουθ. Πάμε στο άλλο τώρα να θυμίσουμε, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Η Arsenal, η οποία διεκδικεί ένας τελικός, είναι κάτι σπάνιο μετά το πρωτάθλημα Αγγλίας και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
2: Ναι, έχει το... ναι, αλλά τώρα ξέρεις τώρα τι γίνεται όμως. Από τη στιγμή που κατέχει το πρωτάθλημα τώρα, μπορεί να αντιμετωπίσει και διαφορετικά και να διαχειριστεί διαφορά
0: πιο χαλαρά,
2: το παιχνίδι με την Crystal Palace, ναι, πριν πάει στο τελικό με την Champions League με την Paris Saint-Germain. Αντικειμενικά για την Arsenal το άξιζε, γιατί είχε την πιο σταθερή πορεία στην Premier League. Ο μοναδικός αντίπαλος, έχω την αίσθηση ότι ήταν ο ίδιος
1: ο εαυτός και η τοπάθεια, δηλαδή, που διακρίνει το σύλλογο το συγκεκριμένο.
2: Ναι, μωρέ, το άγχος μη τυχόν δεν το πάρουμε και φέτος. Γιατί πολλές φορές έχουμε βρεθεί πολύ κοντά στο να κατακτήσουμε τίτλο, αλλά κάτι...
0: Ναι, Βασίλη.
1: Έπεσε η West Ham. Έπεσε η West Ham.
0: Μάλλον η γραμμή του έπεσε.
1: Έλα, κάνε μια προσπάθεια, Βασίλη. Πολύ... Τώρα, ναι, τώρα σε ακούμε.
2: Λέω ότι είχε ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο η City. Πάντα έκανε ένα τρομερό σερί στις τελευταίες αγωνιστικές και έπαιρνε το πρωτάθλημα. Πάντα. Είναι η πρώτη φορά που τελευταία αγωνιστική φέρνει αρνητικό αποτέλεσμα και βγαίνει εκτός πρωταθλήματος. Βέβαια είναι και ένα ακόμη θέμα το οποίο κυριαρχεί στην Αγγλία. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Είναι η αποβολή της Southampton από τον τελικό των 200 εκατομμυρίων λιρών. Δηλαδή τον τελικό που οδηγεί στην Premier League. Η Southampton αποβλήθηκε από την Championship και μάλιστα θα ξεκινήσει του χρόνου το πρωτάθλημα με μείον 4 βαθμούς.
1: Γιατί?
2: Διότι οι χειρισμοί της Middlesbrough έγιναν δεκτοί και η Southampton αποβλήθηκε λόγω Spy Game. Θυμάστε μια ιστορία που είχαμε πει πριν από περίπου ένα μήνα για μια καταγγελία της Middlesbrough, ότι είχε συλλάβει, θα πω σε εισαγωγικά, έναν τύπο κρυμμένο στις, σε κάτι φιλοσιές.
1: Μπράβο, να παρακολουθεί μια... προπόνηση.
2: Ναι, μπράβο, της Χαλ. Ναι, τελικώς δέχτηκε η Αγγλική Ομοσπονδία ότι αυτός ο τύπος ήταν εξοδοτημένος από τη Southampton για να κατασκοπεύσει την, τη Middlesbrough και απέβαλε τη Southampton και έτσι η Middlesbrough θα παίξει τελικό με τη Χαλ για μία θέση στην Premier League. Δεν θυμάμαι αντίστοιχο περιστατικό να έχει γίνει.
1: Όχι, ούτε και εγώ. Ποδοσφαιρικά δεν το θυμάμαι ποτέ.
0: Southampton εντωμεταξύ επίσης ένας ιστορικός σύλλογος. Να παραμείνουμε λίγο γρήγορα όμως στο ποδόσφαιρο, Βασίλη, να έρθουμε στα δικά μας.
2: Να πούμε και...
0: Ναι, πάλι τον χάσαμε λίγο.
2: Είσαι στο σερί από αρχές Γενάρη και εξασφάλισε θέσεις όμιλο Europa League. Δεν έχει ξανακίνηση η ιστορία της.
1: Για ποια είπες, γιατί είχαμε διακοπή.
2: Η Bournemouth.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν. Και η τότε να μου φίλε, τελευταία αγωνιστική θα δώσει μάχη για να μείνει στην Πρέμιερ.
2: Εντάξει, το είπαμε αυτό. Πράγμα, ωραία. Ελπίζω να μην τα
1: ωραία. Τότε, να μείνει, τότε, ναι. Τότε και το υλικό σήμερα Europa League.
2: Σήμερα Europa League στον Βίλα στις 10 η ώρα στην Κωνσταντινούπολη. Και για να πάμε στα δικά μας, εχθές ο Άρης ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου για 2 ακόμη χρόνια.
0: Ο οποίος είχε πολύ πετυχημένη πορεία σε αυτούς τους αγώνες.
1: Μην το ξανασυζητήσουμε. Από το που βρήκε την ομάδα και που πήγε, εντάξει, προφανώς υπάρχει βελτίωση, αλλά έχω την αίσθηση ότι πολύ περισσότερα πράγματα περιμένει ο κόσμος του Άρη από τις επιλογές.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Και περιμένει κάποια στιγμή από κάποιον, από τον Θόδωρο Καρυπίδη, από τον Ρούμπεν Ρέγκες, να εξηγήσει 2-3 πραγματάκια. Δηλαδή τελείωσε μια χρονιά. Δεν πρέπει να εξηγήσει κάτι.
0: Έναν απολογισμό εννοείς. Έναν απολογισμό.
2: Ναι, βέβαια.
0: Να μείνουμε στον Άρη. Πάμε λίγο γρήγορα να τα τρέξουμε. Πάμε στον Μπασκετικό Άρη, ο οποίος σήμερα έχει συνάντηση
1: πολύ
0: με Ευρωλίγκα.
2: Αύριο
0: Πέμπτη είναι σωστά.
2: Η Αθήνα είναι ούτως ή άλλως, έχει προαναγγελθεί με τον Τζους Μπουένο, το CEO της EuroLeague, παρουσία και του Ρίτα Τσιάο στη συνάντηση. Είναι προγραμματισμένοι, τα έχουν ξαναπεί βασικά οι δύο πλευρές, τα είχαν πει τηλεφωνικά.
1: Και εσείς οι δύο τα έχετε ξαναπεί. Και για το μπάσκετ και για το ποδοσφαιρό. Κάτι άλλο έχει πέρα από Άρη στην εσωτερική αθλητική σκληρότητα.
0: Να προσπεράσει
1: τι να προσπεράσει. Λες, πάμε στο ποδόσφαιρο σύλλογο, για να πείτε για την ανανέωση του προπονητή στο
0: ποδόσφαιρο. Είχαμε άλλη εξέλιξη
1: και μετά
0: στην
1: πάμε
0: Ελλάδα,
1: στον Τσιάο για να μας πείτε για το μπάσκετ. Κάτι άλλο υπάρχει πέρα από την ομάδα σας.
0: Ντόμινο είναι τα πράγματα.
1: Σε παρακαλώ, υπάρχει τίποτα άλλο?
0: Στο handball τι κάνει ο
2: Άρης? Σήμερα τελειώνει η καραντίνα των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, οπότε από αύριο μπορούν να φύγουν.
1: Στη
2: Ρωσία γράφουν ότι ο εκλεκτός του Ιβά Σαββίδη, εφόσον φύγει ο Λουτσέσκου, είναι ο Αντρέι Ταλαλάεφ, ο οποίος έχει δουλέψει μόνο στη Ρωσία. 53χρονος προπονητής.
1: Ναι.
2: Στο handball γυναικών ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ με 35-29, ισοφάρισε σειρά των τελικών σε 1-1. Το Σάββατο θα γίνει ο τρίτος αγώνας. Θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνει η αλλαγή του Μπενίτεθ με τον 38χρονο, τον Δανό, τον Νίστρου.
1: Μπράβο. Ο ένας δηλαδή, πέσαμε μέσα στον έναν. Δηλαδή ο Μπενίτεθ, γεια. Και περιμένουμε τώρα για να δούμε με τη Λίμπαρ και Λουτσέσκου τι θα γίνει.
2: Ναι, και η United φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση για τον Χρήστο Τζόλι, καθώς ο Ολυμπιακός έλαβε πρόταση για τον Κωστίνια από την Brighton. Οι Knicks κάνανε κάτι μοναδικό
0: στο NBA.
2: NBA, ναι, βρέθηκαν έως και στο μείον 22, 8 λεπτά πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου στο πρώτο τελικό της Ανατολής, αλλά ανοίξαν με 115-104 στην παράταση και έφυγε από τη ζωή ο Κάρι Σκάρι.
0: Ναι.
2: Ο Κάρι ήταν ο πρώτος ξένος παίκτης του Ολυμπιακού. Και υπάρχει, αν βρείτε χρόνο, και μια ιστορία για τον Κάρι Σκάρι.
0: Ναι, ήταν ένας λίγο επεισοδιακός παίκτης, παικτάρα βέβαια.
2: Ναι. Και... Έχει μια ιστορία για κάτι που είχε συμβεί σε μια προπόνηση μεταξύ των δύο και το λέει με πολύ γέλιο, αν έχει τον χρόνο δείτε την.
1: Και ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται στην Ελλάδα μετά τον δραματισμό του, κάνει διακοπές με τη νέα του σύντροφο στη Ζάκυνθο.
0: Βρε το Γιαμάλ.
2: Λευκάδα το είχα πει, πήγε Ζάκυνθο.
1: Δεν σε ειδοποίησε, αλλά τώρα είναι Ζάκυνθο, να ξέρεις, μην το ψάξεις.
2: Τώρα εσύ έχεις σχέση, τώρα με αυτούς εσύ έχεις, Μπάμπη, εγώ δεν έχω σχέση.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχω περισσότερη σχέση με το ποδόσφαιρο, με τους ποδοσφαιρικούς, παρά με τους μπασκετικούς.
2: Α, ωραίο αυτό μου άρεσε. Αυτά, παιδιά.
1: Να σε καλά, Βασίλη, σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Βασίλη. Εμείς δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Δεν έχουμε ούτε καν χρόνο για να βάλουμε ένα τελευταίο τραγουδάκι. Αρκετά ακούσαμε σήμερα. Αλλά έχουμε μια ωραία μουσική, έτσι να κυλήσουμε για ένα λεπτάκι ακόμη.
1: Να κυλήσουμε σαν τις Πέτρες.
0: Να κυλήσει. Rolling Stones. Να κυλήσει. Rolling ξεκινήσαμε Stones. Rolling Stones.
1: Πολύ δυνατό το ξεκινάσαι. Θα... Τώρα τι μας λέει ο φίλος μας ο κοινός. Σήμερα ήταν πολύ δυνατά τα κομμάτια.
0: Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι μέσα στη ζωή και όλα είναι πιθανά μέσα σε αυτή την εκπομπή.
1: 22 χρόνια λοιπόν... μετά η Arsenal πρωταθλήτρια. Και να πω κάτι τώρα πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Φαντάσου ένας τέτοιος μεγάλος σύλλογος, γιατί είναι από τους ιστορικούς και μεγάλους σύλλογους, όχι μόνο στη Βρετανία, στην Ευρώπη. Ότι έκανε 22 ολόκληρα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι τόσο καθαρό βέβαια και έχει τόσες πολλές ανατροπές. 22 χρόνια.
0: Ξέρεις όμως ότι είναι εκεί οι οπαδοί πολύ, πολύ έτσι αγαπησιάριδες με τους σύλλογους τους και τους στηρίζουν ακόμη και να μην έχουν πάρει ποτέ κανέναν τίτλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Γιώργος Λιάκης κλείνει την τεχνική επιμέλεια στην εκπομπή για σήμερα.
1: Η πόλη παραξύπνησε.
0: Παραξύπνησε.
1: Έχεις και ένα, έχουμε και μία πρόσκληση για Φρέντο. Από το φίλο μας τον Περήφανο.
0: Α, μάλιστα.
1: Κερνάω, λέει Φρέντο, να ξέρεις.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Αποστολή. Θα τα πούμε σίγουρα. Και για τσιπουράκι. Γεια σου.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι το μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί, όπως το ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα στις 9, δηλαδή αυτή την ώρα, είναι προγραμματισμένη και η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στις 7 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές και άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ, δεν θα δεχτούν από το επόμενο διάστημα τηλεφώνημα από την εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Στα πρατήρια στη χώρα μας η αμόλυβδη έχει φτάσει τα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ οι αυξήσεις στη χοντρική παραμένουν, προμηνύουν νέες ανατιμήσεις, εντείνοντας τους φόβους για τις επιπτώσεις και στα βιομηχανικά προϊόντα. Σεισμός 3,4 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:10 τα ξημερώματα στην Ίδρα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού είναι 5 χιλιόμετρα βόρεια-βόρειο-δυτικά του νησιού. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 14,8 χιλιόμετρα. Στο διεθνή χώρο, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Πάντως, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Την ίδια ώρα τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε προχτές ανοιχτά της Κύπρου από τον Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, ανακοίνωσε τη νύχτα το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων Μενεμένης, σε συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, εντόπισαν τα στοιχεία δύο ανδρών ηλικίας 28 και 35 ετών που εμπλέκονται σε δύο περιστατικά απάτης. Οι δράστες, με το πρόσχημα οικονομικών εκκρεμωτήτων συγγενικών προσώπων και των παθόντων, απέσπασαν χρήματα αλλά και κοσμήματα. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για γρηγορώσιμα προκειμένου να επισπεύσουν διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2019 ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό και για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 9.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

0: θα ξεκινήσουμε. Περιμένουν οι ακροατές.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ξεκινάμε. Καλημέρα. Ο Μεν και η Δε. Εδώ, στον 102 FM της R3. Που ό,τι συμβαίνει, ακούγεται. Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη και σήμερα εδώ στη ραδιοφωνική σας παρέα, έτοιμοι να σας κρατήσουμε συντροφιά από τις 9 μέχρι τις 11. Τα είπα καλά, τα εξήγησα
1: ωραία. Μια χαρά,
0: ωραία.
1: Και όσο εσύ μιλούσες με τους ακροατές μας, εγώ επικοινώνησα με τον κύριο Νικόλαο Μιχαηλίδη, είναι καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου. Είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γιατί χθες είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Κρυμιζή, είναι ερευνητής των αποστολών Voyager. Τέλος πάντων, ο πρώτος ομιλητής σήμερα ενός πολύ σημαντικού κύκλου που θα γίνει στο πλαίσιο του φόρουμ του Αριστοτελείου, του Innovation Forum. Θα είναι και η πρώην αστροναύτης της NASA, η κυρία Bonnie Dunbar. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι θα υποθούν πολλά πράγματα σημαντικά. Μια γεύση την πήραμε χθες. Θέλετε να μας πείτε για το σημερινό πάνελ?
3: Ναι, σήμερα πρακτικά η κυρία Dunbar θα προσπαθήσει να μας ταξιδέψει στις εμπειρίες τις οποίες η ίδια απέκτησε, μέσα και από τη ματιά έτσι, την ιστορική, δηλαδή πώς φτάσαμε από τη μυθολογία, τον Δέδαλο, τον Ίκαρο, τη Νίκη, μετά στο Λεωνάρντο Νταβίτσι, που προσπάθησαν όλοι αυτοί να δείξουν ότι θέλουν να νικήσουν τη βαρύτητα και να πετάξουν, μέχρι τους αδερφούς Ράιτ και σήμερα με το Artemis 2, το οποίο έτσι είναι το τελευταίο επίτευγμα στην αεροδιαστημική, αλλά και τις δικές της εμπειρίες, οι οποίες αφορούν 5 πτήσεις τις οποίες έχει κάνει και έχει μείνει γύρω στις 50 ημέρες στο διάστημα.
1: Πάντως, όπως και να έχει, όταν είναι ένα θέμα που εμείς δεν το πολύ γνωρίζουμε, το απλό κοινό, δεν λέω εσείς οι επιστήμονες οι ειδικοί, που γνωρίζετε και κάτι παραπάνω, είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε με δέος και νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αν μπορεί κάποιος να έρθει να το παρακολουθήσει. Θα είναι ανοιχτές αυτές οι ομιλίες σήμερα για το κοινό, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, είναι ανοιχτές οι ομιλίες για το κοινό και προτρέπω όλους όσους έχουν έστω και το παραμικρό ενδιαφέρον για την εξερεύνηση του διαστήματος να έρθουν, διότι πραγματικά θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, με δεδομένο ότι δεν παρουσιάζονται μόνο οι εμπειρίες αυτές, αλλά θα γίνει έτσι κατανοητό τι προσπάθεια έχει όλη αυτή η δραστηριότητα κάτω στη γη, τι προετοιμασία. Η κυρία Dunbar διευθύνει το Εργαστήριο Ανθρώπινων Διαστημικών Συστημάτων και το Εργαστήριο Τεχνητής Βαρύτητας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας A&M, τον ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα διακεκριμένο πανεπιστήμιο με το οποίο έχουμε μακροχρόνια συνεργασία και εκεί ουσιαστικά πραγματοποιούν έρευνα γύρω από τις διαστημικές στολές, τα διαστημικά καταλύματα, τη μερική βαρύτητα ή την τεχνητή βαρύτητα. Οπότε όλο αυτό θα μας δώσει μια προοπτική για το πώς κάποιος προετοιμάζεται, τι άλλες ανάγκες έχει η προετοιμασία μιας αποστολής και στη συνέχεια θα ακούσουμε και για τη μελλοντική εξερεύνηση του διαστήματος.
1: Και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί δεν είναι μόνο οι αποστολές που απασχολούν, αλλά και για ποιο λόγο γίνονται αυτές. Για παράδειγμα, δύο ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα είναι για το αν υπάρχει ζωή στο διάστημα έξω από τη γη, και δεν αναφέρουμε στο νερό για παράδειγμα, σε βιολογικούς παράγοντες που έχουν εντοπιστεί, αλλά μια μορφή ζωής που θα μπορούσαμε ακόμη και να επικοινωνήσουμε, υπό αυτή την έννοια, πιο εξειδικευμένα δηλαδή, και απ' την άλλη για το αν κάποια στιγμή θα μπορούσε να γίνει επικίσιμος. Βέβαια ο κύριος Κρυμιζής, με τον οποίο μιλήσαμε χθες, ήταν λίγο απεσιόδοξος ως προς αυτό το δεύτερο κομμάτι.
3: Σίγουρα τα δεδομένα αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι υπέρ της επίκησης στο διάστημα, αλλά σίγουρα τα πράγματα αλλάζουν. Δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε ποτέ το τι θα συμβεί στο μέλλον, παρόλο που η αλήθεια είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα ακούγεται πολύ δύσκολο να γίνει μια αποστολή στο πολύ σύντομο μέλλον, η οποία θα έχει ως στόχο την επίκηση σε έναν άλλο πλανήτη. ακόμα και στη Σελήνη. Νομίζω ότι τα πρώτα πλάνα έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα κάποιος ίσως να στήσει κάτι εκεί, ένα σταθμό, ο οποίος ίσως θα εξελιχθεί στην πορεία ή να μεταφέρονται κάποια μέταλλα ή υλικά τα οποία έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία από άλλους πλανήτες πίσω στη Γη. Βέβαια, ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί στο απότερο μέλλον.
1: Περισσότερα λοιπόν σήμερα το απόγευμα, 4 η ώρα ξεκινάει αυτός ο κύκλος των ομιλιών, στο περίπτερο 15 μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε, κύριε Μιχαηλίδη.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να πάνε όλα καλά στη διοργάνωση.
3: Η παρουσίαση της κυρία Δάμπαρ είναι στις 5 η ώρα, 5:30. Φυσικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα και πριν και μετά.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
3: Γεια σας.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Νικόλαος Μιχαηλίδης, καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
0: Όλα αυτά. Χρειάζεται να συζητάμε στην πόλη για αυτά. Έξω από το δικό μας σύστημα εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, όχι τίποτα άλλο. Να ξέρουμε και πού θα πάμε, βρε αδερφέ. Άμα βλέπουμε έτσι και δυσκολεύει λίγο η κατάσταση.
0: Τι εννοείς πού θα πας?
1: Τώρα, δηλαδή το brain drain τώρα παίρνει άλλη διάσταση.
0: Το brain drain έχει γίνει brain gain, να ξέρεις. Επιστρέφει ο κόσμος. Δεν τις έχεις τις μελέτες.
1: Κοίταξε, υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Ότι το 50% όσων έχουν φύγει έχουν επιστρέψει.
1: Ναι, γιατί δεν είναι εύκολη κατάσταση γενικότερα. Τώρα τι να λέμε. Αλλά καμιά φορά έτσι
0: ότι
1: με αυτά
0: στη χώρα
1: που...
0: υπάρχουν καλύτερες
1: συνθήκες. Με αυτά που διαβάζεις και ακούς πολλές φορές, δεν λες θα πάρω τα βουνά. Και όταν τελειώσουν τα βουνά, πού θα πας?
0: Γιατί να πάρεις τα βουνά?
1: Τι να πάρεις στις θάλασσες, τώρα που είναι καλοκαίρι θα πάρουμε και τις θάλασσες.
0: Όχι τις θάλασσες, αλλά...
1: θα πάρουμε ένα καραβάκι και θα ανοιχτούμε.
0: Κοίτα, προφανώς δεν είμαστε ένας ιδανικός παράδεισος, αλλά προφανέστατα είσαι καλύτερα από ό,τι ήσουν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, εντάξει λοιπόν.
0: Εντάξει λοιπόν, κοίταξε. Και πάμε παρακάτω.
1: Κοίταξε, επειδή δεν μπορούμε να βλέπουμε την Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα γενικότερα μεμονωμένα από το διεθνές περιβάλλον και οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες, οι τρέχουσες συνθήκες. Πόλεμος από εδώ, πόλεμος από εκεί. Ο άλλος υποσχέθηκε ότι θα λύσει όλους τους πολέμους σε μια-δυο ημέρες και σε μια-δυο ημέρες είχαμε 5-6 αιστείες καινούργιες, τέλος πάντων, αναφλέξεις. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά σε λίγο τι γίνεται με τον πόλεμο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη να πούμε ότι είχαμε χθες ένα σοβαρό περιστατικό βίας μέσα στο νοσοκομείο στον Άγιο Δημήτριο. Δεν θα σας πούμε ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη πλευρά, το γενικό, τη γενική εικόνα μόνο, γιατί θα έχουμε το ρεπορτάζ στη συνέχεια, θα συνδεθούμε με τα δικαστήρια. Με συγχωρείτε. Ένας τραυματιοφορέας διαπληκτίστηκε, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έχει γίνει η αρχή, γιατί άλλο λέει μία πλευρά και άλλο λέει η άλλη πλευρά. Με συνοδό, με την κόρη μιας ασθενούς που πήγε στα επίγοντα, νομίζω στο ουρολογικό τμήμα, ήταν στα επίγοντα.
0: Ναι.
1: Περιπτώσει. Ξέφυγε λίγο η κατάσταση, έπεσαν αλληλομηνήσεις και τα λοιπά, έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου και θα έχουμε σύνδεση με τα δικαστήρια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να δούμε έτσι και τη συνέχεια του ρεπορτάζ. Και μιλώντας για νοσοκομεία, στη 1:30 στο νοσοκομείο γεννηματάς ο κύριος Γεωργιάδης εγκαινιάσει τα νέα ΤΕΠ, είναι το τμήμα επειγόντων περιστατικών. Και στις 5 κάτι αντίστοιχο θα κάνει στο νοσοκομείο της Νάουσας. Μετά θα μιλήσει σε κομματική εκδήλωση στη Βέρεια. Στις 7 το απόγευμα εδώ στο Δήμο Αμπελοκήπων ο κύριος Κυρίζοκλου στο Καραπάντζιο Πολιτιστικό Κέντρο θα εγκαινιάσει την Αριστοτέλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμπελοκήπων και θα ακολουθήσει και η παρουσίαση του βιβλίου της Λένας Μαντά, αυτά τα προγραμματισμένα. Και βεβαίως μην ξεχνάμε την είδηση με την οποία ξεκινήσαμε τον καλεσμένο μας, έχουμε και το Innovation Forum του Αριστοτελείου που διεξάγεται στην πόλη μας αυτές τις ημέρες με πολύ σημαντικές συζητήσεις με θέματα που δεν συνηθίζουμε έτσι να ασχολούμαστε. Είναι, δηλαδή νομίζουμε ότι είναι έξω από την καθημερινότητά μας, ενώ είναι ουσιαστικά οι βάσεις για πολλά σημαντικά άλλα που γίνονται. Θα ξαναπάμε, θα έχουμε σύνδεση με το χώρο.
0: Είναι σημαντικό, επιμένω, να σκεφτόμαστε επιτέλους στη Θεσσαλονίκη, out of the box, να φύγεις από τα τετριμένα.
1: Ναι, μα γι' αυτό λέω να πάρουμε τα βουνά.
0: Όχι, γιατί να πάρεις τα βουνά?
1: Γιατί τα τετριμένα είναι πολλά και βαριά.
0: Πέρα,
1: μιλώντας για Θεσσαλονίκη, θα έχουμε και καλεσμένο να δούμε αυτή τη δημοσκόπηση, τη μεγάλη που έγινε από την έρευνα του The Point για το Βόρεια Τσιάρ, που μιλάει μεν και για την πρόθεση ψήφου στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε τι γίνεται στην πόλη μας, ναι, αλλά και το πώς βλέπει ο κόσμος, οι πολίτες, πώς βλέπουν όλα αυτά τα μεγάλα έργα, τις προτεραιότητες που βάζουν και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα.
0: Η συγκεκριμένη βέβαια διαδικασία, η μέτρηση, είναι, ξέρεις, ένα δυναμικό φαινόμενο. Γιατί άλλες είναι οι προτεραιότητες μιας πόλης, παράδειγμα, 2 χρόνια πριν, 3 χρόνια πριν, διότι από τη στιγμή την οποία κάποια έργα έχουν ήδη τρέξει, έχουν ήδη υλοποιηθεί και τα βλέπεις να ολοκληρώνονται σύντομα, αλλάζουν και οι προτεραιότητές σου. Για παράδειγμα, είναι και ένας οδηγός για το που πρέπει να στρέψει την προσοχή της η πολιτεία. Ανατολικά, κέντρο, δυτικά, εξελίσσεται. Να δώσουμε και για διακοπές ρεύματος που έχουμε σε αμπελόκηπους.
1: Πριν πούμε για τις διακοπές που είναι αυτά, ναι, τα δικά μας, να πούμε ρεύματος, ότι η πόλη είναι όντως διαφορετική σε σχέση με τις άλλες πόλεις, γιατί δες πόσο χαλαρά αντιμετωπίσαμε αυτή την είδηση με την δυσοσμία που υπήρχε στην Αττική. Εμείς εδώ είμαστε μαθημένοι, φίλες και φίλοι. Έχουμε εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα. Όχι, οι μυρωδιές έρχονται από το Θερμαϊκό. Όχι, κάποια διαρροή. Όχι, οτιδήποτε κτλ. Έχουμε διάφορες επιστημονικές τοποθετήσεις. Οπότε τώρα έχουμε πάρει popcorn και βλέπουμε τι γίνεται στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα.
0: Το ψάχνουν και δεν το βρίσκουν, βέβαια. Έτσι,
1: ναι, γιατί ξέρεις τι, όμως υπάρχει μπέρδεμα. Γιατί και εγώ άκουσα 2 διαφορετικούς ειδικούς, καθηγητές πανεπιστημίου και οι δύο, καθένας από τη δική του οπτική. Ο ένας λέει ότι μπορεί να είναι από το φυτοπλακτόν, από 1000 τέλος πάντων μέσα από τη θάλασσα να δίεται η μυρωδιά. Και ο άλλος λέει ότι μπορεί να είναι διαρροή από κάποιο δεξαμενόπλιο. Δηλαδή, εντάξει, μπερδεύουμε και λίγο παραπάνω τον κόσμο.
0: Όταν εμείς είχαμε φυτοπλακτών.
1: Κατάλαβες τώρα. Εμείς έχουμε εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα και είμαστε έτοιμοι για τα πάντα.
0: Χωρίς ρεύμα, από τις 8 μέχρι τις 10.30, καταναλωτές σε περιοχή του Ρεοκάστρου. Η διακοπή θα σημειωθεί σε μέρος του. Σε περιοχή εκεί, στη Λυτή. Όπως λένε στη σχετική ανακοίνωση, επειδή μιλούμε για τη Λυτή, έτσι. Από την είσοδο της Λυτής, στο βενζινάδικο, στο σχολείο, στην πλατεία και στο δρόμο για Λυτή. Διακοπή ρεύματος από τις 8 μέχρι τις 12 σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Είναι η οδή Τζεκάκη, πιάνει ένα τμήμα της Λοχαγού Ντούρμα έως και τη συμβολή της με την οδό Άριου Βελουχιώτη και στους γύρω-γύρω δρόμους. Αυτά για να έχετε το νου σας, να
1: καλά
0: ξέρετε.
1: Καλά κάνεις και τα λες, να κάνουν και οι άνθρωποι τα κουμάντα τους που λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως μουσικά, γιατί σας πιάσαμε έτσι που λένε από τα μαλλιά κατευθείαν. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Πάμε με ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
0: Έλα, Νικό.

0: I'm yours.
1: Τι ωραίο γλυκό τραγούδι, έτσι.
2: Ναι.
1: Παίρνεις μια πολύ σημαντική ανάσα, γιατί τώρα θα μιλήσουμε για πράγματα που δεν μας αρέσουν, αλλά υπάρχουν δυστυχώς και αναφερόμαστε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι πολύ σύντομα, λέει, θα τελειώσουμε με τον πόλεμο. Θα μου πεις, ο Ντόναλντ Τραμπ το λέει, οπότε
2: θα τελειώσουμε.
1: Τι να κρατήσω ως θέσφατο.
2: Ξέρεις τι με προβληματίζει?
1: Ναι, όχι, πες.
2: Το βάζω και στην ατζέντα, γιατί και η Βικτωρία η Καλλιάκου, εκτός από ειδική στα αγροτικά, τώρα κάνει το διδακτορικό της και στα διεθνή θέματα.
1: Διεθνολόγος.
2: Ακριβώς. Ναι. Χθες έβλεπα τις φωτογραφίες με τον Xi Jinping που υποδέχτηκε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού. Κόκκινο χαλί, σπόντα προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Και εσείς, σκέφτομαι, ρε παιδί μου, και αν τα πάρει.
1: Εντάξει, κοίταξε, η Κίνα θέλει να παίξει ένα ρόλο τώρα στα δρόμενα, στα διεθνή δρόμενα, στα παγκόσμια δρόμενα. Εν πάση περιπτώσει, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αφήνει πολλά περιθώρια σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα δούμε, αλλά δεν μπορεί να αντιδράσει και τώρα. Τι θα τα βάλει και με την Κίνα? Δεν νομίζω. Μετά μιλάμε σε άλλη βάση. Βικτωρία Καλλιάκου, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
3: Βικτωρία. Καλημέρα. Πάντως, ακόμη και ο Πούτιν πριν φύγει για Κίνα είπε δεν ανακατευόμαστε, αλλά αργότερα είχαμε δηλώσεις από τον Υφυπουργό Εξωτερικών ότι ίσως βοηθήσει η Ρωσία στις συνομιλίες και μάλιστα ίσως πάει ο Γουίτκοφ στη Ρωσία στο εγγύς μέλλον. Θα δούμε αν ισχύει κάτι τέτοιο. Τώρα ο Τραμπ μίλησε στο Κογκρέσο, είπε θα διατάξω νέους βομβαρδισμούς. Ελπίζω να μην χρειαστεί, αλλά ίσως χρειαστεί ένα βαρύ χτύπημα. Τώρα πόσο θα περιμένει, ούτε και αυτός είναι σίγουρος. Τι είπε επιλέξει, δεν είμαι σίγουρος. 2-3 μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αρχές επόμενης εβδομάδας, θα δει. Θέλουν απεγνωσμένα, μας λέει, συμφωνία από το Ιράν. Το λέει κάθε φορά αυτό, αλλά συμφωνία δεν βλέπουμε. Ο J.T. Vance είπε ότι υπάρχει πρόοδος μέσω Πακιστάν, αλλά σε κάθε περίπτωση είτε έχουμε συμφωνία είτε όχι, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο, είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Βέβαια, η Γερουσία προωθεί ένα ψήφισμα που περιορίζει τις εξουσίες του Τραμπ στον πόλεμο. Ενώ σύμφωνα με το New York Times υπάρχει ένα σχέδιο που ήθελε τον Αχμαντινετζάτ να επανέρχεται ως νέος ηγέτης, είναι τραυματισμένος και δεν εμφανίζεται δημόσια, είναι σε κατοίκον περιορισμό. Πάντως η απάντηση της Τεχεράνης η επίσημη είναι μέσω του Υπουργού Εξωτερικών ότι θα καταρρύψει και άλλα F-35 που έχουν στοιχήσει δισεκατομμύρια στις ΗΠΑ, τα ίδια είπε και ο εκπρόσωπός του.

0: αυτό στην πράξη. Και στο μέτωπο του Λιβάνου, καταρχήν είχαμε σιρήνες πριν από λίγο στην περιοχή Μαλκία στο Βόρειο Ισραήλ από εχθρικό αεροσκάφος που διείσδυσε στον Ισραηλινό εναεριοχώρο. Στον Νότιο Λίβανο συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί, εχθές σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι. Και βέβαια, εντάξει, το πετρέλαιο είναι στα 110 το Brent δολάρια και τα 430 μέλη του στολίσκου για τη Γάζα, στον οποίο έγινε ρεσάλτο προχθές, μεταφέρονται στο Ισραήλ οι ακτιβιστές σε Ισραηλινά σκάφη. Θα τους δοθεί η δυνατότητα, λέει το Ισραήλ, να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους των χωρών τους. Αυτά
1: Βικτωρία,
0: μέχρι στιγμής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Βικτωρία Καλιάκου ήταν μαζί μας. Εμείς θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε με τη μεγάλη δημοσκόπηση για την οποία σας μίλησαμε νωρίτερα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τηλεφωνικές υποκλοπές. Σε ακρόαση σήμερα στην Επιτροπή έχουν κληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Τηλεφωνικές προειδοποιήσεις από την ΑΔΕ σε 55.000 ληξιπρόθεσμους οφειλέτες. Τρόφιμο στραγγάλισε 59χρονο ασθενή στο Δαφνή Αττικής. Τροχαίο ατύχημα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με 2 γιοταχή στο ύψος του Σχολαρίου με έναν τραυματία. Στο αυτόφορο στις 10 το πρωί ο τραυματιοφορέας και οι 2 συνοδοί ασθενούς μετά το επεισόδιο χθες στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Πολύ ισχυρός σεισμός της τάξεως των 5,6 ρίκτερ και εστιακού βάθους 7 χιλιόμετρων το πρωί στην περιοχή Μαλάτια στην Τουρκία. Σεισμός 3,4 ρίκτερ σημειώθηκε στις 3 και 10 τα ξημερώματα 5 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Σίδρας, το εστιακό βάθος στα 14,8 χιλιόμετρα. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα

0: ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τη δημοσκόπηση του The Point που έγινε για το Βόρεια GR και είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κατσατώνης, πολιτικός αναλυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων του The Point. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσατώνη.
1: Καλημέρα, κύριε Κατσατώνη.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα μας βοηθήσετε λίγο να κάνουμε μία ανάγνωση της έρευνας που έχετε διενεργήσει, γιατί βλέπουμε για παράδειγμα στην πρόθεση ψήφου τώρα ότι το κυβερνών κόμμα προηγείται με 20,4%, δείχνει σταθερότητα, αλλά είναι χαμηλά τα ποσοστά, έτσι δεν είναι?
2: Είναι χαμηλά τα ποσοστά. Καταρχήν να πω ότι έχουμε δύο σενάρια πρόθεση ψήφου. Το ένα είναι χωρίς τα νέα κόμματα που ως ονούπου ανακοινώνονται, και το δεύτερο σενάριο πρόθεσης ψήφου περιέχει και τα νέα κόμματα, δηλαδή το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Σαμάρα. Τα δύο πρώτα είναι από σχεδόν βέβαια ότι θα ανακοινωθούν, έτσι. Άρα έχουμε δύο σενάρια. Η τιμή που λέτε αφορά το πρώτο σενάριο που δεν έχουμε βάλει στην πρόθεση ψήφου τα νέα κόμματα. Είναι 20,4%, αν θυμάμαι καλά, το αποτέλεσμα της Νέα Δημοκρατία, μια διαφορά κάτι λιγότερο από 10 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί δεύτερο, το οποίο φαίνεται να είναι δεύτερο και από άλλες μετρήσεις, δηλαδή ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται περί ποιος θα είναι δεύτερος, δεν φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει αυτή τη θέση.
1: Επίπεδο Θεσσαλονίκης, κύριε Κατσαντώνη, ή πανελλαδικά το βλέπετε εσείς? Το βλέπετε σε επίπεδο Θεσσαλονίκης.
2: Και αν πάρει κανείς πιο εκτεταμένα δείγματα από περιφερειακές περιοχές και κάνει την αναγωγή τους, αλλά και το συνδυάσει αυτό με πανελλαδικά ευρήματα, νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα σε 6 μήνες, 8 μήνες, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει, ναι. Προς το καλύτερο, προς το χειρότερο για κάθε κόμμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία, ναι, είναι πρώτη καθαρά στην πρώτη Θεσσαλονίκης, αλλά έχει μια μείωση και σε σχέση με τα πανελλαδικά ποσοστά της, που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια πάντα στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι, ας το πούμε, φαίνεται να κυμαίνεται στα όρια των ευρωεκλογών.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα πώς πάνε?
2: Το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη στιγμή 2 μονάδες περισσότερες από αυτές που πήρε στις εκλογές του 23. Και φυσικά, επειδή υπάρχει 17% αποφάσεις, κάτι περαιτέρω αναμένεται να κερδίσει. Είναι χαμηλότερα από το μέσο όρο των εκλογικών, των δημοσκοπικών του Πανελλήνιου. Και όπως είπαμε, συμβαίνει αυτό με το ΠΑΣΟΚ και με την Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Αλλά σίγουρα του στοιχίζουν εσωτερικές αναταράξεις στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με την υπόθεση Καστανίδη και τα λοιπά, αλλά δεν φαίνεται να πλήττεται, πώς να πω, με έναν τρόπο έτσι δραματικό.
0: Ναι. Τα νέα τα κόμματα, δηλαδή αυτά που περιμένουμε, Καριστιανού, Τσίπρας, να βάλουμε και τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί δεν το έχει ανακοινώσει μένα όπως οι άλλοι δύο, αλλά επειδή συζητείται ακόμη.
2: Συζητείται και συζητείται έντονα.
0: Ακριβώς. Τι δυναμική έχουν και από πού αντλούν, έτσι, ποια είναι η δεξαμενή τους?
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς κινείται στο 2% σαν πρωτογενής πρόθεση ψήφου, επαναλαμβάνω, χωρίς αναγωγή αναποφάσιστον και αυτές τις εκτιμήσεις που δίνουν, μάλλον λόγω των μέσων ενημέρωσης, πολλοί συνάδελφοι. Εμείς δεν δίνουμε ποτέ εκτίμηση ψήφου, γιατί τη θεωρούμε χωρίς επαρκή βάση να κάνει μια εκτίμηση. Δίνουμε την πρωτογενή πρόθεση ψήφου που είναι διαυγής, δηλαδή τόσοι αναποφάσιστοι, τόσοι δεν θα ψηφίσουν, να τα βλέπει όλα ο κόσμος. Λοιπόν, με αναποφάσεις της τάξης του 16-17% μέσα, ο κύριος Σαμαράς παίρνει 2%, που το παίρνει κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και δευτερευόντως από άλλα μικρά κόμματα πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιάς. Η κυρία Καριστιανού είναι περίπου στο 8,5. Είναι το τρίτο κόμμα, έτσι όπως έγινε αυτή η καταγραφή, και αντλεί πολύ λίγο από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλαδή από τους 3 ιστορικούς σχηματισμούς του τόπου. Αντλεί πολύ λίγο, αλλά αντλεί σημαντικά από Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση, Νίκη κτλ. Επίσης πρέπει να πω ότι φέρνει κόσμο στην επιλογή, δηλαδή υπάρχει κόσμος που δίνει επιλογή την κυρία Καριστιανού, ο οποίος στην προηγούμενη ερώτηση που δεν υπήρχε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ήταν στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη. Στους αναποφάσεις, στους αναπαντώ, στο άλλο ένα μικρό κόμμα σου λέγανε, φαίνεται ότι κερδίζει από εκεί σημαντικά. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας, που κυμαίνεται γύρω στο 6,5, αντλεί κυρίως από το χώρο της αριστεράς και λίγο από το χώρο της κεντροαριστεράς. Δηλαδή, κυρίως παίρνει τη μεγάλη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, το μισό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, και από τη Νέα Αριστερά, που έτσι κι αλλιώς η βάση δεν είναι μεγάλη, είναι ισχυρή, εκεί δεν φαίνεται ότι μπορεί να προσεγγίσει άλλα ακροατήρια. Να.
1: Κύριε Κατσαντώνη, σε ό,τι έχει να κάνει τη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τη Θεσσαλονίκη και τα έργα που είναι σε εξέλιξη, άλλα ολοκληρώνονται, άλλα σχεδιάζονται, άλλα υλοποιούνται, πού αποδίδετε εσείς το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, ενώ στην πόλη γίνονται έργα, προχωρούν, τα βλέπει ο κόσμος, από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση δεν κεφαλαιοποιεί όλα αυτά τα οποία γίνονται στην πόλη?
2: Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω...
1: Δεν είναι λίγο παράδοξο όλο αυτό? Δηλαδή μέχρι τώρα λέγαμε γιατί δεν γίνονται έργα. Γίνονται τα έργα και πάλι αυτός που τα υλοποιεί τα έργα δεν τα κεφαλαιοποιεί.
2: Ναι, είναι λίγο, κύριε Τσαλικίδη, είναι λίγο πιο, θα έλεγα, σύνθετο το θέμα. Γιατί σήμερα υπάρχει η συνέχεια της έρευνας που αφορά καθαρά τη Θεσσαλονίκη. Τα έργα, όπως λέτε, το κλίμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης κτλ. Υπάρχει συνέχεια πάλι στην Βόρεια, στα πλαίσια της συνεργασίας μας. Όπως θα δείτε εκεί, το λέω για να σας δώσω την απάντηση, όπως θα δείτε εκεί, ως προς την πλευρά σημαντικότητας, πρώτο, με καθαρή διαφορά, είναι η επέκταση του μετρό προς τις δυτικές συνοικίες, η οποία είναι ακόμα έτοιμα. Δεν είναι έτοιμα ενώ με αλφαγιώτα, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι που ζητιέται. Δεν είναι κάτι που έχει συμβεί.
1: Ερώτηση.
2: Το flyover περισσότερο έχει δημιουργήσει την όχληση και την πίεση την κυκλοφοριακή, παρά έχει αποδώσει αυτό που τέλος πάντων σχεδιάζεται να αποδώσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι τόσο παράδοξο αν δει κανείς τι έχει γίνει. Το μετρό έχει προεξοπληθεί και επίσης η επέκταση προς την Καλαμαριά με τις αναβολές έχει δημιουργήσει μια σκιά.
1: Ναι. Παίζει ρόλο...
2: άλλα έργα, βέβαια.
1: Ναι, παίζει ρόλο το γεγονός, πρωτού δούμε και τα υπόλοιπα έργα, παίζει όμως ρόλο το γεγονός ότι, για παράδειγμα, το μετρό, όπως είπατε και εσείς, έχει τελειώσει. Τη βασική γραμμή την έχουμε. Η επέκταση στην Καλαμαριά παραδίδεται τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Δηλαδή, σβήνεται και αυτό από την ατζέντα μας. Στο to-do που πρέπει να... Αυτά που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή. Το flyover επίσης ξέρουμε ότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα είναι και αυτό στη διάθεση του κοινού. Το ότι ο κόσμος πλέον ζητά την επέκταση του μετρό προς τις δυτικές συνοικίες δείχνει ότι αλλάζουν και οι προτεραιότητες του, διότι ξέρει ότι κάποια έχουν τελειώσει ή έχουν ολοκληρωθεί ως έργα και πλέον πρέπει να κοιτάξουμε σε ένα άλλο μέτωπο.
2: Ακριβώς. Η κοινωνία είναι ζωντανή κατάσταση και, όπως είπα, υπάρχει ένα νέο αίτημα, ναι, η επέκταση του μετρό προς τις δυτικές συνοικίες. Και μάλιστα, επειδή κάναμε πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα, εννοείται προς παράλληλα στη Λαγκαδά και προς τα νοσοκομεία ή προς Εύωσμο και ΚΤΕΛ, και οι περισσότερες απαντήσεις ήταν προς Εύωσμο και ΚΤΕΛ. Επειδή εξειδικεύσαμε και αυτό το ερώτημα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό, ακόμα, όπως σας είπα, είναι έτοιμα. Επίσης πρέπει να πω, βέβαια, ότι η Θεσσαλονίκη είχε πολύ καιρό που δεν είχαν δημιουργηθεί έργα, αλλά επίσης είναι ένας αστικός χώρος και οι αστικοί χώροι έχουν μια δυσκολία να συνενέσουν έτσι, με κάποιον ενθουσιασμό προς κάποια έργα που θεωρούνται και αυτονόητα. Και να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά σκιάζονται από τα γενικότερα θέματα. Παράδειγμα, την ακρίβεια. Η ακρίβεια, 9 στους 10 μας απάντησαν ότι το θεωρούν το υπαριθμό ένα κριτήριο για την ψήφα τους επόμενες εκλογές.
1: Ναι.
0: Άρα, μάλιστα.
2: δεν είναι μόνο αν έχουν γίνει έργα ή όχι, αλλά και το καθημερινό βίωμα των πολιτών, το εισόδημά τους κτλ.
1: Απλά επειδή αναφερθήκατε στη λέξη αυτονόητα, κύριε Κατσαντώνη, θεωρώ ότι στην Θεσσαλονίκη μέχρι και πριν από λίγα χρόνια τίποτα δεν μπορούσε να είναι αυτονόητο. Δηλαδή, συζητούσαμε πολύ, λέγαμε πολλά, βάζαμε και βαρύγδουπους τίτλους γύρω από τη λέξη Θεσσαλονίκη, Μητρόπολη των Βαλκανίων κτλ. Αλλά μέναμε εκεί. Μιλούσαμε πολύ, κάναμε λίγα. Ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα, επιτρέψτε μου να πω ότι λίγο αρχίζει και ισοσκελίζεται όλο αυτό.
2: Ναι, γίνονται έργα.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο στη λογική αυτή. Ναι.
2: Σίγουρα δεν είναι τίποτα αυτονόητο, αλλά ξέρετε, μερικές φορές στην πραγματικότητα σίγουρα δεν είναι τίποτα αυτονόητο.
0: Και, αλλά, ναι, όχι ολοκλήρως.
2: Υπάρχουν φορές που ο πολίτης λέει, ήμουνα πολλά χρόνια ως Θεσσαλονίκη, ενώ ήμουν αρρυγμένος, είναι αυτονόητο ότι θα κάνεις κάποιες παρεμβάσεις για να βελτιώσεις. Με την έννοια πια ότι η Θεσσαλονίκη είχε υστέρηση, μεγάλη υστέρηση για μεγάλο διάστημα σε σχέση με την Αττική, σε σχέση με τα επενδυόμενα έργα, με τις επενδυόμενες πιστώσεις και τα έργα, και αυτή τη στιγμή λέει ότι ωραία, ξεκίνησα μερικά πράγματα, αλλά είναι
1: θέλω
2: κι άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το κάποια στιγμή.
1: Ήμασταν νιοί και γεράσαμε. Μεγαλώσαμε, μάλλον, οριμάσαμε.
0: Ωραία, κύριε Κατσαντώνη, επειδή μιλήσατε για την ακρίβεια, ότι είναι ο πρώτος παράγοντας έτσι που θα καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι στις εκλογές, το υπόλοιπο ποσοστό πώς μοιράζεται, δηλαδή τι προτεραιότητες έχουν μετά την ακρίβεια?
2: Μετά την ακρίβεια υπάρχει το οικονομικό, σαν δεύτερο κριτήριο, και μετά ακολουθούν θέματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα και άπτονται των θεσμών και τις λειτουργίες των θεσμών στον τόπο, όπως είναι η υπόθεση των τεμπών, η διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές. Και εδώ μπαίνει και το θέμα της διαχείρισης των εθνικών θεμάτων. Θα παίξει ένα ρόλο ως κριτήριο και η διαχείριση των εθνικών θεμάτων. Τα υπόλοιπα κριτήρια είναι λίγο πιο χαμηλά. Δηλαδή είναι βασικά το οικονομικό, ακρίβεια και οικονομικό εισόδημά μου, έτσι. Το δεύτερο είναι η θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας μας και η αίσθηση ότι λειτουργεί το κράτος δικαίου, ναι, όχι, ανάλογα θα έχω το κριτήριο να ψηφίσω. Και το τρίτο είναι εθνικά θέματα, εξωτερική πολιτική. Τα ομαδοποιώ λίγο για να μείνουν λίγο και στους ακροατές μας.
0: Πάντως ήταν μεγάλη έρευνα, δηλαδή εκτός από τα έργα και όλα αυτά που μας είπατε, τα πολιτικά, την πρόθεση ψήφου, τις προτεραιότητες των ψηφοφόρων κτλ. Είχατε και ερώτημα για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, για το έργο του.
2: Ναι, ναι, το οποίο δημοσιεύεται σήμερα στη Βόρεια, από το πρωί έχει δημοσιευθεί. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κρατάει το θετικό momentum που είχε από την εκλογή του και μετά. Το 50% περίπου των ερωτηθέντων, μιλάμε μόνο για τους δημότες της Θεσσαλονίκης τώρα, όχι για τους υπόλοιπους της Θεσσαλονίκης, το 50% απαντάει ότι είναι ικανοποιημένο από το έργο του, είτε πολύ είτε αρκετά, έτσι, μάλλον και πολύ ικανοποιημένο, και ενώ οι δυσαρεστημένοι είναι ένα στους τέσσερις, το 25%. Οι υπόλοιποι είναι σε μια ενδιάμεση θέση, δεν έχουν αποφασίσει ακόμα κτλ. Έχει όμως ένα προς δύο για κάθε δυσαρεστημένο, αντιστοιχούν δύο ικανοποιημένοι. Άρα είναι σε μια καλή πορεία στα μάτια του κόσμου η διοίκηση Αγγελούδη.
1: Το έχετε συγκρίνει αυτό με προηγούμενα χρόνια, με προηγούμενες θητείες, δεδομένου ότι είμαστε πλέον στα 2,5 χρόνια από τη στιγμή που έχει αναλάβει τη διοίκηση του Δήμου. Δηλαδή, πώς είναι σήμερα η διοίκηση Αγγελούδη με το πώς ήταν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα προηγούμενες διοικήσεις, σε επίπεδο φθοράς δηλαδή.
2: Πάντα το μέσο της θητείας, το mid-term που λένε οι Αγγλοσάξονες, είναι μια δύσκολη στιγμή για οποιονδήποτε ασκεί διοίκηση, κυβερνητική, δημαρχιακή, περιφερειακή κτλ. Φαίνεται ότι τον κύριο Αγγελούδη δεν τον επηρεάζει όσο πολύ. Η σύγκριση με προηγούμενες διοικήσεις, τώρα αν συγκρίνουμε τη διοίκηση του κυρίου Ζέρβα, το μέσο της θητείας του έπεσε σε πανδημίες. Δεν θα πω ότι ήταν χαρακτηριστικές εκείνες οι μετρήσεις σε σχέση με το...
1: Άλλα δεδομένα, άλλο περιβάλλον.
2: Ήταν διαφορετικές συνθήκες. Είχαμε την πανδημία.
1: Ναι.
2: Ακόμα παλιότερα όμως, ναι, στο μέσο της θητείας γινόταν πάντα μια κάμψη, ακόμα και στις δικές Μπουτάρη που είχαν μια δημοφιλία και μια αποδοχή, γινόταν μια κάμψη η οποία πλησιάζοντας προς εκλογές, στην υπόθεση Μπουτάρη εννοώ, στη δίκη Μπουτάρη, ανέβαινε πάλι. Το μέσο της θητείας είναι δύσκολο για κάθε έναν που ασκεί διοίκηση.
1: Κύριε Κατσαντώνη, και ένα τελευταίο ερώτημα για να επιστρέψουμε λίγο στη δημοσκόπηση που κάνατε για την Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ενδεχομένως να έχετε μετρήσει και πρόσωπα.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Α, okay. Όχι.
1: Γιατί θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει, αν εκφράζεται από την κοινωνία αίτημα ανανέωσης των πολιτικών προσώπων. Γι' αυτό. Σε όλα τα κόμματα.
2: Θα απαντήσω με μια εκτίμηση και όχι σε κάτι που θα εδράζεται σε μέτρηση, γιατί ναι. Όπως σας είπα δεν μετρήσαμε πρόσωπα, ήταν άλλος ο σκοπός της έρευνας.
1: Ή τουλάχιστον τι εισπράτεται σε επίπεδο κοινωνίας με την εμπειρία σας.
2: Κοιτάξτε, όταν είναι σταθερό το πολιτικό σύστημα, το αίτημα της ανανέωσης πάει στα πρόσωπα. Δηλαδή να φύγει ο Κατσαντώνης που είναι και χρόνια, να βρούμε κανέναν άλλον πιο νεότερο και με κάποιες δυνατότητες κτλ. Όταν είναι σε αναστάτωση η κοινωνία, το αίτημα της ανανέωσης εκφράζεται με αίτημα για νέους φορείς. Γι' αυτό βλέπουμε αυτούς τους νέους φορείς. Άρα θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο αίτημα της κοινωνίας των πολιτών δεν είναι τόσο τα νέα πρόσωπα, όσο είναι μια νέα εκπροσώπηση. Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε, όπως είπα, και το θέμα πολλούς φορείς που πάνε να ιδρυθούν. Και όχι μόνο αυτούς που συζητήσαμε πριν, υπάρχουν και άλλοι πολύ, πολύ μικρότεροι φορείς που έχουν ιδρυθεί. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα των προσώπων υποχωρεί σε σχέση με ένα γενικότερο πολιτικό ζήτημα που είναι ποιος μας εκπροσωπεί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσαντώνη.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης, πολιτικός αναλυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων του The Point.

0: Θεσσαλονίκη μας. Είδαμε και την εικόνα της πόλης, γιατί εντάξει, λέμε για δημοσκοπήσεις, αλλά ασχολούμαστε γενικότερα σε πανελλαδικό επίπεδο τι γίνεται.
1: Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η Κάλπη.
0: Ναι, ούτως ή άλλως. Αλλά και αυτό που είπε ο κ. Κατσαντώνης, ότι είναι άλλο η πρόθεση ψήφου και άλλο η εκτίμηση ψήφου. Θα πρέπει λίγο να το προσέξουμε και αυτά που βλέπουμε και ακούμε καθημερινά και στα δελτία ειδήσεων. Έτσι, από πολλά φίλτρα να τα περνάμε. Να ξέρουμε και από πού τέλος πάντων ξεκινούν και πού καταλήγουν όλες αυτές οι έρευνες. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε όμως τι γίνεται και για τα μεγάλα έργα της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπες και εσύ, Χρήστο, η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Το θέμα είναι ότι το κάνει αυτό με αργούς ρυθμούς. Θα μου πεις τώρα πάλι.
1: Διαφωνώ.
0: Εσύ πάλι με τίποτα
1: διαφωνώ.
0: Δεν είστε ευκαιρία.
1: Αν
0: μιλάμε
1: διαφωνώ.
0: Τώρα ότι η επέκταση στα δυτικά του μετρό, για παράδειγμα,
1: περίμενε.
0: Ακόμη δεν έχει εξασφάλιση χρηματοδότηση.
1: Την κυνηγά, τη διεκδική στη χρηματοδότηση.
0: Αυτό λέμε τους αργούς
1: να σου πω κάτι.
0: Ρυθμούς.
1: Πρέπει να το κάνει νοικοκυρεμένα. Δηλαδή, τι θέλει. Να βγει και να σου πει κάποιο, έτσι που λέγαμε χθε. Αύριο ξεκινάει η επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Αύριο.
0: Ναι,
1: και αύριο.
0: Ναι.
1: Σήμερα, τώρα.
0: Θέλεις να σου πω τι ήθελα.
1: Ξεκινά. Να πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε
0: όχι,
1: σε λίγο.
0: Άλλο ήθελα. Ναι, όχι, πες εσύ.
1: Ναι. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν και σου λέει κάποιος. Σήμερα, τώρα ξεκινάει η επέκταση του μετρό στα Δυτικά. Και σκάβεις μια τρύπα. Βάζεις και μια ταμπέλα. Βγαίνεις και μια selfie. Και μετά μην τον είδατε. Να σου θυμίσω ότι ο δρόμος Θεσσαλονίκη-Κιλκής, ο καινούριος, διαρκεί κατασκευή του όσο κρατούσε η κατασκευή του μετρό.
0: Τι μου λες,
1: στη βασική γραμμή. Για να σου δείξω πώς σχεδιαζόντουσαν τα έργα στη χώρα. Ενώ ξεκινάει το flyover για παράδειγμα.
0: Ξέρεις τι θέλω.
1: Περίμενε. Κάνε λίγη υπομονή. Ξεκινάει το flyover και ξέρεις ότι εντός των χρονοδιαγραμμάτων παραδίδεται όμορφα και νοικοκυρεμένα, όχι άλλα παχιά λόγια. Τι θέλεις?
0: Λοιπόν, τώρα προέκυψε μια σοβαρή είδηση και δεν μπορώ να πω τι θέλω. Θα πω τη σοβαρή είδηση, γιατί είχαμε ένα τροχαίο σοβαρό πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Ναι. Έγινε δηλαδή λίγο μετά τις 9 στο ύψος της Καρθίας. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν. Το ένα ανατράπηκε, δηλαδή αναποδογύρισε στην αριστερή λωρίδα της κυκλοφορίας. Τραυματίστηκε ένα άτομο. Έχει σπεύσει στο σημείο και η αστυνομία και το ΙΚΑΒ. Υπήρχε μια δυσκολία στην κυκλοφορία σε εκείνο το σημείο, κάποιες καθυστερήσεις. Αυτό προέκυψε τώρα. Και άντε τώρα που έχουμε τραυματία και ευτυχώς δηλαδή δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω σήμερα στις ανακοινώσεις που θα γίνουν για το διάστημα στο Innovation Forum να μας πούνε ότι υπάρχει προοπτική επικισμού σε άλλο πλανήτη.
1: Γιατί?
0: Γιατί νομίζω ότι εκείνο θα το προλάβουμε πιο γρήγορα από το να τελειώσουν τα έργα.
1: Νίκο, γέλασα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επικαλεστεί λόγου συνταγματικής τάξης και να μην εμφανιστεί στην Επιτροπή. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διεύρυνση των ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Συνεδριάζει, δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 ο Πρωθυπουργός, στις 7 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές και άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ θα δεχθούν το επόμενο διάστημα τηλεφώνημα από την εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξοικονομικιστικούς ελέγχους. Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στις ΣΕΡΕΣ προχώρησε η Ελλάς, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα τους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι και τα 2 από αυτούς 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας του 34χρονου την Πρωτομαγιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Τραγικό θάνατο από τα χέρια ενός 48χρονου τροφίμου στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί βρήκε ένας 59χρονος επίσης ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο. Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα μετά από επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών που διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο. Ο δράστης συνελήφθη. Στο διεθνή χώρο, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ωστόσο, σκοτώθηκαν ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στον Νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στο Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Xi Jinping και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία, η ενέργεια καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι η αστυνομική του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αμπελοκήπων Μενεμένης, σε συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, εντόπισαν τα στοιχεία 2 ανδρών ηλικίας 28 και 35 ετών που εμπλέκονται σε 2 περιστατικά απάτης. Οι δράστες, με το πρόσχημα οικονομικών εκκρεμωτήτων συγγενικών προσώπων των παθόντων, απέκτησαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Στο Αυτόφορο σήμερα οι συλληφθέντες, μετά από επεισόδιο μεταξύ τραυματιοφορία τραυματιοφορέα και δύο γυναικών συνοδών ασθενούς χτες στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Ο 66χρονος τραυματιοφορέας και δύο γυναίκες ηλικίας 39 και 57 ετών φέρονται να είχαν λεκτική αντιπαράθεση εντός του νοσοκομείου. Για το περιστατικό υποβλήθησαν εκατέρωθεν μηνύσεις. Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ορεοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα διασυνδέει τις κοινότητες της Μυγδονίας, Δρυμός, Λυτή, Μελοσοχώρη, με το κέντρο του Ορεοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές, οι καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 10.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Ο ΜΕΝ
4: και η ΔΕ.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Και Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου και Γιάννης Δημητρούδης στην επιλογή των τραγουδιών και βεβαίως όλοι εσείς από και όπου
5: Μαρία
0: και αν μας
5: Τσακίρη.
0: Ακούτε. Και Χρήστος Τσαλικίδης, τα είπαμε και πριν, τα λέμε στο σποτάκι να μην τα επαναλαμβάνουμε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε λίγο έτσι το μήνυμα που διαβάσαμε νωρίτερα. Χρήστο, γιατί δεν προλάβαμε, πήγαμε στο δελτίο.
6: Γιατί ο φίλος ο Δημήτρης έχει απόλυτο δίκιο τώρα. Τι να πεις μετά από αυτό.
0: Καταρχάς να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στο Λονδίνο. Έτσι. Ναι.
6: Λοιπόν, μας λέει ο φίλος ο Δημήτρης από το Λονδίνο. Το μετρό της Θεσσαλονίκης χρειάστηκε 36 χρόνια από τη στιγμή που ανακοινώθηκε μέχρι την αποπεράτωση των 9,6 χιλιόμετρων. Μας έχει κάνει λιώμα. Στην Κίνα, μας.
0: Όχι, γιατί εγώ μαζί του είμαι. Εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
6: Στην Κίνα που ζει η γυναίκα μου και πηγαίνω, έρχομαι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, εδώ και 30 χρόνια, το σύγχρονο σιδηροδρομικό τους δίκτυο μήκους 6.500 χιλιόμετρων, 6.650 για την ακρίβεια, το παραδώσανε μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και μετά από αυτό λοιπόν θα κεράσουμε ένα τραγουδάκι να πάνε κάτω τα φαρμάκια και θα επιστρέψουμε με περισσότερες ειδήσεις.
6: Όπα, τα φαρμάκια. Είναι για τον πότο, για το πώς σκέφτεται και συμπεριφέρεται και η ίδια η πόλη. Γιατί το μετρό, για παράδειγμα, το πηγαίνανε κάποιοι από ένσταση σε ένσταση.
0: Ναι, δεν νομίζω.
6: Από προσφυγή σε προσφυγή.
0: Συγγνώμη.
6: Να μας πει ο φίλος ο Δημήτρης. Περίμενε. Να μας πει ο φίλος ο Δημήτρης. Στην Κίνα, για παράδειγμα, ναι, κάνουν οι Κινέζοι προσφυγή σε ένα έργο που είναι
0: εγώ
6: να γίνει.
0: Θα σου πω κάτι πολύ απλό.
6: Για πες.
0: Κάποτε που ήταν εκεί τα αρχεία της Βενιζέλου και είχε γίνει πολλής λόγος για το πόσο χρήσιμος είναι ο σταθμός της Βενιζέλου, κάποιοι έσκιζαν τα πουκάμισά τους στα ημάτια τους και έλεγαν και τις γραβάτες τους εκεί πέρα και τις κουνούσαν και τις πετούσαν και τα παπηγιών. Ότι πόσο απαραίτητος είναι ο σταθμός της Βενιζέλου, για παράδειγμα. Έτσι, ναι.
6: Είναι.
0: Λοιπόν, εγώ κατέβηκα στην στάση της Αγίας Σοφίας και πήγα στο σταθμό Βενιζέλου σε 5 λεπτά και δεν περπατάω πολύ γρήγορα.
6: Ερώτηση.
0: Τα πόδια.
6: Λοιπόν.
0: Ήταν τόσο απαραίτητο δηλαδή.
6: Α, άρα,
0: αυτό θέλω να
6: άρα
0: πω.
6: Τι λες, επειδή το μετρό είναι 9,6 χιλιόμετρα, το θέλει η Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες ότι ο σχεδιασμός ο συγκεκριμένος της γραμμής μπορεί να μην ήταν και ο καλύτερος που θα μπορούσε να συμβεί.
6: Σόπα.
0: Ναι, όμως.
6: Όχι, όμως.
0: Ναι, όμως.
6: Όχι, όμως.
0: Λοιπόν, Χριστό, πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι και να πάμε. Προλαβαίνουμε να περπατήσουμε από σταθμό σε σταθμό στη διάρκεια ενός τραγουδιού. Ρίξ' τον, Νίκο.

0: αυτή.
1: Εντάξει, μπορεί να λαχανιάσαμε λίγο, αλλά προλάβαμε και πήγαμε από Συντριβάνι Πανεπιστήμια. Το προλάβαμε, την κάναμε τη διαδρομή, δεν είναι και κάποια μεγάλη απόσταση. Επιστρέψαμε όμως στο στούντιο και είναι μαζί μας η συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, Σοφία.
3: Καλημέρα, Χρήστο. Λοιπόν, καλημέρα, Μαρία.
1: Ακούστε, φίλες και φίλοι, και Χρήστο, τι έχει κάνει η Σοφία. Επειδή ξέρετε, όλοι είναι γνωστό ότι λέγει και η προθεσμία για να αλλάξουμε τις ταυτότητες. Λοιπόν, η Σοφία κάθισε και έκανε μία κύρα σε όλα τα αστυνομικά τμήματα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία και λίγο παραπέρα. Βρήκε ραντεβού, Σοφία.
3: Βρήκα.
1: Άντε, μπράβο.
3: Λίγο, αλλά βρήκα.
1: Πού θα πάμε να βγάλουμε ταυτότητες.
3: Θα σας τα πω όλα. Να πούμε μόνο ότι 3 Αυγούστου, έτσι, μέχρι 3 Αυγούστου να προχωρήσουν, θα πρέπει στην έκδοση το νέο τύπου δελτίων ταυτότητας. Γιατί μετά από εκεί πέρα θα χρειάζεται διαβατήριο. Μην πανικοβάλλεται ο κόσμος, μπορεί να βγάλει ένα διαβατήριο και να προσπαθήσει συνέχεια.
1: Ναι, αλλά κοστίζει το διαβατήριο, είναι 80 ευρώ, πόσο είναι.
3: Ναι, έχει δίκιο σε αυτό.
1: Βέβαια, έχει ένα κόστος.
3: Λοιπόν, 10-50 ευρώ το κόστος. Και με μειωμένη χρήση για τους πολύτεκνους. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τα ραντεβού, νομίζω πάνω κάτω. Ξέρουμε την πλατφόρμα, ότι μπορούμε να βρεθούμε τους κωδικούς Taxi.net. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα ραντεβού που βρήκαμε πιο αργά. Mm-hmm. Για να κόψουμε λίγο έτσι τη φόρα και να πούμε επίσης ότι ό,τι θα πω στη συνέχεια αφορά σε διαθέσιμα, ας πούμε, για ένα διάστημα. Δηλαδή, βρήκα εγώ 4-8 στο νομικό τμήμα Παύλου Μελά. Δεν σημαίνει ότι όλη τη μέρα είναι διαθέσιμα ή δεν σημαίνει ότι και τις επόμενες υπάρχουν διαθέσιμα.
1: 4 Αυγούστου, καλά είναι.
3: Υπάρχει μια περιορισμένη διαθεσιμότητα.
1: Μισό λεπτό, 4-8, είπες, αφού ως 3-8 δεν πρέπει να βγουν οι καινούργιες
3: ταυτότητες. Ναι, λοιπόν, τι ομοιρομηνίες δίνουν. Κοίταξε, κάποιος μπορεί να βγάλει διαβατήριο και να πάει αργότερα. Για να ταξιδέψει δεν μπορεί μέχρι.
1: Α, σωστά. Δεν είναι ότι δεν θα ισχύουν οι παλιές, βέβαια. Ναι.
3: Καλά, λοιπόν, καλά, να τα λέμε αυτά, να μην τρομάζει ο κόσμος.
1: Απλά δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
3: Λοιπόν, οι δημότες, Παύλου Μελά, και μάλλον αν θέλουν κάτι να κάνουν νωρίτερα, θα πρέπει να μετακομίσουν 4 σε άλλο αστυνομικό τμήμα, εννοώ, με εισαγωγικά, 4-8. Στο αστυνομικό τμήμα Ρωκάστρου, 5 Αυγούστου. Στο Νεάπολη Σικαίων, 6 Αυγούστου. Στη Χαριλάου, 8 Αυγούστου. Και στην Αμπελική Πόρν, επίσης, βρίσκεται εκεί σε αυτή την ημερομηνία. Τον Αύγουστο μιλάμε πάντα. Στην Καλαμαριά, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, στις 12 Αυγούστου βρήκαμε. Στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας 3 Αντρίας, στις 12. Επίσης, στις 13, μιλάμε πάντα για τον Αύγουστο, έτσι, Κορντελιού, mm-hmm. Ευόσμου και Αμπελοκήπων Μενεμένη, στις 14, παραμονή του 15 Αύγουστου, ήταν το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού. Επαναλαμβάνω για ό,τι λέμε, ότι υπήρχε σίγουρα ένα ραντεβού κάπου να χωθεί μέσα στη μέρα. Δεν σημαίνει ότι όλη η μέρα ήταν διαθέσιμη ή ότι και οι επόμενες ήταν όλες διαθέσιμες. Εκείνο λοιπόν το αστυνομικό τμήμα, το οποίο βλέπω ότι θέλει να κλείσεις, ότι είναι το πιο, εκείνο που έχει το πιο αργότερο ραντεβού, είναι το αστυνομικό τμήμα του Δήμου Θερμαϊκού, είναι 18-8. Να πούμε ότι και στο αστυνομικό τμήμα Παύλου Μελά, Λευκού Πύργου, εκεί γύρω στον Αύγουστο, 10 Αυγούστου είναι το πρώτο διαθέσιμο.
1: Όσο εσύ μιλάς, εγώ τώρα φαντάζομαι ακροατές μας εκεί από Μηχανιώνα, Περαία κτλ. Θα παίρνουν τηλέφωνο για να κλείσουν ή θα παίρνουν στην πλατφόρμα αυτό για τις 18 Αυγούστου.
3: Λοιπόν, γιατί μετά ποιος ξέρει τώρα ξεκινάμε. Θα
1: ναι.
3: Φεύγουμε και πάμε. Τώρα να μπουν, έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμοι και τις επόμενες ώρες.
1: Ναι.
3: Για τον Ιούλιο, όποιος θέλει, στη Θέρμη θα βρει 20 το πρώτο διαθέσιμο. Στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη 24 Ιουλίου και στο Δήμο Λαγκαδά 29 Ιουλίου. Τώρα να πούμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα ραντεβού που βρήκαμε πιο νωρίς, να τα πούμε και αυτά, είναι μάλλον που ενδιαφέρουν, είναι στο Δήμο Βόλβης, αύριο μπορεί κάποιος, αν κλείσει ραντεβού τώρα, σήμερα 20 του μήνα, μπορεί να βρει ραντεβού, στο ίδιο μπορεί και στο αστυνομικό τμήμα Καλλινδίων, στο αστυνομικό τμήμα Χαλκιδόνας μπορεί να βρει τον Ιούνιο ή στις 15 έκτου. Και αν απελπίστηκαν όλοι με αυτά που ακούνε, που λέω τόση ώρα, μπορούν να πάνε σε γειτονικούς νομούς. Στο Kilkis, λοιπόν, σήμερα υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα της Γουμένης σας. Υπάρχει στην Παιωνία στις 24 Ιουλίου και στο αστυνομικό τμήμα του Kilkis στις 11 Οκτώου. Στην Ημαθία, στην Αλεξάνδρεια βρίσκει σήμερα, στη Βέρεια και τις επόμενες μέρες ενδεχομένως, έτσι, στη Βέρεια 29 Εβδόμου και στην Άουσα 18 Έκτου. Ήταν τα πρώτα Μάλιστα. διαθέσιμα ραντεβού που βρήκαμε, επαναλαμβάνω.
1: Σοφία, για να μην τώρα που έρχεται καλοκαίρι, ξέρεις τι μπορούν να κάνουν κάποιοι. Θα πάνε διακοπές σε κάποια
3: θα κάνω
1: νησιά.
3: Εγώ.
1: Κοίταξε όμως τώρα. Πάνε σε διακοπές σε ένα νησί, έτσι. Οπότε κλείνουν ένα ραντεβού το πρωί για το βράδυ, πάνε σε ένα αστυνομικό τμήμα, γιατί δεν νομίζω και να έχει και πάρα πολύ κίνηση. Και όπως ο κόσμος, οι τουρίστες επιστρέφουν στα σπίτια με τα μαγνητάκια τους και διάφορα άλλα έτσι σουβενίρ, εσύ θα επιστρέψεις με την ταυτότητα. Δεν είναι πολύ ωραίο. Θα είσαι και ηλιοκαμένος στη φωτογραφία.
3: Κοίταξε, καλό να μεριμνήσουμε, τα κάνουμε νωρίς, να μην μπούμε σε περιπέτειες.
1: Επίσης, κάτι άλλο που είχαμε επισημάνει εκτός αέρα, να το μοιραστούμε και αυτό με τους ακροατές μας, ότι αν κάποιος έχει κλείσει αεροπορικά εισιτήρια με την ταυτότητα τη σημερινή, μην κάνει καμιά χαζομάρα, έτσι, καμιά βλεψία και αλλάξει την ταυτότητα τώρα, γιατί δεν θα ισχύει το ταξίδι. Ιδιωτικό έγγραφο.
3: Μπορεί να
1: έχει πρόβλημα. Ναι. Ας κάνει το ταξίδι του και μετά.
3: Να μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Στην Αριδαία, λοιπόν, μπορεί κάποιος να πάει. Σε 6 μέρες από τώρα υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. Στη Σκίδρα, λίγο πιο κοντά. Όμως μετά τον Ιούνιο, 29 του μήνα. Στην Έδεσα, λίγο νωρίτερα, στις 5 Ιουνίου. Και στην Μπέλα, στο αστυνομικό τμήμα Μπέλας, πάντα μιλάμε για αυτά, για τα αστυνομικά τμήματα, στις 7 Ιουλίου. Αυτά λοιπόν είναι κάποια τα οποία τα θεωρούμε εμείς σχετικά κοντά για να πάει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη, εφόσον κατάγεται ενδεχομένως από εκεί, από αυτές τις περιοχές στις οποίες αναφέρθηκα, και θέλει να βγάλει στα αστυνομικά τμήματα εκεί, να το συνδυάζει δηλαδή με μια επίσκεψη και στον τόπο καταγωγής τους. Σε ό,τι αφορά λοιπόν στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, να επαναλάβουμε ότι τα πιο κοντινά ραντεβού βρίσκονται ακόμη και σήμερα στο αστυνομικό τμήμα Βόλβης και Καλλινδίων και στην Χαλκιδόνα για τον Ιούνιο. Εκεί λοιπόν είναι. Για τα άλλα, τα πάμε.
1: Έχω την αίσθηση ότι μέχρι να κλείσουμε τη σύνδεσή μας, Σοφία, θα έχουν εξαντληθεί και αυτά. Τώρα που τα γνωστοποιήσαμε και όλο στον κόσμο.
3: Κλείνω για να το ξαναπώ. Έτσι. Ότι σε κάποια από αυτές τις ημερομηνίες που λέω γράφει περιορισμένη διαθεσιμότητα.
1: Μπορεί να μπει κάποιος τώρα και να μην βρει.
0: Και να μην βρει.
3: Ναι, δηλαδή ότι κάποιος μετά υπάρχει ένα ραντεβού 7-10, υπάρχει 11-1.
1: Επίσης, να επισημάνουμε για άλλη μια φορά, μην την πατήσετε όπως την πάτησα εγώ, για παράδειγμα, που είχα πληρώσει λάθος παράβολο.
3: Αυτό είναι.
1: Γιατί εγώ είχα βάλει παράβολο για αντικατάσταση ταυτότητα, το οποίο ήταν στα 9,5 ευρώ. Μετά μου ήρθε το email της υπενθύμησης του αστυνομικού τμήματος για το ραντεβού που έλεγε τον κωδικό πληρώμης του παραβόλου, τον οποίο εγώ δεν τον έδωσα σημασία γιατί το είχα ήδη πληρώσει. Και όταν πήγα στο τμήμα, μου λένε: μα τι παράβολο μας φέρατε. Λέει: εμείς χρειαζόμαστε για έκδοση νέας ταυτότητας και όχι για αντικατάσταση. Ναι. Οπότε προσέξτε το, δείτε και τον κωδικό πληρωμής για να μην γίνει κάποιο λάθος. Έτσι και ταλαιπωρηθείτε. Δεν χάνετε τα λεφτά σας, με κάποιο τρόπο θα επιστραφούν, αλλά θα έχετε μια μικρή ταλαιπωρία.
3: Λοιπόν, να πω τώρα, επειδή όση ώρα μιλάμε, εγώ βλέπω και την Πιέρια. Υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού αυτές τις επόμενες μέρες, όλα τα αστυνομικά τμήματα και του Δίων και του Ολύμπου και του Κολυνδρού, για να μην αφήσουμε και αυτό το κομμάτι των ακροατών μας παραπονεμένο. Πολύ γρήγορα όμως θέλω να σας πω και για τη Χαλκιδική. Τον Ιούλιο βλέπω το πρώτο διαθέσιμο στην Αρναία. Σε ό,τι αφορά στην Καλλικράτεια επίσης, μετά τις 7 Ιουλίου. Στην Κασάντα, 31 Ιουλίου. Στα Μουδανιά, στις 9 Ιουλίου, μπορεί να βρει κάποιος. Και στη Συνθονία, μπορεί να βρει. Στη Συνθονία μπορεί να βρει μέσα στο Μάιο να κλείσει κάποιο ραντεβού.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
0: Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα.
1: Η Σοφία Πακαλίδου ήταν μαζί μας με όλες τις ειδήσεις για τις νέες ταυτότητες. Να έχετε το νου σας.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε αυτό το μεγάλο, το σπουδαίο, τη μεγάλη σπουδαία διοργάνωση που γίνεται στην πόλη μας αυτές τις ημέρες.
1: Να πούμε μια καλή μέρα πρώτα στη Φωτεινή.
0: Βεβαίως, καλημέρα και στη
1: Φωτεινή. Στην ακροάτρια, η οποία θέτει και το ζήτημα αν θα μπορούσε το μετρό να λειτουργήσει χωρίς το σταθμό της Βενιζέλου. Και μάλιστα λέει ότι και τώρα, παράδειγμα, με κάθε πορεία κλείνουμε και ανοίγουμε σταθμούς. Να.
0: Ναι, είναι και αυτό μία διάσταση του ζητήματος, το αντιμετωπίζουμε. Αλλά τώρα, ας υπήρχε μετρό, τέλος πάντων, να εξυπηρετεί και τις εργατικές γειτονιές που είναι από τα δυτικά, να εξυπηρετεί και το αεροδρόμιο, ένα
1: το μεγάλο μετρό στην Αθήνα ακόμα και τώρα εξελίσσεται. Και η Θεσσαλονίκη σε έκταση δεν είναι Αθήνα.
0: Βέβαια, πρώτα
1: δεν είχαμε μετρό, πότε θα μας κάνετε μετρό.
0: Πρώτα είχε ληφθεί απόφαση να γίνει το μετρό στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα έγινε
1: γίνεται
0: και εξελίσσεται.
1: Το γίνεται το μετρό, είναι μικρό το μετρό, μόνο 9,6 χιλιόμετρα.
0: Καλά, μεγάλο δεν το λες.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζεις, την γνωστή ατάκα, πορτοκαλάδα δεν θέλετε, λεμονάδα δεν θέλετε. Τι θέλετε τέλος πάντων, δηλαδή...
0: Θέλουμε να μην μας κοροϊδεύουν, Χρήστο. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα για το σοβαρά, γιατί έχουμε αυτή την διοργάνωση.
1: Δεν μπήκες και μέσα σε σταθμό του, σε σύρμο του μετρό και να κουνιέσαι ενώ ήταν σταματημένο.
0: Όχι, όχι, το χρησιμοποιώ μια χαρά καθημερινό. Είναι πολύ
1: μουσαμάδες.
0: Χρήσιμο. Κόβω και εισιτήρια. Μουσαμάδες, είδαμε μουσαμάδες και παντού και στοιχείο τώρα πρόσφατα. Ο κύριος, ο βουλευτής της Χίου, ο κύριος Μηταράκης, πήγε, λέει, εγκαινίασε προχθές πάλι οι μουσαμάδες. Δηλαδή αυτό είναι σπορ, εθνικό σπορ να εγκαινιάζεις κάτι που δεν έχει.
1: Πάμε στην Ειρήνη τώρα, γιατί περιμένει στη γραμμή.
0: Ειρήνη Κέλλη μαζί μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ειρήνη, καλημέρα.
0: Έχει την ατζέντα του φόρουμ, έχει πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τι να πρωτοπαρακολουθήσουμε. Βέβαια, εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό με το διάστημα. Γιατί ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα και με τους συνομιλητές που είχαμε και σήμερα και χθες. Χθες είχαμε και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Κρεμιζή. Νομίζω όμως πολλά ενδιαφέροντα θα πει και η αστροναύτης της NASA, η κυρία Ντόνμπαρ.
2: Ναι, σήμερα η αλήθεια είναι ότι εκεί επικεντρώνουν τα βλέμματα όλων. Μαρία, καλή σας ημέρα. Μαρία και Χρήστο, εκεί νομίζω ότι επικεντρώνονται τα βλέμματα όλων. Τώρα βέβαια να σας πω, επειδή είναι πρωί και αν κάποιος ενδιαφέρεται, η είσοδος βέβαια είναι ελεύθερη όπως έχουμε πει, μπορεί να παρακολουθείς κάποιες από τις εκδηλώσεις. Δηλαδή έχουμε έναν αιώνα παγκόσμιων γεφυρών που διαμορφώνει την Πανεπιστημιούπολη του αύριο, που ενδιαφέρει φοιτητές. Εξελίσσεται από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 4.30, αλλά είναι στο τελόγλιο. Γιατί δεν γίνονται όλα στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Για την κλιματική αλλαγή, πώς μπορούμε να οπτικοποιήσουμε τις αόρατες απειλές. Επίσης πολύ ενδιαφέρον και γίνεται και αυτό στο Τελόγλου. Έχει καινοτομίες στις νομικές σπουδές και τη δικαιοσύνη. Μάλιστα εδώ πρέπει να σας πω ότι οι ομιλητές είναι και ο κύριος Πικραμένος, πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας και καθηγητής στη νομική σχολή εδώ στο Αριστοτέλειο. Θα είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε πάρα πολλά ασθενείς με σπάνιες παθήσεις ως αρχιτέκτονες της ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, πώς από τη βιωματική εμπειρία μπορεί να φτάσει κάποιος στα ψηφιακά συστήματα πληροφοριών της υγείας. Πρόκειται για μια εκδήλωση που είναι στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει πάρα πολλά και βέβαια καταλήγουμε σε αυτό που είπαμε, ότι... Το σημαντικότερο, αυτό που συγκεντρώνει τα βλέμματα όλων, είναι η εξερεύνηση του διαστήματος και η σχέση της ανθρωπότητας με το σύμπαν. Να πούμε ότι την έναρξη του κύκλου θα κάνει ο κύριος Σταμάτης Κρεμιζής, επικεφαλής τομέα εξερεύνηση του διαστήματος, του Τζομπ Χόκινς, ενώ ο κύκλος θα κλείσει με την καθηγήτρια, την κυρία Μπόνι Ντούνμπαρ, πρώην αστροναύτησα της NASA και μηχανικό, μια διακεκριμένη Μαρία προσωπικότητα της Αμερικανικής Διαστημικής Εξερεύνησης. Σπούδασε μηχανική υλικών στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Έχει το 1980 επελέγει αστροναύτησα. Έκανε 5 ταξίδια στο διάστημα με διαστημικά λεωφορεία. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Να σας πω ότι η εκδήλωση θα ξεκινήσει 4 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι και τις 5.30 η αστροναύτησα. Είναι στο τελευταίο κομμάτι, δηλαδή στο 5 με 5,5, στο περίπτερο 15 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και βέβαια σε εσάς μίλησε και ο κύριος Μιχαηλίδης, όπως είπες και εσύ Μαρία, έτσι, καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής εδώ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι ανοιχτές για το κοινό οι ομιλίες, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.

0: 7 η ώρα το απόγευμα με 9 το βράδυ από τους φίλους του Μεγάρου Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο πάντα του φόρουμ. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Μάλιστα. Ειρήνη, πραγματικά δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι αν μπει κάποιος στο site, στο Aristotle Innovation Forum, θα δει αναλυτικά την ατζέντα και τη σημερινή και των επόμενων ημερών. Οπότε θα δει και τι
0: έχει
1: τον ενδιαφέρει περισσότερο.
0: Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Και είναι σε μικρά χρονικά διαστήματα, που σημαίνει ότι δεν κουράζει. Κάποιος μπορεί να φύγει και να πάει να παρακολουθήσει μία άλλη στο ίδιο διάστημα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μπορεί να παρακολουθεί παράλληλα πάρα πολλές εκδηλώσεις απίστευτα ενδιαφέρουσες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας η συνάδελφος Ειρήνη Γκέλη. Εμείς θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα μαύρα τα καταλήματα, μαύρα εντός εισαγωγικών, έτσι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμού και Διαφάνειας της Βουλής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Σε ακρόαση στην Επιτροπή έχουν κληθεί σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, στην ακρόαση του οποίου θα παραβρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Τηλεφωνικές προειδοποιήσεις από την ΑΑΔΕ σε 55.000 ληξιπρόθεσμους οφειλέτες. Ποινή κάθριξης 7 ετών χωρίς αναστολή στον Αζέρο Υπήκοο που καταδικάστηκε για κατασκοπία στη Σούδα. Τροχαίο ατύχημα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με 2 γιοταχή στο ύψος του Σχολαρίου με έναν τραυματία. Μειωμένη κατά 40% η κατανάλωση των υγρών καυσίμων λόγω υψηλών τιμών, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βενζινοπολών Λέσβου. Στο αυτόφορο σήμερα ο τραυματιοφορέας και οι δύο συνοδοί ασθενούς μετά από επεισόδιο χτες στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Ισχυρός σεισμός 5,6 ρίκτερ το πρωί στη Μαλάτια της Τουρκίας. Συνδικάτο της Samsung στη Νότια Κορέα κηρύσσει απεργία διαρκείας, διαμάχη για μισθούς και παροχές. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο.

0: Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κουμπλέ.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Ο Μεν
3: και η Δε
2: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Λέγαμε νωρίτερα για τα μαύρα καταλήμματα. Μην φανταστείτε ότι αναφερόμαστε στο χρώμα που έχουν, αλλά στον τρόπο που αυτά λειτουργούν. Και θα πάμε τώρα στη Χαλκιδική συγκεκριμένα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, ο κύριος Γιάννης Κουφίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουφίδη.
1: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
0: Είναι ένα ζήτημα το οποίο είχαμε αναδείξει και από την εκπομπή μας πριν από αρκετό καιρό. Έρχονται κάποιοι από το εξωτερικό, κυρίως από τα Βαλκάνια, αγοράζουν ένα κίνητο και μετά το νοικιάζουν σε συμπατριώτες τους για να κάνουν τις διακοπές τους, αλλά αυτά τα χρήματα δεν φαίνονται πουθενά. Το κράτος δεν κερδίζει τίποτα, ούτε από φόρους. Οι επαγγελματίες της περιοχής καταλαβαίνουμε ότι αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί δεν μπορούν να βρουν το δίκαιο τους πουθενά. Πώς μπορούν δηλαδή να το αποδείξουν αυτό? Και έρχεστε εσείς τώρα το επιμελητήριο και λέτε ότι έχετε μία πρόταση. Θέλουμε να την ακούσουμε.
2: Ακριβώς. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πριν από 3 χρόνια περίπου, μετά την πανδημία, όταν έγινε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο με το Airbnb και η μόδα με το Airbnb, είδαμε εμείς πριν από 3 χρόνια ότι παράλληλα εξελίσσονταν και το παράνομο Airbnb. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί βλέπαμε να έρχονται στη Χαλκιδική, βέβαια τώρα μιλάμε για ένα φαινόμενο που ισχύει για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για τη Χαλκιδική, να έρχονται σωριδών επισκέπτες κατά χιλιάδες, να μπαίνουν μέσα σε σπίτια και να μην μπορούμε να ελέγξουμε, να μην μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό. Τότε λοιπόν, πριν από 3 χρόνια περίπου, ήταν η πρώτη επιστολή που στείλαμε σε συναρμόδια υπουργεία. Δεν έγινε τίποτα. Με αποτέλεσμα εμείς να συνεχίζουμε να βλέπουμε ένα πρόβλημα να μεγεθύνεται, να μεγαλώνει. Ιδίως τα τελευταία 2 χρόνια θα έλεγα, και με όλες αυτές τις αγοροπολισίες και τα συμβόλαια που γίνονται στη Χαλκιδική αλλά και σε άλλες περιοχές, και την έντονη δραστηριότητα, την έντονη αγορά από κατοίκους άλλων χωρών, είτε εντός Σέγγεν είτε εκτός Σέγγεν, βλέπαμε αυτό το πράγμα να γίνεται όλο και περισσότερο. Με αποτέλεσμα πέρσι το Σεπτέμβριο να το ξαναθέσουμε το θέμα στο ανώτατο επίπεδο, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους παραγωγικούς φορείς εν ώψη της ΔΕ. Εκεί, και αφού είχαμε μιλήσει και από πριν με τον κύριο Χατζηδάκη, δόθηκε η εντολή στον αρμόδιο υπουργό, στον κύριο Περακάκη, και στον διοικητή της ΑΕΔΕ για να λύσουν το πρόβλημα. Καταθέσαμε αμέσως μετά και μία πρόταση σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, κατά τη γνώμη μας, για το πώς μπορεί να λυθεί με το μοντέλο της Κροατίας, που αντιμετώπισε το θέμα αυτό με το παράνομο Airbnb. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι από εκεί και φτάσαμε τώρα σε μία συνάντηση που είχαμε με ένα κλιμάκιο με τον κύριο Γκιουλέκα πριν από μια εβδομάδα, να καταθέσουμε και ακόμη μία πρόταση. Γιατί αυτό, γιατί το πρόβλημα έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάμε πλέον για χιλιάδες κλίνες στη Χαλκιδική αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Βλέπουμε λεωφορεία να έρχονται κάθε εβδομάδα να μπαίνουν μέσα σε πολυκατοικίες, και κυριολεκτός αυτό που λέω, και να μην υπάρχει ούτε πινακίδα απ' έξω ούτε τίποτα. Να μην μπορούμε να ελέγξουμε, γιατί δεν είναι επιχείρηση, άρα να μην υπάρχει έλεγχος από τις αρχές, ούτε από το τμήμα εμπορίου, ούτε από την αστυνομία, ούτε από πουθενά. Όταν φτάσαμε στο σημείο να πάμε και να προκαλέσουμε, θα έλεγα, ότι εσύ εδώ πώς είσαι, φίλε μου, όλοι είναι τελικά καλεσμένοι του Γιώχαν ή δεν ξέρω ποιανού άλλου, και είναι ξαδέρφια και είναι σόι. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε τώρα και μετά από την απόφαση που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες για τον κανονισμό εισόδου-εξόδου και λαμβάνοντας βιομετρικά στοιχεία για τις εκτός Σέγγεν χώρες, για πολίτες εκτός Σέγγεν χωρών, εκεί καταθέσαμε μια καινούργια πρόταση και είπαμε ότι αφόσον θα γίνεται αυτό και είναι κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να γίνει για την ασφάλεια όλων, να βάλουμε μέσα και όταν θα περνάνε τα βιομετρικά στοιχεία αυτοί οι άνθρωποι να δηλώνουν και πού θα μένουν. Απλά πράγματα. Θέλουμε να μας πεις πού θα διαμείνεις.
0: Ναι, αλλά μπορεί και σε αυτή την περίπτωση να δηλώσει κάποιος μια ψευδή διεύθυνση διαμονής.
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό και θα σου το εξηγήσω. Και μόνο που θα ξέρει κάποιος όταν δηλώνει πού θα μείνει, ότι μπορεί αυτά όλα τα στοιχεία που είναι πλέον ηλεκτρονικά να γίνουν μια διασταύρωση, και μόνο από αυτό και μόνο από το φόβο που θα έχει, σε εισαγωγικά, θα αρχίσουμε να λύνουμε το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν, βγαίνουν τα σύνορά μας άνθρωποι, και όχι μόνο από τα οδικά, από παντού, και από τα λιμάνια και από τα αεροδρόμια, χωρίς να ξέρουμε πού θα μείνουν, χωρίς να ξέρουμε πού πάνε. Πρέπει να το δούμε το πρόβλημα, είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί υπάρχουν και θέματα ασφαλείας, υπάρχει ένας τεράστιος αθέμητος ανταγωνισμός. Θα σας πω μόνο ότι πλέον έχουν εξελιχθεί και όλα γίνονται μέσα από τουριστικά γραφεία ή από tour operator στις χώρες τους. Και να σας πω ότι γίνεται ακόμα πιο ανησυχητικό όταν υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες που έχουν επιχειρήσεις και τις έχουν δώσει πλέον σε αυτά τα γραφεία, για να μπορούν και αυτοί να λαμβάνουν μαύρα τα χρήματα.
0: Πάντως, ξέρετε τι γίνεται. Εμείς είχαμε επικοινωνήσει, για παράδειγμα, στο παρελθόν με δήμαρχο της περιοχής από τον Προμαχώνα και κάτω, που μας εξηγούσε ακριβώς αυτή την κατάσταση για τα ανίσπρακτα ποσά από τις βεβαιώσεις τροχονομικών παραβάσεων. Και αυτό γιατί ερχόταν, δηλαδή, ένας ξένος, πατούσε 160, για παράδειγμα, στον δρόμο ταχύτητα, κόβανε κάποια κλίση τροχέα και αυτή παραμένει ανίσπρακτη, γιατί όταν θα επιστρέψει στη χώρα του δεν μπορεί να τον βρει κανένας και δεν μπορεί να τον υποχρεώσει κανένας. Κάπως έτσι και με αυτό που λέτε τώρα, ότι μπορεί κάποιος να μπει στην πύλη, να πει ότι εγώ θα πάω να μείνω στο σπίτι του Χρήστου του Τσαλικίδη, και όταν θα πάει η αστυνομία στο σπίτι του Χρήστου του Τσαλικίδη για να κάνει ή οποιαδήποτε αρχή τον έλεγχο, δεν θα τον βρει ποτέ. Δηλαδή, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Εσείς πώς λέτε ότι μπορεί να γίνει διασταύρωση?
1: Και να έρθει σε μένα να μου χτυπήσει την πόρτα και να πω εγώ ποια Μαρία.
0: Ναι, έτσι, έτσι, αυτό.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν τρόποι. Το παράδειγμα, υπάρχουν και άλλες χώρες, δεν το ανακαλύπτουμε εμείς. Υπάρχουν και άλλες χώρες που όταν πηγαίνει εκεί πέρα κάποιος, μπορεί μια υπηρεσία να δημιουργήσει ενδεικτικά κάποιους ελέγχους. Όταν θα δηλώσει ο Κουφίδης ότι θα πάει να μείνει στο Χρήστο του Τσαλικίδη και πάνε στο σπίτι του Χρήστου του Τσαλικίδη που θα είναι δηλωμένο και δεν είναι μέσα ο Κουφίδης, τελείωσε. Αυτομάτως κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν είναι δύσκολο. Και να σας πω και κάτι, και είναι και μία αρχή, όταν βλέπουμε ότι περνάνε τα χρόνια, ότι δεν γίνεται τίποτα για τη λύση αυτού του προβλήματος, εμείς προσπαθούμε μέσα από όλα αυτά που έρχονται, όπως αυτός ο κανονισμός, να δημιουργήσουμε κάποιες συνθήκες ώστε να μπει επιτέλους μια τάξη.
0: Πάντως αυτό που λέτε είναι τρομακτικό, γιατί στην αρχή ξεκίνησαν μεμονωμένα, δειλά-δειλά, ιδιώτες, δηλαδή αγόραζαν σπίτια και τα διέθεταν σε συμπατριώτες τους, και τώρα λέτε ότι έρχονται με πούλμαν. Άρα κάνουν κανονική business, κανονική επιχείρηση.
2: Είναι ο κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση. Ο κανόνας είναι ότι αγοράζω ένα σπίτι οπουδήποτε. Είτε θα πάω εγώ να κάνω τις διακοπές μου μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες και μετά θα το αξιοποιήσω σαν παράνομο Airbnb, είτε δεν θα πάω να κάνω καθόλου διακοπές και θα το έχω σε μια πλατφόρμα, σε ένα τουριστικό γραφείο, θα το έχω δώσει εκεί και θα ξέρω ότι θα πάρω αυτά τα χρήματα από οποιαδήποτε χώρα είμαι.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Τώρα γενικότερα με τον πόλεμο και τον τουρισμό, γιατί έχουμε ουσιαστικά, έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα φέτος το καλοκαίρι?
2: Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά που περιμέναμε και βλέπαμε το χειμώνα. Γιατί μέσα από τη συμμετοχή μας σε εκθέσεις τουρισμού, μέσα από τις προκρατήσεις, βλέπαμε ότι πηγαίναμε για μια πολύ καλή σεζόν. Δυστυχώς με την έναρξη του πολέμου αλλάξαν τα πράγματα. Στην αρχή υπήρχε μια παγωμάρα. Δεν γινότανε κρατήσεις, αλλά μετά μας ήρθαν και ακυρώσεις. Ο Μάιος που τρέχει είναι πολύ κακός, με πολλές ακυρώσεις. Υπάρχει, ισχύει ακόμα η παγωμάρα για τις προκρατήσεις για το επόμενο της σεζόν. Όλοι περιμένουμε το last minute. Ήδη υπάρχουν φορείς που μιλάνε για μια πτώση 8, σε μερικές περιπτώσεις και 10% σε σχέση με πέρσι. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί δυστυχώς συνεχίζεται και δεν τελειώνει. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Να σας ρωτήσω λίγο, οι ακυρώσεις είναι από ξένους ταξιδιώτες που ενδεχομένως να φοβούνται, ή και από Έλληνες που βλέπουν λίγο έτσι να δυσκολεύει η οικονομική κατάσταση λόγω και της ανόδου των τιμών και στο ενεργειακό κόστος, αλλά και παντού λόγω του πληθωρισμού?
2: Είναι και από Έλληνες και από ξένους, αλλά επειδή οι Έλληνες πλέον είναι τόσο μικρό κομμάτι στην πίτα, είναι πολύ μικρό, θα έλεγα.
1: Ναι, αλλά δεν
0: κυρίως,
1: προβλήμα...
0: κυρίως από άλλες χώρες, ναι.
2: Και η ακρίβεια έχει να κάνει με όλες τις χώρες, ξέρετε, το πληθωρισμός δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα.
0: Ναι, απλά στα καύσιμα και... η Ελλάδα έχει το ρεκόρ, έχει μια μεγάλη διαφορά
1: όχι,
0: σχέση με άλλες χώρες.
1: Όχι, δες τι γίνεται και στη Γερμανία, δες τι γίνεται και στην Ολλανδία, δες τι γίνεται και
0: σε άλλες χώρες. Σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και τις αυξήσεις
2: που
0: γίνονται.
2: Πολύ καλά τα λέει ο Χρήστος, έτσι είναι. Υπάρχουν χώρες που έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα ενεργειακά.
0: Έχουν και άλλους μισθούς όμως.
2: Ναι, αλλά αν θα δείτε ποσοστία, η αύξηση είναι τεράστια. Και μην πάτε μακριά, κοιτάξτε στην Αμερική τι γίνεται, που έχει πάει το γαλόνι. Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όντως υπάρχει πρόβλημα, αλλά ένα ενδεχομένως ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ψυχολογία. Γιατί όταν συμβαίνουν όλα αυτά, ξέρετε, η κατανάλωση, οι διακοπές, το να πας να περάσεις κάπου όμορφα, είναι και θέμα ψυχολογίας, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Όταν βλέπεις ότι συμβαίνουν, είναι τόσο ρευστή η κατάσταση παγκοσμίως και συμβαίνουν όλα αυτά, δεν υπάρχει η ψυχολογία. Και αυτό το ζήσαμε έντονα ακριβώς μετά τον COVID. Όταν η πρώτη χρονιά μετά τον COVID που άνοιξε η αγορά και ο κόσμος ήθελε να καταναλώσει, βλέπαμε απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Βλέπαμε ανθρώπους που θέλανε όντως να καταναλώσουν, δεν θέλανε μόνο να πάνε διακοπές. Αυτό τώρα έχει γυρίσει ανάποδα. Δεν υπάρχει ψυχολογία, υπάρχει όντως πρόβλημα πληθωριστικό, ανεβαίνουν συνεχώς οι τιμές, άρα μειώνεται το εισόδημα για διακοπές ή για κατανάλωση και όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Πάντα όμως η λογική ότι όσο ισχύει, όσο ακόμα υπάρχει ο πόλεμος και όλο αυτό που συμβαίνει, αν θα σταματήσει, ευελπιστούμε να αλλάξει όλο αυτό.
0: Και επίσης, επειδή όταν μιλάμε για τη Χαλκιδική, το μυαλό μας αυτομάτως πάει στον τουρισμό, να μην αδικήσουμε και την παραγωγή. Γιατί η Χαλκιδική έχει και τα ελαιόδεντρα, έχει τους παραγωγούς της. Σε εκείνο τον τομέα, πώς είμαστε, κύριε Κουφίδη?
2: Εδώ να δείτε τι γίνεται. Εδώ είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί υπάρχουν χρονιές που ο πρωτογενής τομέας μαζί με το δευτερογενή, παραγωγή και μεταποίηση δηλαδή, προσφέρουν περισσότερα στο ΑΕΠ της χώρας, για τη Χαλκιδική μιλάω πάντα, σε σχέση με τον τουρισμό. Και έχει να κάνει ανάλογα με το πώς πηγαίνουν τα προϊόντα και πώς πηγαίνει ο τουρισμός χρονιά με χρονιά. Άρα δεν είναι μεγάλη διαφορά. Μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι η Χαλκιδική είναι μόνο τουρισμός, αλλά δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι ακριβώς.
2: Είμαστε κάπου στη μέση.
1: Έτσι.
0: Και γιατί λέτε εκεί δεν είναι καλά τα πράγματα, τι συμβαίνει δηλαδή?
2: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξεκίνησαν τώρα τα Βερίκοκα, τα Καΐσια. Μεγάλη παραγωγή για τη Χαλκιδική, δεν το γνωρίζουν πολύ, αλλά είναι μεγάλες περιοχές και μεγάλος αριθμός και σε παραγωγούς και σε ποσοίτες. Θα δώσω χαρακτηριστικά τιμές, δύο τιμές. Πέρσι τέτοιο καιρό ήταν γύρω στο 1,30-1,40, φέτος είναι στο 0,60 με 0,80. Καταλαβαίνετε γιατί πτώση μιλάμε στη τιμή πώλησης των παραγωγών, από τον παραγωγό στη μεταποίηση, αυτές οι τιμές που σας είπα. Ελιές, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Χαλκιδικής, 98% περίπου εξαγόγημο προϊόν. Ήδη τα μηνύματα που έχουμε από μεγάλα μεταποιητικά εργοστάσια είναι ότι έχουν σταματήσει οι πωλήσεις, δεν φεύγουν οι ελιές, δεν πωλούνται με τη ροή των προηγούμενων ετών. Άρα φέτος, και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε τρίτη συνεχόμενη χρονιά, μια χρονιά με καλή παραγωγή, έρχεται δηλαδή μια χρονιά με μεγάλη παραγωγή, με καλή παραγωγή στα δέντρα, έχουν αρχίσει να μιλάνε για πρόβλημα όσο αφορά το χώρο. Αν θα μπορέσουμε να πάρουμε, όχι για την τιμή, η τιμή θα είναι, αν θα μπορέσουμε να σηκώσουμε όλο αυτό το τονάζ, αν υπάρχουν οι δεξαμενές για να μπορεί να γίνει μεταποίηση, ελεύθερος χώρος, το καινούργιο, η καινούργια σοδειά, η καινούργια παραγωγή που έρχεται. Δεν είναι καλά μηνύματα αυτά. Δεν ξέρω αν κάποιοι ενδεχομένως το κάνουν και επίτηδες, γιατί λένε μια παροιμία στο χωριό μου, ο λύκος την αναμπουμπούλα χαίρεται.
0: Ναι,
2: για
0: τι
2: να
0: εννοείται επίτηδες?
2: Για
0: επίτηδες.
2: Για περισσότερο κέρδος.
1: Για το κέρδος. Για το
2: βλέπουμε.
1: Για
2: αυτό. Το βλέπουμε στην αγορά, τεχνητές ελλείψεις ή τεχνητοί ότι υπάρχουν πάρα πολλοί προϊόν μέσα στις δεξαμενές, άρα δεν έχουμε χώρο άλλων κενό για να βάλουμε την καινούργια παραγωγή. Συμβαίνουν και αυτά στην αγορά.
1: Δεν είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτά, κύριε Πρόεδρε.
2: Βεβαίως, έτσι είναι. Το θέμα είναι όμως ότι όσο ακόμα θυμάστε με τους δασμούς που έβαλε η Αμερική, με όλα αυτά που γίνονται, είναι πάρα πολύ ρευστή όλη η κατάσταση. Ξυπνάμε το πρωί και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει πλέον. Βλέπουμε εναλλαγές στην τιμή του Brent και του αργού που μέσα στην ημέρα μπορεί να αλλάξουν και η διαφορά να είναι και 10 δολάρια και 15 δολάρια. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πώς μπορείς να επιχειρήσεις, πώς μπορείς να Για να μην πω για τα άλλα τα προβλήματα με το προσωπικό, με όλα αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά μας.
1: Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε για να τα αναδείξουμε κάθε φορά που μας δίνετε η ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Κουφίδης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

0: το κρατάμε το τραγουδάκι γιατί το αγαπάμε και μας αρέσει. Θα πάμε αμέσως στα δικαστήρια όμως, γιατί είναι μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης να μας πει τι νέο έχουμε με αυτή την υπόθεση με τον Άγιο Δημήτριο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Η εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση που φαντάζομαι ότι την έχετε πει αρκετές φορές για το επεισόδιο που έγινε
0: χθες το πρωί. Χωρίς πολλές πληροφορίες, ακροθυγώς αγγίξαμε το θέμα ότι υπήρξε ένα επεισόδιο στον Άγιο Δημήτριο και υπάρχει ένας νοσηλευτής και μία σύνοδος στα...
2: Είναι ένας νοσηλευτής, 66χρονος, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από τη μήνυση της συνοδού και παραπέμφθηκε πριν από λίγο στο αυτόφορο μονομελές πλημμυριοδικείο για τα δικήματα της εξύβρισης και της πρόκλησης σωματικής βλάβης. Είναι μια γυναίκα 57χρονη η οποία είναι η συνοδός της ασθενούς και η οποία παραπέμφθηκε και αυτή ύστερα από καταγγελία του συνοδού για τα δικήματα της εξύβρισης και της επίοικος ελαφράς σωματικής βλάβης.
0: Συγγνώμη Κώστα, 57 είναι η συνοδός.
2: Ναι, είναι η συνοδός της ασθενούς.
0: Οι ασθενείς είναι μεγαλύτερη.
2: Οι ασθενείς είναι ηλικιωμένοι και είναι συνοδός της.
0: Ναι.
2: Η συνοδός της, η οποία είναι η κόρη της, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, ναι.
2: Και υπάρχει και η εγγονή της ασθενούς, η οποία προσέτρεξε στη συνέχεια, η 39χρονη, η οποία παραπέθηκε και αυτή στο αυτόφορο μονομελές πλημμυριοδικείο για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Πριν από λίγο μπήκαν στο γραφείο του εισαγγελέα. Είναι φορτισμένη η ατμόσφαιρα, έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί συνάδελφοι του τραυματιοφορέα εδώ στο αυτόφορο και το προφανές σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να πάρουν αναβολή, αλλά θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ, Κώστα.
0: Καλή σου ημέρα.

0: μουσική.
1: Δεν θα αφήσουμε την Ελισάβετ Σπανού να πει το ρεφρέν ποτέ όμως, θα το κρατήσουμε για το τέλος, γιατί είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Βλαχόπουλος με την αθλητική επικαιρότητα. Καλημέρα,
2: καλημέρα
1: Βασίλη.
3: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα
1: τι,
3: και στους ακροατές. Προφανώς είδης που κυριαρχεί είναι το πρωτάθλημα της Άρσεναλ στην Αγγλία μετά από 22 χρόνια μετά την ισοπαλία χθες της Manchester City με την Bournemouth και μάλιστα ισοπαλία την οποία την πήρε στο 95 περίπου με ένα γκολ του Haaland. Θα μπορούσε να είχε χάσει και έτσι στην Άρσεναλ να πανηγυρίζουν και έχουν και την ευκαιρία μάλιστα να πάρουν και το Champions League, καθώς 30 του μήνα θα αντιμετωπίσουν στον τελικό της διοργάνωσης στην Παρί. Ανοιχτό έμεινε και το θέμα της παραμονής από τη στιγμή που η Chelsea νίκησε την Tottenham. Στην εσωτερική δισογραφία προφανώς είναι το από χθες το μεσημεράκι η επέκταση εργασίας του Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου για ακόμη 2 χρόνια. Μια αναμενόμενη εξέλιξη από τη στιγμή που ο Άρης έχει αποφασίσει και να προχωρήσει, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ, σε μείωση του αγωνιστικού του προϋπολογισμού. Και αυτό θα επιφέρει και άλλες αλλαγές, όπως παραδείγματος χάρη θεωρώ πολύ δύσκολο να μείνει ο Αθανασιάδης ο Γιώργος, ο τερματοφύλακας, παρότι ήταν MVP της χρονιάς που πέρασε για τον Άρη και μάλιστα έχει στα χέρια του μια πολύ μεγάλη πρόταση από την Kocaelispor από την Τουρκία. Μένοντας στην εσωτερική επικαιρότητα, στο handball γυναικών εχθές ο ΠΑΟΚ νίκησε με την ΑΕΚ με 35-29, ισοφάζει τη σειρά σε 1-1, μία-μία νίκη στο Σάββατο, είναι ο τρίτος αγώνας. Ο Παναθηναϊκός περιμένει την απάντηση του 38χρονου Δανού προπονητή Νέστρουμ, ο οποίος προορίζεται για αντικαταστάτης του Μπενίτεθ, παρά τις δηλώσεις που έκανε ο Μπενίτεθ στο προηγούμενο διάστημα. Για τον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία. Καθώς ο Άρης έκανε γνωστό η ΚΑΕ Άρης στο μπάσκετ ότι την Πέμπτη θα συναντηθεί με τον CEO της EuroLeague, τον Τσούς Μπουένο, παρουσία του Ρίτσαρτ Σιάο. Δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά την διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχει ο Άρης σε διεθνές επίπεδο. Στο EuroCup θα συμμετέχει ο Άρης, ούτως ή άλλως. Και αυτή η συνάντηση προφανώς είναι με φόντο τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο. Καθώς οι Ρώσοι στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ επιμένουν ότι ο Αντρέι Ταλαλάεφ, ο 53χρονος Ρώσος προπονητής, είναι εκλεκτός του Ιβά Σαββίδη σε περίπτωση αποχώρησης του Ρασβάν Λουτσέσκου. Προς το παρόν σήμερα, 20 Μαΐου, τελειώνει η καραντίνα των παικτών του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ναι. Κάνουν προπόνηση και από αύριο έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές. Σε διεθνές επίπεδο, μετά τη Manchester United και η Arsenal φέρεται να ενδιαφέρεται για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος έχει κάνει μια καταπληκτική σεζόν. Βασικά, έχει κάνει πολλές καταπληκτικές σεζόν στο Βέλγιο και μάλλον ήρθε η στιγμή για να κάνει το βήμα παραπάνω και να πάει σε μια ομάδα υψηλότερου επίπεδου. Η Brighton έχει καταθέσει πρόταση στον Ολυμπιακό για να αποκτήσει τον Κοστίνια, τον δεξιό οπισθοφύλακα των Ερυθρολεύκων, και φυσικά απόψε έχουμε τον τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη στις 10 η ώρα το βράδυ. Η Φράιμπουργκ υποδέχεται την Άστον Βίλα σε ένα παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Γιατί? Διότι αν η Άστον Βίλα τερματίσει στην τέταρτη θέση στην Premier League, εκεί που είναι σήμερα, και ταυτοχρόνως κατακτήσει και το Europa League, αυτομάτως ο Ολυμπιακός θα κερδίσει έναν προκριματικό γύρο στο Champions League και από το δεύτερο προκριματικό γύρο που είναι αυτή τη στιγμή θα πάει στον τρίτο. Άρα αυτό θα συμβάλλει στο να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις την πρόκρισή του στο League Phase της διοργάνωσης, και επίσης με μία πρόκριση στη χειρότερη των περιπτώσεων θα πάει στο Europa League, στη League Phase του Europa League. Ναι. Αυτό που ξέχασα να πω νωρίτερα για τον Λουτσέσκου είναι ότι οι Τούρκοι επιμένουν, απλά συγχωρέστε με, αλλά τους Τούρκους δεν τους έχω μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία γράφουν. Επιμένουν οι Τούρκοι ότι η Μπεσικτάς είναι διατεθειμένη να πληρώσει μέχρι και τη ρήτρα που προβλέπει το συμβόλαιο του Ρασβάν Λουτσέσκου για να αποκτήσει τα δικαιώματά του. Απλά το ξαναλέω ότι οι Τούρκοι γράφουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχει αποδειχθεί ότι το ποσοστό επιβεβαίωσής τους δεν ξεχνάει το 2%. Γι' αυτό κάθε φορά είμαι συγκρατημένος σε οτιδήποτε γράφουν οι Τούρκοι, με εξαίρεση έναν, maximum δύο δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν αποδείξει την εγκυρότητά τους και την ικανότητά τους στο ρεπορτάζ.
2: Βασίλη, ένα ερώτημα έχω μονάχα, γιατί διαβάζω και ακούω από χθες διάφορες πληροφορίες, σενάρια για το μέλλον του Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ. και στην πολιτική σκηνική, στη σκηνή, ξέρεις, κάνουμε διάφορα σενάρια για αλλαγούς.
3: Τώρα γιατί θες να ανεβάσει πίεση η Μαρία τώρα?
2: Γι' αυτό το κάνω.
1: Μαρία,
2: γι' αυτό
1: το κάνω. Έχουμε υπασχεθεί ένα ρεφρέν να παίξει από το ταξίδι της Ελισάβετ Σπανού και έχουν μείνει 1,5 λεπτό για να κλείσουμε.
3: Ναι, απλά να πω για το φινάλε, για το ρεφρέν, ότι έγινε κάτι απίστευτο στο NBA. Οι Νίκς πήραν την πρώτη νίκη στην τελικό της Ανατολής επί του Cleveland, κάνοντας 44-11 επιμέρου σκορ στα τελευταία 8 λεπτά της κανονικής διάρκειας και στο πεντάλεπτο της παράτασης. Είναι κάτι από τα σπάνια.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Το ερώτημα το κρατάω για αύριο. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Εμείς κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
2: Και μην μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, στην ακρόαση του οποίου θα παραβρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και στη συνέχεια έχει κληθεί προς ακρόαση και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναμένεται να επικαλεστεί λόγου συνταγματικής τάξης και να μην εμφανιστεί στην Επιτροπή. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Συνεδριάζει λοιπόν η Επιτροπή, δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 ο Πρωθυπουργός, στις 7 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ θα δεχθούν το επόμενο διάστημα τηλεφώνημα από την εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξορυγχιστικούς ελέγχους. Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης της ΣΕΡΕΣ προχώρησε η ΕΛΑΣ, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας του 34χρονου στην Πρωτομαγιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Τραγικό θάνατο από τα χέρια ενός 48χρονου τροφίμου στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνή Αττικής βρήκε 59χρονος επίσης ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο. Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα μετά από επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών που διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο. Ο δράστης συνελήφθη. Επίθεση δέχτηκε 35χρονος χθες βράδυ από 20χρονο και ακόμη 5 άτομα στις 8.30 το βράδυ στην οδό Αγίου Δημητρίου, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα και στα δύο πλευρά. Οι δράστες επιχείρησαν να αφαιρέσουν το τσαντάκι του θύματος, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε. Για την υπόθεση συνελήφθη 20χρονος, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπολείπων εμπλεκομένων. Στο διεθνή χώρο, ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Την ίδια ώρα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη Εθνικής Ασφαλείας για να ενημερωθεί σχετικά με τις στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτείων ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος που, εφόσον εγκριθεί οριστικά, θα υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να συζητήσει και να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκονται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και οι διεθνή και διεθνή περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκύμων Μενεμένης, σε συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας, εντόπισαν τα στοιχεία δύο ανδρών ηλικίας 28 και 35 ετών που εμπλέκονται σε δύο περιστατικά απάτης. Οι δράστες με το πρόσχημα οικονομικών εκκρεμωτήτων συγγενικών προσώπων των παθόντων απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα. Στο αυτόφορο σήμερα συλληφθέντες μετά το επεισόδιο μεταξύ τραυματιοφορέα και δύο γυναικών συνοδών ασθενούς χτες στο νοσοκομείο Αγίος Δημήτριος, ο 66χρονος τραυματιοφορέας και οι δύο γυναίκες ηλικίας 39 και 57 ετών φέρονται να είχαν λεκτική αντιπαράθεση εντός του νοσοκομείου. Για το περιστατικό υποβλήθηκαν εκατέρωθεν μηνύσεις. Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα συνδέσει τις κοινότητες Μυγδονίας, Δρυμός, Λυτή, Μελισσοχώρη με το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Τι κάνετε, κυρίες και κύριοι?
1: Πώς είστε?
0: Ελπίζουμε να είστε καλά πάντως, γιατί σήμερα είναι επίσης μια πάρα πολύ ωραία μέρα, μια πολύ ωραία Τετάρτη που νομίζω ξεκινάει καλά.
1: Καλά ξεκινάει, να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί βεβαίως, διότι καμιά φορά καλά ξεκινάνε οι μέρες και ξαφνικά εμφανίζονται καλά, ναι, διάφορα περίεργα πράγματα.
0: Θεός φυλάξει, να ξεκινήσει και να τελειώσει σωστά και να ολοκληρωθεί και η εβδομάδα αυτή καλά και το Σαββατοκύριακο να έχει ήλιο και λιακάδα για να πάει ο κόσμος να κάνει μπάνιο.
1: Να πάει ο κόσμος να κάνει μπάνιο, γιατί πλέον φτάσαμε.
0: Να αρχίσουν τα μπάνια του λαού.
1: Φτάσαμε, εντάξει, μπάνια του λαού. Είδα κάποιοι κατεβαίνουν στην Μύκονο από τώρα για να εκμεταλλευτούν και τις φθηνότερες τιμές. Ανεβάζουν ιστορίες.
0: Έλληνες.
1: Έλληνες και Ελληνίδες, ναι, ανεβάζουν ιστορίες. Πήγα στη Μύκονο, σου λέει, εντάξει, αφού δεν μπορώ να πληρώσω τον Αύγουστο, πηγαίνω το.
0: Εμείς, Ιωνά μου, μόνο από τα stories τα βλέπουμε αυτά. Δεν βλέπω να πηγαίνουμε πουθενά.
1: Έλα, βρε, που δεν βλέπεις να πηγαίνουμε πουθενά. Μια χαρά θα πάμε. Όλα θα γίνουν καλά. Το καλοκαίρι μας, πρώτο Θεός, αν δεν έχουμε κανένα roots race στην Μύκονο απ' έξω, καλή ώρα.
0: Θερμό θα είναι το καλοκαίρι.
1: Φοβάμαι ότι θα είναι θερμό το πολύ καλοκαίρι και είναι ένα ζήτημα για να περάσουμε λιγάκι σιγά σιγά και στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο οπωσδήποτε θα το συζητήσουν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Το ραντεβού ήταν για τις 11. Έχει, ουσιαστικά πραγματοποιείται αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Θα σας ενημερώσουμε αμέσως,
0: μόλις
1: θα έχουμε για το τι υπόθηκε.
0: Τι
1: από εκεί και πέρα.
0: Από τους δύο άντρες.
1: Ακριβώς. Αναμένουμε αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εν τω μεταξύ γίνεται ο χαμός με τις μηνύσεις. Η κυρία Καριστιανού μήνυσε τον κύριο Καραχάλιο, ο οποίος δήλωσε ότι δόθηκε εντολή από τον Πούτιν στην κυρία Καριστιανού να κάνει το κόμμα. Μετά αναζητούνταν ο κύριος Καραχάλιος μέχρι την παρέλευση του αυτοφόρου. Δεν εμφανίστηκε, δεν εντοπίστηκε. Έγραφε η κυρία Καριστιανού σε ένα ύφος που μου θύμισε λίγο ζωή Κωνσταντοπούλου, χωρίς να θέλω να πω ότι την μιμείται ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως ήταν αυτό, τι κάνετε, γιατί ο Καραχάλιος είναι ακόμα,
0: ακόμα
1: έξω.
0: Ακόμα να τον βρείτε.
1: Και ο κύριος Καραχάλιος βεβαίως μόλις πέρασε το αυτόφορο εμφανίστηκε σήμερα στην τηλεόραση και είπε πάλι τα δικά του για την κυρία Καριστιανού. Άλλο μέτωπο αυτό.
0: Και καλά, είπες και για την κυρία Κωνσταντοπούλου προηγουμένως. Είδες τι έγινε χθες, ένας χαμός.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου σε ένα χαμό στη Βουλή.
0: Πλακώθηκε με όλους,
1: με όλους και με όλα. Έτσι ακριβώς. Έτσι.
0: Και τι, όχι, άρχισε να ψάχνει για συγγενείς για τον παππού του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης. Όχι, ξέρω εγώ τι είχαν σχέση μεταξύ τους τα σόγια και όλα αυτά.
1: Τα σόγια, ο παππούς του Φλωρίδη με το σόι του κυρίου Λαμπρούλη, ναι, γενικώς είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Ήταν ένα άγριο επεισόδιο είμαστε και με το ΚΚΕ με πολύ, την ναι, κυρία ναι. Κομνηνάκα εκεί
1: πολύ,
0: πέρα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ.
0: Διατυπώθηκαν εκφράσεις οι οποίες λες, ας πούμε, εντάξει, τι γίνεται τώρα, σε τι...
1: Ναι,
0: επίπεδο έχει φτάσει πλέον η πολιτική.
1: Δεν ξέρω αν διατυπώθηκαν αυτές επειδή ήταν κλειστές οι κάμερες ή πλέον θα τα βλέπουμε και σε ανοιχτές κάμερες. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το προεκλογικό.
0: Νομίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν μασάει τα λόγια της. Γενικά και με κλειστές και με ανοιχτές κάμερες εκφράζεται όπως αυτή η ίδια νομίζει.
1: Δεν έχω εικόνα τελικά πώς θα. Είναι βέβαιο ότι όλοι θα τα βάλουν με όλους και σε ένα πάρα πολύ έτσι, ισχυρό τέμπο. Διότι πραγματικά είναι ο θάνατός σου η ζωή μου. Οι φετινές πλέον τις λέω, γιατί το 27 θα γίνουν υπό πρωθυπουργός, αλλά πλέον
0: εντάξει,
1: είμαστε μέρα που
0: γραμμή,
1: περνάει δεν ξαναγυρνάει.
0: Ευθεία γραμμή είμαστε, ναι, πλέον ναι, δεν έχει στροφές ναι, ούτε καθυστέρηση.
1: Τώρα είμαστε στο 8μηνο, 9μηνο πόσο μένει.
0: Εκεί είμαστε λοιπόν. Τώρα. Θα γίνει χαμός, θα ανεβούν οι τόνοι, θα περάσουμε καλά όπως καταλαβαίνεις, δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως, δεν πρόκειται να παρεθούμε.
1: Είπαμε πως είχαμε πει τότε στους εκπροσώπους των κρεοπολών, για σας είναι το Πάσχα, για μας είναι οι εκλογές. Ο διαβολοβδομάδα, οι διαβολομήνες.
0: Οι διαβολομήνες και θα πέσουν. Είναι πολλές κάμψεις και καψόνια γενικώς.
1: Δεν το συζητώ.
0: Για να μιλήσουμε
1: δεν
0: και με όρους έτσι γυμναστηριακούς.
1: Έχουμε βεβαίως και την υπόθεση της προανακριτικής. Θα γίνει η συζήτηση αύριο με ονομαστική ψηφοφορία. Δεν προβλέπεται βεβαίως να έχουμε κάτι σε ό,τι αφορά το να περάσει η πρόταση της προανακριτικής. Mm-hmm. Θα απορριφθεί μάλλον, όπως και η εξεταστική στη συνέχεια και όπως μας είχε πει και ο Βασίλης ο Πεκλάρης χθες μας το πει, προχθές, πολύ σωστά μας το είπε, γιατί αυτό λέει το ρεπορτάζ. Περιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης πιθανότατα να πιαστεί από την απόρριψη αυτών των αιτημάτων για να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα πρόταση μομφής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα
0: Πάντως είχαμε και στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι μεταράξεις πάλι. Χαμός εκεί βράζει ο κόσμος που
1: έφυγε. Έφυγε η κυρία Βλονίτου, παρετήθηκε.
0: Πάει και ο κύριος Καλπάκης από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο οποίος δήλωσε κιόλας ότι εγώ δεν τα κάνω. Εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα λέω διότι δεν μπορώ, το είπε όμως, δεν μπορώ να είμαι σε αντίθεση αντιπαραθετικά ουσιαστικά. Σε διαφορετική γραμμή, σε διαφορετικό μήκος κύματος με αυτό που πρεσβεύει ο Σωκράτης Φάμελος.
0: Παρ' όλα αυτά όμως στην επιστολή του ήταν αιχμηρός γενικά, δηλαδή άφησε τις αιχμές του, είπε ότι εγώ έχω μιλήσει τόσες πολλές φορές, έχω κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου, από εκεί και πέρα πρέπει, δεν εισακούστηκα και πρέπει να ξέρουμε τις κινήσεις από εδώ και πέρα, τι θα γίνει με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στην
0: δηλαδή,
1: ουσία.
0: Πώς θα κατεβεί στις εκλογές, δηλαδή ακριβώς. Θα είναι τον κύριο Τσίπρα, θα διαλυθεί. Θα είναι μόνοι τους, θα είναι χώρια. Τέλος πάντων, έχει σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες.
1: Είπαμε, πώς μας είπε και ο Γιάννης ο Μπαλάφας. Πραγματικά δεν πλήττεις. 20 χρόνια, 25 χρόνια δεν πλήττεις. Στην ουσία, τι είπε ο κύριος Καλπάκης. Είπε αυτά που είπε ο κύριος Πολάκης, αλλά τα είπε πολύ στρογγυλεμένα. Τα είπε πολύ political correct, κομματικά correct. Αλλά έθεσε αυτά τα ζητήματα που πραγματικά ο κ. Πολάκης τα έθεσε αλλιώς, διότι έχει τη δική του ατζέντα, τις δικές του στοχεύσεις. Δεν ξέρω αν θέλει κιόλας την ευθεία σύγκρουση, ίσως και τη διαγραφή αυτή τη στιγμή στην παρούσα φάση, γιατί το κράδαινε κιόλας, έτσι. Με διέγραψε τρίτος που με διέγραψε, αλλά εγώ πάντα επιστρέφω.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ και σέρνει μαζί του και τα σημικά του, οπότε θα πρέπει να ξεκαθαριστεί λίγο η κατάσταση όντως.
1: Εν τω μεταξύ έχουμε να το πούμε και αυτό, ότι υπήρξε μια συνάντηση της Νέας Αριστεράς με τους πράσινους του κυρίου Τρεμόπουλου κλπ. Όχι το οικολογικό κίνημα του κυρίου Κόκαλη που είναι ένα πράγμα το κόσμος, άλλο τμήμα του χώρου της οικολογίας με τη Νέα Αριστερά, ο κύριος Σακελαρίδης, ο κύριος Τρεμόπουλος και άλλοι. Σε καλό κλίμα υπάρχει και εκεί μια όσμωση. Γενικά είναι πάρα πολύ κινούμενη άμμος τα
0: κινούμενη
1: πάντα.
0: Άμως, ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Δεν θα σταθεροποιηθεί, θα γίνεται ακόμα πιο κινούμενη και θα βουλιάζει.
1: Μην εμφανιστεί και κανένας Αντώνης Σαμαράς στο τέλος, γιατί και αυτός έκανε μια πολύ ισχυρή, έτσι, πολύ σημαντική παρέμβαση για το θέμα των Patriot, που τέλος πάντων απομακρύνονται και αντικαθίστανται από τα Μοιράζ. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Περνάμε καλά.
1: Αργυρού Αρβανιτίδου στην ρύθμιση των ήχων, Μάτα Σαμαρά στις μουσικές επιλογές. Δώσε το Viber.
0: Δώσουμε και το Viber 6930-078-228. 6930-078-228. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Συνεχίστε έτσι, γιατί θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα.
1: Πάρα πολύ.
0: Και έχουμε και μια έκπληξη.
1: Πολλές εκπλήξεις.
0: Πολλές εκπλήξεις.
1: Καθίστε εδώ, δεν θα πλήξετε.
0: Έτσι, το ραδιόφωνο συντονισμένο εδώ στον 102 FM. Ό,τι ακούγεται, ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραούδιν!

0: Λοιπόν, ωραίο και το τραγούδι αυτό.
1: Όλα ωραία
0: τα βλέπουμε σήμερα, νομίζω. Δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά.
1: Πάμε σε κάτι πιο άσχημο, λίγο κάτι πιο σφιχτό, έτσι, λίγο πιο ζώρικο. Τα ραβασάκια.
0: Λοιπόν, η Σοφία Πακαλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, καλημέρα Σοφία.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ
2: δεν
0: για τηλεφωνική.
2: Δεν μιλάμε για ραβασάκια, μιλάμε για τηλεφωνήματα.
0: Για τηλεφωνική προειδοποίηση.
1: Ραβασάκια είναι και αυτά στην ουσία.
2: Η αλήθεια είναι προσπαθώντας να βρω τραγούδια για τηλέφωνα.
1: Ναι.
2: Και όλα είναι ότι ζητάνε να πάρει κάποιος τηλέφωνο. Τηλεφώνησέ μου, πάρε μέσω τηλέφωνο.
1: Αναπάντητες κλήσεις παντού,
2: ναι,
1: κλπ.
2: Μάλλον
1: ναι.
2: Αυτό το τρίτο θα ισχύσει.
1: Ναι,
2: αφού
1: ναι,
2: είναι από την εφορία
1: ναι,
2: αυτό το τηλέφωνο.
1: Βλέπει αφορία ο άλλος. Δεν ξέρω, έχει αναγνώριση ο αριθμός της εφορίας ή είναι.
2: Δεν ξέρω. Πάμε λίγο να δούμε.
0: Μπορεί να δημιουργηθούν και διάφορες απάτες και τέτοια.
2: Πάντως 55.000 φορολογούμενοι θα δεχτούν τηλέφωνο από την ΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα λοιπόν με το επιχειρησιακό της σχέδιο, η ΑΔΕ θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε στοχευμένες τηλεφωνικές κλήσεις σε φορολογούμενους που έχουν αφήσει απλήρωτες οφειλές, δεν τηρούν ρυθμίσεις ή δεν έχουν υποβάλει βασικές φορολογικές δηλώσεις, κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ. Σκοπός είναι η έγκαιρη συμμόρφωση βεβαίων των υποχρεών πριν ενεργοποιηθούν μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης, και τα μέτρα αυτά δεν είναι κάτι απλό. Μιλάμε για κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς, περιουσιακών στοιχείων και εντατικούς φορολογικούς ελέγχους. Η ΑΔΕ δίνει βαρύτητα στα λεγόμενα φρέσκα χρέη, δηλαδή στις πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς η φορολογική διοίκηση εκτιμά ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες άμεσης τακτοποίησης. Για τα άλλα υπάρχει ένα μικρό καλάθι, νομίζω το ξέρουν καλά οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά. Στη λίστα τώρα των φορολογουμένων που θα δεχτούν τηλεφώνημα περιλαμβάνουν τόσο πολίτες όσο και επιχειρήσεις που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμα χρέη, όσο και κατηγορίες υπόχρεων που έχουν εντοπιστεί μέσω κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. Μάλιστα, να πούμε ότι ο στόχος είναι να συμμορφωθεί τουλάχιστον το 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας παράλληλα να εισπράξει τουλάχιστον 45% των συγκεκριμένων χρεών. Είπαμε λοιπόν ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο. Ναι. Φορολογούμενοι με παλιές ή νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, οφειλέτες με απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων, υπόχρεοι που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, επιχειρήσεις και εργοδότες που δεν κατέθεσαν δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών, φορολογούμενοι με εκκρεμότητες όπως η μη υποβολή δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ή υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ. Εδώ υπάρχουν πολλά καμπανάκια για την τελευταία περίπτωση. Τώρα, να πούμε ότι τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου δείχνουν ότι τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη φτάσαν στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πάνω από τα 2,8 δισεκατομμύρια αφορούν απλήρωτους φόρους. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 30%, φτάνοντας στα 4.797.755, μιλάμε για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, έναντι 3.681 που είχαμε το Φεβρουάριο του 2026. Από αυτούς, τα 2,3 βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ σε 1.684.000 και κάτι ακόμη, οφειλέτες έχουν ήδη επιβληθεί σχετικά μέτρα. Τώρα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία είναι 114,516 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 35 δις χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα, δηλαδή δεν περιμένετε εισπράξει η εφορία. Το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο βρίσκεται στα 79.252.000 ευρώ, ένα τεράστιο ποσό, είναι 80 δις περίπου, έτσι, σε ό,τι αφορά στη χώρα μας. Εγώ θα πω δύο πράγματα, λίγο προσοχή για το τι γίνεται με τα τηλεφωνήματα. Νομίζω, βλέποντας τις τηλεφωνικές απάτες, μπορεί κάποιος να μπερδευτεί. Διπλό και τριπλό τσεκάρισμα όταν ξεκινούσαν αυτά, φαντάζομαι η ΑΔΕ θα έχει πάρει τα μέτρα της για να προλάβει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Προφανώς, γιατί όταν γίνεται και τόσο κουβέντα, ας πούμε, μόλις ακούσει ο άλλος από ΑΔΕ, θα αρχίσει να τραγουδάει, ας πούμε, έτσι. Ναι,
2: φυσικά. Και ξαναλέμε, θα ξεκινήσουμε τα φρέσκα χρέη. Τώρα, υπάρχει και ένα πρόγραμμα, το οποίο θα εφαρμοστεί άμεσα. Είναι η μεθοδολογία PER, από τα αρχικά τον όρο Payment Capacity, ικανότητα πληρωμής, Attitude, η συμπεριφορά, Regency, παλαιότητα οφειλών και Event, τα οικονομικά γεγονότα. Είναι ένα σύστημα αξιολόγησης που θα εξετάζει την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, τη φορολογική του συνέπεια, το χρονικό διάστημα ύπαρξης χρεών και τις οικονομικές συνθήκες που μπορούν να επηρέασαν την ικανότητα αποπληρωμής. Δηλαδή, θα μπει και μια τέτοια διαδικασία, Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, να θυμίσουμε, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι και τον Ιούλιο. Mm-hmm. Ενδεχομένως πρέπει να πάρουν όλοι τα μέτρα τους, να δουν τι μπορούν, τι δεν μπορούν, να πληρώσουν, να ρυθμίσουν, για προκειμένου να μην βρεθούν σε μια τέτοια δυσάρεση θέση, όπως οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή περιουσιακών στοιχείων.
0: Μάλιστα. Τώρα και με τις ταυτότητες γίνεται ένας χαμός, έτσι, Σοφία, δηλαδή...
1: Και εκεί κάποιος, έχουμε ένα deadline,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Κάποιος, ναι, που θέλει να αλλάξει η ταυτότητα τώρα, τι γίνεται εκεί?
2: Ναι, τα λέγαμε νωρίτερα, έκανα και έκανα έρευνα σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και φυσικά στο νομό Θεσσαλονίκη, στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ραντεβού με το και άλλοι, και αυτή την ώρα που μιλάμε, γιατί έχει μια μισή ώρα που το έκανα αυτό, μπορεί και να μην υπάρχουν αυτά τα ραντεβού που θα σας πω. Mm-hmm. Το νεότερο στο αστυνομικό τμήμα Παύλου Μελά, 4 Αυγούστου, εκείνη την περίοδο περίπου και στο Ρεόκαστρο και στη Νέα Πολύ Σικαιών. Και Χαριλάου, μετά τις 8 Αυγούστου. Κορδολιώβος μετά τις 13, Αμπελακή Πορμενεμένης και εκεί μετά τις 14 Αυγούστου, μιλάμε για τον Αύγουστο πάντα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Νωρίτερα θα βρουν τον Ιούλιο στη Θέρμη μετά τις 20 Ιουλίου, στην Πηλαία μετά τις 24, στο Λαγκαδά μετά τις 29. Τα ραντεβού που έχουμε βρει νωρίς, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι στα αστυνομικά τμήματα Βόλβης, Καλυνδίων, Χαλκιδόνας και Κιλκής. Τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα, mm-hmm, αλλά αν κάποιος θέλει να μετακομίσει, να πάει στο Κιλκής, δηλαδή για να βγάλει εκεί ταυτότητά του, μπορεί να βρει στη Γουμένισσα.
0: Να πάμε σε άλλη πόλη, στα βουνά.
1: Κοίταξε να δεις, άμα το καλοσκεφτείς, από το να πάει στο Ρεόκαστρο, ας πούμε, και να πάει στο Κιλκής, περίπου δια πώς
0: θα κάνει και μια εκδρομή, έτσι, σταματάει εκεί σε κάνα ταβερνάκι, ναι, τρώει κιόλας, λοιπόν, και γυρνάει.
2: Παιωνίας, Ιούλιο, ναι, 24 μετά τις 24 Ιουλίου. Κιλκής, Αύγουστος, μετά τις 11 Αυγούστου. Μόνο στη Γουμένισσα βρήκαμε νωρίς.
0: Πραγματικά απίστευτο είναι αυτό το πράγμα. Γιατί αν το καλοσκεφτείς, έχει τόσο καιρό, πάνω από χρόνο
1: τώρα
0: έχει.
1: Το διαστραμμένο το.
0: Που έχουν, ναι, ξεκινήσει οι διαδικασίες αλλαγής των ταυτοτήτων.
1: Το διαστραμμένο, δηλαδή, το μυαλό μου τώρα πάει αλλού. Για δες λιγάκι, μια και μιλάμε για Αύγουστο, στα αστυνομικά τμήματα της Χαλκιδικής.
2: Τα είδαμε και αυτά. Ναι. Τώρα πρέπει να ξαναμπω στην πλατφόρμα.
1: Καλά, ναι.
2: Στον κόσμο τάξης, ναι. Κάτσε λίγο να τα πούμε.
1: Μήπως πει κανένας ότι θα είμαι που θα είμαι στη Χαλκιδική, να κλείσω κατευθείαν.
0: Όχι,
1: να κλείσω κατευθείαν σε αστυνομικό τμήμα της Χαλκιδικής το 15 Αύγουστο. Εκεί θα είμαι, να πάμε τις Αγιονάρες, να την πάρω στην ταυτότητα.
2: Κοίταξε, εκεί που βρήκαμε ραντεβού τώρα, μια που μιλάμε για τη Χαλκιδική, όχι πολλά, έτσι, διαθέσιμα. Στο αστυνομικό τμήμα Συνθονίας μπορούμε να βρούμε και σήμερα. Εκεί που δεν μπορούμε, ναι, στην Αρναία, μπορούμε να βρούμε μετά τις 6 Ιουλίου. Mm-hmm. Στην Καλλικράτεια μπορούμε να βρούμε μετά τις 6.
0: Φαντάζομαι σ' ακούνε συνάδελφοι από μέσα Ιουλίου, εκεί, και αυτοί εξανίστανται με το πόσο αργά μπορούν να δουν, να βρουν ραντεβού για τις ταυτότητες. Ακούμε τα παιδιά από μέσα.
2: 31 Ιουλίου το νεότερο, στην Κασάνδρα.
1: Στην Κασάνδρα, ό,τι πρέπει.
2: Στα Μουδανιά, 9.
1: Ιουλίου.
2: Το απογευματάκι. Λοιπόν, θα πω κάτι.

0: αρκετά διαθέσιμα και δεν υπάρχουν και καθόλου.
1: Σοφία. Λοιπόν,
0: μπορεί να μην υπάρχουν και καθόλου μέχρι να κλείσουμε το τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, σπεύσατε όσοι μας ακούσατε, να κλείσετε τα ραντεβού σας άμεσα και εμείς πάμε σε ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αναφέρει σε τετρασέλιδη επιστολή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας για την κλήτευσή του σε ακρόαση σήμερα. Σε ακρόαση στην Επιτροπή και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, στην οποία θα παραβρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τηλεφωνικές προειδοποιήσεις από την ΑΔΕ σε 55.000 ληξιπρόθεσμους οφειλέτες. Ποινή κάθριξης 7 ετών χωρίς αναστολή στον Αζέρο Υπήκο που καταδικάστηκε για κατασκοπία στη Σούδα. Μειωμένη κατά 40% η κατανάλωση υγρών καυσίμων λόγω υψηλών τιμών σύμφωνα με τον πρόεδρο Βενζινοπολών Λέσβου. Στο Αυτόφορο ο τραυματιοφορέας και οι δύο συνοδοί ασθενούς μετά από επεισόδιο χτες στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Κλείνει το αεροδρόμιο στο Βίλνιους της Λιθουανίας λόγω κινδύνου αεροπορικής επίθεσης από ντρόνς από την Ουκρανία προς τη γειτονική Ρωσία. Βρείτε καταφύγιο, λέει ο στρατός της Λιθουανίας. Ισχυρός σεισμός 5,6 ρίκτερ το πρωί στη Μαλάτια της Τουρκίας. Συνδικάτο της Samsung στη Νότια Κορέα κηρύσσει απεργία διαρκείας, διαμάχη για μισθούς και παροχές. Περισσότερες ειδήσεις στις 12.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, να δώσουμε την καλημέρα μας στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Γιάννη Αδριανό. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν,
2: θα
0: ξεκινήσουμε λιγάκι από τη γενικότερη πολιτική και θα σας πάμε και στα θέματα του Υπουργείου σας, αν προλάβουμε. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε σαφώς έναν μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έβαλε τα διλήμματα, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπήρχε και ένας ακόμη πρωταγωνιστής που έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Δύο για την ακρίβεια, ας ξεκινήσουμε από τον έναν, ο κύριος Νίκος Δένδιας.
2: Κοιτάξτε, δεν θα πω σε αυτή τη λογική, δεν είναι. Εδώ είμαστε μια μεγάλη πατριωτική παράταξη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το βλέμμα μας είναι όλων στην επόμενη περίοδο και με πάντα στόχο το 2030, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, και βαδίζουμε πάντα με άξονα την λύση των προβλημάτων, και μέσα από αυτό το συνέδριο είμαι βέβαιος ότι και οι προτάσεις των συνέδρων και μέσα από τις ομιλίες και μέσα από τα τραπέζια και τις εκδηλώσεις με θέματα που απασχολούν το αύριο, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη. Κανένα λοιπόν άλλο κόμμα δεν έχει ασχοληθεί με το μέλλον, με το αύριο, αλλά μόνο με την κριτική. Με το συνέδριό μας, κύριε Τσόχο, το 16ο συνέδριο, στείλαμε ένα καθαρό μήνυμα ευθύνης, ενότητας και προοπτικής. Η παράταξή μας λοιπόν απέδειξε ακόμη μια φορά ότι παραμένει ένας ανοιχτός, ζωντανός και δημοκρατικός πολιτικός οργανισμός, ξέρει να συζητά, να συνθέτει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και το πιο δύσκολο, γιατί πολλές φορές η σύγκρουση είναι εύκολη, αλλά η σύνθεση είναι το δύσκολο κομμάτι, και βεβαίως το ζητούμενο, γιατί μέσα από τη σύνθεση πάντα βγαίνει το καλό και μπορεί να πετύχεις τους στόχους για το καλό της κοινωνίας. Και κυρίως λοιπόν η παράταξη αυτή έχει μάθει να διατυπώνει συγκεκριμένες απαντήσεις για τις πραγματικές ανάγκες της πατρίδας και της κοινωνίας. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε με σαφήνεια τον δρόμο που έχουμε μπροστά μας, με συνέπεια, συνέχεια, δουλειά, για μια οικονομία που δημιουργεί ευκαιρίες και καλύτερα εισοδήματα, για μια πατρίδα ισχυρή και ασφαλή, για ένα κράτος πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο κοντά στον πολίτη. Οι αντίπαλοι μας δεν είναι οι πολίτες, ούτε καν η πολιτική αντιπαράθεση ως αυτός σκοπός. Αντίπαλοι μας είναι όπως είπα, τα προβλήματα των πολιτών, είναι η ακρίβεια, η στέγη, η υγεία, η καθημερινότητα και βεβαίως ευκαιρίες για τους νέους. Και σε αυτά οφείλουμε να απαντούμε με αποφασιστικότητα και αποτέλεσμα, όπως αρμόζει στην ιστορία, στις αρχές και στις αξίες αυτής της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης, της πατριωτικής παράταξης. Και θέλω να πω, και βεβαίως ο κύριος Δένδιας μέσα στο ίδιο πλαίσιο κινείται και μέσα στους άξονες, και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μίλησαν, και υπουργοί και στελέχοι και βουλευτές, σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση και στον τομέα της άμυνας έχει κάνει πραγματικά και κάνει καθημερινά το πατριωτικό της καθήκον, που είναι η θωράκιση.
1: Για να σας επισημάνω λίγο, μια και μιλάτε για τον πατριωτισμό τώρα, το Πασόκ σας κατηγορεί και λέει ότι δεν είναι ανεπίτρεπτο να θέτει ο Πρωθυπουργός εθνικά ζητήματα και διλήμματα σε ένα κομματικό συνέδριο. Πρέπει όμως να έχει ήδη χαράξει τις κόκκινες γραμμές από πριν, για να καταλάβουν όλοι ότι η Ελλάδα δεν συζητά τέτοιου είδους ζητήματα. Μήπως πρέπει να κάνετε κάτι
2: νομίζω
1: ακόμα.
2: Αυτό είναι ξεκάθαρο και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν επηρεάζονται αλλά από μονομερείς ενέργειες, ας πούμε, τρίτων χωρών, λέμε για την Τουρκία. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητάμε σε ένα συνέδριο το αύριο ή τα διλήμματα αυτά, γιατί δεν πρέπει να ξέρει ο πολίτης ότι όταν πάει στην πορεία, δηλαδή προς την κάλπη, έχει να επιλέξει μια παράταξη η οποία εγγυάται και τη σταθερότητα και βεβαίως εγγυάται με την πολιτική της και έχει αποδείξει την αποφασιστικότητα και με τις συμμαχίες που έχει κάνει και με τους εξοπλισμούς που κάνει και με τη διπλωματία την πολυεπίπεδη, έχει αποδείξει ότι μπορεί να κρατάμε τη χώρα σε σταθερότητα και με αυτοπεποίθηση σε όλα τα επίπεδα.
0: Κύριε Υπουργέ, εντάξει, το θέμα της άμυνας βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με αφορμή και τις καινούργιες προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας εδώ που πάει να κάνει ΑΟΣ μέχρι τις Κυκλάδες, αλλά θα ήθελα να σας...
2: ΑΟΣ με νόμο έτσι εσωτερικό δεν υπάρχει.
0: Εσωτερικό, όντως, δικαίωμα, όντως.
2: Και βεβαίως υπάρχουν και... υπάρχει αποφασιστικότητα και υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που μπορεί με υπευθυνότητα να χειρίζεται αυτά τα ζητήματα και πιστεύω ότι η Ελλάδα καταρχήν παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη και είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια γιατί έχουμε αποδείξει και το έχουμε αποδείξει αυτό σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.
0: Τώρα, εγώ ήθελα να σας πάω λίγο πίσω, κύριε.
2: Απολύτως καθαρό εδώ, να το πω επειδή το θέσατε, ότι μονομερείς ενέργειες ή μονομερείς νομοθετικές πρωτοβουλίες, γιατί προφανώς αυτό αναφέρεστε τελευταία, σε ζητήματα λοιπόν που ρυθμίζονται από το διεθνές δίκαιο, όπως είπα, και απαιτούν διμερείς ή πολυμερείς διαδικασίες, δεν παράγουν διεθνή αποτελέσματα και μπορεί να έχουν μια εσωτερική χρήση, αλλά δεν αλλάζουν το διεθνές δίκαιο.
0: Τώρα, εδώ... κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω, γιατί είχαμε πει και για ένα πρόσωπο ακόμη, το οποίο συζητήθηκε δια της απουσίας του, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος κλήθηκε με τον τρόπο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έκανε, είπε, δεν περισσεύει κανείς, την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Ένα κάλεσμα στον πρώην Πρωθυπουργό να ενεργοποιηθεί έτσι παρετέρω. Έτσι το είδα εγώ.
2: Κοιτάξτε, εκείνο που γνωρίζω ότι στην πορεία όλοι είμαστε μαζί και όλοι θα είμαστε μαζί και είμαστε μαζί γιατί το ζητούμενο είναι το καλό της πατρίδας και νομίζω ότι όλοι σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και ο πρόεδρος Κώστας Καραμαλής έχει αποδείξει με την υπεύθυνη πορεία του και τη διαδρομή του όλων αυτών των πατριωτισμό. Και βεβαίως πάντα έχει κινηθεί πάντα στον άξονα της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του τόπου, της εθνικών συμφερόντων και βεβαίως για το καλό της πατρίδας και της κοινωνίας. Και σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε όλοι μαζί. Πιστεύω.
1: Τώρα, κύριε Υπουργέ, βλέπουμε μέχρι τέλος του μήνα έχουμε πολύ μεγάλες κομματικές διεργασίες, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Αύριο ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού το κόμμα της, στις 26 του μηνός ο κύριος Τσίπρας. Θέλω λίγο να μου πείτε, σας παρακαλώ, πώς όλη αυτή η αλλαγή σας επηρεάζει εσάς ως κυβέρνηση και ως Νέα Δημοκρατία, αν φοβάστε κάποιον συγκεκριμένο αντίπαλο και γενικότερα θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσετε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, για το οποίο λέγεται ότι υπάρχουν έτσι ρωσικές επιρροές.
2: Δεν θέλω να σχολιάσω ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί, δεν έχει το θεσμικό έτσι, πλαίσιο για να σχολιάσουμε το συγκεκριμένο κόμμα. Όλοι θα κριθούν και πιστεύω όμως και βλέποντας τα βήματα και όλο αυτό το θόρυβο που έχει κάνει, δεν βλέπω ότι υπάρχει σοβαρό έτσι, πλαίσιο για να το εμπιστευτεί, να εμπιστευτεί δηλαδή η κοινωνία την πορεία της χώρας που σε δύσκολες περιόδους και σε μια δύσκολη συγκυρία χρειάζεται ένα πλαίσιο σταθερότητας που το πλαίσιο αυτό το εξασφαλίζει η Νέα Δημοκρατία. Και εδώ θέλω να πω ότι δεν φοβόμαστε κανέναν αλίμονος στις δημοκρατίες αν φοβάσαι. Εδώ έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο συνέδριο περιέγραψε με σαφήνεια τις προτεραιότητες της επόμενης περίοδου και αυτό είναι το βασικό μήνυμα και πρέπει να το επισημάνω. Εδώ έχουμε να κάνουμε σοβαρές μεταρρυθμίσεις μέσω της αναθεώρησης του συντάγματος που δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να πάει χαμένη γιατί έχουν χαθεί ευκαιρίες γιατί μέσα από μια αναθεώρηση του καταστατικού μας χάρτη θα μπορέσουμε πραγματικά να εξασφαλίσουμε και να πάμε στην επόμενη περίοδο που χρειάζεται αλλαγές ο καταστατικός χάρτης σε άρθρα τα οποία πρέπει να εξυγχρονιστούν και πρέπει να πάμε στην επόμενη όπως είπα περίοδο για να πάμε όλοι μαζί τελικά στην Ελλάδα του 2030 γιατί Η ευκαιρία λοιπόν δεν είναι κάθε μέρα για αναθεώρηση του συντάγματος. Πρέπει τα κόμματα λοιπόν με προτάσεις, και εδώ πρέπει να δούμε και το ΠΑΣΟΚ όταν συμφωνεί σε άρθρα συγκεκριμένα, γιατί να μην έρθει και να ψηφίσει αυτά τα άρθρα, και μέσα από αυτό το διάλογο λοιπόν που είναι κορυφαίος για ένα δημοκρατικό πολίτευμα, να μην προχωρήσουμε ώστε να βάλουμε το πετραδάκι μας για την επόμενη περίοδο, για τις επόμενες γενιές, γιατί το Σύνταγμα του 1975 πραγματικά λειτουργήσε και έχουν γίνει και με τις αλλαγές που έγιναν στην πορεία, όμως πρέπει να δούμε άρθρα τα οποία χρειάζονται, γιατί χρειάζονται οι αλλαγές και ο εξογονισμός, γιατί πρέπει να βλέπουμε τις επόμενες γενιές και την επόμενη, τις επόμενες δεκαετίες, και πρέπει να προχωρήσουμε, και δυστυχώς χάνουμε χρόνο και δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος, και πιστεύω όλες οι
0: κύριε
2: δυνάμεις...
0: Κύριε Υπουργέ, επειδή έχουμε την πίεση του χρόνου, θα ήθελα να σας θέσουμε και δύο ερωτήματα σχετικά με τον τομέα το δικό σας. Είδαμε ότι έγινε προχθές μια συνάντηση με αγρότες, ή κάποιοι αγρότες, δεν λέω όλοι, αλλά αγρότες από τη Φλόρινα, από την Λάρισα, από την Ιμαθία, μίλησαν για όριστες υποσχέσεις. Έχουμε τους αγρότες στις Σέρες.
2: Δεν είναι όριστες υποσχέσεις.
0: Ναι, λίγο να ολοκληρώσω το ερώτημα. Ναι. Έχουμε επίσης τους αγρότες από τις Σέρες, φτάσαν μέχρι τον Προμαχώνα. Λένε γενικά ο αγροτικός κόσμος ότι αυτά που συμφωνήθηκαν το χειμώνα έχουν υπερκεραστεί από τα νέα οικονομικά δεδομένα, την ακρίβεια, τα καύσιμα, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Εσείς, υπάρχει περίπτωση να δώσετε κάτι παραπάνω, ή τέλος αυτό ήταν και δεν έχει άλλο?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι δίνεις παραπάνω, δίνεις λιγότερο. Έχουμε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, έχουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο συγκεκριμένο, έχουμε βεβαίως συνθήκες που αλλάζουν. Για παράδειγμα, τα λιπάσματα λόγω του πολέμου έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό οι τιμές και αυξάνουν το κόστος παραγωγής, ή το πετρέλαιο. Επιπλέον με τα 20 λεπτά που δώσαμε, και στηρίζουμε οριζόντια όλους τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας που καταναλώνουν πετρέλαιο, είτε στις μεταφορές είτε στον πρωτογενή τομέα, που μαζί, ειδικά για τους αγρότες, με το καθεστώς της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, που είναι 41 λεπτά συν 10 λεπτά.
0: Υπάρχει δυνατότητα να δοθούν και άλλα πράγματα, λοιπόν, ή φτάσαμε
2: αυτό
0: στο τέλος?
2: Τι θέλω να πω. Ναι. Καταρχήν, αυτό που ανακοινώσαμε και έγινε προχθές, και για πρώτη φορά ο Υπουργός, ο κύριος Σκηνάς, με τον κύριο Πιτσιλή, ανακοίνωσε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για όλο τον χρόνο καταρχήν πληρωμών. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρουν οι αγρότες λοιπόν τι θα πάρουν, έτσι, και πότε θα πάρουν. 1 δισεκατομμύριο μέχρι τέλος Ιουνίου, και 2,3 μέχρι τέλος του χρόνου. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, όπως γνωρίζετε και είδατε και χθες, πέρασε ένα σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα λιπάσματα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει και πλέον βλέπει το πρόβλημα των λιπασμάτων και τις επιπτώσεις που έχουν στην πρωτογενή παραγωγή και για την επιστημιστική ασφάλεια. Θεωρώ λοιπόν ότι σε όλο αυτό το πλαίσιο, και ο ίδιος Πρωθυπουργός είχε κινηθεί και είχε επισημάνει την στήριξη για τα λιπάσματα, και με δικιά του πρωτοβουλία έγινε η επιδότηση του 15% στα λιπάσματα, από τα τιμολόγια δηλαδή αγοράς, από 15 Μαρτίου, και μάλιστα θα παραταθούν μέχρι τέλος Αυγούστου, και βλέπουμε, γιατί κανένας δεν ξέρει τη διάρκεια και τις επιπτώσεις.
0: Αυτό το βλέπουμε. Αν χρειαστεί λοιπόν, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει,
2: κοιτάξτε,
0: και περαιτέρω ενίσχυση.
2: Μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο και τα περιθώρια που έχει η οικονομία, γιατί δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε παλιές πρακτικές, όπως έχω ξαναπεί, και να φορτώνουμε στις επόμενες γενιές βάρη που δεν πρέπει να τα φορτώνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Κάνουμε μια διαχείριση στο οικονομικό επιτελείο, ο Πρωθυπουργός, σοβαρή και υπεύθυνη, και βεβαίως βλέποντας τα περιθώρια στηρίζουμε και εύαλωτες ομάδες αλλά και τομείς που πρέπει να στηρίξουμε.
0: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό στρατόπεδο. Πάμε και στα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Εκεί και αν γίνεται. Χαμός, θα μου επιτρέψετε, κύριε Γιώργο Ψυχογέ, βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
6: Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ψυχογέ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι γίνεται. Φεύγουν, κάθε μέρα φεύγει και από ένας ή παρετείται. Πού πάει το πράγμα. Γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν δύο σχεδιασμοί κατά κάποιο τρόπο. Κάποιοι που λένε πάμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να συνταχτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, και κάποιοι που επιμένουν και λένε όχι, πρέπει να συνεδριάσουμε και να επαναχαράξουμε τη γραμμή, διότι είναι ανεπίκαιρη πλέον αυτή η τοποθέτηση η γενική περί συνεργασιών. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά?
6: Κοιτάξτε, μου επιτρέψτε ένα σχόλιο, γιατί άκουσα πριν λίγο που είπατε ότι ολοκληρώσατε με το κυβερνητικό στρατόπεδο, και επειδή εγώ ήμουν και κυβερνητικός βουλευτής, έχω να κάνω μια παρατήρηση. Εάν αυτά που γίνονται στη Νέα Δημοκρατία, και θα πούμε και τα του ΣΥΡΙΖΑ, είχαν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, θα είχε πέσει 10 φορές από κυβέρνηση. Θα σχολιόντουσαν όλη μέρα όλοι με τα αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας, γιατί αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Για περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών.
0: Δεν αντιλέγουμε, γι' αυτό ρωτήσαμε, είχαμε τον κύριο Αδριανό προηγουμένως.
6: Αυτά δεν περνάνε έτσι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δείχνουν η επιστολή των 5 συναδέλφων βουλευτών, η πρώην 10, πράγματα ο κύριος Συρίγος για τους Patriot χτες.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά ο Ιων σας ρώτησε για άλλο πράγμα τώρα, κύριε Ψυχογέ. Σας ρώτησε για εσάς, όχι για τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ο κόσμος δεν ασχολείται όλη μέρα με το τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι μέρος του κομματικού συστήματος όμως, επομένως λογικά πρέπει να δώσετε απαντήσεις.
6: Ναι, αλλά δεν είναι το πρώτο ζήτημα αυτό. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω σε ό,τι με αφορά, γιατί είμαι στο χώρο αυτό 25 χρόνια. Και με πονάει το ότι θα γίνει στο χώρο αυτό, και θα απαντήσω πλήρως. Αλλά μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με αυτό το σχόλιο, όχι απέναντι σε ό,τι υπόθηκε πριν, αλλά γενικότερα σε μια περίεργη ατμόσφαιρα που βλέπω ότι δεν περνάει έτσι εξαπαλών ονείχων το τι συμβαίνει στην κυβέρνηση. Όχι από εσάς, έτσι για να είμαι σαφής. Γενικότερα από μια εικόνα η οποία έχω και
0: okay.
6: από την κοινωνία.
0: Πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ
6: και γενικότερα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του οίκου μας. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γεγονός ότι έχει περάσει και τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια, από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά έχει περάσει και στην ιστορία του από δύσκολες καταστάσεις. Άρα λοιπόν εγώ θέλω να πιστεύω, με ένα αρχικό σχόλιο που κάνω, ότι επειδή ξέρουμε να επιβιώνουμε και στα δύσκολα και να βρίσκουμε λύσεις και να βρίσκουμε το δρόμο μας, πολλές φορές έχουμε μετασχηματιστεί, έχουμε προσαρμοστεί πάντα με συλλογικές αποφάσεις, γιατί άκουσα το ερώτημά σας, πάντα με συλλογικές αποφάσεις, και αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα, διότι έτσι κι αλλιώς τα όργανα συνεδριάζουν. Δεν υπήρχε ποτέ ζήτημα μη συνεδρίαση των οργάνων, ιδίως με την προεδρία του Σοκράτη Φάμελου.
0: Ναι, αλλά δεν συνεδριάζουν για αυτό που θέτει, ας πούμε, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Καλπάκης. Δεν συνεδριάζουν για το τι μελγενέστε. Λέω εγώ δεν ξέρω.
6: Εγώ σέβομαι απολύτως, και το λέω δημόσια και ειλικρινά, σέβομαι απολύτως και τιμώ όλους τους συντρόφους και τους ανθρώπους που ήταν και υπουργοί και βουλευτές επί το 2015-2019 και έζησα μαζί τους, καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα διαπυρός και σίδηρο από τα μνημόνια. Σέβομαι και τους ανθρώπους που το 2024 ήρθαν και έδωσαν φιλή ζωή στο ΣΥΡΙΖΑ, 70.000 μέλη. Είμαι κομματικός, το γνωρίζουν όλοι αυτό, λειτουργώ πάντα με συλλογικότητα, τους σέβομαι και τους ακούω προσεκτικά. Όμως, ο Σοκράτης Φάμελος και εμείς ως βουλευτές και οι οργανώσεις μας λειτουργούν με βάση την απόφαση που υπήρχε από την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, οι κινήσεις που κάνει ο Φάμελος, ο οποίος έχει παίξει καθοριστικό ρόλο για να κρατηθούμε όρθιοι, έτσι και το 23-24 και μετά την ανάληψη της Προεδρίας του, και ο οποίος είναι πάντα ανοιχτός στο να συζητάς μαζί του, να συνδιαμορφώνεις, να βάζεις αιτήματα, είτε διαπιστολής, είτε προσωπικά, άρα μπορείς να τα θέσεις.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, τα στελέχη που παρετούνται και αυτοί που διαγράφονται δείχνουν ότι γενικά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά την πορεία του. Άρα δείχνουν πάλι προς τα εκεί όμως.
6: Ναι, κοιτάξτε.
1: Καταλάβατε τι θέλω να πω.
6: Είπε τρία πράγματα η απόφαση, στην οποία αναφέρομαι και την τηρώ και την τιμώ και εγώ επακριβώς. Είπε, κάνουμε τα πάντα για μια προοδευτική συμμαχία, για μια σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Το κάνουμε αυτό όλο αυτό το διάστημα, άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε όχι. Μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή, το κάνουμε. κάνουμε κινήσεις, λέμε ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και κρίσιμος σε αυτές τις συγκυρίες και σε αυτές τις εξελίξεις. Προφανώς το λέμε, μέσα στην απόφασή μας. Λέμε ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι επιταχυντής και καταλήτης στο να δημιουργηθεί ένας πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με κυβερνητική προοπτική. Το κάνουμε πράξη, και ο πρόεδρος και εμείς. Είμαστε και εμείς οι ίδιοι που θέλουμε να ληφθούν συλλογικές αποφάσεις και το ζητάμε και εμείς. Mm-hmm. Προφανώς και θέλουμε οποιασδήποτε κινήσεις από εδώ και πέρα, και το λέω και εγώ, έτσι, να γίνουν με συλλογικό τρόπο και με συγκροτημένες κινήσεις.
0: Και αν τελικά, κύριε Ψυχογέ, δεν ευωδοθεί αυτή η συμπόρευση, δηλαδή είτε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει κατά κάποιο τρόπο που λένε να ενσωματώσει ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ ή να συμπορευθεί με ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ, είτε γιατί κάποιοι θα φύγουν ίσως και πριν από τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και θα πάνε προς το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ παρετούμενοι κλπ. Αν δεν ευωδοθεί αυτό, υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε το ΣΥΡΙΖΑ να κατεβαίνει αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα?
6: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά εμάς καταρχάς. Δηλαδή τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, δηλαδή η απόφαση που θα πάρουμε αφορά στο τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού δούμε και την άλλη εβδομάδα, όπως δείχνουν τα πράγματα, την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα εμείς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις για όλα τα ζητήματα που είναι πολιτικά και διαδικαστικά που αφορά αυτή η εξέλιξη. Άρα το σπίτι μας αφορά πρώτα και μετά αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ανάλογα και με τις ανακοινώσεις που θα κάνει και με βάση και το μανιφέστο το οποίο έχει κυκλοφορήσει και τα πολιτικά σημεία που περιλαμβάνει. Το δεύτερο είναι ότι αυτά εγώ τα οποία θα πω περαιτέρω επ' αυτών θα τα πω προφανώς στα όργανα.
0: Ναι, ναι.
6: Και αυτό είναι και μια κριτική για κάποιους οι οποίοι βγαίνουν και δημόσια και okay, δεν γίνεται έτσι. Το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια αυτό. Θα τα πούμε σοβαρά στα όργανα το τι κινήσεις θα γίνουν και για την επόμενη μέρα και για όλα τα σενάρια. Αλλά όχι εκτός οργάνων. Εγώ θέλω να το περιφρουρήσω αυτό και θα μου το επιτρέψετε αυτό. Λέω λοιπόν ότι όποια απόφαση είναι υπάρξει θα αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και την πορεία του από εδώ και πέρα. Δεν θα αφορά, ας πούμε, το τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτό, γιατί αυτό είναι θέμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Κύριε Ψυχογέ, θα θέλαμε με ένα ναι ή με ένα όχι να μας πείτε αν πραγματικά έπρεπε να είχε διαγραφεί ο κύριος Πολάκης.
6: Κοιτάξτε, σας είπα πριν και αναφερόμουν και σε αυτό ότι τιμώ και σέβομαι. Προφανώς και τον Παύλο Πολάκη, mm-hmm. όταν ήταν και υπουργός υγείας, αλλά και για τη διαδρομή του στην κούρσα των υποψηφίων για την Προεδρία. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά που έλεγε ο Πολάκης τα ενσωμάτωσε ο Κράτης Φάμελος πολιτικά και σωστά, εννοώ για τη δημόσια ΔΕΗ, για τις τράπεζες κτλ. Θεωρώ ότι δεν έχουμε περιθώρια, πραγματικά δεν έχουμε περιθώρια για νέες συγκρούσεις και για νέες διασπάσεις, όμως. Και εγώ αν ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και έτρεχα όλη την ημέρα για τα ζητήματα που αφορούν το κόμμα, για να υλοποιήσω τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, να πάρω πάνω μου οποιαδήποτε κενά δημιουργούνται, να κρατήσω το κόμμα όρθιο και έβλεπα κάποιον να βάλει δημόσια με αυτόν τον τρόπο απέναντί μου, ηθικά και πολιτικά ας πούμε, ήταν αρκετά βαρύ αυτό.
1: Ναι, ναι.
6: Και επιπλέον ότι υπάρχει και κρυφή ατζέντα ή υπηρετεί άλλο σχέδιο.
1: Θα τον διαγράφατε δηλαδή?
6: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η απόφαση αυτή ελήφθη, νομίζω δύσκολα από το Σοκράτη Φάμελο, γιατί δεν το συνηθίζει αυτό.
0: Δύσκολη αλλά αναγκαία.
6: Ήταν πολύ βαρύ ηθικά και πολιτικά ο τρόπος με τον οποίο διατυπώθηκε από τον Παύλο Πολάκη δημόσια και απέναντί του προσωπικά, αλλά και για κρυφή ατζέντα και άλλο σχέδιο που υπηρετεί. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι ήταν πραγματικά υπερβολικό. Δεν μπορούσε να αντιδράσει κάπως αλλιώς ο Φάμελος αυτό.
0: Μάλιστα.
6: Εγώ όμως παρόλα αυτά και θέλω να το πω και αυτό.
0: Ναι, ναι.
6: Ήταν και ο Χατζησοκράτης,
0: ο Δημήτρης,
6: ναι, ναι. Ο οποίος δεν είχε βέβαια αυτό το ύφος και αυτόν τον τρόπο απέναντι στον πρόεδρο για κρυφή ατζέντα και υπονοούμενα. Όμως αυτά που λες, όπως είπα πριν, τα λες στα όργανα. Δεν τα λες δημόσια, άσχετα αν διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ επί της αρχής με αυτό που λέει. Mm-hmm. Εντάξει. Και ο πρόεδρος βγήκε δημόσια και είπε ότι διαφωνεί με αυτό. Αλλά τα λες στα όργανα και εσύ. Δεν ήταν του ίδιου Βεληνικούς με αυτό που είπε ο Πολάκης, αλλά θέλω να πω ότι και αυτό πρέπει να περιφρουρείς το κόμμα σου. Πώς να βγαίνεις και να λες και να γράφεις, ας πούμε, και να, μετά από έναν πολύ τραυματία που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, να δημιουργείς και άλλες εντυπώσεις. Εγώ καλώ έστω και την ίστατη στιγμή, με κάποιο τρόπο πρέπει να υπάρξει έστω και τώρα μια περίσκεψη, μια ψυχραιμία. Ο κόσμος βαρέθηκε, κουράστηκε με αυτό.
0: Και με αυτό πρέπει να κλείσουμε, κύριε Ψυχογέ, πρέπει να πάμε σε δελτίο. Ναι.
6: Δεν είναι η μεγάλη εικόνα αυτή. Η μεγάλη εικόνα είναι πώς θα πάμε στον πολλαπλασιασμό.
1: Σας
6: και αυτό θέλει από όλους
1: σοβαρότητα
6: και ωριμότητα το επόμενο διάστημα.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά.
6: Δελτίο
0: πάμε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλήδη Μύρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, καθώς έχει στείλει επιστολή στην οποία αναφέρει ότι δεν συμβιβάζεται με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, κλήτευσή του σε ακρόαση στην Επιτροπή. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα αδικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παραστεί στην Επιτροπή. Παράλληλα, τόνισε ότι του προκαλεί αλγινή εντύπωση η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τις παρακολουθήσεις. Προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για την προανακριτική έρευνα σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Οι δύο άντρες συνομίλησαν για την εξωτερική πολιτική, τις επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ, θα δεχθούν το επόμενο διάστημα τηλεφώνημα από την εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης της ΣΕΡΕΣ προχώρησε η Ελλάδα, στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας του 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Τραγικό θάνατο από τα χέρια ενός 48χρονου τροφίμου στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί βρήκε 59χρονος επίσης ασθενής του ίδιου νοσοκομείου. Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα μετά από επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών που διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο. Ο δράστης συνελήφθη. Επίθεση δέχτηκε 35χρονος χθες βράδυ από έναν 20χρονο και ακόμη 5 άτομα στην οδό Αγίου Δημητρίου με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στα δύο πλευρά. Οι δράστες επιχείρησαν να αφαιρέσουν το τσαντάκι του θύματος χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν. Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημητρίος όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ στη συνέχεια αποχώρησε. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 20χρονος ενώ έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκόμενων. Στον διεθνή χώρο, Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν βρίσκεται η οικονομία, η ενέργεια καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων αμπελοκήπων Μενεμένη, σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της υποδιεύθυνσης εγκλημάτων εγκληματολογικών ερευνών, εντόπισαν στοιχεία για δύο άντρες 28 και 35 ετών που εμπλέκονται σε δύο περιστατικά απάτης. Οι δράστες, με το πρόσχημα οικονομικών εκκρεμωτήτων συγγενικών προσώπων και των παθόντων, απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα. Στο αυτόφορο σήμερα συλληφθέντες μετά από επεισόδιο μεταξύ τραυματίου φορέα και δύο γυναικών συνοδών ασθενούς, χτες στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Ο 66χρονος τραυματιοφορέας και οι δύο γυναίκες, 39 και 57 ετών, φέρονται να είχαν λεκτική αντιπαράθεση εντός του νοσοκομείου. Για το περιστατικό υποβλήθηκαν εκατέρωθεν μηνύσεις και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες, αλλά βελτίωση του καιρού από το απόγευμα προβλέπονται για τη Μακεδονία και τη Θράκη, η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα επικρατήσουν στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Περισσότερες ειδήσεις στις 12.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα, Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
6: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
5: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
6: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΠΘ.
5: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
6: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
5: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάλι πίσω και φυσικά ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει που λέμε, έτσι. Πρέπει να πούμε και για την ομάδα μας εδώ πέρα, τους συνεργάτες φυσικά.
9: Η οποία αλλάζει αλλά εξακολουθεί να είναι νικηφόρα.
8: Έτσι ακριβώς. Άρης Σιδερίδης στην ρύθμιση του ήχου, η Μάτα Σαμαρά φυσικά στις μουσικές επιλογές, όλα αυτά τα ωραία τραγούδια που ακούτε καθημερινά. Και το Viber του σταθμού 6930-078-228, 6930-078-228. Εντελώς δωρεάν μπορείτε να στέλνετε στο Viber Viber του σταθμού τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας.
9: Πάμε στην Βίκυ Καλιάκου για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και έστειλε μηνύματα, είπαν πολλά, έτσι, δεν ήταν τυπικά όσα υπόθηκαν. Βίκυ, σ' ακούμε. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Για τα εσωτερικά, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματος, γι' αυτό κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Έτσι ακριβώς το είπε. Τώρα, όσον αφορά το διεθνές περιβάλλον, είπε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος της.
9: Αυτό βεβαίως είναι, αναφέρεται, έτσι είναι προφανές, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, σε όλα αυτά τα κόλπα που πάει να κάνει μονομερός η Τουρκία, το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας. Ναι,
10: ναι, για τις γαλάζιες πατρίδες και την ομοθέτηση και όλα αυτά. Για το Ταμείο Ανάκαμψης είπε ότι όλοι οι πόροι θα έχουν απορροφηθεί, οι εκκρεμότητες τέλος πάντων, μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Για την ακρίβεια, επεπαραμένουμε προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής και είπε ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί στις οικογένειες. Είναι ένα καινούριο πρόγραμμα ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Ορεστιάδα, που είπε ότι μας δείχνει με ποιον τρόπο οι Έλληνες μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τη μοίρα μας κατά την περίοδο της συμφωνίας, της συνθήκης μάλλον της Λοζάνης. Ξεκίνησαν οι Έλληνες από την αρχή, ρίζωσαν εδώ και όμως τα κατάφεραν.
8: Πολύ ωραία.
9: Ευχαριστούμε τη Βίκυ Καλιάκου.
8: Ευχαριστούμε πολύ, Βίκυ.

0: Υπουργός Εργασίας, να πούμε, προανήγγειλε στην παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που ασχολούνται στην ίδια θέση εργασίας, έτσι, και στα βαρέα και ανθυγιεινά οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Να δούμε λοιπόν τι αλλάζει σε μισθούς και συντάξεις και χειρίας, καθώς όπως είπε πλέον ότι θα υπάρχουν προσβάσεις, παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χείρειας αλλά και τη μισθολογική ισότητα,
1: ναι, είναι
0: στην
1: ένα
0: εργασία.
1: Τρεις,
0: έτσι, παρουσίασε η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, των οδηγών, των βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Νομίζω καιρός ήταν.
1: Πραγματικά καιρός ήταν, διότι είναι πραγματικά, αν δεν είναι βαρέα και ανθυγιεινά, και όχι μόνο αυτό το επάγγελμα, έτσι και άλλα, αλλά αν δεν είναι βαρέα και ανθυγιεινά, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πραγματικά καλούνται σε δύσκολες συνθήκες να σώσουν ζωές ή να διασώσουν ανθρώπους, εντάξει, ποιο είναι. Ποιο είναι. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι προωθείται περαιτέρω νομοθεσία για την εξίσωση, τη μισθολογική εξίσωση ανδρών και γυναικών. Ένα πάλι ζήτημα το οποίο όλο το λέμε, υπάρχει και συνταγματική επιταγή, υπενθυμίζουμε, μια και γίνεται κουβέντα για το Σύνταγμα, ότι υπάρχει ισότητα ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα. Και όμως, όπως είπε η κυρία Κεραμέως, ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ελληνικό, υπάρχουν αποκλίσεις, 12 έως 13% έχουν παρατηρηθεί, αποκλίσεις. Οι ίδιοι άνθρωποι, σαν να πούμε τώρα εμείς, εσύ και εγώ, Ειρήνη, έχουμε τα ίδια προσόντα, κάνουμε την ίδια εκπομπή, μπαίνουμε στο ίδιο στούντιο. Εσύ είσαι γυναίκα, εγώ είμαι άντρας και εγώ παίρνω 13% παραπάνω, επειδή εγώ είμαι άντρας και εσύ είσαι γυναίκα, ναι. Και λένε οι εργοδότες, για παράδειγμα, ότι θα έχει την. Είναι διάφορα. Εντάξει, υπάρχει και το στερεότυπο, το άθλιο στερεότυπο ότι ο άντρας κάνει καλύτερα τη δουλειά από τη γυναίκα. Σαν χλαμάρες.
0: Καμία σχέση, φυσικά.
1: Μπράβο, ναι, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι γυναίκες κάποια στιγμή έχουν την λοχεία και θα πρέπει να πάρουν άδεια εγκυμοσύνης και όλα αυτά τα συναφή. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι απολύτως αναχρονιστικό και μπράβο στην Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η οποία το κάνει αυτό το πράγμα και μάλιστα, όπως ανακοίνωσε, έχει πολύ σημασία αυτό, αλλάζει και το καθεστώς αναζήτησης εργασίας. Δηλαδή, ακόμη και οι αγγελίες για έβρεση εργασίας γίνονται πιο ουδέτερες, αναφέρουν. Πρέπει να αναφέρουν
0: και το ποσό που
1: εκ των προτέρων το μισθό και όχι είσαι άντρας σου δίνω 2.000, είσαι γυναίκα σου δίνω 1.800. Και επίσης υπάρχει και δυνατότητα να παρακολουθείτε αυτό το ζήτημα και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απόκληση άνω του 5% ανάμεσα στο μισθό που παίρνει άντρας και γυναίκα, ομοειδών καθηκόντων, ομοειδών προσόντων, ίδιας διάρκειας ωραρίου, ας πούμε, κλπ. Αν υπάρχει απόκληση άνω του 5%, επεμβαίνει μέχρι και η επιθεώρηση εργασίας για τα δέοντα.
0: Ναι, ναι. Και φυσικά, βεβαίως, και ένα θέμα είναι αυτό που συζητάμε τώρα και το άλλο θέμα είναι όταν κάποιοι εργοδότες βλέπουν μια νέα γυναίκα η οποία αναζητεί μια θέση εργασίας, δεν πρέπει να υπάρχει κάποια είδους προκατάληψη, ας πούμε, να σου πω έτσι, γιατί πολλές φορές ρωτάνε, έχεις υποχρεώσεις, έχεις παιδιά, πρόκειται να γεννήσεις, πρόκειται να παντρευτείς, πόσο χρόνο τα παιδιά σου και όλα αυτά.
1: Για να μην πάμε.
0: Γιατί θα φύγει, θα πάρει κάποια άδεια η γυναίκα στιγμή με σκοπό τη λοχεία, όπως είπαμε. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά πρέπει να εξαλειφθούν.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνονται δεκτοί στο στρατό γυναίκες, ας πούμε, οι οποίες ενδεχομένως και αυτοί έχουν και οι γυναίκες. Κάποια στιγμή θα μείνουν έγκυες.
0: Και επίσης δεν μπορείς να πωλήσεις και γυναίκα η οποία έχει μείνει έγκυος.
1: Ενά αυτά είναι, έτσι. Ότι τους δυσκολεύει λιγάκι την αυθαιρεσία και γι' αυτό πάντοτε προτιμούν, σου λέει, να παίρνουμε άντρες και να τελειώνουμε, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε, γιατί αν λέμε ότι έχουμε ισότητα, έχουμε ισότητα. Και δεν μπορεί πραγματικά στην καθημερινότητά μας. Και μου κάνει εντύπωση, Ειρήνη, ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, επειδή πέρασαν πάρα πολλές κυβερνήσεις, φιλελεύθερες, σοσιαλιστικές, αριστερές, πιο δεξιές, πιο αριστερές, αυτό το πράγμα εξακολουθούσε να παραμένει σαν μία μόνιμη πληγή και μία μόνιμη παραβίαση του ελληνικού συντάγματος.
0: Ναι, δεν το κάνανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι απορίας άξιων και υποτίθεται προοδευτικές κυβερνήσεις που είναι σώσμε τα δικαιώματα, και την ισότητα, για ποιο λόγο δεν άγγιξαν αυτό το κομμάτι και δεν εφάρμοσαν κάποια νομοθεσία.
1: Είναι μεγάλη ιστορία πραγματικά, διότι υπάρχουν και αντιστάσεις και από τους εργοδότες, οι οποίοι πραγματικά είναι αλήθεια τώρα ότι προτιμάνε να έχουν έναν άντρα να ξεμπερδεύουν εκεί πέρα από το να έχουν.
0: Τι ξέρω, εγώ ξέρω πάρα πολλούς εργοδότες πάντως που δεν θέλουν καθόλου άντρες, γιατί οι άντρες δεν είναι τόσο πολύ συγκροτημένοι σε κάποιο τύπου θέσης εργασίας. Δεν είναι multitasking, να το πω και έτσι.
1: Καλά, τώρα μην μπούμε σε τέτοιες αυτές.
0: Όχι, γιατί να μην μπούμε.
1: Να μπούμε να μαλώσουμε τώρα το γνωστό. Εσείς που είστε, πάτε να πλύνετε κανένα ψάχνω τα σεξιστικά.
0: Όχι,
1: και τα,
0: ναι, εγώ γνωρίζω έτσι σε πολλές θέσεις εργασίας που πολλοί εργοδότες είναι αυτοί που προτιμούν γυναίκες, ακόμα και σε βαριές θέσεις που θεωρείται ότι δεν θα τις έπιανε κάποια γυναίκα, ας πούμε.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα πρέπει να λυθεί, να πάψει να υπάρχει αυτή η διάκριση, και βεβαίως, μια και μιλάμε για την κυρία Κεραμέως, είπε και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, επειδή υπάρχει αυτή η ιστορία με το Συμβούλιο της Επικρατείας και τις συντάξεις κλπ. Τόνισε η κυρία Κεραμέως ότι σε κάθε περίπτωση θα δούμε πρώτα την απόφαση, mm-hmm. αλλά αν χρειαστεί θα νομοθετήσουμε, δεν θα υπάρξει κανένα θέμα εκ της απόφασης αυτής του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αλλάξουμε τον νόμο, το κλείνουμε εκεί και τουλάχιστον να μην ανησυχούν για αυτό το ζήτημα όσοι θορυβήθηκαν από αυτή τη διαρροή για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Μάλιστα. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και είμαστε εδώ πάλι.

0: Και ενώ συμβαίνουν αυτά εδώ στην Ελλάδα, έχουμε φοβερά και τρομερά γεγονότα πάλι στο εξωτερικό. Ο κύριος Σι Τζινπίνγκ μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, τώρα τα λέει και με τον Βλαδίμιρο
1: Πούτιν. Ένα ίδιο
0: Πούτιν.
1: Σκηνικό νομίζω βλέπουμε, ξαναζούμε την ίδια ιστορία. Βίκυ Καλιάκου στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο Πούτιν διαβεβαίωσε τον Κινέζο πρόεδρο καταρχήν ότι θα του εξασφαλίσει ρωσικό αργό, να μην ανησυχεί. Οι δύο άνδρες χαρακτήρισαν πρότυπο τη σχέση τους και κάλεσαν ΗΠΑ και Ιράν να βάλουν νερό στο κρασί τους, γιατί είπαν ότι μια συμφωνία είναι ύψιστης σημασίας. Το κοινό ανακοινωθέν όμως έχει αιχμές κατά του Τραμπ. Λέει ότι οι προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα αποικιοκρατίας απέτυχαν, αλλά ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας.
0: Αυτό ότι κινδυνεύει με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας κινδυνεύει, αλλά ο κύριος Πούτιν, κάνω εγώ μια παρατήρηση, δεν έχει συμβάλει καθόλου σε αυτό.
2: Όπως μεταδίδει το Bloomberg, πέρα από την Ουκρανία,
1: αυτό,
2: ναι, πέρα από την Ουκρανία, για να λέμε και το παρασκήνιο, προσπάθησε να αξιοποιήσει την αβεβαιότητα του πολέμου και τα αποκλεισμένα στενά για να ξεμπλοκάρει το μεγάλο project του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2 που θα συνδέει τη Σιβηρία με την Κίνα μέσω Μογγολίας.
0: Μολύκο στην Αντάρα, χαίρετε Βίκυ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει βέβαια μια πληροφορία για επίσκεψη Witkoff στη Ρωσία στο εγγύς μέλλον, έτσι.
0: Και γιατί πληροφορία... υπάρχει και το ενδεχόμενο, το έχει πει και ο κύριος Τραμπ, ότι να ξαναδούμε το θέμα με, με τα ρωσικά πετρέλαια και με τις ρωσικές πηγές ενέργειας, διότι εντάξει, γενικώς γίνεται ένας χαμός. Ναι, συνέχισε.
2: Υπάρχουν και πληροφορίες ότι το Ιράν κάνει λαθρεμπόριο καυσίμων και δίνει πετρέλαιο σε Πακιστάν, Τουρκία και Ιράκ. Υπάρχει και αυτό, δηλαδή τα δεξαμενόπλια απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού, εκπέμπουν ψευδή σήματα, φαίνεται ότι είναι αλλού, ενώ περνάνε σε ιρανικά λιμάνια. Υπάρχουν και μικρότερα πλοία χωρίς GPS και ραντάρ, που κάνουν τις ίδιες διαδρομές, είναι βέβαια μικρότερα από μονωμένες διαδρομές.
0: Και αν θυμάμαι καλά και ένα ελληνόκτητο τα έκανε αυτά, γιατί και η δικιά μας η ναυσιπλοεία και ο εφοπλισμός προοδεύει σε αυτά τα ζητήματα, ναι.
2: Υπάρχει τώρα και μια άλλη πληροφορία ότι το ΝΑΤΟ σκέφτεται να παρέμβει στα στενά, αλλά αυτό είναι μάλλον πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ούτε ο Τραμπ εγκατέλειψε την ιδέα να συνοδεύουν πολεμικά τα αμερικανικά πλοία από τα στενά.
0: Και σε κάθε περίπτωση ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει και το ΝΑΤΟ, έτσι.
2: Δεν νομίζω να γίνει, εν πάση περιπτώσει ήταν σαν σκέψη πάντως αυτό. Η Γαλλία στέλνει πάντως σκάφη για να κάνει απορροναρκή. Ανακοθέτηση, να το είπα σωστά.
1: Μάλιστα. Σύντομα, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε
1: τη Βίκυ Καλιάκου.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ και πάλι.
2: Και συνέχεια.
0: Πάμε σιγά σιγά σε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε συνεντεύξεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Και κλεισμένων των θυρών η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αναφέρει με επιστολή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας για την κλήτευσή του σε ακρόαση. Τηλεφωνικές προειδοποιήσεις από την ΑΔΕ σε 55.000 ληξιπρόθεσμους οφειλέτες. Ποινή κάθειρξης 7 ετών χωρίς αναστολή στον Αζέρο Υπήκο που καταδικάστηκε για κατασκοπία στη Σούδα. Στο αυτόφορο ο τραυματιοφορέας και δύο συνοδοί ασθενούς μετά από επεισόδιο χθες στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών στις Σέρες. Συναγερμός για εισερχόμενο ντρόουν στη Λιθουανία οδήγησε σε παράλυση στις μεταφορές και έστειλε ηγεσία και πληθυσμό στα καταφύγια. Επόμενη ενημέρωση με τα νέα της περιφέρειας σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.
6: Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρόεδρο της Νίκης, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, με τον οποίο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό σας μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
7: Καλό μεσημέρι, χαίρετε, κύριε πρόεδρε.
8: Και Χριστός λοιπόν, Ανέστη σήμερα τελευταία μέρα, κύριε.
6: Σωστά.
8: Τόμου, κύριε Θεράκη.
6: Σωστά αληθώς. Το λέτε, αληθώς Ανέστη. Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει αυτό το περίφημο δίλημα, αν χτυπήσει το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης στις 3 τα μεσάνυχτα, ποιος θα το σηκώσει, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, προφανώς κατ' επέκταση και ο κύριος Νατσιός. Τι έχετε να πείτε για αυτό το δίλημα που βάζει ο Πρωθυπουργός?
8: Καταρχάς, από κάτι που διάβασα και μου έκανε εντύπωση, όταν χτύπησε το τηλέφωνο ένα μοιραίο βράδυ Φεβρουαρίου, και καταλαβαίνετε τι εννοώ τότε με το έγκλημα των Τεμπών, ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης τι έπραξε? Συγκάλυψη, αυτό δεν έπραξε? Μην μιλάει για τέτοιες ώρες τηλέφωνα, γιατί δεν τον συμφέρει καθόλου αυτή η παραπομπή. Και στο κάτω-κάτω για τα εθνικά θέματα δεν μπορεί να είναι και πάρα πολύ περήφανος, γιατί το μόνο που βλέπουμε, αγαπητοί μου, είναι υποχώρηση και έναντι της Τουρκίας και συμφωνίες.

0: οι οποίες μόνο κακό κάνουν στην πατρίδα μας. Υποχωρητικότητα της κυβέρνησης έναντι της Τουρκίας. Αυτό είναι.
1: Βλέπετε τώρα, εσείς
0: τώρα... Να μην τα λέει, γιατί θέτει κάτι διλήμματα για τα οποία προκαλούν το λαό, Μητσοτάκης, χάος κτλ. Εμείς τα λέγαμε Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης είναι το χάος.
1: Επειδή είπατε για τα εθνικά θέματα, βλέπετε εσείς ότι υπάρχει περίπτωση τώρα με την νέα έξαρση της Τουρκίας, με αυτά όλα, με τους νόμους που φτιάχνει και τις γαλάζιες πατρίδες και την ΑΟΣ τα 200 ναυτικά μίλια, να έχουμε εμπλοκή, και πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσει ή θα πρέπει να αντιδράσει, αν δεν είναι σωστή κατά την άποψή σας, η κυβερνητική αντίδραση ποια να είναι?
0: Αυτή, όλα αυτά, κύριε Τσόχου, είναι απόρρια της λεγόμενης διακήρυξης των Αθηνών, η οποία πάλι ήταν μια διακήρυξη υποχωρητικότητας. Ουσιαστικά η απόφαση της Τουρκίας, αυτό που είπατε πριν για τα 200 ναυτικά μίλια και όλα τα συναφή, είναι κήρυξη πολέμου. Δηλαδή τι άλλο περιμένουμε? Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Και η μία ανακήρυξη ως το Αιγαίο και στην νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι μέγιστες πράξεις υποτέλειας και κατευνασμού. Δυστυχώς, ο κύριος Μητσοτάκης είναι άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί με ευλάβεια το ολέθριο δόγμα κατευνασμού. Ο κατευνασμός, ξέρουμε πολύ καλά γιατί η ιστορία εδώ μας διδάσκει, οδηγεί δυστυχώς σε καταστάσεις, σε πολέμους, σε πράγματα τα οποία ούτε θέλω καν να τα αναφέρω. Είναι οπαδός του κατευνασμού. Είναι καταστροφικό δόγμα για την πατρίδα μας. Η Τουρκία το έχει καταλάβει, απειλεί και απαιτεί συνεχώς και ειδού τα αποτελέσματα.
2: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
0: Να πω και για την πόντιση του Καλωδίου στην Κάσου, για την Αστυπάλαια, όλα αυτά είναι αποδείξεις κατευνασμού. Mm-hmm. Παρακαλώ.
2: Μάλιστα, τώρα να πάμε λίγο στο κομμάτι της ακρίβειας. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε στη διάρκεια του συνεδρίου ότι λυπάται και θυμώνει που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν εσείς ως Νίκη, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, και θα ήθελα και το σχόλιο σας για αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Κοιτάξτε, η λύπη δεν γεμίζει ψυγεία. Η λύπη δεν πληρώνει φροντιστήρια, κύριε Θηράκη. Η λύπη δεν κρατάει τα παιδιά μας στην Ελλάδα, τα οποία τα σπουδάζουμε με κόπο, με βάσανα και με υδρότα, και δυστυχώς το κράτος τους βγάζει εισιτήρια για να φύγουν στο εξωτερικό. Είναι η λύπη, είναι ομολογία πλήρης αποτυχίας και ανικανότητας. Εγώ αυτό βλέπω. Είναι δυνατόν να λέει ένας πρωθυπουργός ότι λυπάται για την ακρίβεια? Αντί να πει αγωνίζομαι και προσπαθώ να μειώσω, να ελαφρύνω κάπως το εισόδημα, να ελαφρύνω λίγο την πίεση που δέχεται.
1: Είπε όμως με αυξήσεις μισθών, με μειώσεις φόρων, είπε κάποια πράγματα.
0: Ναι, το δέντρο το καταλαβαίνουμε από τους καρπούς που βγάζει, αγαπητέ μου κύριε Τσόχου, έτσι. Mm-hmm. ΦΠΑ. Γιατί, τι είναι αυτό, γιατί δεν μειώνει, γιατί δεν εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά δεδομένα? Μπορούμε να το κατεβάσουμε στο 15%. Μόνο υπερπλεονάσματα παρουσιάζει, τα ματωμένα υπερπλεονάσματα, τα οποία. Με τα οποία υποτίθεται εξοπλίζει τα δάνεια. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πολλές χώρες της Ευρώπης το έχουν κάνει. Έχει γίνει πλέον το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου το 1/3 του μισθού. Έχουμε το μεγαλύτερο φόρο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα καύσιμα. Mm-hmm. Τίποτε απολύτως δεν κάνει. Έχουμε επί μηδενικός φόρος για τα ΝΟΠΑ προϊόντα, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο. Τουλάχιστον για τις βρεφικές τροφές, να μειώσει και εκεί. Δυσκολεύονται οι μάνες. Έχουμε ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Έχει κάνει τίποτα για το δημογραφικό πρόβλημα? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν βρεθήκαμε κατ' ειδήν με τον κύριο Μητσοτάκη, το έθεσε ένα ερώτημα. Ξέρετε, λέω, πόσο είναι το επίδομα που δίνει σήμερα το ελληνικό κράτος στα παιδιά? Δεν ήξερε. Του λέω 28 ευρώ το μήνα. Ούτε για ένα γουλούρι την ημέρα. Η Νίκη έχει πρόταση 200 ευρώ για κάθε παιδί. 6.000 για τη γέννα.
1: Θα δώσει τώρα 150 ευρώ, λέει, τον Ιούνιο.
0: Με 150 ευρώ να το διαρρέωσουμε για 365 βγαίνει 10 λεπτά την ημέρα, κύριε Τσόχου. Αυτό είναι γενναία αύξηση και βοήθεια προς το λαό. Mm-hmm. Όλα είναι κοροϊδία.
1: Κύριε Πρόεδρε, τώρα θέλω να σας ρωτήσω λιγάκι για τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αύριο
0: και
1: αναμένουμε...
0: Εκεί που βάλαμε και ένα ερώτημα να το πω, συγγνώμη,
1: παρακαλώ.
0: Για το ισρό νεκρών στα δηληστήρια. Mm-hmm. Γιατί έχουν μετατρέψει τα βενζινάδικα σε μικρές εφορίες, τα έλεγα, όπου καταληστεύεται ο λαός. Το σύστημα ισρών νεκρών για τα δηληστήρια του κράτους, όπου τα ελέγχουν οι ολιγάρχες. Υπέβαλα επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων και περιμένω απάντηση.
1: Μάλιστα.
0: Από τώρα, εκεί ξεκινάει το κακό, θα έλεγα. Παρακαλώ, ναι.
1: Περί αλλαγών στο πολιτικό σκηνικό, ο λόγος λοιπόν. Αύριο να μένουμε το όνομα και την διακήρυξη και όλα τα συναφή του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ακούμε, μάλιστα, διαβάζουμε ότι πολλά στελέχη της Νίκης προσανατολίζονται προς τα εκεί. Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι τραβάει πάρα πολύ κόσμο από τη Νίκη. Και θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, εάν σας ανησυχεί η παρουσία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και αν σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν γίνει, όσα κόμματα και αν γίνουν, η Νίκη θα είναι παρούσα, αυτόνομη, μόνη της, αυτοδύναμη στις εκλογές.
0: Ξεκινά από το τελευταίο, το είπατε, αυτόνομη, mm-hmm, αυτοδύναμη, με συνέπεια, με αξιοπρέπεια, θα είμαστε παρόντες στις εκλογές, περαιτωδώς ετοιμάζουμε τα ψηφοδέλτιά μας. Εμείς βέβαια θα αξιολογήσουμε τις πολιτικές θέσεις της κυρίας Καριστιανού. Αυτό που με κάνει εντύπωση, κύριε Τσόχο, και το ακούω και από εσάς. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι η κυρία Καριστιανού έκανε ένα κόμμα μόνο και μόνο για να σβήσει τη Νίκη. Μα αυτό είναι, συγγνώμη, ποιος κυβερνάει την πατρίδα μας? Είναι από προσανατολισμός, από την κυβέρνηση και από τα ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Όχι μόνο τη Νίκη, παίρνει και από την πλεύση ελευθερίας, παίρνει και από την ελληνική
0: Εγώ
1: λύση.
0: Ακούω μόνο για τη Νίκη. Εγώ ακούω μόνο για τη Νίκη. Mm-hmm. Ότι επειδή ένα-δύο στελέχη της Νίκης έχουν πάει στην κυρία Καριστιανού, σημαίνει ότι η Νίκη διαλύθηκε. Ούτε διαλύθηκε, ίσα-ίσα υπάρχει μεγάλη ομόνια και ενότητα στη Νίκη, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και προχωρούμε προς εκλογές με δυναμισμό, έτοιμοι να μπούμε και να τιμήσουμε την ψήφο του λαού πάλι και πάλι στη Βουλή των Ελλήνων, όπως το κάνουμε εδώ και 3,5 χρόνια.
1: Σε ό,τι αφορά, επειδή είπατε για τις θέσεις και λοιπά, δεν σας ανησυχεί το γεγονός ότι είναι ομοειδείς οι θέσεις και απευθύνονται σε κάθε περίπτωση στο ίδιο, ξέρετε, ακροατήριο?
0: Κύριε Τσόχο, εγώ δεν έχω διαβάσει θέσεις κυρίας Καριστιανού. Όταν αποκαλυφθούν, όταν δημοσιευτούν, τότε θα πάρουμε θέση. Είναι πάρα, η θέση είναι μια
2: Άρα αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε?
0: Όχι, όχι, όχι, δεν αφήνω κανένα ενδεχόμενο. Κύριε Θηράκη, σας παρακαλώ πολύ. Εμείς έχω πει αυτόνομα, ανεξάρτητη, θα συνεχίσει η Νίκη την πορεία της, όπως το έκανε εδώ και 3,5 χρόνια, παραδεκτό από όλους. Όταν μπήκαμε, η κυρία Μπακογιάννη μιλούσε για τσίρκο. Τσίρκο αποδείχθηκε η Νέα Δημοκρατία με αυτά που κάνει. Η Νίκη ίσα-ίσα έδειξε με την πορεία της τη σοβαρότητα, επαλαμβάνω, την αξιοπρέπεια, τον πατριωτισμό της. Θα δούμε την κυρία Καριστιανού, το καταστατικό της, θα δούμε τις θέσεις της, τα πρόσωπα που θα την πλαισιώσουν και θα πάρουμε θέση, όπως όλα τα κόμματα. Και θα μιλήσουμε πολιτικά πλέον. Με ευγένεια και με ευπρέπεια, όπως διακρίνει πάντοτε και εμένα, αλλά και τη Νίκη.
1: Και ένα σχόλιο τελευταίο για το άλλο κόμμα που κυοφορείται, του κυρίου Τσίπρα.
0: Εντάξει, τώρα με παλιά και σάπια υλικά τίποτε καινούριο δεν γίνεται, αλλά ο κύριος Τσίπρας, θυμίζω, έχει κυβερνήσει την πατρίδα και βαρύνεται, μια και είμαστε Μακεδόνες, βαρύνεται με την προδοσία των Πρεσπών. Αυτό νομίζω τα ακυρώνει όλα. Αυτό δεν θα σβήσει, αυτός ο Λεκές, ο μεγάλος Λεκές, δεν θα σβήσει και από την προσωπική του ιστορία, αλλά και από την ιστορία της Ελλάδος.
1: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Εγώ ευχαριστώ, με το καλό όλα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Μέσα σε όλο αυτό τον ρημαγδό των πολιτικών εξελίξεων υπάρχουν και κάποιες πτυχές και κάποιοι άνθρωποι, οι νέοι για παράδειγμα,
1: ναι.
0: που θεωρώ ότι δεν ενδιαφέρονται και τόσο πολύ γι' αυτό.
1: Αλλά καίγονται για το τι θα κάνουν με το μέλλον.
0: Ακριβώς. Ναι. Και πολύ περισσότερο οι φοιτητές, αυτοί τώρα που βρίσκονται στα πανεπιστήμια, θα βγουν στην αγορά εργασίας μεθαύριο, με το καλό, και θέλουν να βρουν ένα περιβάλλον τέλος πάντων που θα μπορέσουν να εξελιχθούν, να φτιάξουν την καριέρα τους, να καινοτομήσουν.
1: Γι' αυτό,
0: να φτιάξουν τη ζωή τους. Γι' αυτό λοιπόν γίνονται διάφορες προσπάθειες έτσι, από think tank, κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες συζητήσεις, κάποια τραπέζια που...
1: Συμβολή στον ευρύτερο διάλογο, ο οποίος πραγματικά είναι σημαντικότατο.
0: Έτσι ώστε να μπορέσουν να βρεθούν λύσεις, να ενεργοποιηθούν κάποιοι πυλώνες, γιατί το πανεπιστήμιο πραγματικά παράγει γνώση. Αλλά τελικά τι γίνεται μετά, και για όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Βασίλη Ντούρο, είναι διευθυντής ερευνών του Think Tank Συνέργεια. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ντούρο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Σφυράκη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό
2: Ευχαριστώ
1: μεσημέρι.
2: Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, και με αφορμή βεβαίως και μια εκδήλωση που διοργανώνεται σήμερα, έτσι, για ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Δώστε μας λιγάκι την ταυτότητα αυτής της εκδήλωσης, κύριε Ντούρο.
2: Κύριε Τσόχο, καλό μεσημέρι και από μένα. Η ταυτότητα αυτής της εκδήλωσης, λοιπόν, έχει να κάνει, η θεματική της είναι κατά πόσο οι νέοι τελικά μπορούν να καινοτομήσουν. Είναι μια εκδήλωση σε συνδιοργάνωση της Συνέργειας μαζί με τον Φορέα Νέων Θεσσαλονίκης, το Youth Action, και θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης,
1: μάλιστα,
2: το Μέγαρο Μπύλι.
1: Το γνωστό, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς,
0: κύριε Ντούρο, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, υπάρχει ένα ερωτηματικό στο αν οι νέοι μπορούν να καινοτομήσουν. Αυτό τι σημαίνει?
2: Ακριβώς.
0: Είναι και λίγο προκλητικό, θα λέγαμε. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούν να καινοτομήσουν, το εξετάζουμε ακόμα εδώ στην Ελλάδα?
2: Εδώ, σε αυτή την εκδήλωση, θέλουμε να ακούσουμε τους νέους. Θέλουμε να ακούσουμε τα προβλήματά τους, τις προκλήσεις τους. Εγώ θα σας πω ότι ναι, μπορούν οι νέοι να καινοτομήσουν. Ωστόσο όμως, πρέπει να δούμε αυτή τη διαδικασία τμηματικά, βήμα-βήμα, προκειμένου η καινοτομία τους να είναι αποτελεσματική.
1: Γι' αυτό και μπορούν να καινοτομήσουν, να βάλω και ένα δεύτερο ερώτημα, μπορούν να καινοτομήσουν, ναι, τα αποτελέσματα αυτής της καινοτομίας τους μπορούν να στηριχθούν και να υποστηριχθούν μετά στη συνέχεια για να είναι η αφετηρία του βίου τους, ή μιλάμε για ένα κράτος αρτηροσκληρωτικό το οποίο λέει ότι θέλει την καινοτομία αλλά στην πράξη ουδέν?
2: Κύριε Τσόχο, σήμερα η εκδήλωση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι πώς γεννιέται η καινοτομία, και δεύτερον πώς αξιοποιείται η καινοτομία. Έτσι, σε αυτά τα πλαίσια θα συζητήσουμε τι χρειάζεται τελικά ένας νέος για να καινοτομήσει, τι υποστήριξη χρειάζεται, όχι μόνο από τα πανεπιστήμια και τα εργαστήριά τους, αλλά και από την κυβέρνηση, από το ίδιο το κράτος. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση πρέπει, μέσα από τις έρευνες που έχουμε κάνει και από τη Συνέργεια, έχουμε αναδείξει ότι πρέπει να γίνεται μια συστηματική υιοθέτηση των καινοτομιών και των νέων τεχνολογιών στη βιομηχανική βάση της χώρας. Οπότε τέτοια πράγματα είναι αυτά που θέλουμε να συζητήσουμε και να αναδείξουμε. Και μάλιστα αυτή τη φορά έχουμε αποφασίσει να μιλήσουν μόνο οι νέοι. Και όλοι εμείς, οι λίγο πιο σύνορ, να ακούσουμε και να... Να καταγράψουμε και να προτείνουμε πολιτικές, γιατί και εμείς ως Think Tank αυτή είναι η δουλειά μας, να προτείνουμε τις πολιτικές που θα κάνει το κράτος μας καλύτερο.
0: Τώρα, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να επανέλθουν τα μυαλά που έχουν φύγει στο εξωτερικό, το brain gain που λέμε, το χαρακτηριστικό. Μπορεί λοιπόν η πανεπιστημιακή κοινότητα αρχικά, αλλά και το κράτος στη συνέχεια, να στηρίξει ακόμη περισσότερο αυτούς τους νέους που θα έρθουν απ' έξω?
2: Μπορεί. Μπορεί αρχή να υπάρχουν συνέργειες, να υπάρχει κοινωνία μεταξύ πανεπιστημίων, κράτους, αγοράς. Αλλά δεν πρέπει να μείνει, ξέρετε, σε αυτή την γενικολογία της επικοινωνίας. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να συμβούν. Να φτιαχτούν επιχειρηματικοί επιταχυντές μέσα στα πανεπιστήμια. Να, οι νέοι να μάθουν να επικοινωνούν την καινοτομία τους και να μιλάνε την αγορά.
1: Αυτό τέτοια, το τέτοια μεγάλο στοιχεία. Ζήτημα, το θυμάμαι, νιώσι μου και γέρασα. Λέμε τώρα, δεν γέρασα. Ναι. Λοιπόν, χρόνια πριν ακόμα υπήρχε, ήταν ένα αίτημα των φοιτητικών παρατάξεων στις φοιτητικές εκλογές, εδώ και 30 χρόνια, σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπήρξε και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει. Σκέφτομαι εγώ τώρα από την άλλη πλευρά, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα μπουν και έχουν ένα διαφορετικό know-how, μήπως επιταχύνεται αυτή η σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και αναγκαστικά θα ακολουθήσουν και τα δημόσια πανεπιστήμια.
2: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Τσόχο, και εγώ έτσι το βλέπω, και όντως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έρχονται ως μοχλός πίεσης προς τα κρατικά πανεπιστήμια να ανοίξουν τους ορίζοντές τους, να υιοθετήσουν πρακτικές της αγοράς, να πουλήσουν εντός εισαγωγικών την έρευνά τους. Και αυτό δημιουργεί τελικά ένα οικοσύστημα όπως θα έπρεπε να είναι, ένα υγιές οικοσύστημα.
0: Μάλιστα. Πάντως θα θέλαμε να μας πείτε λίγο και πώς μπορούν τα πανεπιστήμια έτσι να κατευθύνουν τους νέους για να κάνουν μια επιτυχημένη παρουσίαση μιας καινοτόμας ιδέας, για παράδειγμα σαν έναν επενδυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το πράγμα μέσα στην εκπαίδευση, ας πούμε, των νέων, ή μετά πρέπει να ψαχτούν μόνοι τους. Και γιατί μπορεί κάποιος νέος να κάνει, για παράδειγμα, και κάποιο λάθος στην παρουσίαση.
1: Γιατί ο επενδυτής, γιατί δεν βρίσκουν άλλη λύση.
0: Ο επενδυτής θέλει να βγάλει τα λεφτά του. Άρα λοιπόν, πώς πρέπει να γίνει μια παρουσίαση σωστά?
2: Ενώ δεν υπάρχει στα προγράμματα σπουδών αυτή, ας πούμε, το μάθημα, ωστόσο πολλά πανεπιστήμια έχουν ιδρύσει, εγκαινιάσει επιχειρηματικούς επιταχυντές. Μέσα εκεί ψάχνουν από το δικό τους οικοσύστημα, τα δικά τους παιδιά καινοτομίες, τα οποία τα υιοθετούν, τα μαθαίνουν, εκπαιδεύουν τους φοιτητές πώς να κάνουν το λεγόμενο pitch που λέμε στη γλώσσα μας, πώς να επικοινωνούν δηλαδή την επικοινωνία τους, την καινοτομία τους, με αποτέλεσμα να τους φέρνουν πιο κοντά στους επενδυτές. Φέρνουν, σημαντικό αυτό που θα σας πω, φέρνουν και επενδυτές σε κλειστές συναντήσεις με φοιτητές, που έχω δει να γίνεται εγώ από τη δική μου εμπειρία, γιατί ήμουν και εγώ κάποτε ένας τέτοιος φοιτητής, ερευνητής. Οπότε τα τελευταία 5 χρόνια θα έλεγα ότι έχει υπάρξει μια έτσι κοσμοϊστορική αλλαγή μέσα στο κρατικό πανεπιστήμιο.
1: Με τις ημέρες καριέρας, ας πούμε, και λοιπά.
2: Και με τις μέρες καριέρας, αλλά ακόμα περισσότερο με το να εκπαιδεύουν πλέον σε ειδικά προγράμματα τους φοιτητές που έχουν να προτείνουν μια καινοτομία, το πώς θα την επικοινωνήσουν, το πώς θα βρουν χρηματοδότηση έτσι τη διεκδικήσουν για να κλιμακώσουν, να πάνε από TRL 4 σε TRL 8, θα κλιμακώσουν έτσι την καινοτομία τους, και τελικά πώς θα φύγουν από το πανεπιστήμιο και θα συνεχίσουν τη ζωή τους ως πλέον νέοι επιχειρηματίες, ως startupers.
0: Σημαντικό. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα συζητηθούν σήμερα στις 7 η ώρα, όπως μας είπατε, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Υποδρομίου, εδώ στο κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκης.
2: Ακριβώς.
0: Και δεν ξέρω αν έχετε και άλλες εκδηλώσεις, τίποτα που θα μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία να...
1: Να μας κρατάτε ενήμερους, βεβαίως, γιατί είναι πραγματικά, είναι εμείς
0: όλοι αγαπάμε τους νέους και
1: δίνουμε παλαιότεροι βήμα πάντοτε. Ουσιαστικά έχουμε πραγματικά, ο καημός μας αυτός είναι, να μπορούν οι σημερινοί νέοι, όλοι οι γονείς, είμαστε μεγαλύτερο, μικρότερο παιδί ο καθένας εδώ πέρα, να έχουν το μέλλον τα παιδιά μας πραγματικά μέσα στην Ελλάδα και να μην χρειάζεται να φύγουν στο εξωτερικό για να ανθίσουν.
2: Είστε καλεσμένοι και εσείς και οι ακροατές σας, και πάνω απ' όλα όλα τα νέα παιδιά που μας ακούν, γιατί θα είναι μια συζήτηση out of the box, χωρίς ξύλινο λόγο, με ενδιαφέροντα παραδείγματα που έχουμε ζήσει από την δική μας καθημερινότητα του ερευνητή, πώς λύσαμε προβλήματα, πώς επιτύχαμε. Νομίζω θα ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο, ειδικά τους νέους, να παρακολουθήσουν μια τέτοια συζήτηση. Και ναι, η Συνέργεια ετοιμάζει και άλλες ανάλογες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη, στην πολύ φιλόξενη πόλη σας, και χαιρόμαστε πάρα πολύ, και ναι, θα σας κρατάμε ενήμερους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πώς περνάει έτσι η ώρα.
1: Ήρθε δυστυχώς η ώρα να αποχαιρετήσουμε.
0: Λοιπόν, σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε και θα τα ξαναπούμε τώρα και πάλι την άλλη εβδομάδα τη Δευτέρα.
1: Αύριο στην ίδια ώρα Εμίλιος Σαπρανίδης και Έφη Τσαμπάζη.
0: Βεβαίως.
1: Την καλωσορίζουμε.
0: Την καλωσορίζουμε. Συντονιστείτε για να τους ακούσετε. Πραγματικά θα έχουν πολύ ενδιαφέρον στην εκπομπή τους.
1: Εμείς 11 και κάτι ψηλά τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με την εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο Σερών. Σε λίγο θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Όπως μας είπαν δικηγόροι τους, σίγουρα περιμένουν να πάρουν το κατηγορητήριο που θα το πάρουν αύριο οι δικηγόροι, γιατί είναι και μεγάλο. Και στη συνέχεια το πιο πιθανό είναι αύριο να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή την Παρασκευή το Σάββατο. Να πούμε ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Στήθηκε μια επιχείρηση συντονισμένη από τα ξημερώματα της Τρίτης, Τεσσέρες, Νέο Σούλη και Μόλου Παπά. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες δολοφονίας του 44χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης Σερών, που είναι έγκλειστος στις φυλακές. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, ένας 16χρονος, 2 17χρονοι, οι οποίοι να πούμε ότι είναι δύο κορίτσια, και επίσης ακόμα ένας 17χρονος, άρα είναι 3 17 ετών, τα δύο κορίτσια. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Να πούμε ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη για την βαρύτερη μορφή παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθριξης, και αυτό γιατί πουλούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους και το προσδεκόμενο όφελος είναι άνω των 75.000 ευρώ. Και βέβαια μιλάμε για ενήλικες, οι οποίοι έβεζαν ανήλικους να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθεί η αστυνομία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έγινε η επιχείρηση, η οποία να πούμε ότι δεν ολοκληρώθηκε. Συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Μπορεί δηλαδή
0: να υπάρξουν και άλλοι συλληφθέντες.
1: Να γίνουν ακόμα περισσότεροι. Mm-hmm. Ακριβώς. Πάντως ήταν κάτι που ακουγόταν στις Τέρες. Τελικά έγινε αυτή η επιχείρηση. Περιμένουμε να δούμε. Το λογικό είναι να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα τον φόβο και τον τρόμο στα ορεινά χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο είχαν σπείρει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ως έδρα τα Βορίζια Ηρακλείου και η οποία αποκαλύφθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI. Οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αρνούνται τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται, θα περάσουν το κατώφλι των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου, θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο και μάλιστα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν και ένα βαρύ κατηγορητήριο, εκβίαση κατά εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, φθορά αγροτικών περιουσιών, εμπρισμό από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά, ενώ η ογκοδέστατη δικογραφία αριθμεί 2.000 σελίδες. Συνολικά θυμίζουμε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει 12 άτομα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα, να έρχονται καταγγελίες στο φως. Βέβαια η τοπική κοινωνία παραμένει ακόμα μουδιασμένη υπό τον φόβο πιθανών αντιπίνων. Ωστόσο θεωρούν στην ενδοχώρα της Κρήτης ότι με αυτή την εξέλιξη μπορεί επιτέλους να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ εντός εισαγωγικών που ταλαιπωρεί την κρητική ενδοχώρα και έχει να κάνει με εγκληματικές ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο μία, που δρούν με αυτό το μοτίβο. Τώρα, οι τρεις κεντρικοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα απολογηθούν στα δικαστήρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, θεωρούν και η υπερασπιστική τους γραμμή εκφράζει αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής τους. Η δικηγόρος τους, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Όλα αυτά θα τα δούμε στην απολογία τους στην ερχόμενη Παρασκευή, την ώρα βέβαια που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των Τούρκων, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή, όταν μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις τελωνιακές αρχές στο αυτοκίνητό τους, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγγια και λαθρέα τσιγάρα. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Τελικά δεν κατάφεραν να πείσουν την εισαγγελέα ότι με τον ισχυρισμό του 37χρονος άντρας ότι ξέχασε τα 201 φυσίγγια στο αυτοκίνητό του. Δεν κατάφερε λοιπόν να πείσει τόσο την πρόεδρο όσο και την εισαγγελέα και γι' αυτό τους επιβλήθηκε στο μεν άντρα, στον 37χρονο άντρα, φυλάκιση 28 μηνών, στην δε 33χρονη γυναίκα φυλάκιση 23 μηνών και θα οδηγηθούν όπως είπατε και εσείς στις φυλακές Κορυδαλλού και Θηβών αντίστοιχα. Θα πρέπει να σας πω ότι κατά την ακροματική διαδικασία, η οποία κράτησε πάρα πολλές ώρες, ξεκίνησε στις 4 ώρα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ, ο 37χρονος άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι κρυσοχώος, ότι μεταφέρει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και στην Τουρκία ήθιστε να τους δίνεται η άδεια οπλοφορίας για να προστατευτούν. Ωστόσο όμως δεν μπόρεσε να πείσει για ποιο λόγο ξέχασε τα 4 πακέτα με τις 50 σφαίρες εκατό των 9 χιλιοστών στο αυτοκίνητό του, ενώ ετοιμαζόταν για διακοπές με τη γυναίκα του. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει γιατί και η γυναίκα του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ως εκ τούτου το μυαλό του ήταν αλλού. Έτσι λοιπόν και αυτή η δίκη ολοκληρώθηκε, οι ποινές είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, οπότε θα εκτίσουν κανονικά την ποινή του στις φυλακές που προαναφέραμε.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. ποινή κάθριξης 7 ετών και ενός μηνός χωρίς αναστολή επέβαλε χθες στο δικαστήριο στον 26χρονο Αζέρο, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ. Η Κατερίνα Πολύζου μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε και στην απολογία του στο δικαστήριο ότι είναι φυσιολάτρης και ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεισε και εύλογα, νομίζω, αφού στην κατοχή του είχαν βρεθεί στην έρευνα των αρχών περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες της βάσης του ΝΑΤΟ και των πολεμικών πλοίων στη Σούδα, που είχε τραβήξει μέσα σε λίγο 24 ώρα. Στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει με θέα τον κόλπο της Σούδας κατασχέθηκαν λάπτοπ, κινητό, φωτογραφική μηχανή και USB, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είχε εγκαταστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού. Ο ίδιος διέθετε έγγραφα άδειας παραμονής από τις αρχές της Πολωνίας, Αζέρο στην καταγωγή, και είχε φροντίσει να κλείσει σε ξενοδοχείο στα Χανιά για ένα ολόκληρο μήνα, το οποίο είχε προπληρώσει σε μετρητά. Είχε αδυναμία λοιπόν στο κόλπο της Σούδας. Οι αρχές βρήκαν, ήρθε στην Ελλάδα 18 Ιουνίου, στην έφοδο της αστυνομίας, εκτός από τις 5.000 φωτογραφίες κυρίως συμμαχικών πολεμικών πλοίων με τους αριθμούς τους που εισέρχονταν και εξέρχονταν της νατοικής βάσης, εντόπισαν και το ειδικό λογισμικό το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, και επίσης υπήρχε το σύστημα της διαγραφής αρχείων, αυτόματης διαγραφής αρχείων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αυριανές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Ωστόσο όμως την ίδια ώρα επιμένουν στις αυριανές κινητοποίησεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης στο νησί, κρατώντας κλειστά τα μαγαζιά τους κατά τον εορτασμό της επετείου της ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργια.
4: Καλό μεσημέρι. Από την Κέρκυρα κορυφώνονται λοιπόν αύριο οι εκδηλώσεις για την ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο νησί. Από νωρίς το πρωί, φιλαρμονικές θα πρεανίζουν θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης, ενώ στις 10.30 θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δοξολογία στο ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας στα ανάκρατα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρήσανδρο Σάρλη, ενώ στις 12.15 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου. Εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 12.15 με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ενώ τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, σκληραίνουν τις τάσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης, που με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης θα κλείσουν τα καταστήματά τους αύριο, ανήμερα της 21ης Μαΐου. Η Ένωση Εστίασης προγραμματίζει συγκέντρωση στις 9 αύριο το πρωί στο Πεντοφάναρο και καλεί όλους τους επαγγελματίες να απομακρύνουν και να στηβάξουν τα τραπεζοκαθίσματα. Παράλληλα με ανακοίνωσή τους, οι επαγγελματίες της εστίασης και με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί, ξεκαθαρίζουν ότι η προγραμματισμένη κινητοποίηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπο και το δεσμό της Προεδρίας. Να πούμε ότι χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του Κερκυραίου Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Στέφανο Γκίκα, του Επιμελητηρίου, της Γενικής Διευθύνσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Γκίκα, υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σε θετικό κλίμα και εξέφρασε την έκπληξή του για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Στις πιο ακριβείς περιοχές της χώρας τα καύσιμα συγκαταλέγονται φέτος, για ακόμη μία χρονιά βέβαια, οι Κυκλάδες. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, η μέση τιμή πανελλαδικά αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Στα πρατήρια των Κυκλάδων, βέβαια, αυτές οι τιμές, μάλλον στα πρατήρια των Κυκλάδων, έχουν ξεπεράσει αρκετά αυτές τις τιμές, βλέποντας για την βενζίνη, για την απλή αμόλυβδη, να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα περισσότερα πρατήρια των Κυκλάδων, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμή της όλης αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα, εκτός από την ανησυχία των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι βέβαια είναι συνηθισμένοι εδώ στους Κυκλάδες, όπως είπες και εσύ, και έχουμε σταθερά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, παρατηρείται φέτος το φαινόμενο οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες να έρχονται με γεμάτα τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία, να έχουν γεμίσει. Να έχουν πάρει καύσιμα από άλλες περιοχές πριν μπουν στα πλοία για να επισκεφτούν τα νησιά των Κυκλάδων και οι πρατηριούχοι φυσικά να ανησυχούν για νέες ανατιμήσεις που θα φέρει φυσικά μεγάλη πτώση στον τζίρο, ειδικά αυτούς τους μήνες που περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση που είχε καταθέσει στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία από την μεγάλη προσβολή του δάκου κατά την περσινή ελαιοκομική περίοδο. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στην Μαρία Τομαρά. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα είχε προκαλέσει εκτεταμένη υποβάθμιση, το πρόβλημα δηλαδή των εκτεταμένων ζημιών από το δάκο, είχε προκαλέσει υποβάθμιση σε μεγάλη κλίμακα της ποιότητας του ελαιολάδου. Σημαντική μείωση της παραγωγής, ως εκ τούτου μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες παραγωγούς. Αγρότες και συνεταιρισμοί καταγγέλουν τότε καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράμματος της δακοκτονίας και ανεπαρκείς ψεκασμούς. Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού, ήδη καταθέτουν μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώνεται φέτος μια προσπάθεια της αρμόδιας υπηρεσίας στο πρόγραμμα δακοκτονίας να ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αν είχε υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και την προηγούμενη χρονιά, δεν θα είχαν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή η παραγωγή της περιοχής, αλλά και συνολικά ο νόμος Μεσσηνίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην κτηματική περιφέρεια Χανδρινού μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία σχετική διαδικασία για τη δακοκτονία με το Σύλλογο να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να μην επαναληφθούν τα περισσινά φαινόμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η πρόσφατη επίθεση λύκων στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας, όπου δύο κυνηγόσκυλα θανατώθηκαν μετά σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός τώρα ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε φωτισμένο και κατοικημένο χώρο, κοντά στο κέντρο μάλιστα του χωριού, εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότερη παρουσία άγριων ζώων δίπλα στον άνθρωπο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα σας. Ανησυχία προκαλούν το όλο ένα και συχνότερα περιστατικά εμφάνιση λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Ηπείρου, με το τελευταίο συμβάν στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κυνηγόσκυλα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε φωτισμένο σημείο, χωρίς κανείς από τους κατοίκους να αντιληφθεί το παραμικρό. Τα ζώα άνοικαν στον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Κόνιτσας, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς όπως καταγγέλνουν κάτοικοι και κυνηγοί, οι εμφανίσεις των λύκων κοντά σε σπίτια και οικισμούς γίνονται όλο ένα και συχνότερες. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους πως τα άγρια ζώα έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που αυξάνει και τον κίνδυνο των νέων επιθέσεων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα και κτηνοτροφικά ζώα στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας. με κυνηγούς και κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και συστηματική καταγραφή των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και του δασαρχείου. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η μείωση της διαθέσιμης τροφής στα ορεινά οικοσυστήματα, αλλά και η αυξηνόμενη παρουσία λύκων σε περιοχές της Βορείας Ελλάδας, πιθανόν να οδηγούν τα άγρια ζώα όλο και πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς. Η υπόχθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Ήπειρο, με κατοίκους χωριών να ζητούν ενίσχυση των ελέγχων και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευθούν νέα περιστατικά που, όπως τονίζουν, δεν απειλούν πλέον μόνο τα ζώα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Την αγανάκτησή τους για την συνεχιζόμενη υπερτιμολόγηση των μικροβιολογικών, ακτινολογικών και λοιπόν εργαστηριακών εξετάσεων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ εργαστήρια, εκφράζουν με επιστολή τους οι συνταξιούχοι ναυτικοί. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών επισημαίνει στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ ότι 4 χρόνια καταγγέλνουν το γεγονός αυτό, αλλά καμία λύση δεν έχει βρεθεί. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
8: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Μιλώντας και σήμερα με τον πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, τον κύριο Στέλιο Κουμπιά, είναι συνταξιούχος πλοίαρχος, αυτό που μας τόνισε είναι ότι παρόλο που γίνονται καταγγελίες από τη δική τους την πλευρά και με συγκεκριμένα στοιχεία για εργαστήρια, τα οποία πέρα από αυτό το κόστος που προβλέπεται βάσει της σύμβασης με τον ΕΟΠΗ ζητούν περισσότερα χρήματα από τους ασφαλισμένους και ειδικά από τους συνταξιούχους, που ενδιαφέρει περισσότερο αν θέλεις και την Πανχιακή Ένωση, δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα αν έχουν, μάλλον τι έχουν αποτελέσματα έχουν φέρει αυτή η έλεγχη από την πλευρά του ΕΟΠΗ. Υπάρχουν πληροφορίες κατά διαστήματα που μας είπε ο κύριος Κουβιάς ότι έχουν έρθει συνεργεία του ΕΟΠΗ και έχουν κάνει έλεγχο. Σίγουρα έχουν διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην κουφού του πόρτα τελικά όσο θέλεις βρόντα. Αυτό σημαίνει ότι για τους συνταξιούχους είναι τουλάχιστον 50 ευρώ εξέταση που πρέπει να δώσουν παραπάνω, αν είναι μικροβιολογικές εξετάσεις ή εκτινολογικές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι, Βίκη, στην ερώτησή μας, τι κάνουν οι ασφαλισμένοι σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι έχουμε πολλούς από τους ασφαλισμένους της Χίου να πηγαίνουν στη γειτονική Λέσβο για να κάνουν εκεί τις εξετάσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτό το καπέλο στις τιμές. Σημειώνεται από την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών ότι γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα πώς δουλεύει και ότι πράγματι ζητούνται να επιστρέφουν πίσω χρήματα με τα clawback ή το rebate, τα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο στο τέλος οι συνταξιούχοι, ζητώντας από την διοικήτρια του ΕΟΠΗ να πάρει θέση για το θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μερίδα κατοίκων της περιοχής Ζερβόχια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν άλλοι τα σοβαρά ζητήματα υποδομών, ίδρευσης και επιρασφάλειας, ενώ καταγγέλουν και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Το θέμα νομίζω ότι ξέφυγε καθαρά και από τον τρόπο που αντέδρασε η Δημοτική Αρχή. Και τι εννοώ. Εν προκειμένου, εδώ μένουν λίγοι ηλικιωμένοι κάτοικοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι και το χειμώνα. Αυτό το οποίο ζητούσαν από την αρχή είναι να έχουν πρόσβαση όπως πρέπει, γιατί πολλές υποδομές χάλασαν τότε με τον Ντάνιελ, να έχουν ίδρυυση, να έχουν πυρασφάλεια, να μπορεί να περάσει τέλος πάντων το προσβεστικό όχημα και να μην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η περιοχή, καθώς γειτνιάζει με πάρκο φωτοβολταϊκό. Και αναρωτιούνται πώς δόθηκε αυτή η άδεια, ενώ ο Δήμος γενικότερα αντιδρά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων ή και πάρκων τα οποία είναι με ανεμογεννήτριες. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσόγκας, που είναι κάτοικος της περιοχής και ζει μόνιμα στα Ζερβόχια, μας είπε ότι αυτή την Παρασκευή που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση φέρνει το θέμα των Ζερβοχίων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνος θα παραστεί και κάλεσε και όλους τους κατοίκους του χωριού που δεν είναι πάνω πάνω από 30-40 άτομα να παραστούν και να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η πρόσβαση σε σημεία του οικισμού είναι το βασικότερο και η δυνατότητα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιοχές, μας είπε, που η οδική υποδομή είναι ιδιαίτερα στενή και δύσβατη και δημιουργούνται κινδύνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος. Το θέμα της υδροδότικης. Κάτι είχε αναφέρουν ότι δεν έχουν επάρκεια και πίεση νερού, ιδιαίτερα κατά τους στενούς μήνες, με αποτελέσμα ορισμένοι να καταφεύγουν σε ιδιωτικές δεξαμενές. Λένε ότι πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές σύνδευση στην περιοχή πάνω από τον οικισμό, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες τους όμως δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή έγιναν, αλλά δεν τους έχουν λειτουργήσει. Τέλος, υπάρχει και το περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς όπως σας είπα, κάτοικοι κάνουν λόγο για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που όπως χαρακτηρίζουν έχουν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν, λέει, διοικητικές αποφάσεις και δικαστικές εξελίξεις σχετικά με αδειοδοτήσεις έργων, μιλάω για αυτά τα πάρκα που σας έλεγα,
0: ναι.
9: Υποστηρίζω ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την ομότητα της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων.
0: Mm-hmm.
9: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα εμφανιστούν, ελπίζεται, με 7 σημεία ένα μεγάλο ψήφισμα θα έχουν και θα προσκομίσουν, ζητώντας βέβαια επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αγωνιστική ετοιμότητα τώρα καλεί τους αγρότες η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, οι αγρότες προσέρχονταν με μικρό καλάθι για την μεσημεριανή συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως μέσω επίσημη ανακοίνωση σύσθεση η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μοράλης, πέρα από τα όσα λένε βεβαίως και δημοσίως οι εκπρόσωποί της, αναφέρουν ότι δεν πήραν καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Μας επανέλαβαν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει ανακοινωθεί στην πρόσφατη κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΔΕ. Πρόκειται για πληρωμές που έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγελθεί, αφού η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση, όπως τονίστηκε βεβαίως από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει απαντήσεις για καθένα από αυτά. Μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο, το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι οι αδυναμίες αυτά χρόνια δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες ημέρες. Και ότι ο ίδιος βεβαίως δεν έχει μεγαλύτερη θέση από 4 έως 8 μήνες, διότι το κύριο μέλημά του είναι η πιστοποίηση την παρούσα περίοδο της ΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων. Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, έχει δυναμικό υπηρεσιακούς παράγοντες που είχαν τα αιτήματα βεβαίως που έχουν τεθεί και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις και να έχουν προωθηθεί λύσεις. Τώρα, το θέμα των 160 εκατομμυρίων ευρώ, η υπόσχεση που δόθηκε ότι θα, μετά τα μπλόκα των δύο μηνών που πραγματοποιήθηκαν για το βαμβάκι, το σιτάρι και την κοινοτροφία, είπαν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και ότι ενδέχεται να δοθεί μέσω οικολογικών συστημάτων, θέμα για το οποίο βεβαίως διαφωνούν κάθετα οι αγρότες και δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις δίκες από τις αγροτικές κινητοποίησεις, τις πληρωμές βεβαίως των επιδοτήσεων, αποζημιώσεις, αποκαταστροφές πέρυσι και όλα αυτά βεβαίως όπως αναφέρει η Ενωτική Ομοσπονδία θέτουν τους αγρότες σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ήδη σήμερα έχουμε στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ελασσόνας μια επαρχιακή σύσκεψη. Την Δευτέρα ακολουθούν συσκέψεις στον Πλατίκα από την Τέρβαγο τα Φάρσαλα, αλλά και για τους, θα αποφασιστούν και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού. Και το κάλεσμα για αγωνιστική ετοιμότητα είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των αγροτών, γιατί όπως είπαν, δεν εμπιστεύονται ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και δικαιούνται βεβαίως μέσω των εκτάσεων που δηλώνουν τα λίγου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σημαντική τώρα αναβάθμιση για τις υπηρεσίες υγείας στη ΣΑΜΟ σηματοδοτεί η παραλαβή νέου σύγχρονου ενδοσκοπικού εξοπλισμού στο τοπικό νοσοκομείο, ο οποίος και θα ενισχύσει σημαντικά τις αδυνατότητες.

0: οικονομικών και επεμβατικών πράξεων με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς. Η εξέλιξη αυτή τώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη ΣΑΜΟ, καθώς καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις ασθενών στα νοσοκομεία εκτός νησιού και για εξειδικευμένες εξετάσεις. Τώρα να πω ότι η ενίσχυση του εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Η παραλαβή του νέου εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της διοίκησης. Όμως από εκεί και πέρα χρειάζεται η περαιτέρω ενίσχυση και η στελέχωση του νοσοκομείου, να μην το ξεχνάμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα του αξιονικού, αλλά και για καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες για την εξεύρεση προσωπικού αλλά και την έλευση γιατρών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα μία ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο διεθνή τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026 στη Γαλλία, όπου η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχεδίασε λοιπόν και ανέπτυξε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, τα οποία εκτέλεσαν σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα. Έτσι κέρδισε την παγκόσμια διάκριση, την παγκόσμια πρωτιά στη διεθνή αυτή διοργάνωση, όπου η αξία της είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον με συμμετοχές από πανεπιστήμια που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην έρευνα, τη ρομποτική και την τεχνολογία παγκοσμίως. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θόδωρος Θεοδουλίδης, χαιρέτησε την μεγάλη αυτή διάκριση της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας ότι η πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς αποδεικνύει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος μπορούν και να καινοτομούν και να δημιουργούν, αλλά να διακρίνονται και σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον απέναντι σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα αφοσίωσης και υψηλού επίπεδου γνώσης και συνεργασίας και αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς των ερευνητών και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό Eurobot 2026 στην δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα ρομποτικής από την Ταϊβάν, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ταϊβάν στο επίπεδο αυτό, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε μια ομάδα ρομποτικής από την Σερβία. Στο διεθνή διαγωνισμό, στον τελικό, συμμετείχαν ομάδες επίσης από πανεπιστήμια με σημαντική τεχνολογική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως και από ομάδες ρομποτικής στη Γερμανία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και τώρα στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και απολογήθηκε ο οδηγός, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο και Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος, έχει ολοκληρωθεί η απολογία του οδηγού, έτσι δεν είναι? Τι
1: είναι
0: απόφαση έχει λάβει?
1: Ωραία, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του 45χρονου οδηγού που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα, το διπλόφανο του φόρου τροχαίου δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, και ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 45χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος, αλλά και για ανθρωποκτονία εξ αμελίας κατά στη ροή, αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους: απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισής του στο πρώτο πεθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταβολή εγκυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, αφαίρεσης διπλώματος οδήγησης και απαγόρευσης χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος. Να πούμε ότι περίπου μια μισή ώρα

0: απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή Ρόδο 45χρονος, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές του αποδίδονται σύμφωνα με πληροφορίες. Δήλωσε συγκλονισμένος και θλιμμένος από το τραγικό αυτό περιστατικό και εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο αυτό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους. Και όπως είπα, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελία και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να σας προσθέσω επίσης ότι σήμερα, περίπου την ίδια ώρα με την απολογία, είχαμε και, και τις κηδείες των δύο γυναικών, μητέρας και πόρης, στο Νιερό Ναό Ταξιαρχών Πόλεως Ρόδου, εκεί όπου συγγενείς, γνωστοί, φίλοι έσπευσαν για να πούν το τελευταίο αντίο στις δύο αδικοχαμένες γυναίκες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε.
0: Βαρύ το κλίμα.
1: Εννοείται, πολύ βαρύ το κλίμα, Ελευθερία. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης μαθήτριας στην Αμαλιάδα. Μαθήτριες γυμνασίου ξυλοφόρτωσαν συμμαθήτριά τους μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤΑ Πύργου. Και Παναγιώτη, τελικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας.
2: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας από την μητέρα της. Και στη συνέχεια, επειδή αισθανόταν αδιαθεσία και κυρίως ζαλάδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο προκειμένου να εξεταστεί από την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, καθότι είναι και παιδιατρικό το νοσοκομείο. Ναι. Το συμβάν εκτελήθηκε λίγο πριν από τις 8 και 4, πριν ξεκινήσει το σχολικό ωράριο, όταν υπό αδιευκρίνητες μέχρι τώρα συνθήκες, οι τρεις μαθήτρες συνεπλάκησαν στην είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί, να έχει αμοιχές και να αισθανθεί ζαλάδα. Στη συνέχεια ειδοποίησε την οικογένειά της. Η διευθύντρια του σχολείου, μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν, οδήγησε τις μαθήτρες μέσα στο γραφείο της διεύθυνσης. Κατόπιν ειδοποιήθηκαν οι οικογένειες και των δύο πλευρών για να μεταβούν στο σχολείο. Ακολούθως μεταφέρθηκε η κοπέλα 13χρονη στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω και από εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι καλά στην υγεία του το κορίτσι. Μεταφέρθηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Θα υποβληθεί μήνυση από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί από την οικογένεια της κοπέλας, και αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος και από τις αστυνομικές αρχές αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς είχαμε απόπειρα ληστείας που επιχειρήθηκε χθες στο Αγρίνιο από 8χρονα σε βάρος 6χρονου. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, μικραίνουν οι ηλικίες και όλο και μικραίνουν.
3: Δίκη, και πραγματικά αυτό νομίζω ότι το μάζει περισσότερο, γιατί όταν ακούμε 8χρονα παιδιά να τραβάνε μαχαίρι για να κάνουν απόπειρα ληστείας σε ένα 6χρονο, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας προβληματίζει σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όλα έγιναν, όπως είπες και εσύ, στο Αγρίνιο χθες, όταν ένα 6χρονο αγοράκι Ρωμά δέχθηκε μία επίθεση από δύο άλλα 8χρονα παιδιά της ίδιας φυλής, προκειμένου να το ληστέψουν. Μάλιστα, το ένα από τα δύο παιδιά φέρεται να έβγαλε και αιχμηρό αντικείμενο. Ο πιτσιρικάς τρομαγμένος έφυγε και πήγε σε ένα περίπτερο που βρισκόταν στο σημείο και με κλάματα είπε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο περιπτεράς προσπάθησε να ηρεμήσει το αγοράκι και τότε φαίνεται να πέρασε από το σημείο ένα από τα δύο παιδιά που έκαναν την απόπειρα ληστείας. Ο πιτσιρικάς τον αναγνώρισε, ενημέρωσε τον περιπτερά, όμως ο δράστης φρόντισε να εξαφανιστεί πριν προλάβει ο ενήλικας να κινηθεί εναντίον του. Στη συνέχεια, οι γονείς του μικρού παιδιού πήγαν στο σημείο και παρέλαβαν τον 6χρονο σε μια περιπέτεια την οποία σίγουρα θα την θυμάται για μια ζωή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο δικαστικό μέγαρο εδώ Θεσσαλονίκης. Καθώς στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εκτελήχθηκε ένα επεισόδιο μεταξύ ενός τραυματιοφορέα και δύο γυναικών, με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των τριών και την υποβολή εκατέρωθεν μηνύσεων. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίων δικείων θα δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ακριβώς με τη λήξη της εφημερίας, όταν ένας 66χρονος τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από την συνοδό μία ασθενή, συγκεκριμένα την 57χρονη κόρη της, και εκείνη με τη σειρά της κατήγγειλε, όπως και η κόρη εκείνης, κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από την πλευρά του τραυματιοφορέα. Και οι τρεις, 66χρονών τραυματιοφορέας, 57χρονών η γυναίκα και 39χρονών η κόρη της, οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Ο τραυματιοφορέας κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση. Η γυναίκα για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση και όλος ελαφρά σωματική βλάβη. Και η κόρη της για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, καθώς πήραν αναβολή να δικαστούν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ξεκινά αύριο στην Αλεξανδρούπολη η δίκη για το τραγικό δυστύχημα του Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 46χρονος από την Αλεξανδρούπολη, μετά από σύγκρουση με όχημα διακινητή που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και εσένα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για αύριο, λοιπόν, στο τριμελές τριμελοδικείο της Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί η έναρξη της δίκης για το τραγικό αυτό δυστύχημα με θύμα τον 46χρονο Γιώργη Τζανετάκη. Είχε χάσει τη ζωή του στην Εγνατία στις 15 Απριλίου του 2023. Πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε ένα καταδιωκόμενο όχημα με οδηγό διακινητή μεταναστών που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατηγορούμενη είναι μια αστυνομικός που εκείνη την ημέρα ήταν στο συντονιστικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Από την πλευρά της οικογένειας αναφέρεται ότι η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από τα βόρεια του νομού Εύρου. Ο διακινητής οδηγούσε πάρα πολύ επικίνδυνα για πολλά χιλιόμετρα, έφτασε στη μάκρη Αλεξανδρούπολης, μπήκε επίσης οδηγώντας επικίνδυνα μέσα στο χωριό, βγήκε τελικά στην Εγνατία και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι που έπεσε πάνω στο Γιώργο Τζανετάκη λίγο μετά τα διόδια της Μέστης, και ενώ εκείνος οδηγούσε ανυποψίας του στο δικό του αυτοκίνητο, επέστρεφε στην Αλεξανδρούπολη από την Κομοτηνή. Τώρα, από τις φωτιές σύγκρουση, να θυμίσουμε απλά, είχε σκοτωθεί και ο διακινητής αλλά και τα 4 άτομα που μετέφερε. Εν ώψη τώρα έναρξης της δίκης, η οικογένειά του έχει αποστείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης και λέει ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο. Γιατί, λέει, η οικογένεια, ένας αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής για όσους κινούνταν πάνω σε αυτήν ανυποψίαστοι. Θα θυμίσω ότι μιλάμε για μια περίοδο, Βίκη, όταν έγινε το
1: δυστύχημα. Που γινότανε πολύ συχνά κάποια τέτοια, ναι.
5: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ήταν σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά με οχήματα διακινητών που, επειδή ήθελαν να ξεφύγουν, έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα, η οικογένεια, εν ώψη της αυριανής έναρξης της δίκης, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά απόδοση ευθυνών εκεί όπου αυτές αναλογούν και απονομή δικαιοσύνης. Και καταλήγοντας, λέει ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικογένεια Τζανετάκη αλλά όλους τους πολίτες και ευρύτερα την κοινωνία, και θα πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για τη λήψη όλων των μέτρων για την ασφάλεια όλων, για να μην έχουμε ξανά θύματα στο μέλλον, Δίκη.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Τώρα, μπροστά σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπής φρούτων, λίγο πριν τη συγκομιδή τους, οι παραγωγοί αναγκάζονται να θωρακίσουν τις καλλιέργειές τους με κάμερες και συστήματα επιτήρησης. Κυρίως μιλάμε τώρα για την περιοχή της Πέλλας αλλά και της Ημαθίας. Ο Φέδων Τομόσογλου έχει κάνει το ρεπορτάζ και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Φέδων.
6: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είναι εκατοντάδες τα περιστατικά κλοπών τα τελευταία χρόνια σε αγροτικές εκτάσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής, με τους αγρότες να βλέπουν ουσιαστικά να χάνεται όλος ο κόπος που έχουν καταβάλει την χρονιά που προηγείται. Πλέον καταφεύγουν στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας προκειμένου να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις ύποπτες κινήσεις στις εκτάσεις τους. Μάλιστα, ένας παραγωγός στη Μαρίνα Ηματίας, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πέρα από τις κάμερες ασφαλείας, έχει τοποθετήσει και μια προειδοποιητική πινακίδα προς τους επίδοξους δράστες, με ένα απειλητικό μήνυμα ότι σε περίπτωση που πλησιάσουν και κλέψουν οποιοδήποτε φρούτο από τα δέντρα του, θα τους πυροβολήσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο συγκεκριμένος, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ, πέρυσι είχε πολύ μεγάλο πλήγμα από κλοπή, του έκλεψαν ροδάκινα αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχει βιώσει αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια. Επόμενο βήμα, όπως λένε οι αγρότες της περιοχής, είναι να προσλάβουν κάποιον επαγγελματία security προκειμένου να πραγματοποιεί περιπολίες το βράδυ, καθώς για εκείνους είναι πολύ δύσκολο το πρωί να τρέχουν στα χωράφια και το βράδυ να κάθονται να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις, Βίκη.
1: Έτσι ακριβώς, Φέδων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κάτοικοι τώρα του Καρκιναγρίου και Τραπάλου επαναφέρουν το ζήτημα της κατάστασης του δρόμου Καρκινάγρη-Μαγκανίτης, ζητώντας από το Δήμο Ικαρίας βέβαια και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στην επιστολή τους κάνουν μια αδράνεια παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων και τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικές συνελεύσεις και παρουσία αιρετών εκπροσώπων, αναφέρουν ότι το ετήσιο καλοκαιρινό στρώσιμο του δρόμου με χώμα έχει ολιγοήμερη διάρκεια, καθώς οι συχνοί βοριάδες σηκώνουν το χώμα, δημιουργώντας νέα προβλήματα στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δέχεται αυξημένο φορτίο οχημάτων από ντόπιους και επισκέπτες, ενώ το χειμώνα οι βροχοπτώσεις και οι κατολιστήσεις τον καθιστούν ακόμη πιο επικίνδυνο. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλεια του δικού δικτύου, όχι μόνο στα μεγαλύτερα χωριά του νησού, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι το Καρκινάγρη και το Τραπάλου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει, γιατί είναι και ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει ακόμα πατρότητα, και ελπίζουμε να προχωρήσουν αυτές οι παρεμβάσεις αφού λυθούν πολλά τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περιοδία στην Αργολίδα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Πρόκειται για το πρόγραμμα Πελοπόννησος 360, από το διάλογο στην πράξη, που περιλαμβάνει συναντήσεις, αυτοψίες και παρεμβάσεις πάνω σε έργα των περιφερειακών ενωτήτων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Βασίλης Κουβαλής. Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στον Ναύπη ο Δημήτρης Πτωχός, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σε έργα και δράσεις άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ για την Αργολίδα, σε τομείς όπως δρόμοι, οδική ασφάλεια, πολιτισμό, θαλάσσιος τουρισμός, τα νερά, η καθημερινότητα και οι αναπτυξιακές υποδομές. Παρουσιάστηκαν 30 ολοκληρωμένα έργα και δράσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 45 είναι ενταγμένα και σε εξέλιξη έργα, ύψους άνω των 103,3 εκατομμυρίων ευρώ, 12 πράξεις οχέ 13,1 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και μεγάλο έργο αυτό της Μαρίνας Ναυπλίου μέσος ΔΙΤ. Αυτό το έργο γίνεται 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είχε σύσκεψη με τους δημάρχους στο Ναύπλιο, όπου και εξετάστηκαν όλα τα έργα αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης περίοδου. Έκανε αυτοψία στα έργα της νέας Μαρίνας Ναυπλίου. Στο Δημαρχείο του Άργους υπέγραψε προβληματική σύμβαση για την ανάπλαση και ανάδειξη της νεοκλασικής αγοράς της πόλης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Στα Δερβενάκια εκεί δημιουργείται ένας σύγχρονος οδικός άξοδας, ένα έργο ΕΣΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέρα και η επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε στο Κρανίδι, όπου στο Δημαρχείο Ερμιονίδας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα αφαλάτωσης που είναι να φτιαχτεί στο τουριστικό Πορτοχέλι. Ο Περιφερειάρχης είδε το έργο του οδικού κόμβου στο Κρανίδι και έτσι τελείωσε η μέρα του Περιφερειάρχη και η επίσκεψη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον της Στάσου, λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, διοργανώνεται η Μερίδα, η οποία εστιάζει μεταξύ άλλων στο περιβάλλον, τον πολιτισμό με τον τουρισμό στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ φορέων και κατοίκων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον του νησιού. Ο τίτλος είναι «Από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Η ημερίδα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα, Αναστάσιο Μπίλια, επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του νησιού, σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για τους νησιωτικούς προορισμούς. Μεταξύ των στόχων είναι και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για ρεαλιστική, βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης, δηλώνει αισιόδοξος ότι το φετινό καλοκαίρι η τουριστική κίνηση θα είναι εξίσου καλή με τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να πάμε τώρα στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθυρα Ακλείου στον Άγιο Νικόλαο για να μας πει περισσότερα για την 32η συνάντηση μελών πλατφόρμας, η οποία προβάλλει την τοπική γαστρονομία στον τουρισμό. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πλατφόρμα που αναφέρθηκε ονομάζεται iCAD. iCAD είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των περιφερειών της Ευρώπης αλλά και άλλων περιφερειών από όλο τον κόσμο προκειμένου να συνδεθεί ο τουρισμός με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η Κρήτη με εξωστρέφεια προβάλλει το γαστρονομικό της πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο, στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο αεφόρου τουριστικής ανάπτυξης με βάση την κριτική γαστρονομία και τον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν είχαμε 50 στελέχη της ICAP εδώ στην Ελλούντα χθες. Βρέθηκαν ουσιαστικά στον χώρο που διαθέτουν οι φάντρες της Ελλούντας. Εκεί λοιπόν έμαθαν πώς να φτιάχνουν τα γνωστά σκιουπιχτά, αυτά τα μακαρόνια που φτιάχνουν εμείς εδώ τα παραδοσιακά με το χέρι. Γνώρισαν τους κρητικούς χορούς, έμαθαν για την ιστορία της Ελλούντας, περπάτησαν στο βραλιακό δρόμο που περνά από τις Αλικές και όπου ουσιαστικά είναι ένα από τα μορφότερα σημεία της Ανατολικής Κρήτης, με την Κολοκύθα, με την θάλασσα δεξιά και αριστερά, με το ανάγλυφο εκεί της περιοχής. Και ολοκληρώθηκε στην άνθηση αυτή με ένα γεύμα που παρέχει η περιφέρεια Κρήτη σε γνωστά βέλη της περιοχής. Το σημαντικό είναι να σας πω ότι τα στελέχη που παραβρέθηκαν εδώ ήταν και η πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ινού και άλλα σημαντικά στελέχη όσον αφορά την ανηφόρα ανάπτυξη, τον τουρισμό και την γαστρονομία. Είναι μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Σίγουρα καλύτερη, σίγουρα απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να γνωρίσουν και άλλα πράγματα εκτός από το κλασικό μοντέλο ίδιος θάλασσα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα προωθούν αυτό το μοντέλο. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης προωθεί το προϊόν της, προωθεί την συγκριτική ποιότητα που έχει σε σχέση με άλλους τόπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και από την Κρήτη να πάμε στη Φλόρινα τώρα, όπου εκεί θα γίνει το Event Art Eco, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Τάμι.
3: Όσοι λοιπόν έχουν μία κλίση προς τις τέχνες, είναι λάτρεις της ζωγραφικής αλλά και της χαρακτικής, δεν έχουν παρά αύριο να έρθουν στη Φλόρινα, στον προαύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, όπου θα μπορέσουν να επιδοθούν στην ζωγραφική αλλά και στην χαρακτική με το workshop που θα γίνει από τις 12 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ με την συμμετοχή 20 καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα διαφόρων επιπέδων, mm-hmm. διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων όπως επίσης και φοιτητών της Σχολής Εικαστικών και Θαυμαζόμενων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στη Φλώνα αλλά και όλων όσοι επιθυμούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και να δοκιμάσουν τα νέα οικολογικά χρώματα. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Art Store εδώ στην περιοχή μας θέλοντας να αναδείξει mm-hmm. και τα νέα οικολογικά χρώματα αλλά και την καλλιτεχνική τάση της περιοχής, μια που είναι γνωστό ότι η Φλόρινα είναι γνωστή για τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό της και σαφέστατα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία έτσι ώστε να αναδειχθεί και το, να αναδειχθεί και το καλλιτεχνικό ταλέντο κάποιων φλωρινιωτών ή επισκεπτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Τάμι. Οι πρώτες φωλιές Καρέτα Καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάζα Κίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχελών καλεί μάλιστα σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Και να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρθη στη Ζάκυνθο. Σάκη.
4: Ναι, καλούμε σήμερα από τη Ζάκυνθο. Την έναρξη οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας ανακοίνωσε ο Σύλλογος Αρχέλων. Όπως αναφέρει η πρώτη σχολεία Καρέτα Καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανά Ζακύνθο υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχέλων καλεί σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Έτσι λοιπόν οι πρώτες φωλίες της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα για το 26 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 Μαΐου στην παραλία Γέρακα Ζακύνθου, που είναι προστατευόμενη περιοχή και συγκεκριμένα περιοχή απολύτου προστασίας. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων, νεοτοκίας στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, στον Κυπαρισιακό κόλπο, σε Κορώνη, Λακωνικό κόλπο, Χανιά, Ρέθυμνο, κόλπο Μεσαράς, στην Κρήτη. Mm-hmm. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλίες, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Η καταγραφή τους, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Αρχέλων, βοηθά σημαντικά στη μελέτη των μετακινήσεων και της κατάστασης των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών. Για τον λόγο αυτό, ο Αρχέλων καλεί τους πολίτες, επισκέπτες και όχι μόνο, να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Σε περίπτωση τραυματισμένης ή νεκρής θαλάσσιας χελώνας, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή διάσωσης του Αρχέλων 6941-511-511 και να πούμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου που έχει να κάνει ακριβώς με την παρουσία της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα πολλά εκατομμύρια ενδεχομένως χρόνια. Και βέβαια η Ζάκυνθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο και όχι μόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Σάκη. Το κλασικό θεατρικό έργο του Μαριγβό με τίτλο «Το νησί των σκλάβων» παρουσιάζεται απόψε στην Ερεσό της Λέσβου. Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε περιφερειακούς οικισμούς της Λέσβου περιοδεύει αυτή η ενδιαφέρουσα παραγωγή, η οποία αφού φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται απόψε και για δύο παραστάσεις στην Ερεσό. Πρόκειται για την πασίγνωστη μονόπρακτη κομμωδία του Pierre de Marivaux, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1725, ένα έργο πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού που θίγει τις έννοιες της εξουσίας, της ισότητας αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Η σκηνική δράση λαμβάνει χώρα σε ένα νησί, όπου έχουν εγκατασταθεί απελευθερωμένοι σκλάβοι. Εκεί ναυαγούν δύο αριστοκράτες μαζί με τους υπηρέτες τους και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Οι αφέντες γίνονται σκλάβοι των υπηρετών τους για να υποστούν μια παιδαγωγική τιμωρία, μαθαίνοντας πώς είναι να βρίσκεσαι στην απέναντι πλευρά της κοινωνικής. Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μετακίνηση σε μετάφραση της Μαριάννας Κάλμπαρη, σκηνοθεσία του Γιάννη Τσάκωνα, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Ερεσού με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Πέννη.
6: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπονται για αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Βουλά Σαΐτη, στη στήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρυθμίση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόπουλου. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συνάντηση Μητσοτάκη Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τις υποκλοπές. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, επανέλαβε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα δικαστήρια τραυματιοφορίας και συνοδεία ασθενούς μετά από επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Από σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τις κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά, το πολύ μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή λίγες μέρες μόνο θα κάνει υπομονή για συμφωνία ή νέο χτύπημα στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους. Οι New York Times στο μεταξύ μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ισραήλ σχεδίασαν να βάλουν τον πρώην Ιρανό πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάν στη θέση του Χαμενεΐ μετά τη δολοφονία του, ενώ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ από το Πεκίνο δηλώνουν πρόθυμοι με να βοηθήσουν στις συνομιλίες, σκέφτονται δε εναλλακτικές για το πώς θα εκμεταλλευτούν το κλείσιμο των στενών του ορμούς για εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς ενέργειας. Η Βίκυ Καλιάκου είναι μαζί μας. Βίκυ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ο Τραμπ δήλωσε από τη μία ότι δεν θα κάνει βαρύ νέο χτύπημα στο Ιράν εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ενώ λίγο αργότερα είπε ότι δεν θα περιμένει πολύ. 2-3 μέρες, ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δεν είμαι σίγουρος, είπε. Είναι σίγουρος όμως ότι ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα, γιατί το Ιράν θέλει απεγνωσμένα συμφωνία. Ο J.D. Vance μίλησε και απρόοδο στις συνομιλίες και ο Πακιστανός ΥΠΕΚΣ μεταβαίνει ξανά στην Τεχεράνη. Ο Τραμπ στο μεταξύ θα ανακοινώσει μάλλον την Παρασκευή ότι μειώνει τη βοήθεια στο ΝΑΤΟ, για ευρωπαϊκά κράτη, σε περίπτωση κρίσης. Σύμφωνα με τους New York Times, όπως είπες, είπα και η Ισραήλ μετά τη δολοφονία Χαμενέη ήθελαν ηγέτη του Ιράν, τον πρώην πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάτ, ο οποίος είναι σκληροπυρηνικός, ήθελε να αφανίσει το Ισραήλ από το χάρτη, τραυματίστηκε σε επίθεση και βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό. Τα μηνύματα από την Τεχεράνη παραμένουν απειλητικά. Ο ΥΠΕΚ Σαραχτσί προειδοποίησε πως το Ιράν θα βομβαρδίσει και άλλα F-35 και ότι η επιστροφή στον πόλεμο θα φέρει πολλές εκπλήξεις, ενώ οι φρουροί απείλησαν ότι αν γίνει επίθεση, ο πόλεμος θα επεκταθεί και εκτός της περιοχής, Γκέλη.
0: Να πάμε τώρα να δούμε τι μεταδίδει το Bloomberg, που λέει ότι ο Πούτιν στη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ και παρά τις δημόσιες εκκλήσεις για ειρήνη θέλει να αξιοποιήσει την αβεβαιότητα του πολέμου και τον αποκλεισμό των στενών για να ξεμπλοκάρει το γιγαντιαίο project του αγωγού αερίου Power of Siberia 2 που θα συνδέει Σιβηρία με Κίνα μέσω Μογγολίας.
1: Ακριβώς, είναι πολύ μεγάλο θέμα το ενεργειακό. Καταρχήν ο Πούτιν διαβεβαίωσε τον Σι Τζινπίνγκ ότι δεν θα σταματήσει να του δίνει ρωσικό αργό. Οι δύο άνδρες χαρακτήρισαν πρότυπο τη σχέση τους και κάλεσαν, είπα και η Ιράν, να βάλουν νερό στο κρασί τους. Όπως αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν, μια συμφωνία είναι υψίστης σημασίας και οι επιθέσεις, είπα και η Ισραήλ, είναι παράνομες. Επίσης αναφέρουν ότι οι προσπάθειες χωρών να κυριαρχήσουν σε παγκόσμιες υποθέσεις με πνεύμα απεικιοκρατίας απέτυχαν και ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας. Υπάρχουν όμως πληροφορίες για επίσκεψη Γουίτκοφ στη Ρωσία στο εγγύς μέλλον. Τώρα, επισήμως, στα στενά, δύο κινέζικα και ένα νότιας Κορέας πλοίο πέρασαν από το Ορμούς. Το ελληνικό Άγιος Φανούριος συνεχίζει κανονικά την πορεία του μετά από μέρες. Όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ιράν κάνει λαθρεμπόριο και διοχετεύει πετρέλαιο σε χώρες όπως Πακιστάν, Τουρκία και Ιράκ. Δεξαμενόπλοι αλλά και μικρά σκάφη σβήνουν τα συστήματα εντοπισμού, εκπέμπουν λάθος σήματα και ενώ φαίνεται, για παράδειγμα, ότι βρίσκονται στο Ιράκ, δένουν σε ιρανικά λιμάνια. Το Bloomberg μετέδωσε ότι το ΝΑΤΟ σκέφτεται να παρέμβει στα στενά αν ο αποκλεισμός δεν λυθεί μέχρι τον Ιούλιο. Η Γαλλία στέλνει ναρκαλιευτικά, αν και σήμερα δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρη για την ύπαρξη ναρκών στα στενά, ενώ η Βρετανίδα ΙΠΕΞ δήλωσε ότι ο κόσμος υπνοβατεί προς μια παγκόσμια κρίση τροφίμων. Στο μέτωπο του Νοτιού Λιβάνου είχαμε νέες επιθέσεις και σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας χθες σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι. Το Brent κινείται σταθερά στα 109 με 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια γκέλη επικρατούν ανωδικές τάσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βίκη. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από λίγη ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του πρώτου πολίτη της χώρας. Κατά τη σύντομη συζήτηση μπροστά στις κάμερες, ο πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες, αναφερόμενος προφανώς στα ελληνοτουρκικά, ενώ παράλληλα, όσον αφορά την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ξεκαθάρισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, που έχει άλλον ένα χρόνο για να ολοκληρώσει τη θητεία της. Ο Χρήστος Τσαλικίδης είναι τώρα μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Στην ουσία, ο Πρωθυπουργός έστειλε μηνύματα εντός και εκτός συνόρων, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ πάρα πολύ εύστοχα το επισήμανες, σε ό,τι έχει να κάνει με το εξωτερικό, με το σκέλος που έχει να κάνει με τη διεθνή μας και την εσωτερική μας πολιτική. Ο Πρωθυπουργός κατέθεσε σαφές ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τα προσέχει, τα διαφυλάττει και από εκεί και μετά προσπαθεί να τα υπερασπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βάζοντας μια τελεία στα διάφορα σενάρια που διακινούνται με αφορμή την αποχώρηση των πυραυλικών συστημάτων από την Κάρπα, που όμως θα αντικατασταθούν από ένα ζεύγος μοιράζω, ότι δεν είναι στην ουσία καμία προσπάθεια εξευμενισμού της Άγκυρας. Στο εσωτερικό μέτωπο τώρα, δύο είναι οι ειδήσεις οι οποίες προκύπτουν από τον διάλογο που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η πρώτη είδηση είναι στην ουσία η επιβεβαίωση των όσων έλεγε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Ένα χρόνο μπροστά μας έχουμε ακόμα, ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει στοχοπροσιλωμένη στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά της, δείχνοντας ότι είναι, αν θέλει, κάνοντας focus πάνω στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει στο τέλος της τετραετίας να πει το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε». Μια ανασύνθημα το οποίο το ανέφερε ο Πρωθυπουργός και από το βήμα του συνεδρίου, του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο μήνυμα έχει να κάνει με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την κυβέρνηση και στην ουσία το επανέλαβε σήμερα και ο Πρωθυπουργός είναι ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Διότι πάρα πολύ απλά κάνει τη δουλειά της, είναι επικεντρωμένη στην αποστολή και στο καθήκον της και κοιτάζει τα του οίκου της. Γι' αυτό, μάλιστα, στην ουσία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλες τις τελευταίες του παρεμβάσεις, έχει χρησιμοποιήσει ελάχιστες αναφορές στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μένει δηλαδή επικεντρωμένος στο κυβερνητικό έργο και εστιάζει πάνω στο τι θα κάνει η δική του κυβέρνηση και όχι στο τι κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτή ακριβώς η λογική αντανακλάται και στις παρεμβάσεις των υπόλοιπων κυβερνητικών τελεχών. Για παράδειγμα, υπάρχουμε σήμερα μια συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου του Μαρινάκη. Ρωτήθηκε για τα υποίδρυση κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού. Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το περιέγραψε εν ουσία ως παλιό ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Θέλοντας δηλαδή να περιγράψει ότι στην ουσία το νέο κόμμα το οποίο επιχειρεί να κάνει ο Αλέξη Τσίπρας είναι μία από τα ίδια. Σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού, επισήμανε ότι δεν βλέπει κάτι καινούριο. Δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία την περιστοιχίζουν θα συνεργαστούν με την κυρία Καρισιανού. Δεν εκφράζουν το καινούριο, δεν εκφράζουν κάτι διαφορετικό. Προφανώς όλα θα κρυφθούν στην κάλπη, αλλά η κυβέρνηση, εκείνο το οποίο θέλει να περάσει σε επίπεδο κοινωνίας, είναι ότι είναι επικεντρωμένη αποκλειστικά στη δική της δουλειά. Να μπορέσει να δείξει ότι υλοποιεί με συνέπεια το πρόγραμμά της, διότι σε τελική ανάλυση το χαρτί το οποίο παίζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι προφανώς και της καταλληλότητας στον Πρωθυπουργό, που είναι το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, και σε δεύτερη φάση ποιο είναι το πολιτικό κοινό κόμμα, η πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να κρατήσει στιβαρά το τιμόνι της χώρας σε αυτήν την ταραγμένη περίοδο την οποία βιώνουμε όλοι σε επίπεδο γεωπολιτικών εξελίξεων, δεδομένου ότι έχουμε και δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα στον περίγυρό μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και κλεισμένο των θυρών πραγματοποιείται η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμίστο Κλειδεμύρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στις συνεδρίες της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου παραβρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Σοφία Πακαλίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Με εχμές κατά του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμίστο Κλειδεμύρη, αλλά και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, παρενέβη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην Συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τον διοικητή της ΕΥΠ να εξηγήσει γιατί δεν έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση του πλήρους φακέλου που αφορά στην άρση απορρίτου των επικοινωνιών του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής υποστήριξε την ομόφωνη απόφαση ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η ΑΔΕ του γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης παρακολούθησης και όχι τα στοιχεία που συνόδευαν το σχετικό αίτημα. Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ρώτησε απευθυνόμενος τον κύριο Δεμήρη, ζητώντας να του χορηγηθεί άμεσα ο σχετικός φάκελος. Παράλληλα, επικαλέστηκε δημόσια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε λόγος εθνικής ασφάλειας για την παρακολούθησή του, διαρωτώμενος ποιο απόρριτο εξακολουθεί να επικαλείται η ΕΥΠ ακόμα και αυτή την ώρα. Τώρα, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο κ. Ανδρουλάκης προειδοποίησε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά του διοικητή της ΕΥΠ με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η στάση της υπηρεσίας εκθέτει τη χώρα διεθνώς και πλήττει το κράτος δικαίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε παράλληλα δερμία κριτική στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, για την απουσία τότε της συνεδρίας Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπως είπε, η επίκληση της διάκρισης των εξουσιών για τη μη παρουσία του είναι απόλυτα δικαιολόγητη για έναν ανώτατο κρατικό λειτουργό, ο οποίος, όπως σημείωσε, έχει υποχρέωση να συνεισφέρει στη λειτουργία της Βουλής και στη λογοδοσία έναντι στους εκπροσώπους του λαού. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ακόμη ότι ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος υπέγραφε παρακολουθήσεις, όφιλε να δηλώσει αποχή από την υπόθεση αντί να απέχει από τη λογοδοσία. Και οι κρίνοντες κρίνονται, ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το ρόλο της δικαιοσύνης στη διαχείριση υπόθεσης των υποκλοπών. Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη διοίκηση της ΕΥΠ για υποκρισία ως προς την προστασία της εθνικής ασφάλειας, υπενθυμίζοντας ότι έχει ζητήσει να ελεγχθούν τα κινητά τηλέφωνα υπουργών και αξιωματούχων για κακόβουλα λογισμικά, χωρίς όμως να υπάρχει ανταπόκριση. Τώρα, Γκέλη, να πούμε ότι ήδη το ΠΑΣΟΚ προχωρά στην πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και μάλιστα σήμερα προειδοποίησε για ενδεχόμενη θεσμική εκτροπή εν ώψη της συζήτησης στην Ολομέλεια. Με αφορμή τη διάσκεψη των Προέδρων, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ ότι ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κεκλαμάνης παρέπεμψε στην Ολομέλεια το ζήτημα της στήρησης προβλεπόμενης διαδικασίας, ενώ οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας δεν τοποθετήθηκαν. Το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης καλεί την κυβέρνηση να μην ευτελήσει ξανά το Κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Να πούμε τώρα ότι μεθαύριο θα κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής η σχετική πρόταση. Να πούμε ότι η πρόταση αφορά μεταξύ άλλων τις 87 επαληθευμένες στοχεύσεις φυσικών προσώπων, την πεθυνή εμπλοκή της ΕΥΠ, καθώς και τις ενδεχόμενες ευθύνες του Πρωθυπουργού και άλλων εμπλεκομένων. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει 11 ώρες, ενώ κρίσιμο θεωρείται το ζήτημα της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται διάταξη που προβλέπει την έγκριση με 120 ψήφους, ενώ ενδέχεται να τεθεί αντιπρόταση για πλειοψηφία 151 βουλευτών λόγω ζητημάτων εθνικής ασφάλειας. Θα δούμε τώρα σε ό,τι αφορά σε αυτό το θέμα πώς εξελιχθεί η διαδικασία, Γκέλη.
0: Ναι, να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί συνεχίζεται η αναταράξη σε αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης του κόμματος. Τι έπρεπε, μάλιστα, έκανε και ένα είδος γκάλωπ για το όνομα, λίγο πριν την 26η Μαΐου. Δημοσίευσε στα social media ένα γκάλωπ με νέους και νέες να κάνουν προβλέψεις για το πώς θα λέγεται το κόμμα.
3: Αυτές οι κινήσεις λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, δρομολογούν ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και στο χώρο της αριστεράς και της κετεροαριστεράς. 26 Μαΐου είναι η ανακοίνωση. Θυμίζουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρα σε συνέντευξή του είχε πει ότι όποιος τον ακολουθεί και είναι βουλευτής θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του. Οι διεργασίες πάντως στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι ραγδαίες. Τις εξελίξεις επιτάχυνε και η παραίτηση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Στέργιου Καλπάκη, ο οποίος με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την άμεση σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής αρχές Ιουνίου. Όπως ανέφερε, το κόμμα πρέπει να αποφασίσει τα επόμενα βήματα σύγκληση με το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα, είτε με την αυτόνομη εκλογική προετοιμασία. Να πούμε ότι ο Σωκράτης Φάμελος, να θυμίσουμε, μιλώντας στο RT News, απέρριψε τα σενάρια διάλυσης του κόμματος, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει κανονικά σε επόμενες εκλογές μέσα από ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Παράλληλα, χαρακτηρίζει καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, επισημένοντας ότι απαιτείται σύνθεση δυνάμεων και κοινή πορεία. Τώρα, ο Παύλος Πολάκης, μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, δηλώνει ότι παραμένει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και επιμένει στην πρότασή του για ένα κοινό εκλογικό μέτωπο κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, στο οποίο περιλαμβάνει ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, Μέρα 25 και Ανταρσία. Με επιστολή τώρα, 11 μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία στον Σωκράτη Φάμελο, προερχόμενα όμως τα περισσότερα από την Κρήτη, ασκείται δρυμία κριτική στον πρόεδρο και γίνονται αναφορές για εσωτερική εκαθάριση και επιλεκτική εφαρμογή των κανονισμών. Πάνω κάτω στο ίδιο κλίμα, η παρέμβαση του Νίκου Παπά, που ζητά δυνατότητα στον Παύλο Πολάκη να τοποθετηθεί θεσμικά. Η Ρένα Δούρου κρατά αποστάσεις από τη διαγραφή. Ο Χριστόφορος Βερναδάκης έκανε λόγο για λάθος αντίληψη ηγεσίας και για αυξημένο αρχηγισμό. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι και η παρέμβαση του Δημήτρη Παπαδημούλου, που προειδοποιεί ότι οι διαγραφές και οι ρήξεις μπορεί να έχουν πολιτικό κόστος, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα σχολίασε, μιλώντας στον 102 FM, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Αναφερόμενος στο κυοφορούμενο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, διέψευσε ότι θα είναι πρόβλημα για την Νίκη. Να ακούσουμε τι μας είπε.
4: Αυτόνομη, αυτοδύναμη, με συνέπεια, με αξιοπρέπεια θα είμαστε παρόντες στις εκλογές. Περαιτωδώς ετοιμάζουμε τα ψηφοδέλτια μας. Εμείς βέβαια θα αξιολογήσουμε τις πολιτικές θέσεις της κυρίας Καριστιανού. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι σαν να λέμε ότι η κυρία Καριστιανού έκανε ένα κόμμα μόνο και μόνο για να σβήσει τη Νίκη. Είναι από προσανατολισμός από την κυβέρνηση, επειδή ένα-δύο στελέχη της Νίκης έχουν πάει στην κυρία Καριστιανού, σημαίνει ότι η Νίκη διαλύθηκε. Ούτε διαλύθηκε, ίσα-ίσα υπάρχει μεγάλη ομόνια και ενότητα στη Νίκη, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και προχωρούμε προς εκλογές με δυναμική. Έτοιμοι να μπούμε και να τιμήσουμε την ψήφο του λαού και πάλι στη Βουλή των Ελλήνων, όπως το κάνουμε εδώ και 3,5 χρόνια.
0: Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από την έρευνα της εταιρείας του The Point για τη Βόρεια.gr και τις απόψεις των πολιτών που κατοικούν και ψηφίζουν στην Αλφα Θεσσαλονίκη, δηλαδή 6 δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος, καθώς απεικονίζεται ένα κλίμα ανησυχίας, αβεβαιότητας και αναζήτησης, όπως ανέφερε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και πολιτικός αναλυτής Δημήτρης Κατσαντώνης. Στο πολιτικό επίπεδο, από καμία πλευρά δεν φαίνεται να αναπτύσσεται κοινωνική δυναμική, κάνει να λειτουργήσει ως κατευθύνουσα δύναμη για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.
5: Έχουμε δύο σενάρια πρόθεση ψήφου. Το ένα είναι χωρίς τα νέα κόμματα που ως ο νουπο ανακοινώνονται. Και το δεύτερο σενάριο πρόθεση ψήφου εμπεριέχει και τα νέα κόμματα. Το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Σαμάρα. Τα δύο πρώτα είναι σχεδόν βέβαια ότι θα ανακοινωθούν έτσι. Άρα έχουμε δύο σενάρια. Η τιμή που φορά το πρώτο σενάριο που δεν έχουμε βάλει στην πρόθεση ψήφου τα νέα κόμματα. Είναι 20,4% αν θυμάμαι καλά το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας. Μια διαφορά κάτι λιγότερο από 10 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί δεύτερο, το οποίο φαίνεται να είναι δεύτερο και από άλλες μετρήσεις. Δηλαδή ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται περί ποιος θα είναι δεύτερος, δεν φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει αυτή τη θέση.
0: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης θα μεταβεί σε λίγη ώρα στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς με σκοπό να εγκαινιάσει τα ανακαινισμένα ΤΕΠ. Αμέσως μετά θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο της Νάουσας ώστε να πραγματοποιήσει και εκεί τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Ενώ αύριο Πέμπτη θα μεταβεί το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο της Βέρειας, όπου θα εγκαινιάσει τα νέα εξωτερικά ιατρία και το νέο ακτινολογικό, και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας της Κρύας Βρύσης και στο Γενικό Νοσοκομείο των Γιαννητσών. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καταγγέλουν οι αγρότες της Λάρισας ότι ολοκληρώθηκε η συνάντηση των εκπροσώπων τους με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιήσουν συσκέψεις για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απαντήσεις δεν πήραμε, όπως αναφέρουν οι αγρότες, εκτός από τις Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Ομονάδες, εκτός από γενικόλογες υποσχέψεις ή επανάληψη του χρονοδιαγράμματος πληρωμών που είχε ανακοινωθεί στην κοινή συνέντευξη του κ. Σκηνά με την ΑΔΕ. Οι πληρωμές αυτές έχουν ήδη καθυστερήσει. Δεν είναι σίγουρο, τουλάχιστον όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, μέσω επίσημης ανακοίνωσης ότι θα πραγματοποιηθούν στο χρονοδιάγραμμα, αφού η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση. Όπως βεβαίως διευκρινίστηκε από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός προσθέτων, οι αγρότες δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το καθένα από αυτά ως όφυλα. Στη γενική τοποθέτηση μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες το Υπουργείο, το βρήκε σε κατάσταση διάλυση και ότι οι αδυναμίες 7 χρόνων δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες ημέρες. Ότι και ο ίδιος βεβαίως θα έχει 4-8 μήνες και κύριο μέλημά του στην διάρκεια βεβαίως της υπουργικής θητείας. Αυτή τη στιγμή είναι η πιστοποίηση της ΑΔΕ. Οι αγρότες βεβαίως υπενθυμίζουν ότι υπάρχει συνέχεια στο κράτος και στο Υπουργείο, το οποίο έχει το στελεχειακό, δυναμικό και υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν συνέχεια και τα αιτήματα έχουν τεθεί και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα έπρεπε να έχουν δοθεί απαντήσεις. Το κλίμα είναι άσχημο, χρήματα δεν υπάρχουν, Γκέλη. Σήμερα είναι ήδη η πρώτη συνάντηση το βράδυ στην επαρχία Ελασσόνας. Στο Δημαρχείο Ελασσόνας θα γίνει η συνάντηση 8.30 το βράδυ. Την Δευτέρα θα γίνουν συσκέψεις στον Πλατίκαμπο, τον Τύρναβο και τα Σάφθελα και θα αποφασιστεί και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού. Και αυτό που βεβαίως που αναφέρει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας είναι ότι δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, παρακολουθώντας την καταστροφή των παραγωγών, καλώντας βεβαίως όλους τους αγρότες σε αγωνιστική επαγρύπνηση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός μίλησε στον 100FM και σημείωσε ότι δεν μπορούν να ακολουθηθούν παλιότερες πολιτικές και να φορτωθούν βάρη στις επόμενες γενιές. Θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν να γίνει μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο και τα περιθώρια της οικονομίας, είπε.
7: Δεν είναι αόριστες υποσχέσεις. Εδώ δεν είναι δίνεις παραπάνω, δίνεις λιγότερο. Έχουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο συγκεκριμένο. Έχουμε βεβαίως συνθήκες που αλλάζουν. Ξέρουν οι αγρότες τι θα πάρουν και πότε θα πάρουν. 1 δισεκατομμύριο μέχρι τέλος Ιουνίου και 2,3 μέχρι τέλος του χρόνου. Από εκεί και πέρα, χθες πέρασε ένα σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα λιπάσματα. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε παλιές πρακτικές, όπως έχω ξαναπεί, και να φορτώνουμε στις επόμενες γενιές βάρη που δεν πρέπει να τα φορτώνουμε. Κάνουμε μια διαχείριση στο οικονομικό επιτελείο, ο Πρωθυπουργός σοβαρή και υπεύθυνη, και βεβαίως βλέποντας τα περιθώρια, στηρίζουμε και εύαλωτες ομάδες αλλά και τομείς που πρέπει να στηρίξουμε.
8: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ, θα δεχτούν το επόμενο διάστημα μήνυμα από την εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριοσμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ, στόχος είναι η έγκαιρη ειδοποίηση των φορολογουμένων και η συμμόρφωσή τους πριν οι υποθέσεις οδηγηθούν σε ελέγχους ή μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Προτεραιότητα θα δοθεί στις ληξιπρόθεσμες οφειλές και κυρίως τα φρέσκα χρέη, τα οποία έχουν και μεγαλύτερες πιθανότητες να τακτοποιηθούν, εφόσον υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση και πίεση προς τον οφειλέτη. Στην πραγματικότητα, η ΑΔΕ προσπαθεί να βάλει φρένο στη δημιουργία μιας νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων πριν αυτά παγιωθούν και καταστούν πρακτικά ανεπίδεκτα ίσπραξης. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στον κλάδο της ακτοπλοείας για το αυξημένο κόστος λειτουργίας των πλοίων μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις εταιρείες να προειδοποιούν ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα στήριξης θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθούν σταθερές οι τιμές των εισιτηρίων εν ώψη του καλοκαιριού. Ακόμη την Ειρήνη Γκέλη.
9: Με το καλοκαίρι πρώτων πυλών, πολλές οικογένειες βγάζουν χαρτί και μολύβι προκειμένου να υπολογίσουν τα έξοδα των διακοπών. Την ίδια ώρα, έντονος είναι ο προβληματισμός που επικρατεί στον κλάδο της ακτοπλοείας λόγω του αυξημένου κόστους λειτουργίας των πλοίων μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας στο Earth News, ο Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας, ανέφερε ότι μέχρι σήμερα οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχουν συγκρατηθεί, ωστόσο η πίεση στις εταιρείες είναι πλέον ασφικτική.
10: Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες εταιρείες αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα στο να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα δρομολόγια τους. Γίνεται μια προσπάθεια συνεννόησης με το Υπουργείο Ναυτιλίας, ώστε να βρεθούν λύσεις για να μην περάσει αυτό το επιπλέον κόστος στα εισιτήρια και τελικά στο τελικό καταναλωτή.
9: Ο κύριος Θεοδωράτος υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις δεν πιέζονται μόνο από τις αυξήσεις των καυσίμων, αλλά και από μια άλλη σειρά οικονομικών παραγόντων.
10: Δεν υπάρχουν κέρδη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ζημιές σε όλα τα πλοία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περίοδο χαμηλής κίνησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν αυτά τα έξοδα, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και άλλα έξοδα τα οποία τρέχουν. Είναι το κόστος πληρωμάτων, είναι οι συντηρήσεις και επισκευές, τα λιμενικά τέλη.
9: Αυτό που χρειάζεται, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωράτο, είναι να ληφθούν μέτρα άμεσα από την πολιτεία.
10: Την έναρξη του πολέμου, εκτοξεύθηκαν οι τιμές του ναυτιλιακού καυσίμου. Οι τιμές διατηρήθηκαν το Πάσχα σταθερές. Υπήρξε ένα μέτρο της ελληνικής πολιτείας που έχει να κάνει με την αποζημίωση των υποχρεωτικών εκτόσεων, οι οποίες επιβάλλονται από το Υπουργείο στις ακτοπλοϊκές εταιρείες για συγκεκριμένη μερίδα πολιτών. Αυτό το μέτρο θεσμοθετήθηκε την πολιτεία. Ακόμα δεν έχει γίνει πράξη με να μπορέσουν οι εταιρείες να πάρουν κάποιες από τις αποζημιώσεις αυτές. Άρα η πίεση που υπάρχει στη ρευστότητα των εταιρεών είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Η πρόταση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τα λεγόμενα μαύρα καταλύματα στην περιοχή, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, ανέλησε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης. Όπως τόνισε, το πρόβλημα συνεχώς διωγγώνεται και παρά τη συνεχής οχλής των ανθρώπων του τουρισμού προς τις αρμόδιες αρχές, τους υπουργούς και ακόμα και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, δυστυχώς δεν έχει γίνει κάτι.
11: Το πρόβλημα έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάμε πλέον για χιλιάδες κλίνες στη Χαλκιδική αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Βλέπουμε λεωφορεία να έρχονται κάθε εβδομάδα να μπαίνουν μέσα σε πολυκατοικίες, και κυριολεκτός αυτό που λέω, και να μην υπάρχει ούτε πινακίδα απ' έξω ούτε τίποτα. Να μην μπορούμε να ελέγξουμε γιατί δεν είναι επιχείρηση, άρα να μην υπάρχει έλεγχος από τις αρχές, ούτε από το τμήμα εμπορίου, ούτε από την αστυνομία, ούτε από πουθενά. Όταν φτάσαμε σε σημείο να πάμε και να προκαλέσουμε, θα έλεγα, ότι εσύ εδώ πώς είσαι, φίλε μου, όλοι είναι τελικά καλεσμένοι του Γιώχαν ή δεν ξέρω ποιανού άλλου και είναι ξαδέρφια και είναι σόι, με αποτέλεσμα να φτάσουμε τώρα και μετά από την απόφαση που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες για τον κανονισμό εισόδου-εξόδου και λαμβάνοντας βιομετρικά στοιχεία για τις εκτός Σέγγεν χώρες, εκεί καταθέσαμε μια καινούργια πρόταση και είπαμε ότι αφόσον θα γίνεται αυτό και είναι κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να γίνει για την ασφάλεια

0: δικαιούχους και παρόχους να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία μέσω του gov.gr. Πάμε να ακούσουμε τις λεπτομέρειες από τη Βούλα Σαΐτη που είναι μαζί μας για ένα θέμα που ενδιαφέρει πολλές οικογένειες. Βούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλ. Πράγματι, έχει λίγη ώρα θεωρητικά που άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή, δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους δικαιούχους και τους παρόχους, όπως είπες και εσύ, για το φετινό πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε κατασκηνώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Μέχρι πότε θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα, είναι σημαντικό να πούμε, μέχρι την 3η 26 Μαΐου στις 12 το βράδυ, και όντως αφορά πολύ κόσμο, παιδιά και γονείς, γιατί θα δοθούν 70.000 επιταγές για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί, πότε δηλαδή μπορούν να κάνουν την διαμονή τους στις κατασκηνώσεις, από τις 15 Ιουνίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά που είναι τυπικής ανάπτυξης, ενώ παιδιά με αναπηρία άνω του 50% μπορούν να επεκτείνουν τη διαμονή τους στις κατασκηνώσεις έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει τα 37 εκατομμύρια ευρώ και το διάστημα που μπορούν να επωφεληθούν, να μείνουν δηλαδή στην κατασκήνωση τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, είναι 15 μέρες. Σε σειρά συνεχόμενες. Τώρα, σε κατασκηνώσεις που λειτουργούν σε πυρόπληκτους δήμους, όπως είναι κάποιοι της Εύβοιας, Ιστιαίας, Αδιψού, Μαντουδίου, Λίμνης κτλ., αλλά και σε κατασκηνώσεις της περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγει από τις γνωστές κακοκαιρίες, η διαμονή των παιδιών μπορεί να έχει διπλάσια διάρκεια, δηλαδή μέχρι και 30 συνεχόμενες ημέρες. Οι γονείς, όπως είπες και εσύ, και οι κηδεμόνες των παιδιών πρέπει να μπουν με τους κωδικούς τους τάξης μέσω του GovGR στην πλατφόρμα και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Και ποιοι γονείς είναι δικαιούχοι τώρα? Δεν πρόκειται μόνο για γονείς, είναι και όσοι ασκούν την επιμέλεια των παιδιών, ανάδοχοι κτλ. Είναι οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ και έχουν εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, αλλά και οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό και αναζητούν εργασία, Γκέλη. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για διαζευγμένους ή έγγαμους. Το εισόδημα πρέπει να είναι ως 16-24.000 ευρώ αντίστοιχα, προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ οι μονογονείς πρέπει να έχουν εισόδημα ως 29.000 ευρώ. Δύο στοιχεία θα πούμε κλείνοντας, ότι οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία από 50% και άνω εξαιρούνται της μοριοδότησης, δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά που εντάσσονται σε αυτόν τον κλάδο, σε αυτόν τον τομέα που υπάρχει αναπηρία άνω του 50%, μπορούν να πάνε σε κατασκήνωση όλα, είναι επαρκείς οι θέσεις δηλαδή ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες αυτών των παιδιών, ενώ για πρώτη φορά οι πολύτεκνοι γονείς φέτος εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης.
0: Α, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: στα δικαστήρια κατέληξαν τραυματιοφορέας ασθενής και συνοδοί ασθενούς μετά από ένα βίαιο περιστατικό στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Έκκληση στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για αστυνομική προστασία αλλά και φρένο στη σύλληψη εργαζόμενων στο ΕΣΥ που δίνουν την ψυχή τους καθημερινά, όπως τονίζουν, ζητούν οι υγειονομικοί με αφορμή το επεισόδιο αυτό. Σύμφωνα με συναδέλφους του τραυματιοφορέα που βρέθηκαν στο δικαστικό μέγαρο για να τον στηρίξουν, το επεισόδιο ήταν πραγματικά πολύ βίαιο και οι συνοδοί της ηλικιωμένης ασθενούς του επιτέθηκαν επανειλημμένα. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα στα δικαστήρια και τον Κώστα Καντούρη να μας πει τι κατάληξη είχε τελικά αυτή η υπόθεση. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης θα συνεχιστεί, θα λύσουν τις διαφορές τους ο 66χρονος τραυματιοφορέας μαζί με τις δύο συγγενείς της ασθενούς που είχε εισαχθεί χθες λίγο πριν τη λήξη της εφημερίας στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Ο 66χρονος τραυματιοφορέας, ο οποίος κατήγγειλε την επίθεση σε βάρος του, μηνύθηκε και ο ίδιος και ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του για εξύβριση και πρόκληση σωματικής βλάβη σε βάρος της γυναίκας, ενώ η 57χρονη από την πλευρά της κατηγορείται για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση και όλος ελαφρά σωματική βλάβη. Ήταν η γυναίκα η οποία συνόδευε τη μητέρα της, όμως προς βοήθειά της προσέτρεξε η 39χρονη κόρη της, σε βάρος της οποίας επίσης ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Και οι τρεις πήραν αναβολή από το αυτόφορο και φέρθηκε

0: ελεύθερη. Η υπόθεση θα δικαστεί την Παρασκευή.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Καντούρη. Ένα άκρο έγκλημα σημειώθηκε στο Δαφνί με έναν 59χρονο τρόφιμο να πέφτει νεκρός ύστερα από επεισόδιο με άλλον ασθενή ηλικίας 48 ετών. Μας ενημερώνει η Ειρήνη Κυρίτση.
2: Οι δύο ασθενείς είχαν εισαχθεί την περασμένη Παρασκευή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ήταν ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύονταν και οι δύο στον ίδιο θάλαμο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκαν θόρυβοι και φέρεται οι δύο άνδρες να λογομάχησαν. Ο ένας, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να στραγγάλισε τον άλλον τρόφιμο ηλικίας 59 ετών. Το θύμα εντοπίστηκε άμεσα από το προσωπικό της ψυχιατρικής κλινικής στο πάτωμα, όπου του έγινε κάρπα. Στις 4 και 4 έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου και εκεί στις 5 και 4 πρώτα λεπτά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 4 και μισή ο 48χρονος πήγε στο προσωπικό της ψυχιατρικής κλινικής που είχε βάρδια και φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χαϊδαρίου, ενώ κλείνοντας να αναφέρουμε ότι στον θάλαμο ήταν 3 ασθενείς και η κλινική είχε πληρότητα 100%, δηλαδή 25 ασθενείς. Στη βραδινή βάρδια εκείνη την ημέρα λοιπόν ήταν 2 νοσηλευτές, 1 παθολόγος και 2 ειδικευόμενοι ψυχίατροι.
1: Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σέρων μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε Σέρες, Νέο Σούλη και Εμμανουήλ Παπά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Να πούμε ότι από τις 11 βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο Σέρων οι 8 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μια εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Ανάμεσα στα 8, στους 8 είναι και 4 ανήλικοι, είναι 3 παιδιά 17 ετών, τα οποία τα 2 είναι κορίτσια και ένα 16χρονο παιδί, ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος, ενώ να πούμε ότι όσον αφορά τη δίωξη που θα ασκηθεί, θα είναι βαρύτατη μορφή παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, που επισύρει ποινή ισόβιας ακάθερξης. Ήταν μια οργανωμένη επιχείρηση που έγινε από την αστυνομία των Σερών, που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τρίτης, στις 3 περιοχές που είπε, σε Σέρες, Νέο Σούλη και Εμμανουήλ Παπά. Προχώρησαν στη σύλληψη των 8 ατόμων οι αστυνομικοί, ενώ υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ο ένας από τους δύο δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών. Όπως μας είπαν οι δικηγόροι τους, θα παραλάβουν σε λίγο τα κατηγορητήρια. Στη συνέχεια θα έρθουν και πάλι αύριο ενώπιον του εισαγγελέα, θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν Παρασκευή ή Σάββατο. Τώρα η έρευνα συνεχίζει των αστυνομικών. Είναι πιθανόν να έχουμε και άλλες συλλήψεις σε αυτήν προσπάθεια που γίνεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών να εξαρθρώσει αυτή την εγκληματική οργάνωση, που βέβαια να πούμε ότι ουσιαστικά στρατολογούσε ανήλικα παιδιά για να διακινούν τα ναρκωτικά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Και από τις Σέρες θα πάμε στην Κρήτη, όπου εκεί σφίγγει ο κλοιός γύρω από την οικογενειακή μαφία, με τους 3 βασικούς κατηγορούμενους να απολογούνται την Παρασκευή, ενώ στο στόχαστρο των αρχών μπαίνουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ο Γιώργος Λαμπράκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Χθες είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις της δικηγόρου της Θεονύφης Μπέρκη, που εκπροσωπεί τους 3 βασικούς κατηγορουμένους, το θείο και τα 2 ανήψια του, που σύμφωνα με την αστυνομία είναι και ο βασικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι δεν αμφισβητούν τις περιουσίες των θυμάτων, ισχυρίζονται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν νοικιάσει τα επίμαχα ακίνητα και τα βοσκοτόπια, ενώ η συνήγορός τους εξέφρασε αντιρρήσεις και για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής τους. Την Παρασκευή θα περάσουν το κατόφλι του δικαστικού Μεγάλου Ρεθύμνου. Το κατηγορητήριο είναι πάρα πολύ βαρύ, εκβίαση κατ' εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, φθορές αγροτικών εκτάσεων, εμπρισμός, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά σε μια δικογραφία που πρέπει να πούμε ότι είναι περισσότερες από 2.000 σελίδες και εμφανίζονται 12 άτομα. Τα 6 τα γνωρίζουμε ήδη, είναι τα 3 άτομα που είναι ο βασικός πυρήνας σύμφωνα με την αστυνομία, τα 3 άτομα που συνελήφθησαν, αφέθησαν ελεύθερα για παραβάσεις του νόμου περί ζωοκλοπής, ενώ τα υπόλοιπα 6 άτομα θα καλούνται το επόμενο διάστημα να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Μένει να δούμε τι άλλο θα προκύψει από τις καταγγελίες, αν έχουμε περισσότερες καταγγελίες από θύματα που θα βρουν το θάρρος μετά από όλη αυτή την εξέλιξη που έχουμε τα τελευταία 24 ώρα να βγουν να μιλήσουν, και τη συνέχεια των αστυνομικών ερευνών που πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Φτερά κάνουν ολόκληρες οδιές σε Πέλα και Μαθείο, όπου κλέφτες φρούτων μπαίνουν σε χωράφια και αδειάσουν τα δέντρα. Οι αγρότες της περιοχής είναι σε απόγνωση, καθώς το πρόβλημα υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, αλλά όσο πάει διονγκώνεται. Ο Φέδων το Μόσογλου επισκέφθηκε την περιοχή. Καλό μεσημέρι, Φέδων.
5: Καλό μεσημέρι από την Μαρίνα Νάου σας. Οι αγρότες εδώ στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Συμμαθίας αλλά και της Πέλας, είναι πραγματικά σε απόγνωση, καθώς βλέπουν κάθε χρόνο ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής τους να χάνεται και να καρπώνονται άλλοι τα κέρδη αλλά και των κόπων τους. Φαίνεται ότι πλέον έχει γίνει συνήθιο να μπαίνουν οι επίδοξοι κλέφτες κατά την περίοδο της συγκομιδής, νυχτερινές κυρίως ώρες, στα χωράφια και να αρπάζουν ό,τι βρουν. Οι αγρότες πλέον, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο, προχωρούν σε τοποθέτηση καμερών ασφαλείας για να μπορούν να επιτελούν με κάποιο τρόπο τις εκτάσεις τους. Ενώ μάλιστα ένας αγρότης εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε τοποθέτησε και προειδοποιητική πινακίδα προς τους επίδοξους κλέφτες, καθώς όπως μας δήλωσε μόνο πέρυσι του έκλεψαν εμπόρευμα ροδάκινα αξίας 10.000 ευρώ. Ελπίζουμε βέβαια να μην κάνει πράξη τα αναγραφόμενα, γιατί απειλεί τους δράστες με πυροβολισμό σε περίπτωση που εμφανιστούν στο χωράφι του. Επόμενο βήμα, όπως δηλώνουν οι παραγωγοί της περιοχής, είναι να προσλάβουν ομαδικά κάποιον επαγγελματία security για να επιβλέπει ουσιαστικά τα χωράφια κατά τις νυχτερινές ώρες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα του παραλιακού μετόπου της Καλαμαριάς, με τους τόνους φυκαιών να ανανεώνονται συνεχώς και παρά τις προσπάθειες που κάνει ο Δήμος για να καθαρίσει την περιοχή, η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Όντως, σε κακή κατάσταση η παραλία, και αυτό γίνεται συνέχεια, όπως λένε κάτοικοι των φυκαιών, κατέκλυσαν την ακτή από το Καραμπουρνάκι μέχρι την σχολή δικαστών από άκρη σε άκρη, με τους κατοίκους πάντως να προβληματίζονται για την τακτική εμφάνιση του φαινομένου. Ο Δήμος Καλαμαριάς δίνει καθημερινή μάχη με τη Λερναία Ύδρα στην προσπάθεια του να απομακρύνει τα φύκια μέχρι τα θαλάσσια ρεύματα, να φέρουν τα επόμενα, όπως λένε, ψαράδες, κάτοικοι της περιοχής. Και επίσης να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα καθαρισμού των ακτών, όχι μόνο από τα συσσωρευμένα φύκια, αλλά και από πέτρες, σκουπιδιών, καλάμια, ξύλα που εμποδίζουν την πρόσβαση στην παραλία. Να πούμε πάντως ότι, επειδή μιλήσαμε και με καθηγήτρια βιολογίας, έχουν να κάνουν μια πρόταση αυτά τα φύκια να συλλέγονται και να δίνονται προς εκμετάλλευση, θα έλεγα, φαρμάκων για οποιονδήποτε λόγο μπορούν να χρειαστούν και να χρησιμοποιηθούν, γιατί όντως μπορούν να γίνουν πολλές φορές ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Γέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Συνεχίστε στη Θεσσαλονίκη το Aristotle Innovation Forum, το διεθνές συνέδριο που είναι αφιερωμένο στην καινοτομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Η φετινή θεματική του έχει ως επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και διακεκριμένοι ομιλητές από διάφορους κλάδους μιλούν σε διάφορα πάνελ, ενώ παράλληλα ερευνητικές ομάδες από πανεπιστήμια παρουσιάζουν το έργο τους. Μιλώντας στον 102 FM, ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Απιθήτα, κύριος Νίκος Μιχαηλίδης, αναφέρθηκε στην επικείμενη ομιλία στις 5 το απόγευμα της αστροναύτη της NASA Bonnie Dunbar, που όπως είπε θα προσπαθήσει να μας ταξιδέψει στις εμπειρίες που απέκτησε μέσα και από μια μυθολογική ματιά.
7: Η κυρία Dunbar θα προσπαθήσει να μας ταξιδέψει στις εμπειρίες τις οποίες ήδη απέκτησε μέσα και από τη ματιά έτσι, την ιστορική, δηλαδή πώς φτάσαμε από τη μυθολογία, τον Δέδαλο, τον Ίκαρο, τη Νίκη, το, μετά στο Λεωνάρντο Νταβίτσι, που προσπάθησαν όλοι αυτοί να δείξουν ότι θέλουν να νικήσουν τη βαρύτητα και να πετάξουν μέχρι τους αδερφούς Ράιτ και σήμερα με το Artemis 2, το οποίο είναι το τελευταίο έτσι, επίτευγμα στην διαστημική, αλλά και τις δικές εμπειρίες οι οποίες αφορούν 5 πτήσεις τις οποίες έχει κάνει και έχει μείνει γύρω στις 50 ημέρες στο διάστημα.

0: πάμε και πάλι στον διεθνή χώρο με τη βοήθεια της Βούλας Αίτη που είναι μαζί μας στο στούντιο και να ξεκινήσουμε βουλά από τη Λιθουανία, όπου σημαίνει συναγερμός λόγω ντρόν έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ πρόεδρος και πρωθυπουργός κατέφυγαν στα καταφύγια.
1: Ακριβώς έτσι, Γκέλη. Ο συναγερμός σήμανε τις πρωινές ώρες με το στρατό να καλεί τους πολίτες να σπεύσουν στα καταφύγια. Ο τοπικός τύπος και τα μέσα ενημέρωσης της χώρας όντως μετέδωσαν ότι λόγω του συναγερμού ανεστάλησαν πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Βίλνιους. Τα μηνύματα που εστάλησαν στους κατοίκους τους έκαναν λόγο για αεροπορικό συναγερμό και τους καλούσαν να μεταβούν σε ασφαλή μέρη, στα καταφύγια, να φροντίσουν τα μέλη της οικογένειάς τους. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που είμαστε ενώπιον τέτοιου συναγερμού. Πριν από μερικές μέρες, επίσης λόγω συντριβής ντρόουν, είχε σημάνει αντίστοιχος συναγερμός και κοντά στα συντρίμια είχαν εντοπιστεί εκρηκτικά.
0: Να πάμε να δούμε τώρα τον ισχυρό σεισμό που είχαμε στην Ανατολική Τουρκία, που ξύπνησε μνήμες του μεγάλου σεισμού. Δεν υπάρχουν όμως αυτή τη φορά πληροφορίες ούτε για πόλεις ούτε για ζημιές, τουλάχιστον προς ώρας.
1: Ευτυχώς, αν και συνεχίζονται οι έλεγχοι, είναι καθησυχαστικές οι αναφορές των ηθινόντων. Ο σεισμός, να σημειώσουμε, είχε εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρων, έγινε αισθητό σε Ντιγιάρμπακιρ, Γκαζιαντέπ, Χατάι, Άδανα και στην περιοχή Καχραμάν Μαράς, 5,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, όπως είπες, με επίκεντρο τη Μαλάτια, στα ανατολικά της χώρας. Στις 9 το πρωί λοιπόν σημειώθηκε ο σεισμός και οι αναφορές από τον ομάρχη της Μαλάτιας αλλά και από άλλους αξιωματούχους είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία και αναφορές για αρνητικού τύπου αναφορές, δηλαδή τραυματίες ή σοβαρές καταστροφές. Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Βέβαια, προκλήθηκε ανησυχία και σε άλλες επαρχίες της κεντρικής και νοτιοανατολικής Τουρκίας και ήταν πολλοί οι πολίτες που εγκατέλειψαν τα κτίρια στα οποία βρίσκονταν και συγκεντρώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους, γιατί έγινε πολύ έντονα αισθητή αυτή η δόνηση.
0: Βέβαια, μικρό εστιακό βάθος. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στο Περού, όπου εκεί είχαμε δεκάδες τραυματίες από σεισμό 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
1: Ακριβώς χτες σημειώθηκε αυτός ο σεισμός στα νότια του Περού, στην περιφέρεια Ίκα. Τραυματίστηκαν περίπου 30 άτομα. Ήταν αρκετές οι υλικές ζημιές, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Έγινε περίπου 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος, μεσημέρι τοπική ώρα, 41 χιλιόμετρα νότια της Ίκα. Επίσης, πολλοί κόσμος έσπευσε να βγει από τα σπίτια του, από εμπορικά κέντρα, από όπου βρίσκονταν και να βρεθούν σε χώρους όπου αισθάνονταν ασφαλέστεροι. Από τους τραυματίες, μόνο 27 ήταν αστυνομική. Αυτό που είπε στον τύπο ο Υπουργός Άμυνας της χώρας ήταν ότι κανείς ευτυχώς δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Κατέρευσε και τμήμα ενός παλιού νεκροταφείου, Γκέλη, και το αποτέλεσμα ήταν να εκτεθούν οστά, καθώς και τμήμα της οροφής ενός πανεπιστημιακού κτηρίου.
0: Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με τον έμπολα, όπου έχει σημάνει παγκόσμιο συναγερμός, όπου η προειδοποιεί ότι μπορεί να ξαπλώνεται πολύ γρηγορότερα από ό,τι νομίζουμε και έχουμε ήδη 130 νεκρούς στο Κονγκό.
1: Ναι, είναι πολύ δυσάρεστα τα μέχρι στιγμής στοιχεία και γι' αυτό το λόγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας φροντίζει να κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου σε σχέση με αυτή την επιδημία που εξαπλώνεται με γρήγορους ρυθμούς στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Προειδοποιεί λοιπόν ο ΠΟΗ ότι είναι πιθανό να έχει διάρκεια. Και το πολύ σοβαρό της υπόθεσης είναι, Γκέλη, ότι εν αναμονή της άφιξης ιατρικού υλικού σε απομονωμένες περιοχές και πρόκειται για περιοχές που μαστίζονται από τη βία λόγω των ένοπλων οργανώσεων που υπάρχουν εκεί, οι κάτοικοι βρίσκονται σε υγειονομικές συνθήκες όχι καλές, δεν μπορούν να έχουν τις προφυλάξεις, να πάρουν τις προφυλάξεις που είναι αναγκαίες ώστε να κοπάσει η εξάπλωση αυτής της επιδημίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με αναφορές των γιατρών χωρίς σύνορα στην Μπούνια, που είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρη, εκεί θεωρείται ότι είναι το επίκεντρο της επιδημίας, όταν οι γιατροί χωρίς σύνορα προσπάθησαν να μεταφέρουν ύποπτα κρούσματα σε κοντινά νοσοκομεία, τους απάντησαν ότι είμαστε γεμάτοι με ύποπτα κρούσματα και δεν έχουμε πλέον χώρο. Τα πράγματα είναι πολύ αποθαρρυντικά.
0: Πολύ πραγματικά. Να πάμε τώρα σε μια τελείως διαφορετική υπόθεση στην Αυστραλία, όπου εκεί ένας ομογενής πρώην γιατρός κατηγορείται για 148 υποθέσεις βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων.
1: Είναι μια σοκαριστική είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου. Πρόκειται λοιπόν για έναν οικογενειακό γιατρό, ο οποίος εργαζόταν σε ιατρικό κέντρο μέχρι την συνταξιοδότησή του από το Brisbane και βρίσκεται αντιμέτωπος πράγματι με αυτές τις δεκάδες κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις. Μετά από εκτεταμένη αστυνομική έρευνα που έχει γίνει και που είναι σε εξέλιξη, η αστυνομία λοιπόν του Queensland του απήγγειλε κατηγορίες για 94 βιασμούς και για 54 σεξουαλικές επιθέσεις. Πρόκειται για τον Στέλιο Σταν, κατά την εκεί ονομασία του Θεόδωρο, με τον οποίο βέβαια ασχολείται πλέον το τμήμα ποινικών ερευνών του Upper Mount Gravatt. Έγιναν πολλές καταγγελίες γυναικών στην αστυνομία ήδη από την προηγούμενη χρονιά, Αγγέλη, και αυτό που ισχυρίζεται πλέον, ισχυρίζονται οι αστυνομικές αρχές, είναι ότι ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ως και το 2015 ο 74χρονος επιτέθηκε σεξουαλικά σε 15 γυναίκες με ηλικίες διάφορες από τα τέλη της εφηβείας τους έως και 40 ετών, όσο ήταν γιατρός σε κέντρο υγείας στην περιοχή Ταραγίντη. Σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η υπόθεση, πολύ σοκαριστικά τα στοιχεία που βλέπουν το φως.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αθλητισμός.
0: Ο Κώστας Κούσης είναι τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Μέρα ευρωπαϊκού τελικού σήμερα. Europa League, ο τελικός ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα, στο Μπεσίκτας Πάρκ στην Κωνσταντινούπολη. Ένα μεγάλο πρώτο ραντεβού που μας βάζει βεβαίως, μας προειδεάζει για τα επόμενα που έρχονται, με αποκορύφωμα τον τελικό του Champions League και το τέλος βεβαίως της σεζόν. Να πούμε ότι...
0: με μεγάλο ενδιαφέρον το περιμένουμε αυτό, γιατί από τη μια έχουμε τη Φράιμπουργκ δεν έχει πάρει, αν δεν κάνω λάθος, κάτι ανάλογο έτσι ποτέ. Απ' την άλλη, η Άστον Βίλα, εντάξει, είναι η Άστον Βίλα, αλλά έχει να πάρει πάρα πολλά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και αυτή κάτι ευρωπαϊκό.
3: Ακριβώς. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν κερδίσει την εκτίμηση των φιλάθλων φέτος. Και βεβαίως η Άστον Βίλα πιο ιστορική, πιο γνωστή στο ελληνικό κοινό. Τώρα, μια που ξεκινήσαμε με τον διεθνή χώρο στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι από χθες η Άρσεναλ είναι και επίσημα πρωταθλήτρια Αγγλίας, μετά το 1-1 που έφερε η Manchester City, και είναι η δικαίωση για την προσπάθεια της ομάδας του Μιγκέλ Αρτέτα, που μετά από 22 χρόνια παίρνει τον τίτλο στην Αγγλία. Τώρα, εντός των συνόρων στα ποδοσφαιρικά, να πούμε ότι αύριο ολοκληρώνεται η σειρά των play-out του υποβιβασμού με αδιάφορα παιχνίδια, τα οποία γίνονται και ολοκληρώνεται έτσι η διαδικασία. Στις 6 ώρα Τρόμητος Πασαραϊκός, στις 7 Κηφισιά ΑΕΛ και την ίδια ώρα Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Είναι γνωστό ότι έχει υποβιβαστεί η ΑΕΛ και ο Πανσαραϊκός. Τα παιχνίδια αυτά γίνονται για την τιμή των όπλων. Στο μπάσκετ, τελική ευθεία για το Final Four της Euroleague, το οποίο γίνεται βεβαίως στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσέ και η Real Madrid της με τη Βαλένθια. Τις τελευταίες ώρες έχει ενταθεί μια φημολογία σχετικά με το μέλλον του Εργίνα Ταμάν στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ακόμη δεν επιβεβαίνεται κάτι. Αύριο πάντως ο Τούρκος προπονητής αναμένεται να έχει συνάντηση με τον επικεφαλής των πράσινων Δημήτρη Γιαννακόπουλο και να ξεκαθαριστεί η σχέση τους, εάν και εφόσον και πώς αυτή θα συνεχιστεί, Γκέλη.
0: Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, είχαμε και μια συνάντηση, να πω εγώ, την πολιτική τρόπον την Ασφίνα,
3: του
0: Πρωθυπουργού ακριβώς, με τον CEO της EuroLeague, τον κύριο Μπουένο, εν όψη του Final Four στην Ελλάδα, να θυμίσουμε, από τις 22 στις 24 Μαΐου, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
3: Η Αθήνα είναι διοργανώτρια πόλη βεβαίως, και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι και γνωστός ότι του αρέσει και το μπάσκετ, συναντήθηκε με τον ισχυρό άντρα της Ευρωλίγκας, τον Ισπανό Τσους Μπουένο, για να συζητήσουν το πώς η Αθήνα, με την ενεργητικότητά της και το καλό μπασκετικό όνομα που έχει, θα μπορέσει να φιλοξενήσει την κορυφαία διοργάνωση της EuroLeague.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Θα διατηρηθεί ο αίθριος καιρός σήμερα στην κεντρική Μακεδονία και μόνο στην περιοχή των Σερών θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 και τοπικά στα 12 7 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία ο καιρός αύριο θα είναι αίθριος και μόνο το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά των Σερών και της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ.

ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Βούλα Σαΐτη. Στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και στη συνέχεια η εκπομπή 352 στον 102 με τους Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο και Βασίλη Βλαχόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Και κλεισμένων των θυρών η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλήδη Μύρη για τις υποκλοπές. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, επανέλαβε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα δικαστήρια τραυματιοφορέας και συνοδεία ασθενούς μετά από επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ανοίγει από σήμερα η πλατφόρμα κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών στις Σέρες. Συναγερμός για εισερχόμενο ντρόουν στη Λιθουανία, παράλυση των μεταφορών και η ηγεσία και ο πληθυσμός της χώρας στα καταφύγια. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Κουγιουμτζόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Μία ώρα θα περάσει υπομονή να κάνουμε. Μία ωρίτσα είναι, Δημήτρη μου.
1: Γιατί η καλύτερη...
0: Έγινε άλλα 54 λεπτά. Βγάλε και το τίτλους ειδήσεων 3 λεπτά, 51 λεπτά είναι. Πού θα πάει, θα περάσουν. Ρε.
1: Γιατί κουλαντρίζεις έτσι? Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος στην πραγματικότητα.
0: Έμα με το που μπήκαμε μέσα κατευθείαν παρατήρηση. Όχι το μικρόφωνο εκεί, όχι τα ακουστικά εδώ, όχι το...
1: Δηλαδή ο άνθρωπος θέλει που θέλει να βγαίνεις καμπάνα ένα... Και δεύτερον, που θέλει να έχει, ας πούμε, να έχουμε
0: δηλαδή,
1: και μια άλλη άποψη στην
0: δηλαδή,
1: εκπομπή, ας
0: πούμε. Κάνουν πόλεμο όπως κάνουν τον Αταμάν σήμερα. Πόλεμο μου κάνουν οι υπόλοιποι.
1: Κηρύξαμε τον πόλεμο στην Τουρκία.
0: Όχι, ρε φίλε, τον Αταμάν. Γιατί έτσι.
1: Α, τον Αταμάν, το κηρύξαμε τον πόλεμο.
0: Στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, ναι. Έχω την αίσθηση ότι έχει, κάποιοι αποφάσισαν ξαφνικά το μεσημέρι τη. Τετάρτη έχουμε σήμερα. Τετάρτη. Ναι. Το μεσημέρι τη Τετάρτη 20 Μαΐου να κάνουν πόλεμο στον Αταμάν. Αυτό κατάλαβα εγώ από την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού με τα όσα γίνονται στην ιστορική ομάδα.
1: Να ξεκινήσουμε από την αρχή.
0: Καλησπέρα.
1: Τι λέει η ανακοίνωση? Καλησπέρα.
0: Ναι, θα πούμε καλησπέρα.
1: Βασίλης Βλαχόπουλος, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στα μικρόφωνα.
0: Τον Αποστόλη, δεν το λες.
1: Αποστόλης Κοσμόπουλος, τρίτη μισή του ήχου, ρε φίλε. Ναι, όχι. Για 53 λεπτά.
0: Ακόμα.
1: Όχι εμείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού τι ακριβώς έλεγε?
0: Λέει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού: ενημερωτικά και επειδή γράφονται ανακρίβειες και ψέματα, για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η προαιρετική προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Βάσει προγράμματος, αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονική προπόνηση υπό τον Εργκίν Αταμάν στο ίδιο γήπεδο. Κυκλοφόρησε νωρίτερα, γράφτηκαν πράγματα, ότι ακυρώθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού και αναμένονται καταιγιστικές εξελίξεις στο θέμα του Εργκίν Αταμάν. Ακολούθησε μετά αυτή η ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό, παράλληλα πλέον της πληροφορίας ότι αύριο το βράδυ θα παραθέσει δείπνο ο ιδιοκτήτης της ομάδας Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον Εργκίν Αταμάν για να κάνουν τον απολογισμό της χρονιάς μέχρι στιγμής σε EuroLeague και ελληνικό πρωτάθλημα εν ώψη και της έναρξης ημιτελικής φάσης της Basket League και των αγώνων με τον ΠΑΟΚ. Πρώτο παιχνίδι 28 Μαΐου.
1: Γιατί?
0: Αφού έχουμε Ευρωλίγκα, ρε φίλε, έχουμε Final Four.
1: Εντάξει, ποιο παίζει, ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα?
0: Αφού είναι το γήπεδο κλειστό, ρε φίλε, το ΑΚΑ, πού θα παίξουν?
1: Α, παίξουν εδώ.
0: Πού να παίξουν? Α, το πρώτο παιχνίδι γίνει Θεσσαλονίκη.
1: Α, γίνει το πρώτο
0: και μετά
1: παιχνίδι.
0: Μετά να γίνουν δύο στην
1: Αθήνα.
0: Για να
1: μην γίνει ρυθμός.
0: Ένα αλλάξουμε και το πλεονέκτημα, μα είναι, ρε φίλε. Τι βολεύει αυτό ο Αποστόλης, σε βολεύει?
1: Ναι,
0: έτσι, αγάρα,
1: ναι. Βολεύει πάρα πολύ. Α, γίνουν και τα τρία εδώ.
0: Έτσι
1: πως
0: είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Μασάει ο Παναθηναϊκός, δεν μασάει.
0: Αν μασάει έτσι πως είναι τώρα.
1: Αλήθεια μασάει.
0: Έτσι πως είναι τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Τι εννοείς, Βασίλη? Χρυσή ευκαιρία δηλαδή για να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα από το μηδέν, από το τίποτα?
0: Το πρωτάθλημα δεν μπορεί να ήταν Ολυμπιακός.
1: Να διεκδικήσει, είπαμε, όχι να πάρει, να διεκδικήσει.
0: Να περάσει τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, διεκδικώντας. Άμα τον περάσει, διεκδικεί.
0: Έτσι πως είναι ο Παναθηναϊκός σήμερα, έτσι πως είναι διασπασμένος, ναι. Αυτό που καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ, λέω ότι αν οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ ήταν στο 1%, αυτή τη στιγμή είναι στο 3%. Πήρε 2% επάνω.
1: Σιγάρε γαλαντό με
0: μετά. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε, να λέμε πράγματα τα οποία.
1: Πες και κανένα 30 να γουστάρουμε. Δηλαδή, εντάξει,
0: δεν υπάρχει.
1: Και σου είναι οι πιθανότητες. Δηλαδή,
0: τι 30, πώς το πω 30, θα με κοροϊδεύει ο κόσμος. Δηλαδή να πω κάτι για να ικανοποιήσω τον Αποστόλη δηλαδή.
1: 10, πες 10, 3.
0: Το ίδιο θα πω, δηλαδή παίζει ας πούμε τώρα Άρης ΑΕΚ. ΑΕΚ, Άρης τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Περνάει ας πούμε ο Άρης την ΑΕΚ. Τι πιθανότητες θα δώσει τον Άρη για να περάσει μετά τον Ολυμπιακό στην τελική φάση?
1: Εντάξει, δεν είναι οι ίδιες οι ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εννοώ,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Θα σου πω 1%. Θα σου πω 1%, δεν σου πω παραπάνω. 1% θα σου πω, δεν θα σου πω παραπάνω. Τι να πω κάτι, ένα μεγαλύτερο ποσοστό για να είμαι αρεστό στον κόσμο που ακούει και μετά να κορυδεύει ο κόσμος? Δεν είναι σωστό. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Εδώ λέμε την αλήθεια. Εδώ δεν πουλάμε, δεν κάνουμε εμπόριο ελπίδα στην Αποστόλη μου. Δεν λέμε πράγματα. Όχι, το 33-33-33 είχε να κάνει με τον. Στο οποίο βέβαια δεν συμμετείχα. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή, τι ποσοστό αφιερώνουμε στην κάθε ομάδα. Αφορούσε αυτό. Εγώ λέω ότι εδώ πέρα στην εκπομπή δεν κάνουμε εμπόριο ελπίδας. Δεν θα πούμε κάτι το οποίο θα ακουστεί πάρα πολύ όμορφα στα αυτιά του κόσμου, αλλά δεν θα έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Ό,τι λέμε, το λέμε μετά από ρεπορτάζ.
1: Άρα όλοι αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι γράφανε τους πηχαίους τίτλους, καταιγιστικές εξελίξεις και τέτοια, παραπληροφορούσαν. Δεν έγινε τίποτα, δηλαδή, λέω εγώ τώρα με το φωτοβολταϊκό.
0: Όχι, πώς δεν έγινε.
1: Ασφαλώς
0: και έγινε. Καταρχάς,
1: δηλαδή.
0: Δεν ξέραμε μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, δεν ξέραμε ότι ο κύριος Εργκίν Αταμάν έμεινε στη Μύκονο. Έπαιξε Μύκονο Παναθηναϊκό στην Κυριακή.
1: Κατέβηκε για δουλειά και έμεινε, δηλαδή.
0: Ναι, κατέβηκε για δουλειά και έμεινε.
1: Εντάξει.
0: Τυχαίνει τώρα αυτό. τυχαίνει αυτό.
1: Με συγχωρείς τώρα. Οκ, okay, για να το πιάσουμε αυτό.
0: Πας ρε φίλε σε ένα μέρος.
1: Αυτό τυχαίνει όταν πας για δουλειά στο σουφλί και τυχαίνει να μείνεις.
0: Έμπλεξα με μια παρέα.
1: Γιατί, όχι, δε, για δουλειά. Ναι. Στη Μύκονο δεν τυχαίνει.
0: Να, ο πελάτης δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσε. Οι αντιπρόσωποι που μας ακούνε τώρα, οι οποίοι έχουν φάει με το κουτάλι τους παλιούς δρόμους, τους ελληνικούς, πριν γίνει η Εγνατία οδός, ας πούμε, και σουλουποθούν κάπου από Κατάρα, από Καστανιά, όλα αυτά. Τώρα μας νιώθουμε. Πήγαιναν οι άνθρωποι, τρώγαν το χιόνι, ώρες ολόκληρες να φτάσουν, να πας στα Γιάννα από τη Θεσσαλονίκη, να περάσεις και Καστανιά, να περάσεις.
1: Τελείωνε το meeting το 12:30 το βράδυ. Να μην φύγω, ρε παιδί.
0: Τύχαινε κάτι στον πελάτη και σου λέγε: κοίτα να δεις, είχαμε ραντεβού στις 8, δεν μπορούμε τελικά. Αύριο το πρωί. Και εκεί που ήταν να γυρίσεις το βράδυ, έμενες, διανυκτέρευες στα Γιάννενα και άντε μετά να σε πιστέψει και η γυναίκα σου ότι το κάνεις για δουλειά.
1: Επαναλαμβάνω, ναι. Αυτό στα Γιάννενα. Στη Μύκονο, Γιάννενα. Ρε φίλε, είναι δύσκολο να το πιστέψεις.
0: Γιατί τι είναι η Μύκονος, τέτοιο.
1: Γιατί δεν είναι ο Αταμάν αντιπρόσωπος.
0: Ωραία. Αν λοιπόν κάποιος δεν το πιστεύει, ας δει το βίντεο που είχε κάνει για τη Μύκονο όταν πήγε το Γενάρη ένας καλοσφαιριστής του Ηρακλή που είπε. Ο Έλντερ. Πώς το έκανε, Έλντερ, το οποίο δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, μην χαλάσω την ιστορία. Και λέει ο άνθρωπος ότι μου είχαν πει για τη Μύκονο το καλοκαίρι. Εγώ ήρθα και την είδα χειμώνα και είναι ένα άδειο νησί. Τέλος πάντων, να μην το πλατιάζουμε, έτυχε ο άνθρωπος να μείνει 2 μέρες παραπάνω. 3. Έτυχε να μείνει 3 μέρες παραπάνω. Μπορεί να έχει μια δουλειά, κάτι να είχε. Και άλλαξε το ύφος της προπόνησης του Παναθηναϊκού.
1: Το ύφος.
0: Το ύφος.
1: Το είδος. Το είδος.
0: Και το είδος, ναι. Και το είδος, ναι. Δηλαδή εκεί που λέει, εκεί που είναι αναγκαστική, ξαφνικά γίνεται προαιρετική. Η προπόνηση. Στην προαιρετική προπόνηση δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι όλοι. Έχει να κάνει με τη διάθεσή σου.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
0: Θες να πας, πηγαίνεις. Δεν θες να πας, δεν πηγαίνεις.
1: Τώρα θα κάνουμε μια κουβέντα αντίστοιχη με αυτή που κάναμε για το πρόστιμο
0: βέβαια,
1: του ΠΑΟΚ χθες.
0: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολλές προαιρετικές προπονήσεις φέτος. Και εγώ θαυμάζω, πραγματικά θαυμάζω την υπομονή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πολύ μεγάλη υπομονή. Πάρα πολύ μεγάλη. Να έχεις φτιάξει μια ομάδα τέτοια, να έχεις. Δώσει τέτοια συμβόλαια και να ακούσει ότι πάει από προαιρετική σε προαιρετική προπόνηση. Για μένα είναι πάρα πολύ χοντρό. Αν ήμουν στη θέση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, δεν θα το δεχόμουν έτσι εύκολα. Να το πω έτσι ευγενικά.
1: Ναι.
0: Okay. Ναι, δεν είναι. Ναι. Άι, φαντάσου τώρα να αποφασίσει, ας πούμε, οποιοδήποτε να λέει στον ένα ιδιοκτήτη μια ιδιωτική εταιρεία, εντάξει, δεν λέμε δημόσια εταιρεία, και να πει ότι προαιρετικά έρχεται στο γραφείο. Πώς θα πάνε. Λέω την πρώτη μέρα για να μην δώσουν κακή εντύπωση, πηγαίνουν όλοι. Τη δεύτερη μέρα προαιρετικά. Πηγαίνουν οι μισοί. Κάποια στιγμή θα πούνε και οι υπάλληλοι, τι μαγαζί είναι αυτό, ρε φίλε. Προαιρετική εργασία είναι αυτή. Αλλά πληρώνονται κάθε μήνα όμως από τον ιδιοκτήτη.
1: Ναι. Πάντως στον Παναθηναϊκό είναι. Εγώ θα περίμενα λίγο μεγαλύτερη στεναχώρια και ενσυναίσθηση. Για το τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Δηλαδή, εντάξει, αποκλείστηκες από τη Βαλένθια, έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, έχει καταλαγιάσει το αρχικό συνέστημα της στεναχώριας, το καταλαβαίνω και αυτό, αλλά με το Final Four της Ευρωλίγκας να είναι πρώτο πυλόν, δηλαδή 2 μέρες μας χωρίζουν, 3 το Σαββατοκύριακο που έρχεται, που γίνεται μέσα στο σπίτι σου που εσύ δεν θα είσαι.
0: Ναι, και υπάρχει δήλωση για Γιαννακόπουλου.
1: Δεν πηγαίνεις να μείνεις και στη Μύκονο για 2 βράδια, ας πούμε. Δείξε τουλάχιστον στεναχωρημένος, ακόμα και αν δεν είσαι, ρε φίλε. Για όνομα του Θεού.
0: Ναι. Σωστό, έτσι δείξε
1: στεναχωρεμένος για τους τύπους.
0: Ναι, για τους
1: ακόμα
0: τύπους,
1: και αν δεν είσαι, δείξε.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Για τους τύπους.
1: Επίσης, στην ίδια λογική, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται αυτό που είπε και ο κύριος Γιαννακόπουλος, ασχέτως αν δεν το έκανε ο ίδιος πλήρως, και μια αποχή από τα social media και από τις αναρτήσεις. Mm-hmm. Εν κακό. Άφησε να περάσει αυτό το χρονικό διάστημα και μετά βγες και πες την άποψή σου ό,τι θέλεις. Αναφέρομαι βέβαια στην ανάρτηση που έκανε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος την είπε κιόλας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σε όλο τον κόσμο που τόλμησε να εξτομίσει κάποια κριτική, έκανε ένα αστείο ή μια καζούρα τέλος πάντων για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, λέγοντας ότι εντάξει, τώρα δεν θα ασχολούμαστε με ένα άθλημα το οποίο είναι παιδικό. Παιδικό άθλημα, φίλε, αλλά βγάζει 5 εκατομμύρια δηλαδή, από αυτό το παιδικό άθλημα.
0: Του γράψε okay. Κουτουλάι. Του απάντησε Κουτουλάι.
1: Ακριβώς αυτό του απάντησε ο Κουτουλάι, ναι. Έτσι. Οκ. Okay. Λίγο ενσυναίσθηση. Τουλάχιστον όχι στον πρόεδρο. Άντε, πάει. Ντέφι να γίνει, ας πούμε. Στον κόσμο, ο οποίος θα παραμένει στεναχωρεμένος.
0: Εδώ πέρα τώρα το θέμα επεκτείνεται, γιατί σημαίνει στο δικό μου τουλάχιστον το μυαλό ότι υπάρχει πρόβλημα και στον οργανισμό.
1: Όταν. Καλά, ανέκαθεν υπήρχε πρόβλημα στον οργανισμό. Συγγνώμη που σε διακόπτω έτσι απλά. Από το Σεπτέμβριο είχε πρόβλημα στον οργανισμό. Απλά.
0: Γι' αυτό λέω. Ναι. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι κάτι είναι συνεχιζόμενο και όταν διαπιστώνεις ότι κάποιοι δεν έχουν συνέστηση της όλης κατάστασης, της σημασίας που είχε για τον Παναθηναϊκό να διεκδικήσει το Final Four στο σπίτι του, όταν ακούς τον ιδιοκτήτη της ομάδας η οποία σε πληρώνει για να παίζεις παιχνίδι, εντάξει, να λέει ότι είδαμε όλες τις προϋποθέσεις και κάναμε τα πάντα για να κάνουμε το πιο ωραίο Final Four και εμείς θα το δούμε από την τηλεόραση, και έχουν πάει σε ένα σημείο τέτοιο οι παίκτες και οι προπονητές, για μένα ως οργανισμός έχεις αποτύχει. Γιατί δεν πήρες τα μέτρα σου ούτως ώστε να αποφύγεις αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, είναι κάτι αντίστοιχο. Τώρα δεν θα το εξηγήσω σωστά.
0: Είναι σαν αυτό που σου είπα χθες για τον ΠΑΟΚ με τα γκολ του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό ακριβώς θα σου έλεγα.
0: Αυτό
1: ακριβώς.
0: Ναι. Δηλαδή, πράγμα, ναι.
1: Δηλαδή, είναι σαν να παιδιά, βάλατε γκολ, προηγήστε, δηλαδή παλέψτε το, είστε μπροστά, πανηγυρίστε το ρε φίλε. Δηλαδή το κάνετε πραγματικότητα. Ναι. Έστω αυτό, ακόμα και αν το χάνετε. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα. Ότι χαλαρά, εντάξει, okay, και τι έγινε. Όχι και τι έγινε. Έγινε, ρε φίλε. Έγινε. Εντάξει.
0: Όταν λέγαμε
1: πραγματικά και εγώ συμμερίζομαι το θαυμασμό που έχει στην υπομονή του κυρίου Γιαννακόπουλου.
0: Εγώ πραγματικά απορώ.
1: Γιατί είναι άνθρωπος, απόλυτα, ας πούμε.
0: Είναι άνθρωπος
1: γιατί έχει δείξει ότι είναι και παρορμητικός.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Στο ξαναείπα ότι ανεξάρτητα αν θα βάλει 30, θα βάλει 25, αν θα βάλει 40, ο Hayes Davis για μένα δεν εμπεριέχει λογική το να έχεις μια μισή μέρα άδεια και να φεύγεις από την Αθήνα και να πηγαίνεις στο Ταζ Μαχάλ. Ό,τι, δηλαδή ποιος είσαι, τι να σου πω, είσαι ο Σούπερμαν, όποιος και να είσαι, χρειάζεται το κορμί σου μια αποκατάσταση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το βλέπεις σαν ομάδα εσύ αυτό και να το επιτρέπεις. Δεν γίνεται. Και πέραν το ότι θα έπρεπε να έχεις πληροφορίες ότι το συνηθίζει αυτό το πράγμα, δεν γίνεται σαν ομάδα να βλέπεις ότι για τις προαιρετικές προπονήσεις και ότι να είναι μεγάλος ο αριθμός και να το επιτρέπεις αυτό το πράγμα. Τι θα πει προαιρετική προπόνηση? Τι θα πει ρε φίλε προαιρετική προπόνηση? Ή έχεις προπόνηση, δεν έχεις. Προαιρετική προπόνηση ξέρεις πότε κάνουνε?
1: Φαντάζομαι όταν έχουν παιχνίδι Τετάρτη, Σάββατο ή Πέμπτη, Κυριακή, ναι, και μία από τις ενδιάμεσες είναι προαιρετική.
0: Ναι.
1: Που δεν ξέρω.
0: Επίσης, όταν βλέπεις ότι στις προαιρετικές προπονήσεις από το σύνολο των 14-15 παικτών είναι πάντα οι 5-6 ίδιοι και οι υπόλοιποι δεν έρχονται, δεν γίνεται και αυτό να το περνάς by. Πρέπει να κάτσεις να ασχοληθείς τι δεν έχω κάνει καλά και έρχονται και έχει το 1 τρίτο των παικτών. Όταν βλέπεις επίσης ότι στις προαιρετικές προπονήσεις λείπει ο προπονητής, ο οποίος πρέπει να δίνει το παράδειγμα και είναι οι συνεργάτες, πρέπει και αυτό να το δεις. Δηλαδή είχα προαιρετική προπόνηση στον Παναθηναϊκό σήμερα. Δεν επιτρέπεται να λείπει ο προπονητής. Έτσι το βλέπω εγώ, δεν μπορώ να το βλέπω λάθος.
1: Όχι, δεν
0: αλλά έτσι το βλέπω εγώ.
1: Νομίζω ότι η προσέγγιση σου είναι λογική. Δηλαδή, ναι, εγώ δεν βλέπω κάτι διαφορετικό που επαναλαμβάνω, δεν ξέρω κιόλας.
0: Σου είπα προχθές, συζητούσαμε και σου έλεγα για τον Μπούργκος και τον Ντρούκερ. Σου είπα δύο παραδείγματα προπονητών στον Άρη. Που έκαναν μία ώρα προπόνηση και ο Άρης δεν ασχολήθηκε ποτέ. Τι έγινε, για ποιο λόγο κάνουν μία ώρα προπόνηση μέσα στο καλοκαίρι που θα πρέπει να φτιάξει την φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Αλλά εκεί. Στον Μπούργκος υπήρχε μια δικαιολογία ότι μεγάλε, εγώ περιμένω να έρθουν οι μεταγραφές και εσύ θες να κάνω φυσική κατάσταση σε παίκτες οι οποίοι δεν θα παίξουν ποτέ. Το δέχομαι. Στον Τούρκερ δεν υπήρχε καμία δικαιολογία. Εδώ στον Αταμάν, ο Παναθηναϊκός χάσει ένα στόχο. Αυτή η κατάσταση που γίνεται τώρα, που κυριαρχεί, είναι συνεχιζόμενη. Δεν γίνεται για πρώτη φορά η προαιρετική προπόνηση.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Συμβαίνει
1: κατάλαβα
0: σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και δεν είμαστε στο μέσον της Ευρωλίγκα με διπλούς αγώνες. Και δεν έχεις παρουσιάσει μια ομάδα η οποία είναι. Δηλαδή, το να το κάνει ο Μπαρτζόκας αυτό το πράγμα, με τον Ολυμπιακό να παρουσιάζει αυτή την αγωνιστική σταθερότητα ως ομάδα, να το δεχτώ. Το να το κάνει ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο που παρουσίαζε μια εικόνα σοβαρής ομάδας, να το δεχτώ. Όταν εσύ έχεις τόσο έντονες αυξομοιώσεις στην απόδοσή σου, όταν βλέπεις ότι δεν πάει καλά το πράγμα ή μάλλον πάει αντιστρόφως ανάλογα των προσδοκιών και των χρημάτων που έχεις επενδύσει, δεν γίνεται να το αφήσεις έτσι να περάσει, αδερφέ.
1: Πάντως οι Ιταλοί, τώρα θα με διορθώσεις αν δεν κάνω λάθος, για να κάνω ένα παραλληλισμό, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά, κάνανε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή κλεινόντουσαν όλοι σε ένα ξενοδοχείο για 3-4-5 μέρες.
0: Ούτε αυτό κάνει καλό.
1: Έτσι. Δεν ξέρω άμα κάνει καλό, αλλά κάνανε. Όχι, δεν σου λέγανε προαιρετικά και άμα θέλει. Σου λέγανε, όχι, έλα εδώ τρεις μέρες να καθίσουμε να συζητήσουμε μεταξύ μας, να βλεπόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπας και καταφέρουμε και να βρούμε τι φταίει, ρε παιδί μου.
0: Αυτό
1: πώς λεγόταν και όλη αυτή η διαδικασία.
0: Ναι, δεν ξέρεις.
1: Στα ιταλικά έχει μια λέξη τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρεις όμως το δέσιμο που έχει ο καθένας με την οικογένειά του. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι, αν δεν βλέπουν τα παιδιά τους μια μέρα, δεν το αντέχουν. Δεν το ξέρω. Αυτό γίνεται το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Και να τους μαντρώσεις 5 ημέρες δεν σημαίνει ότι θα έχεις το αποτέλεσμα το οποίο θέλεις. Και 5 ημέρες είναι και πάρα πολλές. Μία μέρα το πολύ. Εγώ λέω ότι μια μέθοδος προετοιμασίας η οποία έχει αποτύχει. Δεν γίνεται να έχουμε φτάσει 20 Μαΐου και εσύ να επιμένεις σε αυτή. Αυτό λέω.
1: Να το. Λοιπόν, ένας πιθανός τερματισμός της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Αταμάν, πόσο θεωρείς και αν θα επηρεάσει αγωνιστικά τον Παναθηναϊκό ενώπιον των αναμετρήσεων με τον ΠΑΟ?
0: Αγωνιστικά καθόλου.
1: Σερελής προφανώς το.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι θεωρώ ότι σε πολλούς παίκτες ο Αταμάν δεν είναι αρεστός πλέον. Και δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσεις ποιοι είναι αυτοί. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν παίζουν καθόλου. Δηλαδή, αν φύγει ο Αταμάν, πιστεύεις ο Σόρτς θα βάλει τα κλάματα? Ο TJ Σόρτς. Δεν νομίζω.
1: Ούτε
0: αυτά που είπε και ο Αταμάν και στο ημίχρονο του αγώνα με τη Βαλένθια. Ίσα-ίσα που θεωρώ ότι με παρόντος του Αταμάν χάνει πάρα πολλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός.
1: Α, δηλαδή θέλουμε να μείνει τώρα τουλάχιστον.
0: Όχι,
1: για τα
0: φίλε,
1: τρία μάτς με τον ΠΑΟΚ.
0: Σου λέω ότι τι έχω διαπιστώσει
1: καταλαβαίνω.
0: Αυτό έχω διαπιστώσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα παίξουν για τον προπονητή. Ένας προπονητής πρέπει να βρίσκει τον τρόπο, να βρίσκει το κουμπί και να αντλεί, πώς να σου πω τώρα, κίνητρο μέσα από τον προπονητή του. Δεν νομίζω στον Παναθηναϊκό υπάρχουν πολλοί τέτοιοι παίκτες. Πάμε στους Έλληνες. Δεν στους Έλληνες. Δηλαδή θα έχει κίνητρο το Ιόπουλος, θα έχει κίνητρο Μίτογλου, θα έχει ο Καλαϊτζάκης. Για τον Σλούκα δεν ξέρω, γιατί το παιδί έπαιζε και ήταν τραυματίας. Θα έχει ο Σόρτς. Ποιος θα έχει κίνητρο από τους Έλληνες παίκτες να παίξει για τον προπονητή του?
1: Για τον προπονητή του, όχι, ναι. Νομίζω κανένας.
0: Αυτό για μένα ισοδυναμεί με αποτυχία του προπονητή. Είναι πράγματα τα οποία δεν φαίνονται εντός των γραμμών, αλλά μπορεί να αποτελέσουν το μεγαλύτερο κέρδος για ένα προπονητή να παίζουν οι παίκτες για αυτόν. Γι' αυτό το λέω.
1: Μάλιστα. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι σήμερα 20 Μαΐου, Τετάρτη μεσοβδόμαδα. Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη ότι ρεπορταζιακά τα πρώτα θέματα της εκπομπής μέχρι τέλος του μήνα, κατά πάσα πιθανότητα, θα κινηθούν γύρω από τον ποδοσφαιρικό και τον μπασκετικό Παναθηναϊκό σε σχέση με τους προπονητές τους. Γιατί και οι πληροφορίες από την Αθήνα κάτω λένε ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας μάλλον θα ανακοινωθεί και αυτό το πολύκροτο πλέον τέλος στη συνεργασία του Ράφα Μπενίτεθ με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, αλλά μάλλον έτσι θα πάμε.
0: Λίγο το χαμηλώνουν από ό,τι βλέπω το θέμα του Αταμάν και έχουν εστιάσει στο δείπνο χωρίς να αναφέρεται η πρόθεση αποδέσμευση του Ερυγκίν Αταμάν.
1: Ναι, αλλά μήπως είναι λίγο ότι κάνει νιάω-νιάω στα κεραμίδια τώρα?
0: Όχι. Είναι και θέμα, το να χωρίσεις είναι εύκολο. Μετά έχεις αποζημιώσεις, έχεις διατροφές, τα παιδιά, σχολεία, φροντιστήρια.
1: Ποιος θα πάρει το καλό αυτοκίνητο.
0: Βέβαια. Δηλαδή πέρα το ότι δεν είναι, εύκολα χωρίζεις. Γενικά στη ζωή εύκολα χωρίζεις. Το μετά όμως είναι το θέμα. Και δεν είναι τόσο απλό να βγεις από ένα συμβόλαιο το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Θα δούμε τι θα γίνει στο ραντεβού αύριο του κύριου Γιαννακόπουλου με τον Ερυγκίν Αταμάν. Εμείς λέμε απλά την άποψή μας, πώς μας χτύπησε το γεγονός αυτό.
1: Στην Αθήνα βεβαίως βρίσκεται ήδη κάτι το οποίο συνδυάστηκε, αλλά συνδυάστηκε χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος ούτε κάποια σχέση, ο Μπράντοβιτς για να παρακολουθήσει το Final Four. Καλά. Οπότε μπορείς να καταλάβεις πως φούντωσαν κιόλας οι όποιες φήμες εκείνες
0: υπάρχει
1: τις
0: στιγμές
1: με αφορμή τη Μύκονο.
0: Υπάρχει εδώ και πολύ καιρό φήμη για τον Μπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν αφορά τη φετινή χρονιά, αφορά την επόμενη σεζόν. Και με βασική προϋπόθεση ότι πρέπει να τελειώσει ένας προπονητής για να κάτσει να συζητήσει ο Μπράντοβιτς. Αυτή είναι μια από τις προϋποθέσεις, είναι μάλλον ένας από τους απαράβατους κανόνες του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και δεν ξέρουμε κιόλας αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις συνεργασίας. Γιατί δεν ξέρω αν έχουν αποκατασταθεί πλήρως, ή μάλλον ας υποθέσουμε ότι έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι σχέσεις του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που ήταν παλιότερα τεταμένες, ήταν ο βασικός λόγος του διαζυγίου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορούμε να συνεργαστούμε? Δηλαδή το ότι δεν είμαστε μαλωμένοι δεν σημαίνει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε κιόλας. Συν της άλλης, για τον Παναθηναϊκό κυκλοφορούν πάρα πολλά σενάρια τα οποία αφορούν το ιδιοκτησιακό κομμάτι. Στο τελευταίο διάστημα υπήρξε και ένα δημοσίευμα το οποίο δεν διαψεύστηκε, ούτε επιβεβαιώθηκε ασφαλώς, και βάσει του οποίου γίνονται συζητήσεις που αφορούν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θέλω να πω ότι είναι πολλά πράγματα.
1: Προσπόληση σε ξένο φαντ ιταλικών συμφερόντων, αν μιλάμε για το ίδιο πράγμα.
0: Όχι, αμερικανικών νομίζω.
1: Αμερικανικών.
0: Ναι. Είναι πολλά πράγματα ρευστά. Τώρα βλέπεις στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, πες νωρίτερα, ότι ταυτόχρονα με την προσπάθεια υπογραφής συμβολέου με τον Νέστρουπ, τον 38χρονο Δανό προπονητή, λέγεται ότι προχωράει και το ζήτημα της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ. Είναι εύκολο αυτό? Μιλάμε για ένα συμβόλαιο πάρα πολύ καλαδεμένο. Γενικά τα διαζύγια δεν είναι εύκολη η υπόθεση. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πραγματάκια. Είχαμε το πρωτάθλημα της Arsenal φυσικά, την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Arsenal εχθές.
1: Δεν πήρε βαθμό η Tottenham. Ελπίζετε ακόμα? Ελπίζουμε, τελευταία,
0: ναι,
1: αγωνιστική.
0: Ναι, βέβαια, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Είμαστε ακόμα ζωντανοί, δύσκολο είναι βέβαια, αλλά είμαστε ακόμα ζωντανοί.
1: Θέλετε συνδυασμό αποτελεσμάτων για να παραμείνει West Ham?
0: Ναι, να κερδίσουμε εμείς και να χάσει η Tottenham.
1: Αυτοκτονία.
0: Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Θα πούμε λίγο. Γιατί θα δώσουμε μια συνέχεια στο χθεσινό, το τι έγινε. Έχουμε τον τελικό του Europa League σήμερα μεταξύ Freiburg και Aston Villa. Διάβασα ένα άρθρο της Βάσος της Περβεζιάνου στο Ατλέτικο και ενώ ήμουν με τη Βίλα, είμαι πετσί Φράιμπουργκ το βράδυ. Ενώ ήμουν με τη Βίλα.
1: Ναι.
0: Είδα το και θα μιλήσουμε με τη Βάσο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, και πίστεψε με αυτά που θα μας πει, μπορεί να σε κάνω και σένα Φράιμπουργκ. Γιατί είναι από τη μία πλευρά μια μακροχρόνια δουλειά η οποία βασίζεται σε ακαδημίες, σε πρόγραμμα, χωρίς μεγάλες επενδύσεις, και από την άλλη πλευρά έχω λεφτά, τα βάζω και πάω να πάρω. Συγκρούνται δηλαδή απόψε στις 10 η ώρα το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη δύο εντελώς διαφορετικοί ποδοσφαιρικοί κόσμοι, Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα. Ναι. Ο Ολυμπιακός βέβαια θέλει να νικήσει Άστον Βίλα, να πάρει το Europa League, ούτως ώστε, εσύ, γιατί άλλοι είναι φίλοι. Γιατί αν η Βίλα πάρει το Europa League
1: κερδίζει και ένα προκριματικό,
0: κερδίζει ένα προκριματικό γύρο Ολυμπιακός, πάει στον τρίτο, και αυτό θα σημαίνει ότι θα είναι σίγουρος σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, σε league stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης την επόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα, ωραία, πολύ
0: πάμε τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε εν μέσω αντιπαραθέσεων η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεση να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση.

0: απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Αυτό προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανοίγει από σήμερα η πλατφόρμα για τις κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, άλλα 25 λεπτά υπομονή θα κάνουμε. Δες τώρα, μας έβαλε τώρα αυτό το αργό και το λέει Γούμαν, μας το έφαγε την κομματάρα. Μας το έφαγε το λέει Γούμαν από Ντόρς. Μας το έβαλε στο τέγιωμα. Δεν το ακούσαμε εμείς.
1: Και αυτό ωραίο είναι.
0: Πού είναι το ωραίο?
1: Είναι, και αυτό ωραίο είναι. Απλά δεν θυμάμαι τώρα ποιο κομμάτι είναι.
0: Έλα τώρα.
1: Πίξεις. Μπράβο, είναι η τελευταία σκηνή που. Ωραία σκηνή αυτό. Ταιριάζει με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό που καταραίουν.

0: τα πάντα που πέφτουνε, που πέφτουνε. Και διαλύεται το σύμπαν, όντως. Που διαλύεται το σύμπαν στην τελευταία σκηνή του Fight Club. Τώρα ποιος θα κρατάει ποιον αγκαλιά για τον Παναθηναϊκό, εντάξει, δεν ξέρουμε, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Όχι, μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει. Ασφαλώς και μας ενδιαφέρει. Αυτή η κουλτούρα που είχε κάποτε η Θεσσαλονίκη, ότι δεν ασχολούμαστε με τις ομάδες της Αθήνας, αλλά ασχολούμαστε αποκλειστικά με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Γιατί παίζει με τον ήχο μου, ρε φίλε, και χάνω τα μικρόφωνα συνέχεια. Αυτό παίζει μόνο του. Με βρίσκει αντίθετο, όχι. Πάρα πολύ.
0: Καλά, έχει αλλάξει αυτό τώρα.
1: Έχει αλλάξει. Γιατί, και έχει αλλάξει γιατί πολύ απλά διαπίστωσαν ότι δίνει ακροματικότητα. Και από την ημέρα που μπήκανε μέσα και τα ρεπορτάζ των ομάδων της Αθήνας, ανέβηκαν ακροματικότητες. Τα αθλητικά ραδιόφωνα εκεί που κυμαίνονταν στο σύνολο σε ένα 17, 18, 20%, ξαφνικά εκτοξεύτηκαν στο 35, 38%. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Επίσης και η διαδρομή της πληροφορίας δεν έχει τροποποιηθεί λίγο τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι που ασχολούνται με το άθλημα, πόσοι είναι. Εντάξει, δεν είναι λίγοι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και πάρα πολλοί να μην μπορείς να τους ελέγξεις και υπάρχει και κάποια ανακύκλωση. Αυτός που είναι φέτος σε μένα, του χρόνου μπορεί να είναι σε σένα, σε 2-3 χρόνια θα κατέβει στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, το τηλέφωνο παραμένει αποθηκευμένο, ας πούμε, στη συσκευή.
1: Μα έχει αλλάξει ο τρόπος της ενημέρωσης. Κάποτε σηκωνόταν ο Αποστόλης και πήγαινε στο περίπτερο να πάρει το δικό του Ευαγγέλιο. Εντάξει.
0: Την εφημερίδα.
1: Να πάρει το δικό του Ευαγγέλιο, να διαβάσει. Και αυτό το οποίο του έγραφε το δικό του Ευαγγέλιο, χωρίς καμία απολύτως υπόνοια για τη θρησκεία, μην το παρεξηγήσει κάποιος, αυτό που του έγραφε το δικό του Ευαγγέλιο ήταν αδιαφυσβήτητο. Μπορεί το Ευαγγέλιο του Αποστόλη να τον κορόιδευε. Πώς επιτοπλίσει, τον κορόιδευε. Και πλέον, προϊόντος του χρόνου, άρχισαν μετά να έρχονται και άλλες εφημερίδες. Ο Αποστόλης λοιπόν πήγαινε και έπαιρνε 2, 3, 4 εφημερίδες να κάτσει να διαβάσει. Άρχισε μάλλον να αντιλαμβάνεται ότι τόσο καιρό, τόσα χρόνια ήταν πολύ μονόπλευρη η ενημέρωση με συνέπεια την παραπλάνηση. Μετά ήρθανε τα site, όπου έγινε πολύ πιο εύκολο για τον Αποστόλη και τον κάθε Αποστόλη, εντάξει. Και τον εαυτό μου βάζω μέσα.
0: Και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Βέβαια. Και εγώ βάζω
1: μετά
0: μέσα.
1: Μετά ήρθαν λοιπόν τα site στα οποία ο Αποστόλης είχε μεγαλύτερη, είχε πιο εύκολη πρόσβαση και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και επίσης στην κάθε πληροφορία ο καθένας την έγραφε με τον δικό του τρόπο έτσι όπως την αντιλαμβάνεται και κατά αυτόν τον τρόπο άρχισε να αποκτά μια σφαιρική εικόνα. Βέβαια φτάσαμε τώρα στο όριο της παραπληροφόρησης και του clickbait. Εντάξει, έχουμε φτάσει τώρα σε αυτό, αλλά νομίζω ότι στα χρόνια της εκπαίδευσης που προηγήθηκαν την τελευταία 15ετία έχει ο Αποστόλης και ο κάθε Αποστόλης την οριμότητα να διαχωρίσει την ψεύτικη πληροφορία, την υπερβολή από το ψέμα μάλλον. Μάλλον την αλήθεια από το ψέμα και την υπερβολή από το ρεαλισμό. Mm-hmm. Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Κάποιος ο οποίος πρέπει να θέλει κάποιος να τον κοροϊδέψεις για να τον κοροϊδέψεις.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολλά τα μέσα. Μπορείς να πας το τέρμα αριστερά, μπορεί να πας το τέρμα δεξιά. Μπορεί να πας κέντρο αριστερά, μπορεί να πας κέντρο δεξιά. Βάζεις όλες τις απόψεις και βγάζεις συμπέρασμα. Κάποτε δεν είχες, είχες μόνο μία άποψη. Μία, αυτή.
0: Αυτή που βρώμιζε τα χέρια και πρέπει να πλύνουμε.
1: Ναι.
0: Το Ευαγγελίου δεν
1: είναι. Εγώ έχει τύχει να είμαι στο αυτοκίνητο 6 ώρα το πρωί, να πάρω την εφημερίδα από το γνωστό περίπτερο στο Λευκό Πύργο και να την πετάξω από το παράθυρο. Μου έχει τύχει αυτό το πράγμα, το έχω κάνει. Και δεν ξαναπήρα ποτέ. Εντάξει, γιατί έτυχε να έχω την λόγω επαγγέλματος να ξέρω ακριβώς το story και διαβάζω ένα story το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο ήξερα εγώ. Και πω πως ήταν η εφημερίδα, την πήρα, παρότι είναι δουλειά μου. Την τσαλάκωσα, την πέταξα από το παράθυρο και δεν την ξαναγόρασα ποτέ. Εντάξει. Και στη Σουηδία θα τρώγα πρόστιμο και στη Δανία θα τρώγα πρόστιμο. Σε όλες τις σοβαρές χώρες θα τρώγα πρόστιμο. Αλλά ήταν, αν εξηγούσα βέβαια, θα με καταλάβαιναν. Και τώρα που το είπαμε αυτό το πράγμα, οι Τούρκοι γράφουν ότι η Μπεσικτάς σκοπεύει να δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψει τη ρήτρα του Λουτσέσκου για να τον αποκτήσει. Άρα αυτό τι σημαίνει για τους Τούρκους?
0: Τι σημαίνει για τους Τούρκους αυτό?
1: Ότι έχει συμφωνήσει ο Λουτσέσκου με την Μπεσικτάς. Για να μπει σε μια διαδικασία.
0: Έτσι, περίμενε. Μπορεί να ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα τώρα. Α, σου λένε, κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
1: Αυτό είναι αυτονόητο. Γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό λέω. Αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, οι Τούρκοι πήγανε προχθές και γράψανε ότι ο Λουτσέσκου είναι ένας από τους 5 προπονητές που σκέφτεται την Μπεσικτάς. Εχθές γράψανε ότι θα είναι ένας από αυτούς που θα μιλήσει η Μπεσικτάς, και σήμερα γράψανε ότι η Μπεσικτάς θα καλύψει τη ρήτρα του Λουτσέσκου για να πάρει τον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά μεταξύ αυτό το σταδίο προηγούνται κάποια άλλα. Πρέπει να έχεις μιλήσει με την Μπεσικτάς, πρέπει να έχει πάρει άδεια ο Λουτσέσκου να μιλήσει με την Μπεσικτάς, γιατί η σχέση που έχει ο Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι κάτω από τη μύτη του Σαββίδη. Το θεωρώ αδύνατο. Σίγουρα θα ενημερώσει τον Σαββίδη. Θα πρέπει να συμφωνήσει με την Μπεσικτάς και μετά να πάμε στο στάδιο ότι η Μπεσικτάς δίνει τα 4 εκατομμύρια. Το αν θα ακούσει τα 4 χαρτιά και θα χοροπηδήξει, δεν το ξέρω. Εντάξει. Λέω όμως ότι προηγούνται κάποια άλλα στάδια για να φτάσουμε στο σημείο να δίνει η Μπεσικτάς 4 εκατομμύρια. Όταν, παραδείγματος χάρη, πήρε η Μπαρτσελόνα τον Βεζένκοφ από τον Άρη, σου λέω ένα παράδειγμα, προηγήθηκαν 4 ραντεβού. Και φτάσαμε στο σημείο ότι καταβάλει τη ρήτρα και τον αποκτά.
0: Ακόμα και το μέγεθος του ψαριού που τρώγανε οι εκπρόσωποι της Μπαρτσελόνα στη Θεσσαλονίκη, είχατε μάθει τότε.
1: Ναι, ρε, αυτό θέλω να πω, ότι κάποια πράγματα δεν έχουν λογική, έτσι όπως τα παρουσιάζουν οι Τούρκοι, και γενικά με τους Τούρκους είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, γιατί έχει
0: αποδειχθεί. Εντάξει, το έχεις ξαναπεί αυτό το πράγμα, είναι... ναι, και το κρατάμε. Ναι. Okay,
1: ότι... Έχουμε το θέμα του Μπενίτεθ, όπου δεν γίνεται όλοι οι ρεπόρτερ να γράφουν ψέματα για τον Δανό τον
0: Νίστρουπ.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Ισπανό, με τον ατζέντου προφανώς, για να λυθεί το συμβόλαιο. Και ταυτοχρόνως έχουμε και το θέμα το οποίο αναδείχθηκε σήμερα από τις δηλώσεις του κυρίου Καραπαπά και αφορούν τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Είπε ο κύριος Καραπαπάς λίγο, και μάλιστα ανακοίνωσε ότι θα δώσει συνέντευξη τύπου
0: ο κύριος
1: Μαρινάκης εντός του Ιουνίου. Λέει λοιπόν για τον Μεντιλίμπαρ. Θέλω να πω το εξής. Επειδή διαβάζω για τον Μεντιλίμπαρ, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι παραπάνω από τη θέση τους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε από την πλευρά μας ως διοίκηση του Ολυμπιακού είναι ένα σεβασμός για έναν άνθρωπο που, ό,τι και να γίνει, είτε φύγει στα 3 ή στα 8 ή στα 15 χρόνια, αυτός ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι του legacy, της κληρονομιάς δηλαδή, του συλλόγου. Ένα κομμάτι μιας θρηλυκής ιστορίας. Τη γράψαμε την ιστορία αυτή και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να προσέχουμε. Ο σχεδιασμός που θα γίνει θα είναι για έναν καλύτερο Ολυμπιακό για όλους, που θα χαιρόμαστε να βλέπουμε στα γήπεδα. Τα στοιχεία που θέλουμε είναι για μια ομάδα επιθετική και παθιασμένη. Πώς το ερμηνεύεις?
0: Να σου πω έτσι ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα το άκουσα.
1: Ναι.
0: Φεύγει. Εγώ που το ακούω έτσι για πρώτη φορά που μου το διάβασες εσύ, δεν την είχα διαβάσει τη δήλωση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι, δώστε του respect, αλλά φεύγει.
1: Ναι.
0: Θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας, θα είναι μέρος της κληρονομιάς. Μπορεί ακόμα και άγαλμα να του στήσει. Εγώ δίκιο θα έχει. Mm-hmm. Να το βάλει έξω από το Καραϊσκάκη, ας πούμε, ή μέσα, ακόμα καλύτερα, ή στο μουσείο, ακόμα καλύτερα. Έτσι. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι φεύγει.
1: Θα στο διατυπώσω διαμφορετικά.
0: Μπορεί να αλλάξει η άποψή μου αν μου το διατυπώσει διαφορετικά, έτσι.
1: Όχι, θα σου πω. Όχι, όχι. Θα σου το πω διαφορετικά. Ένα δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο πρόεδρος. Και ένα δεύτερο ενδεχόμενο είναι ότι μια δεύτερη μηνία, μάλλον, από τη στιγμή που δεν είπε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ, ότι ο Ολυμπιακός το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά και θα αποφασίσει αναλόγως κάποιων άλλων περιπτώσεων που έχει κατά νου. Ναι. Αν μπορέσει δηλαδή να προσεγγίσει κάποιον άλλον προπονητή, είτε μιλάμε για τον Βαλβέρδε είτε οποιοδήποτε μιλάμε, οκ, okay, έχει καλώς. Αν όχι, ας μείνει ο Μεντιλίπα.
0: Ναι,
1: αυτό εντάξει, κατάλαβα εγώ.
0: Φυσικά, οκ. Okay.
1: Και όλες οι ομάδες το πράττουν αυτό.
0: Ναι, επίσης εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η δική μου απάντηση ήταν γκάτ, μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Δηλαδή το ακούω αυτό, ποια είναι η πρώτη αντίδραση.
1: Ναι.
0: Λέω ότι φεύγει.
1: Όχι, η πρώτη αντίδραση.
0: Επίσης
1: αυτή
0: έχω
1: είναι.
0: Την αίσθηση ότι δεν μιλάς για κληρονομιά. Δεν μιλάς για κληρονομιά. Για κάποιον με
1: που
0: τον οποίο θεωρείς ότι ναι. έχεις μέλλον.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. Δεν μιλάς για το παρελθόν, μιλάς για το μέλλον. Το παρόν και το μέλλον. Είμαστε μαζί, πάμε μαζί να δούμε τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Από τη στιγμή που μπαίνει κουβέντα για το τι έχουμε πετύχει, είναι σαν να αρχίσεις να κλείνεις τον κύκλο.
1: Υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο που προσωπικά το λαμβάνω υπόψη. Μέχρι τον. Κάτσε να το κάνουμε λίγο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, κοκαλάκι. Μέχρι να ξημερώσει ο Ιούνις, μεσολαβούν 11 ημέρες. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα δώσει συνέντευξη τον Ιούνιο. Άρα έχει ως επιλογή στο να δώσει τον εαυτό του κάποιες ημέρες, είτε για τη λήψη αποφάσεων, είτε για την επιλογή κάποιων πραγμάτων σε επίπεδο προσώπων. Είτε αυτό αφορά τον προπονητή, είτε αφορά τις πωλήσεις, γιατί λέγεται ότι η Brighton έκανε πρόταση 10 εκατομμυρίων στον Ολυμπιακό για να αποκτήσει τον Κωστίνια, ότι έχετε πρόταση και για τον Μουζακίτη και για τον Μέση.
0: Και για τον Ροντινέι έχετε, από τη Βραζιλία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάπου διάβασα, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι κάθε χρόνο συμβαίνει. Κάθε χρόνο έχει κρούσει ο Ροντινέι από τη Βραζιλία.
0: Α, είναι αγαπητό στη Βραζιλία. Καλό είναι.
1: Βραζιλιάνος, εντάξει, λογικό είναι αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπω ότι θέλει να πάρει, να κερδίσει κάποιες ημέρες πριν να ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Άμα ήταν να μείνει ο προπονητής ως οριστική, ως τελεσίδικη απόφαση, εκτιμώ ότι θα είχε προχωρήσει ήδη σχετικές διαδικασίες. Θα είχε δώσει ήδη τη συνέντευξη τύπου.
0: Άρα κερδίσει κάποιες ημέρες.
1: Ναι, άμα ήταν, αν υπήρχε οριστική απόφαση για την παραμονή του με τη Λίμπαρθ, δεν θα είχε λόγο να καθυστερήσει συνέντευξη τύπου.
0: Απλά ίσως είναι για πρώτη φορά που όχι, είμαι σίγουρος ότι. Όχι για πρώτη
1: Βέβαια,
0: φορά.
1: Κάποιοι δίνουν και συνέντευξη τύπου, γιατί άλλοι δεν δίνουν ποτέ. Εντάξει. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη δεν συνηθίζουν συνέντευξη τύπου. Να τα λέμε αυτά.
0: Ένθερκα κήθεν και σε όλες τις γειτονιές εδώ δεν συνηθίζεται συνέντευξη τύπου. Ναι. Ναι, είτε είσαι κέντρο, είτε είσαι. Ναι,
1: γενικά.
0: Ναι, γενικά.
1: Και από Τούμα πλευρά θέλεις, ναι, και από Χαριλάου θέλεις.
0: Ναι, ναι. Όπου πας, ακόμα περιμένουμε. Λάρισα δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Θα πάμε και στη Λάρισα.
0: Πάμε να δούμε λίγο. Είναι συνέντευξη τύπου στη Λάρισα.

0: Και τώρα που το είπες, ήθελαμε να την κάνουμε και αυτή την κουβέντα εδώ και μέρες μετά τον οριστικό υποβιβασμό της ΑΕΛ από τη Super League. Και ποιο είναι το μέλλον, ας πούμε, της ΑΕΛ? Γιατί υπάρχει και ανοιχτή κόντρα από ό,τι βλέπω των οργανωμένων της ΑΕΛ με τον κύριο Νταβέλη, τον ιδιοκτήτη της ομάδας, και μηνύσεις και πάρα πολλά σενάρια διάδοχης κατάστασης στο ιδιοκτησιακό. Και ο Βαγγέλης Μητρούσης μας ακούει κιόλας και νομίζω ότι είναι καταλληλότερος λίγο να μας δείσει απορίες, όχι μόνο δικές μας, αλλά και του ακροατηρίου. Βαγγέλη, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Γιατί μιλάμε για μια μεγάλη ομάδα, έτσι. Δεν είναι μικρό μέγεθος.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Τι γίνεται στην ΑΕΛ τώρα?
2: Κανείς δεν ξέρει.
0: Α, τόσο καλά.
2: Νομίζω ότι αυτό που μπορεί να ξέρει είναι από την πλευρά της ιδιοκτησίας. Γνωρίζουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα, με την έννοια ότι σε λίγες, ίσως αύριο, μετά τον αγώνα με την Κηφισιά που είναι αυριανός, την Παρασκευή πιθανότητα, να υπάρχει μια ανακοίνωση από την πλευρά των ιδιοκτητών. Ποια θα είναι η δική τους η απόφαση? Οι πληροφορίες λένε ότι θα ανακοινώσουν ένα πολιτήριο.
1: Ένα, συγγνώμη, τώρα... δεν άκουσα, ένα πολιτήριο είπες?
2: Ναι, πολιτήριο.
1: Πολιτήριο, ναι.
2: Ανακοινώσουν ότι πολλούν τις κατοχές τους. Mm-hmm. Όπως ζητάει και ο κόσμος τώρα, από εκεί και πέρα. Αν θα υπάρχει ανταπόκριση, αν θα υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Αυτό απομένει να το δούμε. Θα εξαρτηθεί βέβαια και το πώς είναι η κατάσταση στην ΠΑΕ. Αναφέρομαι στα οικονομικά της ομάδος. Γιατί αυτό θα είναι και ένα θέμα συζήτησης μεταξύ δηλαδή του ενδιαφερομένου ή των ενδιαφερομένων για την ιδιοκτησία της ΠΑΕ-ΑΕΛ. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε πρώτα να βγει η ανακοίνωση και από εκεί και πέρα να περιμένουμε να δούμε, θα είναι σε δύο, πιθανότητα λέω εγώ 3 εβδομάδες θα δοθεί δηλαδή η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους επενδυτές ή τον επενδυτή να συζητήσει, να εξετάσει όλα τα δεδομένα και πέρα αν προκύψει, όπως λένε, συμφωνία, τότε μπορούμε να πούμε ότι ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Αν με ρωτήσετε
0: για τις απαιτήσεις,
2: ενδιαφέρον μέχρι στιγμής,
1: ναι.
2: Αυτό το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί δεν μπορεί να σηκώσει την ΑΕΛ. Αυτό τουλάχιστον έτσι λένε οι δικές μου πληροφορίες. Αν στην πορεία προκύψει κάτι άλλο...
0: Δεν είναι δηλαδή μια λύση η οποία θα φέρει αλλαγές και σημαντικές αλλαγές προς το καλύτερο για την ΑΕΛ.
2: Δεν μπορεί, γιατί έτσι όπως εκφράστηκε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει η αλλαγή. Αν υπάρχει όμως τώρα μια ομάδα με ανθρώπους, γιατί από αυτούς που έχουν αποστεί έχουν την οικονομική δυνατότητα, αυτό όμως που δεν μπορεί κάποιος να το πει είναι αν οι ίδιοι επιθυμούν, γιατί ακούστηκαν ονόματα, χωρίς αυτά τα ονόματα ενδεχομένως να μην γνωρίζουν ή να έχει γίνει μια συζήτηση φιλολογική, χωρίς όμως να υπάρχει ουσία στη μέση. Και κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να ασχοληθούν με τα κοινά της ΑΕΛ. Το να δίνουν μια χορηγία, αυτό είναι δεδομένο, το κάνουν έτσι όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι από αυτούς. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι το να δίνεις μια χορηγία στην ΠΑΕ ΑΕΛ ότι μπορείς να την αγοράσεις και μπορείς να την διοικήσεις.
1: Και να την τρέξεις κιόλας, είναι... ναι.
2: Ναι, να μπορείς να διοικήσεις μια ομάδα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, κατά πόσο θα έχει τη δυνατότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν στο διάστημα αυτό δεν εμφανιστεί, τότε το βάρος πέφτει στη σημερινή ιδιοκτησία, τον Αχιλλέα Νταβέλη και τον αδερφό του, τον Γιάννη. Αυτοί θα αποφασίσουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα, εφόσον δεν προκύψει αγοραστής ή ενδιαφερόμενοι ή παύλα, αν θέλεις, όπως είχε πει και ο ίδιος ότι από πέρυσι, ότι αν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης, δηλαδή να διατηρήσει το πακέτο των μετοχών ή να παραχωρήσει κάποιο μέρος των μετοχών και να υπάρχει δηλαδή και ένας ακόμη για να διοικήσουν, συνδικήσουν από αυτήν. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να γίνει. Αλλά ήταν κάποιες σκέψεις, κάποιες προτάσεις αν θέλεις, που είχαν τεθεί στο τραπέζι από πέρυσι, γιατί ήταν γνωστό τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζε η ΑΕΛ, αλλά από την άλλη τότε υπήρχαν οι δεσμεύσεις, οι υποσχέσεις, να το πω, από την σημερινή διοίκηση, ότι θα τα κατάφερνε και ότι θα έβαζε ένα πλάνο τριετίας για να καθιερωθεί η ομάδα στην μεγάλη κατηγορία. Φαίνεται όμως ότι αυτά τα σχέδια δεν υλοποιήθηκαν, είτε γιατί έγιναν λάθη από την ιδιοκτησία εκεί όπου τα επιρρύπτουν η πλειοψηφία του κόσμου, είτε γιατί από τους ανθρώπους που κλήθηκαν για να υλοποιήσουν το συγκεκριμένο πλάνο.
1: Ωραία.
2: Σημασία έχει το αποτέλεσμα, μετράει.
0: Ναι, βέβαια. Αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι η ΑΕΛ για πρώτη φορά έπεσε στην πρώτη χρονιά που ανέβηκε στη Super League. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι.
2: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ναι. Οπότε είμαστε σε αναμονή.
1: Σε αναμονή. Κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε.
0: Βαγγέλη, να είσαι καλά. Βαγγέλη,
2: είμαι σίγουρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Κάτι, ξέρουμε τη διαδικασία αυτή τη πώληση.
1: Ναι.
0: Την ξέρουμε από τον Άρη. Αυτό γίνεται και στον Άρη, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι διαφορετικά τα μεγέθη, βεβαίως, είναι διαφορετικά τα ποσά.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Η διαδικασία ποια είναι. Η διαδικασία.
1: Έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο πιο εύκολο στο κομμάτι τη Λάρισα από ότι είναι στον Άρη. Εξαιτίας του μεγέθους. Με όλο το σεβασμό. Έτσι.
0: Δεν ξέρουμε ποια είναι τα χρέη. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι απαιτήσεις. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το επιχειρηματικό σχέδιο. Γιατί,
1: πολλά δεν μαζεύονται.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Πώς μπαίνει ένας ιδιοκτήτης. Πλέον πώς ασχολείται κάποιος με το ποδόσφαιρο. Το συνδυάζει με τα επιχειρηματικά του. Μπορεί τα επιχειρηματικά του να είναι στα μίντια, μπορεί να είναι στη θάλασσα, μπορεί να είναι στον αέρα, μπορεί να είναι στην άσφαλτο, μπορεί να είναι παντού. Μπορεί να είναι στο real estate. Πολλά. Πάρα πολλά. Μπορεί να είναι δηλαδή στο ντουβάρι. Δεν έρχεται έτσι πλέον. Γιατί το να μπει στο ποδόσφαιρο σου προκαλεί μια φθορά. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι σου προκαλεί φθορά. Φθορά, αν τα πράγματα πάνε καλά, είσαι στο Θεό πάνω, σε αποθεώνουν όλοι δηλαδή. Αν δεν πάνε καλά, είσαι τάρταρα. Συν της άλλης, με τον τρόπο που διοικείται το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι δεδομένο ότι θα έρθει σε σύγκρουση ή με άλλους επιχειρηματίες, ή με κάστο κυβερνήσεις, είτε με αντιπολιτεύσεις. Δεν θα είναι ήρεμα πάντως. Δεν είναι ανώνυμη εταιρεία απλά.
1: Ναι. Σε μια διαφορά η οποία εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω, θα μου την επιβεβαιώσει από όσα είπε ο Βαγγέλης, είναι ότι στην περίπτωση της Λάρισας ανακοινώθηκε μάλλον ότι κάπως σαν ανοίξαμε και σας περιμένουμε τις προτάσεις σας, ναι. Πουλάμε.
0: Στον Άρη δεν έγινε αυτό.
1: Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να δουλεύει γι' αυτό. Είναι ένας ιδιοκτήτης ο οποίος περιμένει.
0: Ναι,
1: και σωστό. Μάλλον κάποιος θα πάει. Δεν δουλεύει κάποιος για να φέρει
0: ακούστηκαν
1: τα δύο μέρη σε
0: πολύ,
1: επαφή.
0: Ακούστηκαν πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
0: γιατί
1: και μάλλον Λάρισα. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν ενδιαφερόμενοι γι' αυτό.
0: Ναι, ακούστηκαν πάρα πολλά για τη Λάρισα. Ακούστηκαν πάρα πολλά ονόματα επιχειρηματιών. Χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθεί κάτι εξ αυτών. Εντάξει. Έλα, πες ότι βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, okay. Πάμε μουσικά στο δελτίο.
0: Πάμε, ναι, πάμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν μέσω έντασης και αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι αύριο θα ζητήσει από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός σήμερα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Στο επίκεντρο της μεταξύ τους συνομιλίας βρέθηκαν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, οι επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία νέων κομμάτων και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η παγκόσμια κατάσταση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας, αναφέρεται στην κοινή σύνορωσική διακήρυξη, όπου διακρίνονται και αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και επισήμανε ότι και αυτό το θέμα συζητήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο. Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται η ένταση στις χώρες της Βαλτικής λόγω και των ύποπτων ντρόουν, τα οποία έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο τους, με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να καταγγέλει τη Ρωσία ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Η κυρία Φόντερ Λάιεν απέδωσε πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία για τα περιστατικά με ντρόουν που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες και υπογράμμισε ότι μία απειλή κατά ενός κράτους μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσης. Σε πλήρη κινητοποίηση για τους Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Samud Flotilla με προορισμό τη Γάζα, βρίσκεται το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του, Λάνα Ζοχιού, η οποία είχε τονίσει ότι αναμενόταν να φτάσουν οι Έλληνες στο λιμάνι της Ασντότ. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είπε ότι μετά την άφιξη των Ελλήνων πολιτών στην Ασντότ θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής. Απαγόρευση εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για την αίτηση στις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ για το 2026. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους στο πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την 3η 26 Μαΐου στις 12 το βράδυ. Θα διατεθούν συνολικά 70.000 βάουτσερ σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 15 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και στις 20 Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται για Μακεδονία και Θράκη. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα διατηρηθούν μόνο στη Θράκη, στη Θεσσαλονίκη. Αναμένονται αύριο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανές είναι οι καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
4: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: κομματάρα έχει επιλέξει τώρα, Αποστόλη, στο φευγιό του, εντάξει. Στο φευγιό, ναι, από το, εννοώ από την ηχοληψία, εντάξει, μην παρεξηγηθώ. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Περιμένει, θα έλεγα. Περιμένει πώς και πώς να γίνουμε όλοι Φράιμπουργκ. Το έχεις προαναγγείλει με πολύ μεγάλη θέρμη αυτό το επόμενο.
0: Όχι, θα σου πω τώρα, πρόσεξε να δεις. Μεταξύ της Φράιμπουργκ, η οποία δεν ξέρω για κάποιο λόγο μου είναι αντιπαθητική στο άκουσμα του ονόματος, και της Άστον Βίλα, επειδή Άστον Βίλα πάει Άστον Μάρτιν, το αυτοκίνητο του James Bond και λογολάτρια James Bond και τέτοια, τα λοιπά, τέλος πάντων, έχω μια συμπάθεια στην Άστον Βίλα. Είχα μάλλον μια συμπάθεια στην Άστον Βίλα. Και σήμερα στην καθημερινή ανάγνωση διαφόρων θεμάτων πέφτω πάνω σε ένα άρθρο. Πρώτη φορά μιλάμε με τη Βάσο την Περβεζιάνου, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, και διαβάζω το πραγματικά εξαιρετικό της άρθρο στο Ατλέτικο. Και έχω γίνει τώρα υποστηρικτής της Φράιμπουργκ και δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Για το TST Φράιμπουργκ, ναι, γιατί και εγώ, ναι, το διάβασα.
0: Και μας ακούει, η Βάσο, η οποία κατάφερε να μας αλλάξει τον τρόπο σκέψης, να μας αλλάξει τις προτιμήσεις. Γιατί το έκανες αυτό, Βάσο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Τόσο πολύ, δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη πήγατε από την Άστον Βίλα στη Φράιμπουργκ.
0: Από το ένα λεπτό στο άλλο. Ποια μία μέρα.
1: Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα εμείς εδώ. Δεν μην αγχώνεσαι.
2: Δεν είναι όμως, δεν είναι ωραίο έτσι να αλλάζουμε ομάδες, ξέρεις, από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Δεν αλλάζουμε ομάδες. Εντάξει, είπαμε, μην τα αλλάξουμε όλα. Τώρα απλά λέμε ότι αδιάφορες είναι και η Φράιμπουργκ και η Άστον Βίλα, και επειδή πρέπει να υποστηρίξεις κάποιον στον απόψινό τελικό του Europa League, περισσότερο κλείναμε προς την Άστον Βίλα. Διαβάζω εγώ προσωπικά το άρθρο σου, βλέπω τι πρεσβεύει η Φράιμπουργκ, ο τρόπος που λειτουργεί, το ότι είναι κατά της εμπορευματοποίησης του ποδοσφαίρου, κατά των κοινωνικών ανισοτήτων, όλες οι δραστηριότητές της, και ξαφνικά αντιλαμβάνομαι ότι συγκρούνται δύο διαφορετικοί κόσμοι, και αυτός που με εκπροσωπεί καλύτερα είναι της Φράιμπουργκ.
1: Ναι, όχι ότι είχαμε.
2: Δηλαδή, πιο πολύ εντύπωση για τη Φράιμπουργκ. Ποιο ήταν αυτό που είπατε? Α, τρομερό.
0: Ότι λειτουργεί μεθοδικά, δεν θέλει τυχοδιώκτες, και ότι ο τρόπος της γενικώς είναι ποδοσφαιρικός.
1: Εγώ να σου πω πάντως, αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι έδιωξε, τώρα μπορεί να κάνω λάθος τα νούμερα, αλλά μέσα σ' άκρες αυτά είναι. Έδιωξε το βασικό προπονητή της μετά από 14 χρόνια και έδωσε τη θέση του.
2: Έκλεισε ο κύκλος.
1: Ναι, δεν τον έδιωξε. Έκλεισε ο κύκλος. 14 χρόνια κάθισε, δεν υπήρξε το παραμικρό. Και έδωσε δαχτυλίδι στο βοηθό του, δίνοντας τη συνέχεια, ας πούμε, ο οποίος οδήγησε την ομάδα εκεί που θα παίξει απόψε, στον τελικό. Δηλαδή, για μένα αυτό το πράγμα, αυτή η συνέπεια που δείχνει η ομάδα, είναι αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση.
2: Η συνέπεια στο μοντέλο. Μερικά στοιχεία για αυτό να. Είναι. Γιατί και ο κόσμος, φαντάζομαι, δεν πολύ ξέρει τι TST Φράιμπουργκ.
1: Εσύ το έγραψες το κείμενο. Πάμε λοιπόν να δώσουμε μερικά στοιχεία για το TST πραγματικά Φράιμπουργκ.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι το πώς προσδιορίζεται η Φράιμπουργκ αρχίζει από το Φράιμπουργκ, την πόλη της Γερμανίας, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με Γαλλία και Ελβετία, στο Μέλλανα Δρυμό, ίσως να έχουν ακούσει περισσότεροι από τους ακροατές μας. Και μάλιστα η πόλη αυτή θεωρείται η πιο ηλιόλουστη πόλη της Γερμανίας. Παράδοξο αν το σκεφτείς για μια χώρα που, εντάξει, δεν θυμίζεται και για τον ήλιο της γενικά. Λοιπόν, η Φράιμπουργκ ανέβηκε για πρώτη φορά στην Bundesliga το 1993. Δηλαδή δεν είναι ούτε παραδοσιακή δύναμη.
0: Βασανισμένη, ούτε... ναι.
2: Ναι, ναι, σαφώς, ναι, σαφώς. Και όταν λοιπόν ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, οι άνθρωποι της, η διοίκησή της, έπρεπε να δουν πώς θα λειτουργήσουν την ομάδα. Και κατάλαβαν από την αρχή ότι δεν μπορούν προφανώς να ανταγωνιστούν, εφόσον δεν έχουν κάποιον δισεκατομμυριούχο από πίσω ή κάποιον ισχυρό επιχειρηματία να ελέγχει την ομάδα. Έπρεπε λοιπόν να βρουν έναν τρόπο για να επιβιώσουν, ας το πούμε έτσι, να μην τους φάνε τα θηρία της μεγάλης κατηγορίας. Τι έκαναν λοιπόν? Στην Γερμανία, για όσους ξέρουν, ισχύει ο κανονισμός του 50-1 που αφορά τη συμμετοχή των οπαδών στην βάση της ομάδας, ώστε να μην μπορεί ένα σύλλογος να εξαγοραστεί πλήρως.
0: Ναι, να έχει λαϊκή βάση, ναι.
2: Ακριβώς, και να ελέγχεται από κάποιον, από έναν, ας το πούμε έτσι. Και άρχισαν λοιπόν, προτίμησαν μάλλον να κάνουν σταθερά βήματα. Σου λέει, OK, είμαστε στην πρώτη κατηγορία, πάμε να το χτίσουμε και σιγά σιγά να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Δεν μπορούσαν, δεν είχαν τα χρήματα για να αγοράσουν ακριβούς ποδοσφαιριστές. Άρα τι είπαν? Ωραία, δεν έχουμε τα χρήματα, ας φτιάξουμε εμείς τους παίκτες της ομάδας μας. Έδωσαν πολύ μεγάλη βάση στις ακαδημίες. Εκπαίδευσαν τους προπονητές των ακαδημιών. Έφτιαξαν ένα πολύ καλό καλά οργανωμένο δίκτυο scouting. Και σήμερα η Ακαδημία της Freiburg θεωρείται μία από τις καλύτερες στη Γερμανία. Παράγει παίκτες και επίσης δίνουν πάρα πολύ μεγάλη βάση μέσα στο σύλλογο, μέσα στις ακαδημίες, με τους προπονητές που δεν είναι μόνο προπονητές, αλλά είναι δάσκαλοι κυρίως, στο πώς θα φτιάξουν όχι μόνο επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αλλά πώς θα φτιάξουν, τώρα δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, σωστούς ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Ολοκληρωμένους.
0: Εντάξει,
2: ανθρώπους.
0: Έχει ένα παιδαγωγικό σύστημα. Ναι, έχει ένα παιδαγωγικό σύστημα, ναι.
2: Ότι είμαστε σχολείο εδώ. Εκπαιδεύουμε και είναι εκπαίδευση και παιδεία ταυτόχρονα. Βγάζουμε ολοκληρωμένους ανθρώπους. Και πάω να σας πω τώρα για τον προπονητή που είπατε πριν. Είναι, ουσία ασχολούνται με το γερμανικό ποδόσφαιρο, σίγουρα έχουν ακούσει το όνομά του. Είναι ο Christian Streich. Mm-hmm. Είναι ο άνθρωπος που ήταν από το 2011 μέχρι το 2024 στον πάγκο της ομάδας. Ένας άνθρωπος βαθιά φιλοσοφημένος που γινόταν πάρα πολλές φορές viral, ας το πούμε έτσι, για τον τρόπο που μιλούσε στις συνεντεύξεις του, και επειδή στις συνεντεύξεις του δεν μιλούσε μόνο για ποδόσφαιρο, μιλούσε για τα πολιτική, για τις κοινωνικές ανισότητες, για την ανάγκη να είναι οι ποδοσφαιριστές μορφωμένοι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να μιλήσει για το ρατσισμό και για την ξενοφοβία που υπήρχε στη γερμανική κοινωνία. Και επειδή έχω δει βίντεο του, παρόλο που δεν γνωρίζω γερμανικά, το έκανε τόσο, με τόσο καθηλωτικό τρόπο, που τον άκουγαν από κάτω σαν να ήταν ένας δάσκαλος που παρέδιδε το μάθημά του. Δηλαδή, κάθε συνέντευξη τύπου ήταν ένα μικρό μάθημα για την κοινωνία, για την ανθρωπιά, για ιδέες που μπορεί να μην ακούμε συχνά στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Και αυτός κατόπιν έδωσε την σκυτάλη, όπως είπατε, στον Τζούλιαν Σούστερ. Είναι 41 χρόνων, είναι ο προπονητής που θα είναι απόψε στον πάγκο της Φράιμπουργκ. Ήταν ο βοηθός του και ο Σούστερ κλείνει 18 χρόνια στην Φράιμπουργκ.
0: Α, δηλαδή, ήταν και σε ακαδημίες, σε υποδομές.
2: Σωστά, ναι. Και ποδοσφαιριστής. Είναι ένας άνθρωπος που βγήκε...
0: Άρα είναι οικογενειακή κατάσταση λιγάκι να... Οικογένεια, ναι. Εντάξει, μεγάλη οικογένεια, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι μια... Δηλαδή μπαίνεις στο σύλλογο, εκπαιδεύεσαι και αύριο μεθαύριο αποκτάς έναν διαφορετικό ρόλο, αναβαθμισμένο, αν δείξει ότι μπορεί να αποκριθείς.
2: Και στόχος δεν είναι μόνο του χρήμα, το να φέρουμε έσοδα, να έχουμε χορηγούς, να πουλήσει. Στόχος της Freiburg δεν είναι να πλασάρεται ως ένα προϊόν. Mm-hmm. Δεν είναι η Bayern, δεν είναι ούτε καν η Dortmund, που και η Dortmund έχει πολλά από αυτήν την ιδεολογία στο DNA της. Εμείς δεν είμαστε προϊόν, λένε, στη Freiburg. Για να ξεπουληθούμε, για να έρθουν κάποιοι να μας αγοράσουν, για να έρθουν να μας πούν ότι τι πετύχατε σε λίγα χρόνια. Το 1993 ανεβήκατε στην Bundesliga και σήμερα θα παίξετε στον τελικό του Europa League και διεκδικείτε τη συμμετοχή σας στο να είσαστε στο Champions League του χρόνου. Δεν τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Λένε ότι φτάσαμε ως εδώ κάνοντας μικρά βήματα, έτσι όπως εμείς θέλαμε να φτάσουμε εδώ, με το δικό μας τρόπο, και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα.
0: Ναι. Ναι, εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Εντάξει, είναι... Γι' αυτό λέω ότι το άρθρο διαβάζοντάς το, καταλαβαίνεις ότι υπηρετούν τις, πώς να το πω τώρα, τις σωστές αρχές του ποδοσφαίρου. Το κομμάτι της εμπορευματοποίησης το έχουν αφήσει λίγο στην άκρη, γιατί θεωρούν ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα βγουν χαμένοι σε βάθος χρόνου. Δεν λέω ότι θα κάνουν πωλήσεις οι άνθρωποι, έχουν κάνει πωλήσεις και έχουν κάνει αρκετές πωλήσεις.
2: Φυσικά. Μιλάμε για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Προφανώς μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά από το να δώσω εκατομμύρια ευρώ για να πάρω έναν παίκτη, είναι της άποψης ότι προτιμώ να τον δημιουργήσω, να τον φτιάξω εγώ.
0: Ναι, σωστό. Σε έπεισε εσένα η Φράιμπουργκ για να το πάρει σήμερα? Γράφοντάς το.
2: Εγώ την ήξερα την ιστορία, παιδιά, να με συγχωρείτε κιόλας, ναι. Δεν με έπεισε σήμερα, ναι. Εμένα. Νομίζω θα είμαι με το outsider. Εντάξει, θα είμαστε με λίγο αυτό με το ρομαντικό ποδόσφαιρο. Είναι στον Βίλα ο Έμερι, ειδικά έχει πάρει και έχει πάρει. Ας ναι, πάρει ναι. Και κανένας άλλος.
0: Ναι, σωστό. Άσε να πάρει κανένας άλλος. Σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Βάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να γράφεις τέτοια άρθρα να μιλάμε στο ραδιόφωνο.
2: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, Βάσο Πρεβεζιάνου από το Ατλέτικο. Τώρα την ώρα που μιλούσαμε τη Βάσου έκανα κάτι παράλληλα. Θα με κοροϊδέψει, το ξέρω. Είμαι μέχρι στιγμής στα 157. Θα την κάνω έτσι on air. 160, 162,5, 165, 167, 169, πες 170, πως έλεγε ο Ζήκος. Εντάξει, σταματάω εδώ. 170 εκατομμύρια έχει πάρει από πωλήσεις την τελευταία εξαετία.
1: Εξαετία, έτσι.
0: Εξαετία, ναι.
1: Κατάλαβα ότι αυτό μετράς, απλά τα χρόνια ήθελα να
0: εκατομμύρια, δώσω. Εντάξει. Παίκτες στους οποίους είτε αγόρασε πάρα πολύ φτηνά. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έκανε και αγορές. Αλλά οι αγορές της τον τελευταίο χρόνο βλέπω 10,4, 10, 10, 8,5, 8. Για να πάω πιο πίσω, οι υπόλοιπες είναι μικρές.
1: 10.
0: Οι υπόλοιπες είναι μικρές.
1: Αυτά είναι μέσα 50 βγαίνουν, εντάξει, οκ. Okay.
0: Οι υπόλοιπες είναι μικρές οι αγορές. Το θέμα όμως είναι ότι μπορεί να αγοράσει κάποιον 10 και βλέπω ότι οι δύο κορυφαίες αγορές που έχει κάνει η Φράιμπουργκ είναι δύο Ιάπωνες. Ο Σουζούκι και ο Ντοάν. Αυτοί οι δύο από Αϊτχόφεν και Μπρόντμπι. Βέβαια, έχει σημασία να δεις και πού είναι η αξία τους. Δηλαδή πήρανε αυτή τη στιγμή ο ένας ο Ιάπωνας που ανήκει και παίζει δεξιά, η αξία του έχει φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή έχει διπλασιάσει την αξία του. Τον Σουζούκι που τον έχουν δεύτερο επιθετικό, η αξία του είναι ήδη διπλασιάστηκε. Ήδη διπλασιάστηκε. Αυτή είναι η μαγιά για ένα σωματείο. Δηλαδή να αγοράζεις. Να μην είσαι αυτοκίνητο, ρε φίλε. Πότε χάνεται η αξία του αυτοκίνητου? Όταν βγαίνει από την αντιπροσωπεία. Αυτομάτως χάνει την αξία.
1: Το 30% χάνει.
0: Ναι. Άμα εσύ αγοράζεις με 10 και το πουλήσεις με 25, γιατί πολύ απλά εκτιμάς ότι έχει όλο το potential και μετά θα το εξελίξεις και θα το πουλήσεις στη διπλάσια τιμή και θα εξοικονομείς χρήματα για τις ακαδημίες, για την υπόλοιπη αγορά, για τη λειτουργία της ομάδας. Αυτό δείχνει μια ποδοσφαιρική ικανότητα. Και δείχνει ότι ξέρεις το αντικείμενο. Το πρόβλημα είναι ότι αν αγοράζεις και πουλάς σε χαμηλότερη τιμή για να μαζέψεις ζημιά, για να μαζέψεις τη χασούρα, γιατί πολλές ομάδες κάνουν αυτό το πράγμα. Μετά όσο ας πούμε στον Άρη, ο Διαντή λογικά θα δώσει στον Άρη 3,5 εκατομμύρια. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις, είναι 7-8 στο σύνολο, από τους 160 παίκτες που έχει πάρει ο Άρης, μπορεί να λέω και λίγους, τα τελευταία 9 χρόνια, οι οποίοι όχι απλά θα βγάλουν τα λεφτά τους, αλλά θα πολλαπλασίασαν την αξία τους. Δεν είναι πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Ο ΠΑΟΚ στον Κωνσταντέλια. Αν πουλήσει τον Κωνσταντέλια φέτος, ό,τι βγάλει είναι κέρδος. Ό,τι βγάλει. Γιατί δεν έδωσε λεφτά για να τον αποκτήσει, έδωσε ένα πολύ μικρό ποσό στην ομάδα του Βόλου που ήταν. Αυτό δείχνει η ποδοσφαιρική ικανότητα. Εκεί για μένα, έτσι, από εκεί κρίνονται οι επαγγελματίες. Από το αν θα μπορέσουν δηλαδή.
1: Τι ώρα είναι τελικό σήμερα?
0: 10.
1: 10
0: ώρα το βράδυ, ναι. Και είμαστε με Φράιμπουργκ Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, με Άστον Βίλα.

0: Τα βασχετικά να στα πούμε μετά στο τελευταίο κομμάτι.
1: Μπορούμε να τα ξεκινήσουμε από τώρα, ναι. Γιατί αναφερθήκαμε πολύ στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Ναι,
1: δεν
0: ήταν.
1: Νομίζω ότι θέλεις να επιστρέψεις.
0: Γράφεται ένα όνομα, να το αναφέρουμε λιγάκι.
1: Τα Λαλαέφ.
0: Γράφεται, όχι τα Λαλαέφ, όχι για τον μπάσκετ. Γράφεται το όνομα ενός κοντού, και όντως είναι κοντός αυτός, ο Τρέβορ Χάτζινς, είναι ένα 80 ύψος. Μαζί είμαστε δηλαδή. Άρα στη συνέντευξη θα είμαστε δίπλα-δίπλα. Ο οποίος ήταν στη Λεμάν. Και βρίσκεται. Είναι στη Λεμάν, ήταν και πέρυσι. Είναι από τη σεζόν 2023-24 στη Λεμάν. Και μάλιστα το όνομά του είχε γραφτεί και για την Παρί, όταν η Παρί έχασε τον TJ Shorts. Και είναι μια από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον. Γράφεται μάλλον ότι είναι η περίπτωση που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Αυτό το οποίο τώρα είναι ένα τηλέφωνο που πήρα. Δεν είναι ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος. Ένας άλλος είναι ο βασικός στόχος, και ο συγκεκριμένος είναι απλά μέσα στους παίκτες οι οποίοι έχει ξεχωρίσει ο Τρινκέρι. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω να πάει, θα επιδιώξει κάτι επίπεδο Ευρωλίγκα ο Τρινκέρι.
1: Για κοντό.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πίσω από τον καλάθι.
0: Για μπροστά από τον καλάθι.
1: Για μπροστά από τον
0: καλάθι. Μπροστά από τον καλάθι. Θα ψάξει ένα διαρροάσο. Σίγουρα, γιατί έχει τον Ασμίτρου Λόγκ, έχει τον Καλάθι, έχει τον Μπαζίνα, έχει τον Φώστερ. Θα ψάξει ένα playmaker ασώδιο, μάλλον όχι διαρροάσο, ένα ασώδιο με μπόλικη δημιουργία. Θα τον ενδιαφέρει η λειτουργία. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο Τρινκέρι θα κοιτάξει παίκτη ο οποίος η απόσταση μεταξύ πόντων και δημιουργίας και ασίστ θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα τον ενδιαφέρει πιο πολύ δημιουργία, πιο πολύ αξιοποίηση των συμπαικτών του. Έχει βέβαια για αυτό το σκοπό τον Καλάθι, ο οποίος δεν είχε ποτέ πόντους, πάντα είχε πολύ δημιουργία. Ο Φώστερ από την άλλη πλευρά όμως είναι παίκτης που θέλει δημιουργό δίπλα του για να μπορέσει να εκτελέσει. Αυτός τέλος πάντων είναι αυτή η περίπτωση του Χάτζινς, ενός παίκτη που είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ, όχι πρώτο όνομα, αλλά είναι στη λίστα. Δεν έχω κάτι άλλο. Έχουμε ένα ηχητικό το οποίο θα παίξουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και αφορά τον Σκάρι.
1: Τον Σκάρι.
0: Το Σκάρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Θα το παίξουμε μετά. Θα παίξουμε
1: μετά τους Σκάρι,
0: μετά των ειδήσεων, για μην φάμε ξύλο και από τη βούλα. Είναι ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από μια συνέντευξη που είχε δώσει κάποτε ο Στίβ Γιατζόγλου για τον Σκάρι, γιατί αυτός τον είχε φέρει στην Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος Αμερικανός του Ολυμπιακού και από τη σεζόν που καθιερώθηκε η θέση του ξένου στο ελληνικό πρωτάθλημα, από 88-89.
1: Ξέρουμε, υπάρχει αυτό ως πληροφορία για το ποιος ήταν ο πρώτος ξένος παίκτης που έπαιξε στο ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Έχει, δεν θυμάμαι. Τα έχει αυτά. Αν το γκουγκλάρω θα το βρω.
1: Είναι εύκολο,
0: ναι, εύκολο,
1: δηλαδή.
0: Εύκολο,
1: εντάξει,
0: εύκολο. Ναι, υπήρχε όμως το εξής. Για το Σκάρι, επειδή έφυγε από τη ζωή, εντάξει. Ναι. Οι ομάδες χρησιμοποιούσαν ξένους στην Ευρώπη. Δεν είχαν το δικαίωμα να παίξουν στην Ελλάδα και τους παίρνανε με το παιχνίδι και τους, για να παίξουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και τότε ερχόντουσαν καλοί παίκτες για να κάνουν μερικά μεροκάματα. Ξέραν, ας πούμε, ότι εντάξει, δεν θα προχωρήσουν και πάρα πολύ, και ερχόντουσαν και να πάρουν κάποια λεφτά αν δεν βρίσκανε δουλειά στο NBA, ή γιατί τότε τα ποσά στην Αμερική δεν ήταν τόσο υψηλά όπως είναι τώρα. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής που έγινε και κλεισμένων των θυρών. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα. Σε επιστολή του επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση των εξουσιών. Την πρόθεση να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτορατικής από μία απόρριτη συνεδρίαση. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των επικλοπών. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον κύριο Τασούλα. Απαγόρευση εγκατάστασης

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, σύστημα 3-5-2 είμαστε, πάμε μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Κάρι Σκάρι, ο οποίος είναι ο πρώτος, ήταν μάλλον ο πρώτος Αμερικανός του Ολυμπιακού που έπαιξε στο ελληνικό πρωτάθλημα, τότε που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής οι ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και υπάρχει μια ιστορία που την έχει πει ο Στίβ Γιατζόγλου και αφορούσε το Σκάρι. Και βασικά δεν αφορούσε μόνο το Σκάρι, αλλά αφορούσε όλη τη συνωμοταξία των Αμερικανών που ερχόντουσαν τότε
1: στην δεκαετία
0: του 80 και συνεχίστηκε μέχρι και δεκαετία 90. Όχι πως τα υπόλοιπα παιδιά ήταν καλά που ήρθαν, αλλά κάπως άρχισε να ελέγχεται λίγο το πράγμα, να ελέγχουν καλύτερα τα βιογραφικά οι ομάδες και να απορρίπτουν κάποιες περιπτώσεις παικτών. Και ήταν τότε προπονητής του Ολυμπιακού.

0: του ο Στίβ Γιατζόγλου.
1: Με έντονα τα στοιχεία της δεκαετίας του 80 η αφήγηση που θα ακούσετε είναι από το Στίβ
0: Γιατζόγλου. Επικοσκοτά είναι αυτό, ναι. Το μπάσκετ Ολυμπιακού, και στο οποίο περιέγραψε το σκηνικό που του έμεινε μέσα από αυτή τη συνεργασία.
2: Είχε σπάσει το χέρι του, παίξαμε με τον Παγκράτη σε ένα φιλικό παιχνίδι και έπεσε κάτω, έσπασε το χέρι του. Τρέξαμε εκεί, του βάλουμε το χέρι στη θέση. Μου λέει ο γιατρός, μου λέει, είχε γίνει ξάθρωση, του βγάλαμε το χέρι του στη γυναίκα. Στεναχώρια γυναίκα, λέει, 3 μήνες έξω. Την άλλη μέρα το πρωί, χτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν ο Σκόρη στο τηλέφωνο. Του λέω, πώς είσαι γυναίκα, μου λέει, μου σπάσε στο χέρι. Πρώτη. Μου λέει, μου σπάσε στο χέρι. Έρχομαι. Θα σε κανονίσω.
3: Εντάξει.
4: Και ήρθε.
2: Κλείω το τηλέφωνο. Παίρνω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Τηλέφωνο, του λέω, στην προπόνηση θα έχουμε φασαρίες. Μου λέει, τι έγινε, του λέω, θα έχουμε φασαρίες. Μου λέει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχω δουλειά. Έχετε ένα καράβι σήμερα. Δεν έχω χρόνο. Πηγαίνω στην προπόνηση. Λείπει αυτός. Μαζί με τον Μίλτον, που είχαμε τον Μίλτον, τον Λάρι. Λοιπόν, ο Λάρι, επειδή ήταν πιτσιρίκι, τον Λάρι τον βρήκα στην Ελβετία. Ήταν σε μια ομάδα, μικρή ομάδα στην Ελβετία, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στην Ιταλία κτλ. Ο Σκόρι, επειδή ήταν στο NBA, τον είχε σαν σοφέρ του, ρε παιδί μου, πήγαινε εκεί, κάνε αυτό, τον είχε σαν δούλο και τέλεια. Αυτοί λείπαν από την πρωινή προπόνηση. Ήμουνα εκεί και κάναμε τακτική. Ξαφνικά μπαίνει ο Σκόρι μέσα με το χέρι του δεμένο. Λοιπόν, μπαίνει μέσα. Μου λέει, έλα στα αποδυτήρια. Του λέω, κάτσε κάτω. Μου λέει, έλα στα αποδυτήρια. Του λέω, κάτσε κάτω. Μπαίνει μέσα εκεί και μπα, μου ρίχνει μια μπουνιά στο κεφάλι. Και με αρχίζει με ένα χέρι δεμένο, να θέλει να κάνει το, ξέρεις, γιατί αυτός μεγάλωσε με τον Mike Tyson. Αυτή μεγάλωσε σε μια συνοικία της Νέας Υόρκης, στο Red Hook, που δεν πάνε ούτε οι μαύροι δεν πάνε εκεί. Μάλλον δεν πάνε εκεί. Βάζω αυτή τη συνοικία, τελείωσες. Δηλαδή, εκεί μεγάλωσε αυτός. Λοιπόν, το οποίο εκείνη τη στιγμή, ας το πούμε, ξέρεις, πήγε να παίξει μπουνιές μαζί μου και μου ορμάει. Εντάξει, έτσι πως μου ορμούσε, εντάξει, ήταν και θηρίο κιόλας. Εντάξει, και εγώ δεν είμαι και μιμουάμπ, όπως για να το κάνουμε. Και τον πιάνω σε ένα κεφάλαιο κλείδωμα, τον πιάνω σε ένα κεφάλαιο μία, προσπαθώ να την ορμήσω. Και ο Ρουφιάνος με δαγκώνει εδώ. Με δαγκώνει στο στήθος. Μιλάμε τα δόνια του Ρουφιάνου. Τα δόνια περάσανε τη φόρμα, το θερμοφάν, το μπλεντένιο και ίσα ίσα που, ξέρεις, που έσπασε, ας πούμε, το δέρμα. Πω, που το μου χτυπάει. Του δίνω μία μπουνιά στη μούρη και κάνει, ξέρεις, α, τώρα είμαι καλά.
0: Έχει ιστορίες πάρα πολλές. Τώρα αυτή είναι φοβερή ιστορία για τον Σκάρι. Όλοι αυτοί ήταν παιχταράδες, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεκαετία 80.
1: Παιχταράδες με ζητήματα.
0: Είχανε πολύ σοβαρά. Καταρχάς είχαν αποβληθεί από το NBA. Η πλειοψηφία αυτών είχε προβλήματα με ναρκωτικά. Όπως και ο Μίτσελ Βίγκινς που είχε έρθει στην Ελλάδα και ήταν απίστευτος παίχτης. Δεν ισχύει το ίδιο, ας πούμε, για τον David Ingram ή κανονικά Ingram. Πώς λέγεται, που είχε έρθει στον Ηρακλή. Ίσχυε για τον Στίβ Μπαρτ, που είχε φέρει ο Ηρακλής αντί του Ίγκραμ, αρχές δεκαετίας του 90. Ο Ρόι Τάρπλεϊ, ο συγχωρεμένος, είχε αποβληθεί από το NBA λόγω αλκοόλ. Άλλοι είχαν πάρα πολλές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Τι είχε γίνει τότε, όταν ανέλαβε ο Στέρν, ο Ντέιβιντ Στέρν, ο δικηγόρος του NBA. Το NBA τότε ήταν ένα άνδρο παρανομίας. Είχε μέσα ναρκωμανείς. Τύπους οι οποίοι πλακωνόντουσαν με το παραμικρό στο γήπεδο.
1: Τζόγο σίγουρα.
0: Τζόγο. Και
1: παράνομο τζόγο, έτσι.
0: Βέβαια, ναι. Και είχε διαπιστώσει ότι για αυτό το λόγο τα γήπεδα ήταν και άδεια, διότι ήταν δυσφήμιση το να πας τότε στο γήπεδο. Δηλαδή η οικογένεια δεν πήγαινε, δεν έπαιρνε τα παιδιά της να πάει στο γήπεδο, γιατί θεωρούσε ότι αυτοί προμοτάρουν τα ναρκωτικά, τη βία. Και αναλαμβάνει ο Ντέιβιντ Στέρν και σου λέει ότι τότε είχαν φοβερή ομάδα οι Χιούστον Ρόκετς. Τρομερή ομάδα. Δηλαδή θα ήταν η ομάδα που θα έπαιρνε μόνιμα το πρωτάθλημα. Αλλά σχεδόν όλοι οι παίκτες είχαν προβλήματα, όχι όλοι οι παίκτες, τέλος πάντων αρκετοί παίκτες είχαν προβλήματα με ναρκωτικά. Και ο Στέρν είχε, για να μπορέσει να αλλάξει το άθλημα, την ιστορία του αθλήματος, περνάει ένα νόμο ο οποίος έλεγε το εξής. ότι εσύ που κάνεις χρήση ναρκωτικών έχεις δύο επιλογές. Η πρώτη σου είναι να μπεις σε ένα κέντρο απεξάρτησης και μετά να επιστρέψεις, αλλά μην σε πιάσουμε με ναρκωτικά, θα σε αποβάλουμε. Και ο δεύτερος λόγος, και ο δεύτερος, η δεύτερη σου επιλογή είναι να φύγεις από μόνος σου. Κάποιοι παίκτες φύγαν από μόνοι τους γιατί δεν θέλανε να κάνουν απεξάρτηση και δεν ήταν τόσο διαδεδομένο, ας πούμε το κάπως έτσι, το anti-doping control στην Ευρώπη. Κάποιοι άλλοι μπήκανε σε κέντρα απεξάρτησης, αλλά στην πραγματικότητα δεν απεξαρτήθηκαν ποτέ. Και φτάσανε στο θέμα και αποβλήθηκαν μετά από το NBA και κάπως έτσι άρχισε να αλλάζει το legacy και το NBA, όπου από ένα πρωτάθλημα παρανομίας με τη βοήθεια και του Jordan και του Bird και του Magic Johnson άλλαξε συνολικά η εικόνα του και φτάσαμε στο σημερινό υπερθέαμα. Και όλοι αυτοί ήταν στην Ευρώπη. Γι' αυτό έβλεπες ότι πολλοί Αμερικανοί και στην Ελλάδα είχαν προβλήματα. Οι δε ελληνικές ομάδες είχαν τη δυνατότητα να πάρουν παίκτες τρομερής αξίας με πολύ λίγα χρήματα για την αξία τους. Δεν υπήρχε αντίπαλο δέος, γιατί τότε η CBA, η τωρινή G League, δεν έδινε πολλά λεφτά, έδινε 35.000 δολάρια. Λεφτά τα οποία τα βρίσκανε στην Ελλάδα και πολλά περισσότερα χρήματα πέναν στην Ελλάδα, 100-150.000 δολάρια. Και έτσι ανέβηκε το επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσα από τους Αμερικάνους. Γι' αυτό έχουν έρθει, λέει, ας πούμε, κάποιος, καλά, είναι δυνατόν ο πρώτος σκόρερ του NBA να πήγε να παίξει στην Αρμάνι ή στη Virtus. Ναι, αυτός ήταν ο λόγος.
1: Ποιος ήτανε? Ποιος ήτανε?
0: Όχι ο Μακαντού. Και ο Μακαντού είχε κάτι θέματα. Ο Μακαντού, που ευτυχώς λείπει από στόλη γιατί θα μου έλεγε το σύνθημα. και άλλοι πολλοί, είναι πολλοί. Ο Wiggins είχε 30 πόντους μέσα όρο στο NBA. Δεν ήταν παίκτης τυχαίος. Άσε που εμείς στην Ελλάδα δεν ξέραμε και λέγαμε πού τον βρήκε αυτόν.
1: Από όλο αυτό το σκηνικό που περιγράφεις, φαντάζομαι εξαίρεση αποτελούσε η έλευση του Dominic Wilkins στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, αυτό είναι 96.
1: Αυτό είναι πολύ, 96, πολύ αργότερα μετά. Και δεν είχε καμία σχέση με τη δεκαετία του 80.
0: Είχε καθαρίσει το NBA τότε.
1: Και αυτό κάνει ακόμα πιο σημαντική τη μεταγραφή και την κίνηση που έκανε.
0: Ναι, βέβαια. Και Μπάιρον Σκοτ. Ναι. Καμία σχέση, πραγματικά καμία σχέση. Βέβαια και ο Ντομινίκ είχε μπλέξει, όχι σε ναρκωτικά, είχε μπλέξει σε μια ιστορία, αλλά είχε καθαρίσει το NBA, είχε αλλάξει το legacy του NBA τότε. Mm. Λοιπόν, αυτά με αφορμή τον Αμερικανό ο οποίος έφυγε.
1: Την απώλεια.
0: Ναι, τον Αμερικανό που έφυγε από τη ζωή και λίγο να πάμε στο θέμα το που έγινε χθες με την κατάκτηση πρωταθλήματος της Arsenal. Τελευταία αγωνιστική θα έχει ενδιαφέρον για την Ευρώπη και για τον υποβιβασμό. Η Arsenal πήρε πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια και μάλιστα το πανηγύρισαν, είδανε προφανώς όλοι μαζί το παιχνίδι, γιατί τα βίντεο που είδα μετά ήταν όλοι οι παίκτες της Arsenal συγκεντρωμένοι για να δουν το παιχνίδι και πανηγύρισαν αυτή την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City, αυτό το 1-1, το οποίο μάλιστα θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 2-0. Γιατί η Μπόρμουθ χάνει ευκαιρίες πριν βάλει τον γκολ της σοφάρισης στο 96 ο Χάλαντ.
1: Με πάρα πολύ ωραίο σουτ.
0: Γκολάρα, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο σουτ, αλλά τέλος πάντων δεν έφτασε.
0: Δεν έκανε ευκαιρίες στο μεταξύ σιτ. Δηλαδή βλέπω το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο, πολλές γιώμες και πιο επικίνδυνη ήταν οι συστατικές φάσεις. Δεν έκανε όμως φάσεις να πεις ότι okay, πολιόρκησε σε ένα βαθμό, αλλά ήταν ακίνδυνη. Αντιθέτως η Μπόρμουθ ήταν πιο επικίνδυνη. Η Μπόρμουθ η οποία πανηγυρίζει την παρουσία της στο League Stage του Europa League. Μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει χάλια, θεωρούταν από τα φαβορή για υποβιβασμό και ξαφνικά δεν ξέρω τι έγινε.
1: Έγινε ομάδα μάλλον.
0: Από Γενάρη, αρχές Γενάρη μέχρι σήμερα αίτητη. Ναι, είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Η Tottenham δεν σώθηκε για καλή μας τύχη. Γιατί η Chelsea, η οποία κεγότανε για βαθμούς, νίκησε με 2-1. Αυτή τη στιγμή η Chelsea είναι στην προκριματική φάση του Conference League. Και τελευταία αγωνιστική θα επιδιώξει να πάει στους ομίλους του Europa League. Θα εξαρτηθεί από τι θα κάνει η ίδια και τι θα κάνει φυσικά και η Brighton.
1: Μακριά.
0: Όπως επίσης είναι ανοιχτό θέμα της παραμονής. Τελευταία, γιατί τώρα η West Ham είναι στους 36, τότε να μείνει στους 38. Με ήττα της Tottenham και νίκη της West Ham, αυτομάτως η West Ham παραμένει στην κατηγορία.
1: Πότε έχει προγραμματιστεί η τελευταία αγωνιστική?
0: Τελευταία αγωνιστική είναι τώρα, είναι το Σαββατοκύριακο και είναι Brighton Manchester United, άρα η Chelsea ελπίζει σε ένα δωράκι από την United. Η Chelsea, η οποία θα παίξει με τη Sunderland εκτός έδρας. Το Crystal Palace Arsenal πλέον δεν έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, έχει γίνει ένα θέμα με την Crystal Palace. Έχει πάρει ένα παίχτη από την Crystal Palace για Arsenal και η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει πριν της Crystal Palace 10 εκατομμυρίων λιρών σε περίπτωση κατάκτησης πρωταθλήματος.
1: Καλοφάγωτα.
0: Φαντάζεσαι λοιπόν η City να κέρδιζε χθες και η Crystal Palace που τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Arsenal να είχε να κερδίσει 10 εκατομμύρια αν το παίρνει η Arsenal. Τι θα έκανε? Πρόβλημα.
1: Τι θα έκανε?
0: Πρόβλημα.
1: Τώρα εμείς εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε λυμμένα αυτά τα θέματα, ρε παιδί μου. Θα βγαίναμε να τα καταγγείλουμε πριν καν ξεκίνησε ο αγώνας.
0: Η West Ham υποδέχεται τη Leeds, η οποία έχει ήδη υποβιβαστεί, καθώς η Tottenham θα υποδεχθεί την Everton. Η Everton, η οποία είναι στους 49 βαθμούς, νομίζω δεν έχει πιθανότητες για Ευρώπη, οπότε είναι αδιάφορη. Βέβαια στην Αγγλία το αδιάφορος είναι, ξέρεις, δεν σημαίνει και κάτι. Η Λίβερπουλ που παίζει με την Μπρέντφορντ, η Μπόρνμουθ που παίζει με τη Φόρεστ δεν έχει πλέον κανένα ενδιαφέρον, και το City Villa έχει ενδιαφέρον, γιατί η City πλέον είναι αδιάφορη. Στο τελευταίο παιχνίδι, όπως λέγεται, το αποκάλυψε το Athletic πριν από κάποιες ημέρες, τελευταίο παιχνίδι του Γκουαρδιόλα στην τεχνική ηγεσία της City. Η Άστον Βίλα, αν νικήσει την City, ή μάλλον έστω αν πάρει βαθμό από τη City, αυτομάτως είναι τέταρτη. Πράγμα το οποίο θέλει ο Ολυμπιακός σε συνδυασμό με την κατάκτηση του Europa League.

0: Δες το αυτό, δες το, δες το. Αν αυτό το έκανε Έλληνας προπονητής, θα τον είχαμε κρεμάσει εμείς εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη από την Αριστοτέλους. Είναι ο πρώτος τελικός της Ανατολής, το δείχνει τώρα ο κόσμος στο σπορ, Cavaliers, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη Cavaliers. Οι Cavaliers ήταν μπροστά στο σκορ με διαφορά 22 πόντων, 93-71, 8 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Οι Knicks το στείλαν στην παράταση.
1: Άρα το πήραν στην παράταση και κέρδισαν, ναι.
0: Και έκαναν συνολικά επιμέρους σκορ 44-11. Το πιο εντυπωσιακό όμως στο πρώτο παιχνίδι, στον πρώτο τελικό της Ανατολής, είναι αυτό το οποίο έχει κάνει ο προπονητής των Cavaliers, ο οποίος διατηρεί τον άνθρωπο με τον οποίο γελάει το NBA στο κομμάτι της αμυντικής ικανότητας, δεν παίζει άμυνα ποτέ, τον James Harden. Τον διατηρεί πάνω στον Μπράνσον τον Knicks και τρώει 30 πόντους σε 8 λεπτά. Γιατί όλα ξεκινούν από την άμυνα του Harden. Και ενώ βλέπει ότι τρώει ένα καλάθι, τρώει δεύτερο, τρώει τρίτο, τρώει τέταρτο, τρώει πέμπτο, αυτός εκεί. Άμα κάθισα και είδα το πρωί τους 44 πόντους που έβαλαν οι Knicks και έκανε την ανατροπή. Από τους 44, οι 42 ξεκινάνε με άμυνα του άμυνα, την κάνει ο Θεός άμυνα, του Harden πάνω στον Brunson. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να το βλέπεις και να μην το αλλάζεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Προπονητικό έγκλημα.
1: Πού παίζανε, στη Νέα Υόρκη, στο
0: Φλίβερλαντ? Στη Νέα Υόρκη. Εν τω μεταξύ του, ο Harden είναι... Δεν συζητάμε σαν ταλέντο στην επίθεση. Τον έχει διακομωδήσει τις άμυνες του ο Σακίλ Ονίλ. Έχει κάνει μια εκπομπή, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει ακόμα, σακ ατάκ. Όπως ήταν και το παρατσούκλι του. Και έχει κάνει μια εκπομπή, την είχε αφιερώσει στην άμυνα του James Harden. Και έχουν κόψει, ράψει τα βίντεο, το πώς δεν παίζει άμυνα. Όχι πώς δεν παίζει, μιλάμε την απόλυτη αδιαφορία του στην άμυνα. Και γελάει, είναι στο στούντιο ο Μπάρκλεϊ, είναι ο παίκτης ο οποίος γράψει, και γελάνε όλοι μαζί. Και λένε James Harden 10, James Harden 9, James Harden 8. Και αυτός ο προπονητής τον άφησε εκεί πέρα.
1: Καλά να πάθει, by the way, έτσι. Αλλά εμείς τώρα τι θέλουμε? Εμείς δεν θέλουμε να πάρουν πρωτάθλημα οι Knicks. Παρόλο που θέλουμε να πάρουν πρωτάθλημα οι Knicks. Ναι, γιατί δύσκολα θα πάρουν τον Αντετοκούμπο μετά η πρωταθλήτρια.
0: Δεν ξέρω πλέον αν θέλει ο Αντετοκούμπο να πάει σε ένα οργανισμό. Ξέρεις, οι Knicks, παρότι έχουν να πάρουν πρωτάθλημα από το 1973, παραμένουν η ομάδα με τα περισσότερα έσοδα. Έχουν απίστευτα έσοδα. Ξεπερνάνε και το Λος Άντζελες. Ξεκινάνε και τους Λέικερς, τους ξεπερνάνε. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου έχουν τη δυνατότητα να δίνουν περισσότερα λεφτά και να καλύπτουν τα χρηματικά πρόστιμα από το over budget που το οποίο κάνουν. Γιατί είναι η ομάδα, είναι το μεγαλύτερο franchise. Δεν ξέρω αν το αντέχει, αν θέλει τέτοια δημοσιότητα το Κούμπο. Γιατί στο Μιλγόκι είχε μια αλφα δημοσιότητα. Στη Νέα Υόρκη θα έχει στη δεκάτη. Θα έχει τρομερό πρόβλημα στη Νέα Υόρκη και δεν ξέρω αν το θέλει αυτό το πράγμα.
1: Γιατί καλά, και στους Lakers το ίδιο θα αντιμετώπιζε. Στο κομμάτι της δημοσιότητας πάντως.
0: Αυτό λέω. Δεν ξέρω αν θέλει να πάει σε ένα franchise το οποίο να είναι τόσο διάσημο, να έχει τόσο πολύ, τόσο έντονη παρεμβατικότητα από τα media. Δεν ξέρω αν το θέλει. Αυτό που είπες νωρίτερα ήταν η νίκη του ΠΑΟΚ στο Χάντμπολ γυναικών επί της ΑΕΚ με 2-1.
1: Χάντμπολ ποτέ 2-1. Ποτέ.
0: Χάντμπολ γυναικών, η ισοφάρηση σειρά σε 1-1 και το τρίτο παιχνίδι είναι στην Αθήνα το Σάββατο για να δούμε ποιος θα αποκτήσει το πλεονέκτημα για την κατάκτηση του τίτλου. Ρεπορταζιακά άλλα, μπορώ να σου πω αυτό το οποίο γίνεται με τον Γιώργο τον Αθανασιάδη, τον τερματοφύλακα του Άρη. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι έχει πολύ μεγάλη πρόταση από την Κοτσάιλι Σπορ, την τουρκική ομάδα, και του δίνει πάρα πολλά λεφτά, σχεδόν διπλά λεφτά σε σχέση με αυτά που περιλάβανε το συμβόλαιο του στον Άρη τη φετινή χρονιά, και περισσότερα από τα διπλά σε σύγκριση με το συμβόλαιο που του πρότεινε ο Άρης φέτος. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο δύσκολο είναι. Πρόταση καλύτερη και από αυτή που του έχει κάνει ο Ηρακλής, ο οποίος ο Ηρακλής επιμένει να προσπαθεί να πάρει τον Γιώργο Αθανασιάδη. Αλλά πόσο γνωρίζω, η βασική επιλογή του έμπειρου τερματοφύλακα δεν είναι το εξωτερικό. Αυτό τουλάχιστον, γιατί άμα ήταν το εξωτερικό θα έπαιρνε την πρόταση της Κοτσαέλη Σπορ, θα πήγαινε στην Τουρκία, τελειώσαμε, υπογράφουμε, γεια σας. Ο Άρης, ο οποίος ταυτόχρονα έχει να λύσει υποθέσεις αξίας 4 με 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Συμβόλαια δηλαδή, συμβόλαια, αυτό εννοείς, έτσι.
0: Και αναφέρομαι σε παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια για την επόμενη χρονιά, δεν έπαιξαν καλά, είτε δεν έπαιξαν καθόλου λόγω τραυματισμών. Τάσος Δόνης, Κώστας Γαλανόπουλος, Λορέν Μωρόν, 1 εκατομμύριο, Άλβαρο Τεχέρο, 500,000, Φρέντρικ Γένσεν, 600,000, Κριστιάν Κουαμέ ήρθε το Γενάρη, 600,000.
1: Συγγνώμη, αυτές οι υποθέσεις είναι προς διαπραγμάτευση με σκοπό τι? Μείωση και παραμονή, αποδέσμευση, τι ακριβώς, αυτά τα ονόματα?
0: Η πρώτη επιλογή πάντα είναι η πώληση. Το θέμα είναι ποιοι μπορούν να πουληθούν από αυτούς. Εντάξει.
1: Και φαντάζομαι ότι κάποιοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν κιόλας. Δηλαδή ο Γένσεν.
0: Ναι.
1: Τόσο.
0: Ναι, όχι, στο λέω με ποια έννοια. Ότι ο Γένσεν είναι καλός, αλλά όχι 600.
1: Ναι, γι' αυτό λέω με τι σου υποθέσει.
0: Ο Τεχέρο, τα 500 για τον Τεχέρο είναι πολλά. Με βάση το τι μας παρουσίασε το γήπεδο.
1: Καλά, με τον Μωρό να καταλάβω
0: τα 900 του Καντεβέρ είναι πολλά σε σχέση με αυτά που μας έδειξε το γήπεδο. Οκ, υπάρχουν τελευταία δύο παιχνίδια. Αλλά τι θα γίνει, τελευταία δύο παιχνίδια θα διαγράψουν αυτά που προηγήθηκαν? Δεν γίνεται.
1: Που δεν είχαν και νόημα κιόλας.
0: Ο Κουαμέ με 600 είναι πολλά. Ο Μωρό με 1 εκατομμύριο είναι πάρα πολλά με αυτά που προσφέρει. Για τον οποίο Μωρό ο Άρης θα τον πάει και στα αεροδρόμιο σε περίπτωση που έρθει πρόταση για την αγορά των δικαιωμάτων του. Και είναι συμβόλαια τα οποία ως ένα βαθμό δεσμεύουν και το. Όχι όλα, απλά ανέφερα 7, εντάξει. Δεσμεύουν τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Φαντάσου δηλαδή να βρει ο Άρης μια συμβαστική λύση με Δόνη, Γαλανόπουλο, Μωρόν, Τεχέρο, σου λέω 4 ας πούμε, και να εξοικονομήσει.
1: 2 εκατομμύρια.
0: 2 εκατομμύρια. Τα οποία θα μπορεί να διαθέσει για τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Αυτά είναι τα λάθη που θα πληρώσει ο Άρης φέτος το καλοκαίρι και είναι λάθη τα οποία έγιναν πέρυσι. Δηλαδή έδωσε συμβόλαια τα οποία είναι μεγαλύτερα της αξίας των παικτών.
1: Είναι δουλειά του κυρίου Ρέγιας αυτό, έτσι?
0: Αν θες την άποψή μου, όχι μόνο του Ρέγιας. Προφανώς θα την αναλάβει ο τεχνικός διευθυντής.
1: Αυτό λέω.
0: Τον Τεχέρο και τον Μωρόν. Το Τεχέρο είναι καθαρά δουλειά του Ρέγιας. Καθαρά δουλειά του Ρέγιας. Γιατί είναι επιλογή του Ρέγιας. Ο Γέννης είναι καθαρά δουλειά του Ρέγιας. Δική του επιλογή. Κατεβέρε όχι. Μωρόν όχι. Γαλανόπουλος όχι. Το Δόνης όχι.
1: Ναι, αλλά στο job description του Ρέγιας δεν είναι και για αυτούς που δεν έχει φέρει ο τέτοιος
0: ρεπέτη. Αυτός θα την κάνει τη δουλειά.
1: Αυτός θα την κάνει, ναι.
0: Αυτός θα αναλάβει τις διαπραγματεύσεις. Απλά σου λέω ότι δεν είναι αποκλειστικά δουλειά του. Δεν είναι ότι τα κάνουμε κούγκι και μετά άλλα λίστα. Και αν δεν τα λύσεις, απέτυχες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο, γιατί αν είσαι παίκτης και έχεις ένα συμβόλαιο 400,000 μετά από μια χρονιά που είναι τραγική και ξέρεις ότι η αξία σου στην αγορά πλέον είναι 200,000, δεν θα πεις παρετούμε από το συμβόλαιο. Κάτι θα ζητήσεις για να φύγεις. Και μπορεί να πεις και δεν φεύγω κιόλας. Γιατί να φύγω? Έχω το συμβόλαιο αυτό. Τι μου προσφέρετε για να φύγω? Αυτό δεν κάνουν εξάλλου πολλοί παίκτες και έτσι μένουν στις ομάδες τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτά.
1: By the way, στην ίδια κατηγορία, σε διαφορετική ομάδα, ανήκει και ο Ξανθός Άγγελος, ο οποίος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: φίλες και φίλοι.
0: Με το συμβόλαιο του εκατομμυρίου.
1: Με το συμβόλαιο του εκατομμυρίου.
0: Αυτό πρέπει να το βάλω να κάτσει στη Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή. Α, τελειώνει καλά την ώρα των παιχτών του ΠΑΟΚ σήμερα, εντάξει. Βέβαια κάποιοι φύγανε.
1: Καλές διακοπές.
0: Κάποιοι φύγανε.
1: Όχι, δεν θα φύγανε. Όχι, δεν φύγαν θα φεύγανε.
0: Όχι, δεν θα φεύγανε. Να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι ονόματα γραμμένα, αλλά φύγαν κάποιοι. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε
1: αύριο. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας στις διαρροές διαλόγων της απόρρητης συνεδρίασης. Ενώ την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών που απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε το πρωί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν μεταξύ άλλων για την εξωτερική πολιτική, τις επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα της Μαρία Καριστιανού στη διάρκεια εκδήλωσης στις 18:30 το απόγευμα, όπως ανέφερε με βίντεο που έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η παγκόσμια κατάσταση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κοινή διακήρυξη όπου διακρίνονται αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας μάλιστα ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο. Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται η ένταση στις χώρες της Βαλτικής λόγω ύποπτων ντρόουν τα οποία εισήλθαν στον ενέριο χώρο τους, θέμα το οποίο έθιξε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν που απέδωσε την πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία για τα συγκεκριμένα περιστατικά που όπως είπε επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες και υπογράμμισε ότι μία απειλή κατά κράτους μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσης. Θύελλα φέρεται να έχει ξεσπάσει στην κυβέρνηση του Ισραήλ μετά τη δημοσίευση βίντεο με τα μέλη του Στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα δεμένα πιστάγκωνα και γονατισμένα. Πρόκειται για σφοδρή αντιπαράθεση που εκδηλώθηκε μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ και του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου αποτυπώνονται σκληρές εικόνες σε σχέση με τη μεταχείριση των μελών του Στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν από το Ισραηλινό ναυτικό. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του και σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λάνα Ζοχιού βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για τους Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο Στολίσκο Global Samunda Flotilla. Η εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου υπογράμμισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, όπως είπε μετά την άφιξη των Ελλήνων πολιτών στην ΑΣΔΟΤ, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, ενώ αύριο θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες και οι πρέσβεις της Ελλάδας προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. απαγόρευση εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ειδικό χωροταξικό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Στα ορεινά είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν το βράδυ μόνο στη Θράκη. Αύριο η Θεσσαλονίκη θα έχει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
6: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
5: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
6: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα Διπεθέ.
5: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
6: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
5: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

δεν μιλάω time after time, διότι ο χρόνος, αν μη τι άλλο, είναι σχετικός. Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102 της R3. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι εδώ που είναι ωραία. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Κοράνης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, 20 του Μάη. Είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Να στείλω την καλησπέρα μου στο fan club μου επίσης, κατευθείαν, στη φίλη μου την Νατάσα και στη φίλη μου τη Στέλλα και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Σήμερα 20 του Μάη, λέμε χρόνια πολλά στη Λιβύα, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα και είναι και Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Εγώ σας έχω ξαναπεί ότι τρώω μέλι κάθε μέρα. Ανελιπώς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα, ξέρετε, εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Λίγο και στην Τούμπα, βλέπω εκεί στη Λαμπράκη. Κατά τα άλλα, λέω βαίνουμε καλώς. Αλλά σας θέλουμε όλους στην παρέα. 2-3-13-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε λίγο να δούμε όμορφα όνειρα, όχι δεν σας βάζουμε για ύπνο, τουναντίον, πάμε να γουστάρουμε, πάμε να περάσουμε ωραία, πάμε να ακούσουμε όμορφες μουσικές, να σας χαμογελάσουμε, να μας χαμογελάσετε κι εσείς με τα μηνύματά σας και εδώ είμαστε.

Και πόσο χαίρομαι που ήδη έχω και την πρώτη παραγγελιά, διότι για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 20 του Μάη, σας λέγαμε ότι είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Καλά, για τη συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα, νομίζω τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί και αυτό μέσα σε 4 χρόνια. Δεν τα έχω πει αυτά εγώ, τα έχει πει ο Αϊνστάιν. Λοιπόν, και χαίρομαι πολύ για τον φίλο μου τον Κώστα που ήδη μου έχει στείλει και μήνυμα σχετικό, γιατί και εγώ μιλάω συνέχεια για τα μέλια και για τις μέλισσες, και σχετικό με την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και γενικότερα. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930-078-228. Ξέρετε, χθες είχαμε γενέθλια, οπότε φαντάζεστε ότι σήμερα είμαστε λίγο μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, αλλά μας αρέσει και αυτό. Λοιπόν, λέγαμε ότι βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Καταιγίδες, βοριάδες και αστάθεια σου λέει μέχρι την Παρασκευή, και βροχές ενδεχομένως και το Σαββατοκύριακο. Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει την Ελλάδα, με τις ψυχρές αέριες μάζες να διατηρούν, σου λέει, φθινοπορεινό κλίμα. Εγώ γιατί βλέπω άνοιξη και δεν βλέπω φθινοπορεινό κλίμα? Πάντως, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τον Θοδωρή Κολυδά, αναμένονται βροχές, τοπικές καταιγίδες μέχρι το Σαββατοκύριακο, με τους βοριάδες να ενισχύονται. Συγκεκριμένα σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε λίγες νεφώσεις στα ορεινά, άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Από Πέμπτη ως Παρασκευή όμως η αστάθεια αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη, με τοπικές μπόρες και πιθανές καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Το Σαββατοκύριακο άστατος καιρός συνεχίζεται, ενώ στα δυτικά θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Εσείς κρατήστε ότι για αύριο Πέμπτη δεν θα έχουμε βροχούλα, Παρασκευή, Σάββατο ενδεχομένως να έχουμε βροχές εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, Κυριακή καλύτερα τα πράγματα, τη δε Δευτέρα εγώ βλέπω έναν πανικό εδώ, βλέπω ένα σχήμα στην σφαίρα εδώ του καιρού το οποίο δεν το έχω ξαναδεί, και βροχές και καταιγίδες και άνεμοι και τα πάντα όλα, δύσκολη μέρα η Δευτέρα, προς το παρόν τουλάχιστον. Εμείς κρατάμε ότι αύριο Πέμπτη είμαστε ok, Παρασκευή, Σάββατο ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρουμε ομπρελίτσα. Λοιπόν, συνεχίζω με Depeche Mode, Walking on My Shoes, ένα αγαπημένο μου τραγούδι, λατρεμένο αυτής της εκπομπής. Εννοείται ότι χρωστάω το τραγούδι την παραγγελιά του φίλου μου του Κώστα. Περιμένουμε και άλλες παραγγελιές. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7 να μεταδώσουμε ό,τι αγαπάτε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα. Σε επιστολή του επικαλείται το Σύνταγμα και τη διάκριση εξουσιών. Την πρόθεση να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτορεπτικής από απόρρητη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής στις διαρροές διαλόγων από την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ και του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που αποτυπώνει σκληρές εικόνες από τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα που συνέλαβε το Ισραηλινό ναυτικό. Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα. Αυτό δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν για τα ντρόουν στη Λιθουανία. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Αυτά προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αύριο ανακοινώνει από τη Θεσσαλονίκη το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Στα δικαστήρια τραυματιοφορέας και συνοδεία ασθενούς μετά από επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων.

0: προσωπική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Αφιερώνω, λέει, το τραγούδι 17 των Sex Pistols εκεί στη Στέλλα που είναι σκληρά εργαζόμενο νιάτο και φυλάει τα νότα σας και περνάει και την πρώτη της εφηβεία και στέλνει και τα χαιρετίσματά του ο Στάθης στον Αντρέα που πρόσφατα, λέει, γύρισε από το εξωτερικό έχοντας δει συναυλία της Britney Spears. Ότι να είναι. Επίτηδες τα λέει αυτά ο Στάθης, γιατί ξέρει ότι δεν είσαι οπαδός της Britney Spears και πώς θα μπορούσες άλλωστε. Στους Μετάλλικα πήγες τελικά, Ανδρέα? Φυσικά και πήγες. Και τι έχεις να μας πεις, έτσι να σου πάρω μία μίνι συνέντευξη? Δεν ευχάριστα, δεν σου άρεσε? Αλήθεια τώρα τα λες αυτά? Γιατί εγώ διάβασα πολύ έτσι καλά σχόλια για τη συναυλία του καλοκαιριού και... Εντάξει, όταν βλέπεις ένα συγκρότημα στα νιάτα του τώρα και το συγκρίνεις μετά από χρόνια, νομίζω είναι λογικό αυτό να συμβεί. Υπάρχει έτσι μία πτώση. Είναι λογικό αυτό, καταλαβαίνω πως το λες. Μου το είχε πει και ένας ακροατής. Μου λέει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί συνεχίζουν να δίνουν συναυλίες. Ας πούμε και οι Foreigner που θα έρθουν στην Ελλάδα και Deep Purple και γενικότερα Judas Priest. Τώρα στα κοντά δεν είναι? Η Iron Maiden είναι? Κάποιοι... Ναι, ή η Maiden, ναι. Λέει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Από την άλλη, αφού το λέει η περδικούλα τους ακόμα και η ψυχούλα τους και αφού ο κόσμος τους ζητάει και τους θέλει, γιατί όχι? Νομίζω ότι, εντάξει, θα μου πεις περισσότερα μετά. Εσύ τελείωσες με τους Μετάλλικα, αυτό ήτανε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να στείλω muchas gracias που λέει ο αγαπημένος μου φίλος ο Κώστας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Το τραγούδι αυτό το αφιερώνω στην Καβάλα και στο φίλο μου το Βασίλη. Να στείλω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας το Βασίλη στη Δράμα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και οπουδήποτε γενικότερα φτάνει η φωνή μας. Απόγευμα Τετάρτης 20 του Μάη, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και για αύριο σας λέγαμε ότι κάπως όμοιος θα είναι ο καιρός. Και ξέρετε τώρα μεταξύ μας όλοι θέλουμε να ξέρουμε πότε είναι η επόμενη αργία. Πότε δηλαδή θα κολλήσουμε ένα τριημεράκι, είτε να πάμε σε κάποια συναυλία, είτε γενικότερα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τα μπάνια μας. Λοιπόν, 1η του Ιούνιου είναι φυσικά η αργία του Αγίου Πνεύματος και σήμερα διάβαζα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας ότι υποχρεωτικά κλειστά θα είναι τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 1η του Ιούνιου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος. Οπότε εκεί, αν δεν δουλεύει Σάββατο και Κυριακή, κολλάς και ένα τριμεράκι και ξεκινάς και τα μπάνια στη θάλασσα, στη Σάντη Χαλκίδιεν έχει, στην Πιερία, στην Κατερίνη, οπουδήποτε εσύ θελήσεις. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Joy Cocker, διότι σαν σήμερα, 20 του Μάη του 1944, γεννήθηκε αυτός ο υπέροχος με αυτή τη μοναδική χρειά τραγουδιστής, μουσικός και συνθέτης. Έφυγε από τη ζωή το 2014. Το 1969 ήταν από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ του Woodstock. Τη δεκαετία του 60 έγινε δημοφιλής διασκευάζοντας κυρίως τραγούδια των Beatles. Το 1983 κέρδισε και βραβείο Grammy Best Pop Performance by a Duo, αλλά και βραβείο Oscar Best Original Song για το τραγούδι Up Where We Belong, το οποίο τραγούδισε φυσικά ντουέτο με την Jennifer Warnes και είναι μέρος του soundtrack της ταινίας An Officer and Gentleman. Εμείς τώρα όμως ακούμε τη μεγάλη του επιτυχία You Can Leave Your Head On, το οποίο ήταν soundtrack στις 9,5 εβδομάδες.

Λοιπόν, να στείλουμε και την καλησπέρα μας εκεί στη Λάρισα που μας ακούνε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θα το ήθελα τώρα. Ο Δημήτρης Μακρινιώτης αυτή τη στιγμή συμβαίνει τώρα στην κουζίνα του Studio 4, μας φτιάχνει κρύο ρόφημα σοκολάτας. Εγώ πίνω το καφεδάκι μου κάθε μέρα μαζί σας, εδώ 5 με 7, στο άκου να δεις τον 102, αλλά και ένα ρόφημα σοκολάτας που έχει και σαντιγί έτσι από πάνω. Πάρα πολύ θα το ήθελα. Λοιπόν, εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, έχεις γενέθλια παρέα με τη Σέριλιν Σαρκισιάν. Θα μου πεις ποια είναι αυτή? Η Σερ φυσικά. Είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός. Γεννήθηκε στις 20 του Μάη του 1946. Σβήνει τα 80 κεράκια σήμερα η Σερ, παρότι δεν της φαίνεται. Και νομίζω ότι ο σύντροφός της είναι κατά πόσο χρονών μικρότερος, είναι 30, 40. Ορίστε, μπρος στον δρόμο που χάραξε η Σερ. Η Σερ λοιπόν ξεκίνησε την καριέρα της, ηλικία 17 ετών, σαν μέλος του σχήματος Sony & Cher. Το 1965 είχαν γνωρίσει τότε επιτυχία με το τραγούδι «I Got You, Babe». Από το 1965 έως και το 1972 είχαν τραγουδήσει 6 top 10 επιτυχίες, μεταξύ αυτών και το «The Beat Goes On». Τραγούδια που έκανε επιτυχία στη σόλο της καριέρα είναι πάρα πολλά. Το «If I Could Turn Back Time», το «The Soup Soup Song», «Love and Understanding», «Κουλουπού Κουλουπού». Και άκου τώρα και επιστημονικά, από τις 20 Μαΐου σήμερα, τρία ζώδια εισέρχονται σε μια δυναμική νέα εποχή. Ο κριός, να ξέρετε, λέει, ξεκινάει για σας μια καινούρια εποχή με θετική ενέργεια. Ο παρθένος είναι ότι σήμερα ειδικά η μέρα είναι πολύ κατάλληλη για να ξεκινήσετε κάτι καινούριο. Και ο ζυγός, συμφιλιώνεστε σήμερα εσείς ζυγοί με κάποιον στη ζωή σας. Να ξέρετε λοιπόν, αυτά τα τρία ζώδια εισέρχονται σε μια δυναμική νέα εποχή από σήμερα, 20 του Μάη.

Πόσο τα αγαπάω αυτό το τραγούδι από τους Stranglers, Golden Brown, και πόσο σε ευχαριστώ φίλε Δημήτρη που το ζήτησες και πραγματικά με ταξιδεύει, με πάει αλλού. Είπαμε, αυτή τη δύναμη έχει η μουσική, αυτή τη δύναμη τη μαγική, έτσι να ξεχνιέσαι για λίγο, να ξεχνάς τα προβλήματά σου, να ταξιδεύεις σε άλλους κόσμους, να μαγεύεσαι, να σκέφτεσαι ότι εντάξει, τελικά η ζωή είναι ωραία. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα Τετάρτη, 20 του Μάη, εξερεύνηση του διαστήματος, η σχέση της ανθρωπότητας με το σύμπαν και άλλα παρόμοια θα βρεθούν στο επίκεντρο του Aristotle Innovation Forum, σήμερα Τετάρτη, 20 του Μάη. Η εκδήλωση θα λάβει ήδη, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, στο περίπτερο 15 εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, ο Σταμάτης Κρυμιζής, η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη και η Bonnie J. Denbar μιλούν στο Aristotle Innovation Forum για την εξερεύνηση του διαστήματος, τη σχέση της με τη Γη. Και μεταξύ άλλων η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη θα παρουσιάσει την πρωτοβουλία Alpha Mission Δήλος που επιδιώκει τη σύνδεση μυθολογίας, τέχνης, τεχνολογίας για την αναγέννηση του πλανήτη. Η Δήλος είναι η γενέτειρα του Απόλλωνα και της Άρτεμις, μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο σύμβολο ισορροπίας ανάμεσα στην αναζήτηση των άστρων, στην ανάγκη προστασίας της Γης, υπενθυμίζοντας ότι και τα φτερά ακόμα χρειάζονται ρίζες, ενώ επίσης να υπενθυμίσω ότι φέτος να αναφερθώ στην αποστολή Άρτεμις 2, που δεν είναι τυχαίο το όνομα, 1η Απριλίου του 2026, περιέπλευσε εκεί ξανά στη Σελήνη με 4 αστροναύτες, την κάψουλα Όριον, και παρουσιάζουν γενικότερα σε αυτή την εκδήλωση το όραμα μιας διεθνούς συνεργασίας. Αυτά και άλλα πολλά θα έχουμε τη σύνδεση μετά τις 6, εδώ στο Άκου να δεις, τον 102.3, θα συνδεθούμε με την δημοσιογράφο μας, την Κέλλη Παπαθανασίου, για να μας μεταφέρει από εκεί το κλίμα. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε σαν νεράκι με Doors και Light My Fire, διότι σαν σήμερα ο Ray Manzarek των Doors έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών το 2013, υπήρξε κιμπορτίστας, πιανίστας, γνωστότερος φυσικά ως ιδρυτικός τέλεχος του συγκροτήματος των Doors.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θύελλα έχει ξεσπάσει στην κυβέρνηση του Ισραήλ μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκίβρ, το οποίο αποτυπώνει σκληρές εικόνες ως ό,τι αφορά τη μεταχείριση των μελών του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν από το Ισραηλινό ναυτικό. Το βίντεο δείχνει μέλη του στολίσκου δεμένα πισθάγωνα και γονατισμένα. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται το εθνικό ύμνος του Ισραήλ και κυματίζει μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ο τρόπος με τον οποίο ο Μπεν-Γκίβρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Η εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την αποστολή του Global Samud Flotilla προς τη Γάζα, επισημένοντας ότι μετά την άφιξη των Ελλήνων πολιτών στην ΑΣΔΟΤ θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής. Τόνισε ακόμη ότι οι πρέσβεις της Ελλάδας θα μεταβεί αύριο στο χώρο όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. Ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, που σε επιστολή προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα, το οποίο προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κόπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία είχε κληθεί και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν για την εξωτερική πολιτική, τις επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού στη διάρκεια εκδήλωσης στις 18:30 το απόγευμα, όπως ανέφερε σε βίντεο που έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κοινή δήλωσή τους από το Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός τους, η Τζινπίγκ, καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Στην κοινή σύνορωσική διακήρυξη διακρίνονται αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημένοντας ότι και το θέμα αυτό συζητήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο. Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν την ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σχετικά με τα ντρόουνς που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Η Ευρώπη θα απαντήσει με ισχύ και ενότητα, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το μεσημέρι σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Απαγόρευση εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές. Το χωροταξικό πλαίσιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Ο Άμλιν της Ελλήνης, εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, δεν είναι τυχαίο το άσμα, διότι σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με το περίπτερο 15 εδώ στη ΔΕΘ, διότι η εξερεύνηση του διαστήματος, η σχέση της ανθρωπότητας με το σύμπαν, βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του Aristotle Innovation Forum, που λαμβάνει σήμερα χώρα. Λοιπόν, οπότε θα ακούσουμε τον δόκτωρα Σταμάτη Κρυμιζή, την Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, την Bonnie J. Damner να μιλούν στο Aristotle Innovation Forum για την εξερεύνηση του διαστήματος, για τη σχέση με τη Γη. Η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη είναι συνειδήρητρια και εκτελεστική πρόεδρος του World Human Forum. Η καθηγήτρια Dr. Bonnie J. Damner είναι πρώην αστροναύτισσα της NASA και ο δόκτωρ Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής του τομέα εξερεύνησης διαστήματος του John Hopkins. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε σύνδεση εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Μία μικρή μουσική ανάσα. Συνδεόμαστε τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνδεθούμε και να ακούσουμε και την Κέλλη Παπαθανασίου που βρίσκεται εκεί.
1: Επιτέλους συνδεόμαστε. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Να πούμε ότι είμαστε εδώ στο χώρο του περιπτέρου 15, όπου διεξάγεται το Aristotle Innovation Forum, το διεθνές συνέδριο που είναι αφιερωμένο στην καινοτομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, διακεκριμένοι ομιλητές από διαφορετικούς κλάδους, ενώ παράλληλα ερευνητικές ομάδες από διάφορα πανεπιστήμια παρουσιάζουν το έργο τους. Η διοργάνωση θα κρατήσει μέχρι τις 23 Μαΐου. Και πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες τις οποίες αναφέρθηκες, δηλαδή του κυρίου Σταμάτη Κρυμιζή, επικεφαλής του τομέα εξερεύνησης του διαστήματος John Hopkins Applied Physics Laboratory, της κυρίας Αλεξάνδρας Μητσοτάκη, συνιδρύτριας και εκτελεστικής πρόεδρου του World Human Forum και της καθηγήτριας Bonnie Damner, πρώην αστροναύτισσα της NASA, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, η οποία βεβαίως εκτός από πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο που είναι σήμερα, έχει μια μακρά διαδρομή, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, από τον ΟΣΑ, όπου πρώτα εργάστηκε στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Κατόμιου στο Κέντρο Ανάπτυξης του Οργανισμού και μάλιστα εργάστηκε κυρίως σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ ευρύτερα είναι γνωστή για την ActionAid Hellas, την οποία και ίδρυσε το 1998, ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών, ενώ επίσης από το 2009 είναι πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Παρίσι και προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό στο γαλλόφωνο κοινό. Κυρία Μητσοτάκη, μακρύς ο πρόλογος μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Έχετε κάνει τόσα πολλά πράγματα στη ζωή σας που αφορούν τον άνθρωπο, οπότε αναπόφευκτα έπρεπε να τα πω. Και μάλιστα είπα μια μικρή περίληψη. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι πάλι στη Θεσσαλονίκη. Κάθε χρόνο περίπου, καμιά φορά και δυο φορές το χρόνο, ανεβαίνω στη συμπρωτεύουσα και κάθε φορά υπάρχουν ενδιαφέροντες άνθρωποι που γνωρίζω, ωραία πράγματα που γίνονται. Οπότε μπράβο στο Aristotle University Innovation Forum που γίνεται και τους ευχαριστώ πολύ που με κάλεσαν.
1: Θα ήθελα λίγο να μας πείτε, γύρω από την ομιλία που κάνετε σήμερα, που παρουσιάσετε την Alpha Mission δήλωση, μια πρωτοβουλία που επιδιώκει τη συνομιλία της μυθολογίας, της τέχνης και της τεχνολογίας για την αναγέννηση του πλανήτη. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωστόσο, θα θέλατε λίγο να μας εξηγήσετε σε τι συνίσταται η αποστολή, τι είναι αυτό που προτείνει, έτσι πιο απλά για όλους εμάς.
2: Βεβαίως. Θα μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί τι σχέση έχω εγώ με το διάστημα. Και είναι μια πολύ καλή ερώτηση, θεμητή. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχα καμία. Αλλά όταν καταλάβαμε με τη μικρή μου ομάδα του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο ότι η Αμερικάνικη NASA χρησιμοποιεί για δεύτερη φορά όνομα του δικού μας Θεού της Άρτεμις μετά τον Απόλλωνα για να στείλει την πρώτη γυναίκα στη Σελήνη, αυτό μας έδωσε την ιδέα να πούμε ότι πόσο λογικό είναι να χρησιμοποιούνται οι δικοί μας θεοί της δικιάς μας μυθολογίας χωρίς εμείς κάπως να συμβάλλουμε σε αυτή την υπόθεση. Και θα μου πείτε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε, είμαστε μια μικρή χώρα, έχουμε σίγουρα ένα κέντρο διαστήματος, έχουμε τη χαρά τώρα να έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον Αδριανό τον Κολέμη, τον οποίο τον υποστηρίξαμε πολύ από την προσπάθειά μας της Δήλου, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε μια ιστορία να διηγηθούμε από τη Δήλο. Η Δήλος λοιπόν είναι το μέρος που γεννήθηκαν οι δίδυμοι θεοί. Να θυμίσω ίσως ότι η μητέρα τους έψαχνε κάπου υλιτό να γεννήσει τα παιδιά της και κανένα μέρος δεν την υποδέχτηκε, γιατί η Ήρα που ζήλευε τον Δία δεν της επέτρεψε να πάει πουθενά. Και είπε στη Δήλο, εσύ που είσαι κάτω από το νερό, βγες για να πάω να γεννήσω τα παιδιά μου και ο γιος μου Απόλλωνας θα σε κάνει το πιο φωτεινό αστέρι που θα βλέπουν οι θεοί από τον ουρανό. Αυτό μας έδωσε την ιδέα να πάμε στη Δήλο και να ξεκινήσουμε κάτι που το ονομάσαμε Alpha Mission Δήλος, δηλαδή η αποστολή Alpha της Δήλου. Το Alpha προέρχεται από την Άρτεμη και τον Απόλλωνα. Το Α προέρχεται όμως και από τον άνθρωπο. Και το Α προέρχεται και από το άδειλος, γιατί η Δήλος ήταν άδειλος και όταν ανέβηκε στην επιφάνεια έγινε Δήλος. Σήμερα η Δήλος κινδυνεύει από την άνοδο της θάλασσας και κινδυνεύει να ξαναγίνει άδειλος, γιατί δεν έχουμε καταλάβει τη σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής και δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτό που κινδυνεύει σήμερα είναι η ζωή στον πλανήτη μας και όχι ο ίδιος ο πλανήτης. Πολλές φορές λέω ότι ξέρετε, λέμε να προστατέψουμε τον πλανήτη. Όχι, ο πλανήτης δεν μας χρειάζεται. Εμείς χρειαζόμαστε τον πλανήτη μας να είναι γερός και υγιής για να μπορέσουμε εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να ζήσουν σε αυτό το πλανήτη, γιατί όπως ακούσαμε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη και από τον κύριο Κρυμιζή, δεν υπάρχει πλανήτης Β, δεν υπάρχει εναλλακτική. Ένα είναι το σπίτι μας, η Γη. Και αν αυτό το μήνυμα φύγει δυνατά από τη Δήλο, νομίζω ότι κάτι θα έχουμε πετύχει.
1: Πραγματικά εντυπωσιακό, έτσι όπως το συνδυάσατε, όπως το σκεφτήκατε και όπως μας το εξηγήσατε με απλά λόγια. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε, σε σχέση με την κλιματική κρίση και σε σχέση με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πλανήτη, γιατί σήμερα δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και όχι μόνο απλός κόσμος, άνθρωποι μορφωμένοι, παγκόσμιοι ηγέτες, ακόμα και ο ίδιος ο Τραμπ, που λένε ότι όλο αυτό είναι μια απάτη, ότι δεν υπάρχει η κλιματική κρίση. Είναι και άλλοι όμως που λένε ότι είναι οικολόγοι, είναι ευαισθητοποιημένοι, όμως θεωρούν ότι τα θαλάσσια πάρκα, οι ανεμογεννήτριες, η χρήση πυρηνικών, μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων, ότι θα κάνουν μεγαλύτερη ζημιά από ότι θα βοηθήσουν στο να σώσουμε τον πλανήτη. Επομένως, μέσα σε όλο αυτό το αφιλόξενο σκηνικό, πώς μπορούμε να δράσουμε με ασφάλεια και επιτυχία?
2: Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής δεν είναι το μόνο. Αυτό που ονομάζουμε τα όρια του πλανήτη είναι δυστυχώς 9. Και αυτά αφοράνε την βιοποικιλότητα, αφοράνε το πλαστικό, αφοράνε τους ωκεανούς μας. Είναι πολλά τα θέματα. Και το να επικεντρωνόμαστε μόνο στην κλιματική αλλαγή μπορεί να μας δώσει την αίσθηση ότι τεχνολογικές λύσεις μπορούν να λύσουν το θέμα. Επιτρέψτε μου να πω ότι το θέμα δεν μπορεί να λυθεί με τεχνολογία, δεν μπορεί να λυθεί ούτε με αυτό που λέμε πολιτική βούληση. Ο μόνος τρόπος να λυθεί το θέμα είναι η αλλαγή νοοτροπίας μας. Είναι να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε τι πολιτισμικό μοντέλο θέλουμε. Θέλουμε αυτή την ξέφρενη κατανάλωση, μας δίνει ευδαιμονία, μας δίνει χαρά, μας ικανοποιεί. Ξέρετε, πολλές φορές σκέφτομαι μια φράση που είπε ο πολύ σπουδαίος Έλληνας φιλόσοφος που ζούσε στο Παρίσι, ο Καστοριάδης, που έλεγε ότι προτιμώ ένα καινούριο φίλο παρά ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αν αυτό ισχύει, τότε νομίζω ότι έχουμε πάρει τη ζωή μας λάθος, που λέει και το τραγούδι. Γιατί αυτό που ακούμε είναι ότι συνέχεια χρειαζόμαστε παραπάνω. Εγώ είμαι η πρώτη που αναγνωρίζω, έχοντας δουλέψει τόσα χρόνια στις πιο φτωχές γωνιές και γειτονιές του κόσμου, ότι είναι απαραίτητο ένα ορισμένο βιωτικό επίπεδο. Αλλά και εμείς που το έχουμε, μήπως κάνουμε λάθος όταν πηγαίνουμε στο όλο παραπάνω? Πόσα iPhone πρέπει να αλλάξουμε για να είμαστε ευχαριστημένοι? Εκεί λοιπόν εγώ θέλω με το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο να εστιάσουμε την προσοχή μας. Να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό που ονομάζουμε αλλαγή νοοτροπίας, εσωτερική ανάπτυξη του ανθρώπου. Ξέρετε, ναι, πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα, το οικονομικό, το πολιτικό, το να τα αλλάξουμε όλα. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος, αν δεν αλλάξουμε εμείς νοοτροπία, δεν πρόκειται να αλλάξει ο κόσμος. Αυτή η ιδέα ότι θα κάνουμε τον κόσμο καλύτερο χωρίς να σκεφτούμε αν εμείς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αν έκανε ο καθένας κάτι για να κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο, κάτι μικρό, αν νοιαζόταν ο καθένας για τον συνάνθρωπό του, για τη φύση, για τη ζωή, για τη σχέση του, αυτό που λέμε πρέπει να αλλάξουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τους άλλους και με τη φύση γύρω μας. Αυτό ξέρω ότι ακούγεται τεράστιο, πιστέψε με, δεν είναι. Είναι μικρές καθημερινές κινήσεις οι οποίες, πιστέψτε με, στο τέλος δίνουν μεγάλη ευτυχία. Προχτές με ρωτούσε κάποιος, εσείς γιατί το κάνετε? Γιατί δεν κάθεστε στο σπίτι σας ή να πάτε να παίξετε γκόλφι, μπρίτζι, δεν ξέρω τι? Η απάντηση είναι πολύ απλά ότι μου δίνει μεγάλη προσωπική ικανοποίηση. Όπως η ικανοποίηση μου έδωσε η δουλειά μου με την ActionAid. Όταν δίνεις, παίρνεις πίσω. Και όταν δίνεις για τη ζωή στον πλανήτη, παίρνεις ακόμα πιο πολλά πίσω. Ειδικά όταν, σαν και εμένα, έχεις 4 παιδιά. Εγώ σήμερα έχω τη χαρά να έχω 10 εγγονάκια. Οπότε πώς θα τα κοιτάξω στα μάτια αύριο? Τι θα τους πω? Δεν ήξερα, δεν κατάλαβα, δεν ήθελα να δω. Αφήστε τι λέει ο κύριος Τραμπ. Δεν τον νοιάζει προφανώς. Αλλά δεν πρέπει να μας νοιάζει και εμάς τι λέει ο κύριος Τραμπ. Αυτό που πρέπει να μας νοιάζει είναι τι λένε οι επιστήμονες. Και η επιστήμη μας το λέει. Ο κύριος Κρυμιζής ήταν μαζί μας στη Δήλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Και μας έδειξε πως το διοξίδιο του άνθρακος, το οποίο για χιλιάδες χρόνια ανεβοκατέβαινε κάτω από μία γραμμή, τα τελευταία 50 χρόνια έχει ξεπεράσει τη γραμμή αυτή και ανεβαίνει σε μία ευθεία την οποία τίποτα δεν μοιάζει να τη σταματάει. Λοιπόν, από τη χώρα μας, που είναι μια χώρα που πρέπει να αναγνωρίσει την επιστήμη και να πιστέψει στη γνώση, μπορούμε να αμφιβάλλουμε για αυτά που μας λένε οι μεγαλύτεροι επιστήμονες του κόσμου? Ας αφήσουμε τον κύριο Τραμπ να το κάνει. Εμείς πάντως από την Ελλάδα, από την Ευρώπη Και θέλω να πω και κάτι που λίγοι το ξέρουν. Σήμερα από την Κίνα, από την Ινδία υπάρχει απόλυτη γνώση του θέματος και δεν θέλω να πιστεύουμε και να πιστεύουν οι ακροατές μας ότι ρε παιδί μου, αφού η Κίνα δεν κάνει τίποτα, εγώ τι να κάνω. Η Κίνα κάνει και κάνει πολλά, κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που μας λένε. Οπότε ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα αν πρώτα απ' όλα αλλάξουμε την οτροπία μας.
1: Ναι, αυτό ακούγεται πάρα πολύ καλό, ίσως λίγο ουτοπικό.
2: Αλλά... Να σας πω κάτι, βεβαίως. Ουτοπικό είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά business as usual. Mm. Αυτό είναι ουτοπικό. Mm. Δεν αντέχει ο πλανήτης πολύ παραπάνω. Mm. Το ουτοπικό δεν είναι η αλλαγή. Το ουτοπικό είναι να συνεχίσουμε.
1: Θα ήθελα λίγο να μας πείτε για το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο που θέλει να κινητοποιήσει δημιουργικούς ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν και να προσφέρουν επί του πρακτέου. Εγώ ας πούμε εγώ ή όποια εγώ νιώθει ότι είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει στο σκοπό αυτό. Τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να συνεισφέρει.
2: Να το πάρουμε ανάποδα. Εμείς φτιάξαμε το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους δημιουργικούς πολίτες, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν σηκωθεί από τον καναπέ τους και οι οποίοι κάνουν τη διαφορά. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί? Πάρα πολλοί. Και η δικιά μου πεποίθηση είναι ότι ο κόσμος δεν θα αλλάξει από πάνω προς τα κάτω. Θα αλλάξει από αυτούς τους ανθρώπους. Θα αλλάξει από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στο χώρο της οικολογίας, της δημοκρατίας, της τεχνολογίας, της τέχνης, της εκπαίδευσης αποφασίζουν να κάνουν τα πράγματα αλλιώς. Αυτοί υπάρχουν, αλλά η κοινωνία μας δεν τους ακούει, δεν τους αναγνωρίζει. Και εγώ άφησα την ActionAid ακριβώς γιατί ήθελα να αφιερώσω την ενέργειά μου στην προβολή τέτοιων ανθρώπων. Και πιστεύω ότι εάν δει κανείς σαν δάσκαλος ότι κάποιος άλλος εκπαιδευτικός κάνει κάτι, θα πει «και εγώ μπορώ, και εγώ ξέρω να το κάνω». Αν ένας γεωργός καλλιεργήσει αλλιώς τη γη του, σεβόμενος τη γη και τον τρόπο με τον οποίο βάζει τα φυτοφάρμακα και χρησιμοποιεί το νερό και τα λοιπά, αν δει την εναλλακτική να υλοποιείται δίπλα του, μπορεί να πει, ξέρεις κάτι, κι εγώ μπορώ. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε είναι να ψάχνουμε και να βρίσκουμε τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν παντού γύρω μας, σίγουρα από τις πιο φτωχές γωνιές του κόσμου μέχρι τις πιο ανεπτυγμένες, όπου άντρες και γυναίκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε αλλάζουν τον κόσμο και τον κάνουν καλύτερο. Αυτό είναι αυτό που μας δίνει ελπίδα και που πιστεύω μπορώ να σας το περιγράψω με ένα αφρικανικό ρητό που λέει ότι ακούμε το θόρυβο που κάνουν τα δέντρα που πέφτουν και δεν ακούμε το δάσος που φυτρώνει. Γιατί το δάσος που φυτρώνει, φυτρώνει σιγανά. Φυτρώνει όμως γύρω μας, παντού υπάρχει. Πριν από λίγη ώρα με πλησίασε εδώ μια κοπελίτσα, οφθαλμίατρος από τη Λίμνο, μου είπε ότι έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια νέα παιδιά, γιατροί να βοηθήσουν σαν οφθαλμίατροι τα παιδιά στη Λίμνο που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε οφθαλμίατρους. Θέλουν να το πάνε και σε άλλα νησιά και αυτό για μένα είναι το καλύτερο δώρο που παίρνω από Θεσσαλονίκη. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν πολλοί, αλλά δεν έχουμε μάθει να τους δίνουμε την αναγνώριση που τους αξίζει.
1: Mm-hmm. Υπάρχουν πραγματικά πολύ τέτοιοι άνθρωποι. Σας έχω ακούσει άλλη συνέντευξη να λέτε ότι πιστεύετε πως σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχουν την καλή τους πλευρά. Αλλά μέσα στις συνεχείς κρίσεις που βιώνουμε, οικονομικές, του εκπαιδευτικού συστήματος, κρίσεις δημοκρατίας, πόσο εύκολο είναι να βγάλει κανείς αυτή την καλή πλευρά, να τα αντιπαρέλθει όλα αυτά που βιώνει στην καθημερινότητα.
2: Κοιτάξτε, αν ήταν εύκολο, θα το ξέραμε και δεν

0: την οικολογία, να μην αφορά μόνο την δημοκρατία, η οποία δεν λειτουργεί αρκετά καλά, γιατί δεν μας δίνει αρκετό ρόλο να παίξουμε σαν πολίτες. Μας βάζει μόνο στη θέση να ψηφίσουμε για κάποιον, για κάποιον και σε 4 χρόνια να το ξανασκεφτούμε. Όχι, υπάρχουν άλλοι τρόποι να συμβάλλουμε σε μια πιο συμμετοχική δημοκρατία. Ξέρουμε πώς γίνονται αυτά. Υπάρχουν παραδείγματα στην Ιρλανδία, στο Ταϊουάν, στη Γαλλία έγινε μια προσπάθεια οι ίδιοι πολίτες να αποφασίσουν τι κλιματική πολιτική θέλουν. Όχι τα κόμματα, όχι τα κόμματα οικολογίας. Εγώ προσωπικά είμαι εναντίον αυτό που λέμε τα πράσινα κόμματα, γιατί η οικολογία πρέπει να ανήκει σε όλους. Πρέπει κάθε κόμμα της Ελληνικής Βουλής να ασχοληθεί και να καταλάβει τα θέματα της οικολογίας. Τι πολιτική θα επιλέξει να κάνει είναι δικό τους θέμα. Αλλά η αναγνώριση ότι αυτά τα θέματα απασχολούν όλους μας δεν μπορεί να ανήκει σε ένα πολιτικό χώρο και σε ένα κόμμα όπως στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Οπότε είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα που δεν έχουμε αυτό που λέμε πράσινο κόμμα.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Έχω διαβάσει ότι όταν είχατε πει στον αείμνηστο πατέρα σας ότι θέλετε να ασχοληθείτε με όλα αυτά τα οποία θέλετε να ασχοληθείτε, σας είχε πει ότι αυτό είναι πολιτική, με κεφαλαίο πει. Η πολιτική αυτή, με την πολιτική την άλλη, όπως την εννοούμε στην καθημερινότητα, πού μπορεί να συναντηθεί?
0: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ο πατέρας μου το είπε αυτό όταν ξεκίνησα την Action Aid στην Ελλάδα το 1998, γιατί πήγα και τον βρήκα να του πω ότι θέλω να κάνω αυτό. Και επειδή θα βγω στην ελληνική κοινωνία με το δικό σου όνομα και όχι με το γαλλικό μου όνομα, έπρεπε οπωσδήποτε να του μιλήσω πριν. Και του είπα, ξέρεις ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Και τότε μου είπε, παιδί μου, αυτό που θες να κάνεις είναι πολιτική με κεφαλαίο πι. Αυτό το κράτησα και καταλαβαίνω σήμερα ότι όλα αυτά που κάνω και που με ενδιαφέρουν είναι πολιτική. Τώρα, πού συναντιόνται, είναι πολύ καλή ερώτηση. Συναντιόνται, αλλά είναι σαν δύο παράλληλοι κόσμοι όπου καμιά φορά κάνουμε μια γέφυρα και προσπαθούμε να επηρεάσουμε την κομματική πολιτική, εντάξει. Και ομολογώ ότι καμιά φορά το καταφέρνουμε. Η συζήτηση που έγινε πριν από λίγο εδώ για το διάστημα και για το γεγονός ότι αποκτήσαμε πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον Αδριανό τον Κολέμη, έχει πολύ να κάνει με την προσπάθεια της Δήλου. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος έλεγε, μα τι το θέλουμε το διάστημα, ξοδεύουμε χρήματα, προς τι? Το διάστημα, δεν το είπαμε σήμερα εδώ, οι γνώσεις του διαστήματος είναι αυτές που μας έδωσαν τις πληροφορίες για το τι κάνει το πλανητικό μας σύστημα της Γης. Και την κλιματική αλλαγή την καταλάβαμε από το διάστημα. Και οι δορυφόροι, οι οποίοι σήμερα μας προστατεύουν από τις φωτιές, η γνώση που πήραμε από το διάστημα είναι απολύτως απαραίτητη για να προστατεύσουμε τη ζωή στο πλανήτη μας. Οπότε εκεί η δράση μας δεν ήταν θεωρητική. Επηρεάσαμε όσο μπορέσαμε για να γίνει αυτή η αναγνώριση. Το ίδιο ισχύει σχεδόν για όλα μας τα προγράμματα. Κάθε φορά που έχουμε μια δυνατότητα να επηρεάσουμε, παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι οι αλγόριθμοι δημιουργούν τον social media, εντάξει, των μέσων κοινωνικής ενημέρωσης, όχι πώς τα λένε,
1: δικτύωσης,
0: δημιουργούν εξάρτηση στα παιδιά μας, είναι κάτι που οι ειδικοί που φέραμε στην Ελλάδα να μιλήσουν ευαισθητοποίησαν την κυβέρνησή μας. Και αυτό που προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε και νομίζω ότι τα καταφέραμε μέσα από

0: την πρωτοβουλία του Λυκείου του Αριστοτέλη πέρσι τον Ιούνιο, που ήταν το κεντρικό μας θέμα, ήταν ότι αυτή η εξάρτηση που δημιουργούν οι αλγόριθμοι δεν μπορεί να την καταπολεμήσουν ούτε οι γονείς, ούτε οι εκπαιδευτικοί, ούτε οι πολιτικοί. Πρέπει να πάμε στις εταιρείες που κάνουν τους αλγόριθμους με αυτό το σκοπό για να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιος πρέπει να το πει. Εμείς το είπαμε, η κυβέρνηση νομίζω όχι μόνο το άκουσε, το κατάλαβε, το πολλαπλασίασε, ενημέρωσε, δηλαδή επηρέασε και στην Ευρώπη και βγήκαν άλλες πολιτικές. Εμάς ο ρόλος μας ήταν μέχρι εκεί. Δεν ήταν να τους πούμε τι να κάνουνε. Ήταν να τους ενημερώσουμε ότι ξέρετε κάτι, σήμερα ξέρουμε αυτό και αυτό και αυτό. Μέχρι εκεί. Από εκεί και ύστερα κάθε κυβέρνηση, αυτή η επόμενη ή μεθεπόμενη, θα κάνει από αυτά που εμείς λέμε ότι επιλέξει να κάνει. Άρα γέφυρες υπάρχουν, αλλά εμείς ζούμε σε παράλληλο κόσμο. Και θα σας πω γιατί. Γιατί για να αλλάξουμε πολιτισμικό μοντέλο και να πάμε σε αυτό που εμείς με πολύ θάρρος αποκαλούμε ένα νέο οικολογικό πολιτισμό, δεν θα γίνει ούτε σε αυτή την τετραετία, ούτε την επόμενη. Θα γίνει σε 20, 30, 40 χρόνια. Αλλά κάποιοι πρέπει να αρχίσουν να το σκέφτονται από σήμερα. Και το ερώτημα που θέτω εγώ είναι η δικιά μας χώρα, η οποία έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στο παρελθόν για τη δημιουργία αυτού που αποκαλούμε το δυτικό πολιτισμό, τη δημιουργία της δημοκρατίας, δεν πρέπει τώρα να παίξει ένα ρόλο? Αυτές οι συζητήσεις για έναν καινούριο οικολογικό πολιτισμό δεν πρέπει να γίνουν εδώ? Πείτε μου ένα καλύτερο μέρος από τους Δελφούς για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι ξένοι καλεσμένοι μας, ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι όλων των, από όλες τις γωνιές του κόσμου, όταν τους καλούμε στο Λύκειο του Αριστοτέλη, στη Δήλο, στην Ελευσίνα και βεβαίως τους Δελφούς, έρχονται.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας είπατε όλα αυτά τα ωραία και τόσο ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ.
2: Ακούσαμε την Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρο του World Human Forum, στα πλαίσια του Aristotle Innovation Forum, το οποίο έλαβε σήμερα χώρα Τετάρτη 20 του Μάη, στο περίπτερο 15 στη ΒΕΘ. Ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση την Κέλλη Παπαθανασίου, τον Βαγγέλη Καπετάνου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, φυσικά τον Ανδρέα τον Κοράνη. Μας είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Εγώ θα μείνω, για να μην σας κουράσουμε άλλο, θα μείνω στο γεγονός ότι το οποίο είναι επιτακτική ανάγκη να το καταλάβουμε όλοι, ότι δεν υπάρχει Plan B, δεν υπάρχει δεύτερο πλανήτης, ένας είναι αυτός ο πλανήτης και πρέπει και οφείλουμε όλοι να τον προστατεύσουμε και να προσέχουμε, όχι στα πλαίσια μόνο της κλιματικής αλλαγής, αλλά γενικότερα. Και θα μείνω και θα κλείσω μάλλον με το αισιόδοξο μήνυμα ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και ότι ποτέ δεν είναι αργά για να πάνε τα πράγματα καλύτερα, και αν όχι για μας και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Σφοδρή αντιπαράθεση στους κόλπους της Ισραηλινής κυβέρνησης μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας που αποτυπώνει σκληρές εικόνες από τη μεταχείριση των μελών του στολίσκου για τη Γάζα. Και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλειδεμύρη για τις υποκλοπές. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα. Σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

0: Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, επανέλαβε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα δικαστήρια τραυματιοφορέας και συνοδεία ασθενούς μετά από επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
9: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

υπέροχο τραγούδι από Σίβερ Χογέμ, Moon Landing. Φυσικά δεν είναι τυχαίο το άσμα, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή την εκπομπή. Εδώ στο άκου να δεις τον 102.3, διότι μετά από όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούσαμε στα πλαίσια του Aristotle Innovation Forum που έλαβε σήμερα χώρα Τετάρτη 20 του Μάη, μιλήσαμε για διάστημα, μιλήσαμε για επιστήμη, μιλήσαμε για μύθους, ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και μιλήσαμε και για τη Δήλο, την γενέτειρα του Απόλλωνα και της Άρτεμις, η οποία μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο σύμβολο ισορροπίας ανάμεσα στην αναζήτηση των άστρων, στην ανάγκη προστασίας της γης, το λέμε συνέχεια καθημερινά αυτό για την κλιματική αλλαγή, για την οικολογική συνείδηση, για το γεγονός ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, υπενθυμίζοντας ότι τα φτερά χρειάζονται και ρίζες. Και θα σταθώ σε αυτό το ωραίο που είπε η Αλεξάνδρα η Μητσοτάκη, που είπε ότι αν ρωτάς τον άλλον τι θέλεις, ένα αυτοκίνητο ή ένα φίλο, φαντάζομαι η σωστή απάντηση είναι ότι θέλουμε έναν καλό φίλο, τονίζοντας γενικότερα την υπερκατανάλωση και το ότι έχουμε λίγο ξεφύγει από τις ρίζες μας, αυτά που λέγαμε τώρα. Λοιπόν, επειδή θα ξεφύγουμε και στο χρόνο, σήμερα να συνεχίσουμε με τον Dan Wilson, διότι έχει γενέθλια. Γεννήθηκε το 1961, σβήνει τα 65 κεράκια, Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, παραγωγός. Γεννήθηκε στη Μινεσότα, είναι δημοφιλής ως τραγουδιστής του συγκροτήματος των Semisonic. Έχει γράψει για τον γκρουπ αυτό πολλές επιτυχίες, Secret Smile, Closing Time, Chemistry και άλλα. Έχει συνεργαστεί και με άλλους καλλιτέχνες, ο Dan Wilson, μεταξύ αυτών και η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Αντέλ, για την οποία έγραψε 3 τραγούδια για το άλμπουμ της 21. Ανέμεσα σε αυτά ήταν και το Someone Like You, στο οποίο ήταν και συμπαραγωγός. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με Dan Wilson και συγκεκριμένα Semisonic και Secret Smile.

Dan Wilson, έχει γενέθλια σήμερα, σήμερα 20 του Μάη. Λοιπόν, να στείλω και στο Photo Finish την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο. Και κλείνοντας, να σας δώσουμε και μια όμορφη ιδέα για σήμερα βράδυ Τετάρτης. Το ψυγείο, το αιχμηρό έργο του Αργεντίνου συγγραφέα και κομίστα Κόπη, παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, σήμερα 20, αύριο 21 και 22 Μαΐου, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Νικολάτου. Επί σκηνής, ο Δημοσθένης Μιχαηλίδης ερμηνεύει όλους τους ετερόκλητους χαρακτήρες του έργου, δημιουργώντας ένα πολυφωνικό σύμπαν που πάλεται από ζωή και ένταση σε μια παράσταση που αναμετιέται με όλα όσα κρύβουμε βαθιά μέσα μας, ελπίζοντας να μην αποψυχθούν ποτέ. Σήμερα λοιπόν, στις 9 και 4, στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών, τα εισιτήρια πάντα σας τα λέμε από 8 έως 12 ευρώ. Άκου τώρα να δεις, την ημέρα λέει των γενεθλίων της, η Α λαμβάνει δώρο ένα ψυγείο από τη μαμά της. Στέκει εκεί κατά μεσής του living room ένα καθημερινό αντικείμενο που μετατρέπεται σε απειλή, προκαλώντας τη τρόμο και ταραχή για το τι κρύβεται στο εσωτερικό του. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον Ανδρέα τον Κοράνη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπά Κλάκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102 και επειδή μίλησα για Αντέλ και για το Someone Like You, γιατί ήταν συμπαραγωγός και ο Dan Wilson, θα κλείσουμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι, υπέροχη μπαλάντα. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, εδώ στο Άκου να δεις. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σφοδρή αντιπαράθεση στους κόλπους της Ισραηλινής κυβέρνησης έχει ξεσπάσει μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον Ιταμάρ Μπεν-Γκιβίρ, Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, που αποτυπώνει σκληρές εικόνες από τη μεταχείριση των μελών του στολίσκου για τη Γάζα, οι οποίοι συνελήφθησαν από το Ισραηλινό ναυτικό. Το βίντεο δείχνει μέλη του στολίσκου προς τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν-Γκιβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την αποστολή του Global Sumud Flotilla προς τη Γάζα, επισημένοντας ότι μετά την άφιξη των Ελλήνων πολιτών στην ΑΣΔΟΤ θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής. Τόνισε ακόμη ότι οι πρέσβεις της Ελλάδας θα μεταβεί αύριο το πρωί στο χώρο που θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα φροντίσει ώστε να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή και θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού, ανέφερε. Ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης, στην οποία είχε κληθεί σε ακρόαση ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν για την εξωτερική πολιτική, τις επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση

0: της καθημερινότητας του πολίτη. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού στη διάρκεια εκδήλωσης στις 18:30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζινπίνγκ, καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε από την πλευρά του ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημένοντας ότι και το θέμα αυτό συζητήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο. Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν την ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν για τα ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Η Ευρώπη θα απαντήσει με ισχύ και ενότητα, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, μεταξύ άλλων σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου 2026. Ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο χτίστης Ζερόμ Μπαρμπαρέ ζει με τη σύζυγό του στο χωριό Σαβανό στα κεντρικά της Γαλλίας. Μια μέρα βρίσκει στον δρόμο ένα αγοράκι παρατημένο και παρατηρώντας το συνειδητοποιεί ότι το παιδί φοράει πάρα πολύ ωραία ρούχα, οπότε σκέφτεται ότι μάλλον οι γονείς του θα είναι πλούσιοι. Ο Μπαρμπαρέν προσφέρεται να φροντίσει το παιδί, ελπίζοντας να πάρει μια καλή ανταμοιβή. Φέρνει το παιδάκι στο σπίτι, το παρουσιάζει στη γυναίκα του και το ονομάζουν Ρεμί. Όμως ο Μπαρμπαρέν τραυματίζεται σε εργατικό ατύχημα. Στρέφεται νομικά κατά το εργοδότη του, ελπίζοντας βέβαια να λάβει και τη σχετική οικονομική αποζημίωση. Η δίκη όμως κοστίζει ακριβά για την φαμίλια του χτίστη Μπαρμπαρέν και η γυναίκα του αναγκάζεται να πουλήσει την αγελάδα της. Και οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι. Ο Ρεμί, 8 χρόνων πλέον, ζει ευτυχισμένα με την στοργική κυρία Μπαρμπαρέν, την οποία θεωρεί μητέρα του. Δεν ξέρει όμως τι θα συμβεί. Με τη δίκη χαμένη, ο Μπαρμπαρέν επιστρέφει στο σπίτι και αποφασίζει να στείλει το Ρεμί στο άσυλο, όταν στο καφενείο συναντά έναν περιοδεύοντα καλλιτέχνη και θειασάρχη εκπαιδευμένων ζώων, τον κύριο Βιτάλ. Ο κύριος Βιτάλ ταξιδεύει με 3 εκπαιδευμένα σκυλιά και μια μαϊμού, την Ζολικέρ. Ο Βιτάλ πληρώνει τον Μπαρμπαρέν και παίρνει το Ρεμί ως μαθητευόμενο. Όσοι μικροί καταβροχτίζατε βιβλία, ενδεχομένως θα χαθήκατε και στις σελίδες αυτού, το οποίο άρχισα να σας παρουσιάζω, αλλά σίγουρα δεν θα τελειώσω. Είμαστε σε χρόνους κλασικούς, φίλες και φίλοι. Και ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής υπήρξε από τους πιο χαρακτηριστικούς της εποχής του.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Ανδρέας Κοράνης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα του Παρισιού, την οποία συνόδευσε η χοροδία υπό τη διεύθυνση του Μαρσέλ Κούρο. Ερμήνευσαν το ντουό από την όπερα κομίκ Μπατακλάν του Ζακ Όφενμπαχ. Μία από τις σημαντικότερες όπερες του Όφενμπαχ στα μέσα του 19ου αιώνα, στον οποίο θα βρεθούμε και εμείς, φίλες και φίλοι, ταξιδεύοντας στην τροφιά με έναν πάρα πολύ μεγάλο Γάλλο συγγραφέα. Ξεκινώντας, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποιους όρους προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητά τα πράγματα κατά τη διάρκεια. Οι ιστορίες ενηλικίωσης είναι αυτό που θα λέγαμε κάτι σαν κλασικό στη λογοτεχνία, κυρίως του 18ου αλλά και του 19ου αιώνα, αλλά όχι μόνο στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο. Το πέρασμα του πρωταγωνιστή από τη νεότητα στην ενήλικη ζωή γοητεύουν. Πιο αναλυτικά, οι ιστορίες ενηλικίωσης δίνουν έμφαση στο διάλογο και στον εσωτερικό μονόλογο, περισσότερο από ότι στη δράση, και συχνά τοποθετούνται χρονικά στο παρελθόν. Τα υποκείμενα των ιστοριών ενηλικίωσης είναι ως επιτοπλίστων αγόρια στην ύστερη εφηβεία. Όχι πως δεν μπορούν να είναι κορίτσια, αλλά ήταν σπανιότερο κατά το παρελθόν. Το μυθιστόρημα μαθητείας, κάτι σαν συνώνυμο, οι Γερμανοί έγραφαν πολλά τέτοια, ήταν τα λεγόμενα Bildungsroman, είναι ένα υποείδος, θα έλεγε κανείς, της ιστορίας ενηλικίωσης. Είναι διαδεδομένα στη λογοτεχνία και ασχολούνται με την ψυχολογική και ηθική ανάπτυξη του πρωταγωνιστή. Οπότε η αλλαγή του χαρακτήρα είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο Έκτορ Μαλό επρόκειτο να γίνει ένας από τους μεγάλους του είδους στο συγκεκριμένο τομέα. Γεννήθηκε, να και η ημερομηνία μας, στις 20 Μαΐου του 1830 στη Λαμπουή της Νορμανδίας. Λίγες ώρες μετά τη γέννησή του, φίλες και φίλοι, ένα ιστιοφόρο αγκυροβολημένο μπροστά από το σπίτι στρίβει ξαφνικά επικίνδυνα και με το μπομπρέσο του, κάτι σαν κοντάρι που φεύγει πέρα από την πλώρη, έσπασε το παράθυρο του δωματίου του νεογέννητου με το τόξο του. Όταν έτρεξαν όλοι να δουν τι συνέβη, βρήκαν τον μικρό Έκτορα να κοιμάται του καλού καιρού. Και οι γερόντι είπαν πως ήταν ιονός ενός ασυνήθιστου πεπρωμένου. Ο πατέρας του, ο Ζαν Μπαπτίστ Μαλό, συμβολιογράφος στο επάγγελμα, είχε μείνει χείρος και είχε ξαναπαντρευτεί. Μια χείρα ενός καπετάνιου. Είχε δύο παιδιά ήδη από τον πρώτο του γάμου, όσα είχε και η νέα σύζυγός του. Ο Έκτορ, παιδί που απέκτησαν μαζί, ήταν ο Βενιαμίν της οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν άνθρωπος αυστηρός, ενώ η μητέρα του ήταν η συγκαταβατική του σπιτιού. Μεγάλωσε τον μικρό Έκτορα με ιστορίες ταξιδιών, εμπνευσμένες ενδεχομένως από τις εμπειρίες του πρώτου της σύζυγου. Και κάπως έτσι ο μικρός έμαθε να αγαπά τις ιστορίες. Ο Έκτορας θα περάσει τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας στο Λαμπουί. Πώς? Παρατηρούσε τα πλοία που φόρτωναν και ξεφόρτωναν φορτία. Τα αποχαιρετούσε όταν έφευγαν για μακρινούς προορισμούς, τα καλωσόριζε όταν έφταναν στο λιμάνι, παρατηρούσε το πέρασμά τους από το πορθμίο, έβλεπε τα πήγαινέλα των αμαξών.

ανθρώπων, τους πελάτες των παδοχείων. Είχε εικόνες. Τον Οκτώβριο του 1835 η οικογένεια του Έκτορα εγκαταλείπει τις όχθες του Σικουάνα για να εγκατασταθεί στο Μπος Μπερνάρ Κόμα, στον διαμέρισμα Εύρ, άλλο περιβάλλον. Ο Έκτορας ανακαλύπτει την εξοχή και αναπτύσσει έναν έρωτα για τη φύση και τη βοτανική που θα διαρκούσε σε ολάκερη τη ζωή του. Παράλληλα διαβάζει. Διαβάζει πολύ. Διαβάζει Ρασέν, Λεσάζ, ακόμη και Μολιέρο.

Il va venir, φίλες και φίλοι, ακούσαμε τώρα μόλις από τη δεύτερη πράξη της όπερας La Juive, Φρομεντάλα Λεβί, με την Κρασιμίρα Στοιάνοβα. Ήταν η φιλαρμονική ορχήστρα του Μονάχου υπό τη διεύθυνση του Φρίντριχ Χάιντερ. Ο Μαλό, παρά το ότι λάτρευε τα γράμματα, στο σχολείο ήταν σκράπας. Σαν έφτασε στα 9 του, ο πατέρας του μάλλον είπε «Δεν θα μας δουλεύεις εσύ. Διαβάζεις τα πάντα στο σπίτι, αλλά στο σχολείο είσαι τελευταίος». Και έτσι παίρνει την απόφαση να το στείλει σε οικοτροφείο στη Ρουέν. Πάλεψε η μαμά να πείσει τον άντρα της να μην πραγματοποιήσει την απόφασή του, αλλά εκείνος ήταν ανένδοτος. Και γυμνάσιο όταν πήγε πάντως ο Έκτορας, με το ζόρι περνούσε τις τάξεις. Αγαπούσε μόνο το μάθημα της ιστορίας, με έναν δάσκαλο που τον θεωρούσε πρωτότυπο, ελεύθερο πνεύμα. Στο Παρίσι θα φτάσει το 1847, όταν ήταν 17 χρόνων, προκειμένου να συνεχίσει εκεί το γυμνάσιο και μετά από 2 χρόνια, σύμφωνα με την επιθυμία του πατέρα, άρχισε να σπουδάζει νομικά. 3 χρόνια το πολύ άντεξε στο πανεπιστήμιο. Μετά είπε αντίο στη νομική με στόχο ένα και μοναδικό, να αφοσιωθεί στη λογοτεχνία. Το 1853 προσπάθησε μάταια να ανεβάσει ένα θεατρικό έργο. Ενώ για να εξασφαλίσει τα προστοζήν έγραφε άρθρα, κυρίως στην εφημερίδα Journal Portou, όπου ο ιδιοκτήτης Gilles Simon τον είχε προσλάβει για τις γνώσεις του στη βοτανική. Σαν να ζορίστηκε λίγο και κάποια στιγμή επέστρεψε στο σπίτι των γονιών του, εκεί όπου έγραψε την πρώτη του τριλογία «Τα θύματα του έρωτα», της οποίας ο πρώτος τόμος εμφανίστηκε το 1859. Τον Οκτώβριο του 1862 η Μαριάν Βικτουά, η μητέρα του Έκτορα, πεθαίνει. Εκείνος θα κλονιστεί και θα προσπαθήσει να ξορκίσει την απώλειά της με τη συγγραφή του έργου «Ρομέν Καλμπρίς», ενός μυθιστορήματος στο οποίο μία ετοιμοθάνατη μητέρα περιμένει την επιστροφή του ναυτικού γιού της. Θα χτίσει το δικό του σαλέ στην λεωφόρο Damblans στο Fontenay-sur-Bory κοντά στο σταθμό. Και αυτό για να μπορεί να πηγαίνει έρχεται στο Παρίσι. Θα παντρευτεί, αλλά 3 χρόνια μετά θα χάσει τη σύζυγό του.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Al Arabiya. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Διακομιδή βρέφους, συνοδεία περιπολικών στο νοσοκομείο, διόδια Ωραιοκάστρου Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Καταδίκη για επικίνδυνη οδήγηση με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και ανάποδα στη Βασιλίση Σόλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Την πρωτοβουλία Αλφα Μίσιον δήλωση που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρήτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Ανδρέα Κοράνη σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον Γάλλο συγγραφέα Έκτορα Μαλό. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνετε στο 54-160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στο φίλο μας τον Άκη, τον Στέλιο, την Πατρίτσια και την Αμαλία. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στον Μάκη, τον Δημοσθένη και τη Μαρία μας. Μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Από την όπερα «Εσμεράλντα» του Λουίς Μπερτέν ήταν το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, το «Air de Cloche». Παραμένω.

μίμησης ή ενηλικίωσης, παρακολουθούμε το πέρασμα ενός ανθρώπου από τις απόλυτες τις ηλικίες μέχρι να μεγαλώσει, που λέμε. Σε αυτές τις ιστορίες, σε αυτά τα βιβλία, τι γίνεται? Οι ενήλικες, συνειδητά ή ασυνείδητα, ασκούν μυητική επίδραση στους κεντρικούς έφηβους ήρωες ή ηρωίδες των μυθιστορημάτων αυτών. Υπάρχουν όμως και οι μορφές μίησης. Κάπου δηλαδή υπάρχει και σημείο αναφοράς. Πού θα μας επηρεάσει κάποιος? Σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Θα ρείτε ότι στα 10 σας είχατε τη δική σας άποψη για το θάνατο? Ούτε για αστείο. Η μαμά και ο μπαμπάς, ως επί το πλείστον, σας είχαν μίσει στη συγκεκριμένη ιδέα. Και δεν είναι μόνο ο θάνατος, προς Θεού, έτσι είναι ο έρωτας, η φύση, η φιλία, είναι η τέχνη, η λογοτεχνική ανάγνωση, η ίδια ιστορική πραγματικότητα. Όλα επηρεάζουν την εξελικτική πορεία των μυθοπλαστικών νεαρών ηρών και ηρωίδων προς την ενηλικίωση και τη διαμόρφωση της ατομικής τους ταυτότητας. Τόσο ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, ο Ρεμί, όσο και η συντροφιά του, είναι τα θύματα μιας απειλητικής κοινωνίας, η δύναμη της οποίας στηρίζεται πού? Στο χρήμα. Μπροστά στη δύναμη αυτή και σε όσους τη διαχειρίζονται, οι αγαθοί, οι αθώοι, οι ειλικρινείς, είναι άοπλοι, απροστάτευτοι. Περί αισθητικής, κάποιος θα διαφωνούσε, λέγοντας ότι «μα δεν είναι ανάγκη να κλαίω σε 90 σελίδες για να χαράξει στην 91η. Μπορούν τα πράγματα να υποθούν και διαφορετικά». Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, φίλες και φίλοι, ότι εδώ δεν είμαστε για να σας πούμε ποτέ δεν το κάναμε ότι αυτό είναι ένα ωραίο βιβλίο, μια ωραία όπερα, και αυτό όχι. Εδώ πάντοτε περιγράφουμε εποχές, πάντοτε επιγράφουμε επιρροές, κόσμους μέσα στους οποίους γεννιούνται δημιουργίες. Ναι, μπορούν τα πράγματα να υποθούν και διαφορετικά, και το πρώτο ερώτημα που είναι πότε και πώς, με τους όρους του σήμερα. Είναι εύκολο από την αναπαυτική πολυθρόνα του καναπέ μας, φίλες και φίλοι, με όρους 21ου αιώνα, να ζητούμε κάτι διαφορετικό από ένα συγγραφέα του 19ου, αλλά αυτομάτως μετατρεπόμαστε σε ηλίθιους αν κάνουμε κάτι τέτοιο. Οι κοσμοϊστορικές αλλαγές της εποχής είναι τεράστιες. Η βιομηχανική επανάσταση φέρνει στο προσκήνιο το κεφάλαιο, και για να παραχθεί το κεφάλαιο πρέπει άνθρωπος να εκμεταλλευτεί άνθρωπο. Παιδιά τα παρατούν οι φτωχοί γονείς τους έξω από ξένες πόρτες για να τους εξασφαλίσουν ότι θα ζήσουν. Έτσι απλά. Το μυθιστόρημα «Χωρίς οικογένεια» βραβεύτηκε από τη Γαλλική Ακαδημία, ενώ το δίδυμο αδελφάκι του, το «Με οικογένεια», κυκλοφόρησε το 1893 και έτυχε πολλών τιμητικών διακρίσεων.

Αυτός ήταν ο Νικόλαϊ Γκεντά, φίλες και φίλοι, στο Du Pauvre σε Lamy Fidèle από την όπερα La Muette e Portici του Daniel Auber. Με οικογένεια λοιπόν, 1893, εδώ συναντάμε την 11χρονη Πέριν. Τα μαλλιά της ήταν ανοιχτόχρωμα και η γλύκα του προσώπου της τονιζόταν από κατάμαυρα αμυγδαλωτά μάτια, έξυπνα και σοβαρά. Το σώμα της είχε τις ίδιες χάρες με το κεφάλι, ομιλεπτή, χαμένη ωστόσο σε μια αξιοθρήνητη καρό ζακέτα. Πόδια δυνατά και αποφασιστικά, κατά από μια πλατιά κουρελιασμένη φούστα. Η μικρή χάνει τους γονείς της και ολομόναχη, χωρίς λεφτά, αποφασίζει να ξεκινήσει με τα πόδια από το Παρίσι με προορισμό το Μαροκούρ, προκειμένου να συναντήσει την μοναδική κατά κάποιο τρόπο οικογένεια που της έχει απομείνει, κατά τη συγγενής του πατέρα της. Εκεί, με εφόδια την υπομονή της, την περηφάνεια της, την εξυπνάδα της, την εργατικότητά της, πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, υπερνικώντας εμπόδια, παραμερίζοντας συμφέροντα και δυσκολίες.

Οι ήρωες του Μαλό σε πολλά έργα του, πάνω από 80 τα μυθιστορήματα του Έκτορα Μαλό, βιώνουν τις επιδράσεις του περιβάλλοντος και των περιστάσεων. Αν διαβάσετε, θα αντιληφθείτε κάποια στιγμή πως παρακολουθείτε την εξέλιξη και την αντίδραση των ηρώων μέσα από συμβάντα, τα οποία είναι ορισμένες φορές καθοριστικά για την εξέλιξη των ηρώων. Εδώ τι συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι το λεγόμενο νατουραλιστικό μυθιστόρημα συχνά αφήνει τους πρωταγωνιστές μετέωρους να συνεχίσουν έναν ατέρμονο αγώνα. Ειδικά όταν έγραφαν οι Γάλλοι χανώσουν. Το διαφορετικό στο έργο του Μαλό, και εκεί βρίσκεται η συνεισφορά του, είναι στο ότι ναι, ο Ρεμί στο χωρίς οικογένεια, η Περίν στο με οικογένεια, πλαισιώνονται από νατουραλιστικούς ήρωες. Ωστόσο, οι ίδιοι έχουν διάθεση να ξεφύγουν από το πεπρωμένο τους και να αναζητήσουν την πρόοδο και την ευτυχία.

κάτι ανώτερο τους καθοδηγεί στην πρόοδο, την αυτοβελτίωση. Κατά συνέπεια, ομαλό τοποθετεί τους ήρωες μέσα στο σκηνικό της κοινωνίας της εποχής και αφήνοντάς τους να ταλαιπωρηθούν από παράγοντες, τους οποίους οι ήρωες είναι αδύνατο να ελέγξουν, δημιουργεί αυτούς, τους ήρωες δηλαδή, οι οποίοι σπάζοντας τις νατουραλιστικές συμβάσεις, πείθουν τον αναγνώστη για την ανωτερότητα της ανθρώπινης φύσης. Τέτοιος είναι και ο ήρωας του έργου «Υπολχαγός Μπονέ» του Μαλό. Δεν είναι όλοι ορφανά παιδιά, έτσι, προς Θεού. Είναι όμως ήρωες που ξεπερνούν τα περιβάλλοντά τους, τους φόβους τους, τις αδυναμίες τους και έχουν ένα πάρα πολύ βασικό αίτημα, την μόρφωση. Διότι, μιλώντας για τον Μαλό και επαναλαμβάνοντας αυτό που τόσες φορές έχουμε πει και πάντα θα το λέμε, μιλώντας για έναν άνθρωπο της εποχής του, μπορούμε μέσα από το έργο του να δούμε ένα καθολικό αίτημα που συναντάμε την εποχή εκείνη σε διάφορες γωνιές του κόσμου. Γιατί το λέμε αυτό? Ο Όλιβερ του Ντίκενς, ο Ρεμί του Μαλό και ο Μέλιος, ναι, ο δικός μας ο Μέλιος, του Λουντέμι, αντιπροσωπεύουν με τρεις διαφορετικούς κόσμους, αλλά έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Το δικαίωμα κάθε παιδιού στη γνώση, την αγάπη και την προσωπική εξέλιξη. Ο Ντίκενς, με την πιο ρεαλιστική του γραφή, παρουσιάζει έναν ήρωα που έρχεται αντιμέτωπος με την σκληρότητα ενός αγγλικού πτωχοκομείου και τη βία του υποκόσμου. Παρά τις κακουχίες που βιώνει, επιμένει στην καλοσύνη του, λειτουργώντας ως σύμβολο παιδικής αθωότητας και ηθικής. Ο Ρεμί στο χωρίς οικογένεια διασχίζει τη Γαλλία, μαθαίνοντας όχι μόνο γράμματα αλλά και ανθρώπινες αξίες, όπως η αλληλεγγύη και η αποδοχή του διαφορετικού. Και ο Μέλιος, ο μικρός πρωταγωνιστής του Μενέλα, ο Λουντέμι, τι κάνει? Μας μεταφέρει σε μια άλλη πραγματικότητα, την ελληνική επαρχία της φτώχειας και των ανισοτήτων, όπου η μόρφωση αποτελεί αίτημα επανάστασης. Το όνειρό του να μετρήσει τα άστρα, έξω και ο τίτλος του έργου, γίνεται μεταφορά για τη δίψα του ανθρώπου για ελευθερία, για γνώση και ζωή, πέραν από τα στενά όρια της κοινωνικής καταγωγής και της τάξης.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Regine Crespin στο Plus Grand Dans l'Obscurité από την Βασίλισσα του Σαββά του Γκουνό.

Το 1894 ο Μαλό θα δημοσιεύσει το τελευταίο του μυθιστόρημα, φίλες και φίλοι, το Amour de Vieux. Και κάπου εκεί αποφασίζει να βάλει τέλος στην λογοτεχνική του πορεία και να αποσυρθεί στο αγαπημένο του σαλέ, στο Fontenay sous Bois, εκεί όπου σχεδιάζει νέα ταξίδια για τη ζωή του. Ωστόσο, 2 χρόνια αργότερα θα δημοσίευσε ένα αυτοβιογραφικό έργο, το Le Roman de mes Romans, το μυθιστόρημα των μυθιστορημάτων μου. Έγραψε επίσης, λίγο πριν από το θάνατό του, ένα κείμενο με τίτλο Le Mousse, το οποίο θα εμφανιζόταν βέβαια μετά θάνατον. Αυτά τα 2 τελευταία έργα, φίλες και φίλοι, ήταν αφιερωμένα στην Περίν.

Υποφέροντας από παράλυση ήδη από το 1905, ο υπέροχος Εκτόρ Μαρλό, διότι υπέροχος υπήρξε κακά τα ψέματα, πέθανε στις 18 Ιουλίου του 1907 στο Φοντενέ Σουμπουά. Και εκεί θαμμένος είναι και αναπαύεται παρέα με την πρώτη σύζυγό του την Άννα, τον πατέρα του τον Ζαμπαπτής, την κόρη του Λουσίλ, την αδελφή του Προυντένς και τον γαμπρό του τον στρατηγό Μέλσπε. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το «Le Chalet» του Αντόλφ Αντάμ και συγκεκριμένα το «De Jardin à Plain». Είναι η συμφωνική ορχήστρα της Toulon υπό τη διεύθυνση του Guillaume Tournier. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρία. Ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εν αέριου χώρου και συμβάντα στις χώρες της Βαλτικής. Συναγερμός το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφου σε 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα συνοδεία περιπολικών από τα Διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, μεταξύ άλλων σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων.

0: Ελλήνων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Βλέμματα παίρνουν τόσο δάξα στα δίπλα μας. Σφαίρες που εξωστρακίζονται, κοίτα μας. Λιώνουμε αργά, βιοχημική άβυσος. Φαίνεται απόψε

δίπλα μας. Σφαίρες που πετούν σαν γνωστή τροχιά, κοίτα μας. Δίσεξα Μαρτίν, δίσεξα Μαρτίν, πες μου εσύ. Πού να σταματήσω παραλιακή κόλαση. Νέα διαδρομή, μια βραδινή έξοδος.

γνωστός άγνωστος. Παίρνα το φανάρι στους αριστερά μας ακολουθούν. Καίγονται τα πάντα μέσα στο μυαλό μας τι να βρουν. Έχουμε χαθεί έτσι ξαφνικά απ' όλα τα ραντάρ. Μας ακολουθούν μάτια, εμάς βρίσκουν αβατάρ.

0: Φαίνεται απόψε τόσο καθαρά ο παράδεισος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 20 Μαΐου. Είμαστε στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10 με Τάσο 30 φίλους στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς στην παρέα. Και περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να μας φέρετε πίσω το καλοκαίρι. Πού είναι αυτό το καλοκαίρι? Βροχές, καταιγίδες, συννεφιές και κόσμος να κυκλοφορεί με μπουφάν και αδιάβροχα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και μάλιστα σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και αύριο στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Σύμφωνα με την σελίδα στο Facebook Weather Analysis, ο Μάιος μέχρι σήμερα είναι εντυπωσιακά ψυχρότερος μέχρι στιγμής σε σχέση με τον περσινό Μάιο. Και σύμφωνα με την προγνωστική εικόνα του τελευταίου δεκαημέρου, δεν φαίνεται να αλλάζουν πολλά και έως το τέλος του. Στην ουσία, αναφέρει, περίπου από τα μέσα του Απρίλη έχουμε διαδοχικές ψυχρές εισβολές που κρατάνε τον υδράργυρο κάτω από τις μέσες κλιματικές τιμές στο σύνολο της χώρας. Πού είναι λοιπόν το ελληνικό καλοκαίρι? Τι να σας πω, εγώ πάντως ερχόμενος εδώ με τα πόδια, είδα και μάλιστα δύο φορές τον πιο αδιάψευστο μάρτυρα του φετινού καλοκαιριού. Δύο ανθρώπους να κυκλοφορούν φορώντας πέδιλα με κάλτσες. Τι άλλο χρειάζεστε για να το κατανοήσετε ότι το καλοκαίρι έφτασε?

Η Λία λέει ότι αν αναφέρουμε στις παντόφλες με κάλτσα είναι μόδα της νεολαίας. Αυτό το ξέρουμε. Είμαστε boomer, αλλά όχι και τόσο. Ξέρουμε ότι ο νεολαία φοράει πλέον πέδιλα, παντόφλα μάλλον με άσπρη κάλτσα, θεωρώντας τα μόδα και άνεση μάλιστα. Έτσι το περιγράφουν ότι είναι άνετο, αλλά εγώ μιλάω για το παραδοσιακό, κλασικό πέδιλο, σανδάλι, αυτό που πώς το λένε το καφέ, με κάλτσα. Αυτό που έρχονται οι ξένοι εδώ και φοράνε, εδώ και τους βλέπουμε και τους κοροϊδεύουμε. Και αυτοί μπορεί να αισθάνονται ωραία, ρε παιδί μου, αλλά σε εμάς κάπως ξενίζει αυτό. Πέδιλο, κανονικό με κάλτσα. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή να δούμε για να πιστούμε ότι το καλοκαίρι έφτασε? Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και λοιπόν, Μετρό Θεσσαλονίκης οριστικοποιήθηκε. Φαίνεται πως η βασική γραμμή θα διακοπεί στις 29 Μαΐου όλα τα δρομολόγια και τουλάχιστον για 2 εβδομάδες δεν θα έχουμε μετρό. Εκεί κοντά, λίγο, 2,5. 19 Μαΐου, 29 Μαΐου με 19 Ιουνίου. 29 Μαΐου, 19 Ιουνίου. Μέχρι εκεί δεν θα έχουμε μετρό, προκειμένου να γίνουν τα δρομολόγια, τα δοκιμαστικά, για να συνδεθεί η Καλαμαριά. Είναι απαραίτητη για να γίνει η σύνδεση αυτή η διακοπή. Καθ' όλη τη διάρκεια της διακοπής του μετρό θα λειτουργήσει και πάλι ό,τι είχε γίνει δηλαδή την προηγούμενη φορά, η γραμμή του ΟΑΣΤ που εξυπηρετούσε ακολουθώντας το ίδιο δρομολόγιο με το μετρό, δηλαδή από το τέρμα του μετρό μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό ανά 8-10 λεπτά πόσο ερχότανε, προκειμένου να εξυπηρετήσει όλους τους επιβάτες εκείνης της γραμμής που έπαιρναν το μετρό, αλλά τώρα πια δεν θα το έχουν στη διάθεσή του. Και εφόσον όλα πάνε καλά, γίνουν και οι δοκιμές και τέλος Ιουλίου παραδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαριά, το μετρό Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει συνολικά 2 γραμμές και 18 σταθμούς. Είναι οι 5 σταθμοί που θα προσθεθούν: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Και μάλιστα όσον αφορά την επέκταση της Καλαμαριάς, θα έχουμε κανονική γραμμή που θα ξεκινά από το σιδηροδρομικό σταθμό, θα διακλαδώνεται στην 25η Μαρτίου και θα κατευθύνεται Μίκρα. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται μετεπιβίβαση όποιος πάει στη Μίκρα και στην Καλαμαριά. Θα μπορεί να παίρνει το μετρό από την Καλαμαριά, από τη Μίκρα και να πηγαίνει στο σταθμό και το αντίστροφο. Και η βασική γραμμή, η γνωστή που πηγαίνει από το σταθμό μέχρι το αμαξοστάσιο εκεί στη Νέα Ελβετία. Οπότε λίγη υπομονή, 29 Μαΐου και για περίπου 2,5 εβδομάδες χωρίς μετρό, πάλι με το λεωφορείο, όσοι το χρησιμοποιείτε και είστε και πολλοί, και μετά θα έχουμε κανονικά από το τέλος Ιουλίου, υπολογίζεται, 2 γραμμές και από εκεί και πέρα ελπίζουμε να μπει μπρος και το μετρό προς τα δυτικά, όπου και να πάει κέρδος θα είναι.

Καλησπέρα στη Γιούλη που μας στέλνει την καλησπέρα της και μας λέει ότι βρίσκεται στην παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και για την ακρόαση στη Γιούλη. Λοιπόν, πόσο καλοί είστε στη λήψη φωτογραφιών? Αν θεωρείτε ότι είστε πολύ καλοί, ευκαιρία να το αποδείξετε. Γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης μη επαγγελματίες φωτογράφους για συμμετοχή τους σε ένα διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα στιγμές της πόλης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα λεύκομα τσέπης το οποίο θα αποτυπώνει τη Θεσσαλονίκη. Όσοι θα θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό καλούνται να αποστείλουν φωτογραφίες που έχουν άμεση σχέση με τη Θεσσαλονίκη με 5 θεματικές ενότητες. Αξιοθέατα και τοπόσημα η πρώτη, ιστορικά και σύγχρονα μνημεία που καθορίζουν το τοπίο της πόλης, γαστρονομία, γεύσεις, γειτονιές, φαγητό, εμπειρία και lifestyle, καθημερινότητα, στιγμές χαλάρωσης και διασκέδαση, πολιτισμός και τέχνες, φεστιβάλ, δρόμενα, κάθε καλλιτεχνική έκφραση που υπάρχει στην πόλη και τέλος φύση και περιβάλλον, παραλιακό μέτωπο, πάρκα, σε ιχσού και πνεύμονες πρασίνου της Θεσσαλονίκης. Όποιοι θέλουν να συμμετάσχουν μπορούν να μπουν στο site του Δήμου ή και να αποστείλουν mail για περισσότερες πληροφορίες. Αν λοιπόν νομίζετε ότι έχετε καλλιτεχνικό μάτι και καλό κινητό, άντε, δοκιμάστε το και τολμήστε, μπορεί η φωτογραφία σας να είναι σε ένα λεύκομα που θα διαφημίζει την πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Διακομιδή βρέφους, συνοδεία περιπολικών στο νοσοκομείο Διόδια Ρεοκάστρου Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Σε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Την πρωτοβουλία Alpha Mission Δήλος που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και ανάποδα στη Βασίλισσης Όλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τις κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης άνδρα στον Όλυμπο. Έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία Λιτοχώρου και άνδρες της ΕΜΑΚ. Είναι 25χρονος Ολλανδαπός. Ανέβηκε μόνος του από το καταφύγιο προς την κορυφή και δεν ανταποκρίνεται σε κλήσεις των οικείων του. Από τις 5.30 ενημερώθηκαν οι αρχές και τώρα αναζητούν άκαρπες ως τώρα οι αναζητήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει. Όσοι κάνετε αναβάσεις σε τέτοια επικίνδυνα σημεία, θέλει πολύ, πολύ, πολύ προσοχή. Λοιπόν, μετά τον Μπατσά, που υπήρχε ελληνοτουρκική κόντρα και μάλιστα μπλέχτηκαν μετά και λαοί των Βαλκανίων διεκδικώντας τον ως δικό τους παρασκεύασμα μαγειρικό, τώρα έχουμε ελληνοτουρκική κόντρα και για το ζεϊμπέκικο. Ναι, καλά, ακούσατε, εδώ η Μιλιέτ έχει κάνει πρωτοσέλιδο χτύπημα για την προσπάθεια, όπως αναφέρει, της ελληνικής πλευράς να κλέψει το ζεϊμπέκικο. Υπάρχουν τηλεοπτικές εκπομπές στην Τουρκία που αφιερώνουν χρόνο κάνοντας ρεπορτάζ για τον κίνδυνο εντός εισαγωγικών να κλέψει η Ελλάδα τον διάσημο αυτό χορό και με αναλύσεις για την προέλευση του ζεϊμπέκικου.

Το θέμα που παρουσιάστηκε σε εκπομπή στο Χαμπέρ Τούρκ με δημοσιογράφο εκφράζει ανησυχία την ώρα που στο στούντιο υπήρχαν χορευτές προκειμένου να γίνει σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το πώς οι Έλληνες επιδιώκουν να κλέψουν εντός εισαγωγικών αυτόν τον χορό από τους Τούρκους. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ανησυχία γίνεται μεγαλύτερη γιατί αναφέρουν και ένα event που διοργανώνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 14 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Ο Σύλλογος Αλτσχάιμερ Ελλάδας και το Σωματείο Φύλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών διοργανώνει λοιπόν μια προσπάθεια στις 14 Ιουνίου 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλου με στόχο να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με την μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Θα είναι για καλό σκοπό. Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας χορευτής, αναφέρει η πρόσκληση. Η χορογραφία θα διδαχθεί από τον υπεύθυνο των τμήματων χορού της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα προσφερθεί ένα μπλουζάκι της εκδήλωσης και υπάρχει μέχρι και γι' αυτό το event ανησυχία στην τουρκική πλευρά για το ζεϊμπέκικο. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, πάτε 14 Ιουνίου στην Αριστοτέλους για να συμμετάσχετε, δηλώστε συμμετοχή και αφήστε τους Τούρκους να κλαίνε και να κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση.

Μια μεγάλη καλησπέρα στην Ιωάννα και στην Άγια που μας ακούν από το σπίτι δίπλα-δίπλα στον καναπέ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μια ιστορία θα σας πω. Όχι, δεν ζήλεψα το Θανάση Βικόπουλο που προηγήθηκε, αλλά θα σας πω μια πολύ ωραία ιστορία και μάλιστα διδακτική. Το 1992, μία απόγονος γνωστής εταιρείας, η οποία έχει στην κατοχή της μια μεγάλη βιομηχανία με αρκετά χρήματα, έως πάρα πολλά, γνωρίστηκε με έναν τύπο ο οποίος είχε μια μικρή εταιρεία, σύναψαν ερωτικό δεσμό, αναπτύχθηκαν μεταξύ τους στενή προσωπική σχέση, αναπτύχθηκε, υπήρχε αγάπη και αμοιβαία εμπιστοσύνη, κοινή κοινωνική ζωή και εμφανίζονταν ζευγάρι με μόνιμη και σταθερή σχέση. Το ζευγάρι συμβίωνε σε απλή ελεύθερη ένωση μέχρι και το 2002, οπότε ο τελευταίος, ο άνδρας δηλαδή, παρά τις μέχρι τότε διαβεβαιώσεις του ότι επιθυμεί να την παντρευτεί, διέκοψε τη σχέση τους. Μάλιστα, σύμφωνα με την γυναίκα, του ζευγαριού, τα τελευταία 3 χρόνια της συμβίωσής τους είχε σχέση και με άλλη γυναίκα και έκτοτε, όταν είχε ξεκινήσει μάλλον αυτή η σχέση, ο άνθρωπος, ο άνδρας που δεν είχε χρήματα, η γυναίκα άρχισε να του δίνει χρηματικά ποσά μέσω επιταγών, του κατέθεσε χρήματα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας του και τα έξοδα για την αύξηση, τον βοήθησε να δημιουργήσει μια καινούρια εταιρεία. Στην αρχή κατήχε η ίδια το 51% των μετοχών, αργότερα αποχώρησε και του μεταβίβασε τις μετοχές. Ο ίδιος υποστηρίζει ο άνδρας ότι είχε αρνηθεί τις προτάσεις του για γάμο, καθώς είχε αποτύχει σε 2 γάμους η ίδια και είχε 3 παιδιά και δεν είχε λόγο να παντρευτεί και δεν ήθελε να του στερήσει τη δυνατότητα να κάνει απογόνους κτλ. Το βασικό είναι ότι κατά τη συμβίωσή τους αυτά τα 10 χρόνια ο άνδρας κατάφερε να αποκτήσει μέσω και των χρημάτων που έπαιρνε από τη γυναίκα περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Μετά τη λήξη της συμβίωσης κινήθηκε δικαστικά η γυναίκα και ο Άριος Πάγος αποφάσισε μετά από 22 με 26, 24 χρόνια ότι μετά την απομάκρυνση εκ του έρωτα ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Χρήματα που δόθηκαν χωρίς κανένα όφελος, χωρίς να περιμένεις κάποια ανταπόδοση στο πλαίσιο της συμβίωσης, δεν μπορείς να τα διεκδικήσεις πίσω. Οπότε τα χρήματα παραμένουν στον άνδρα. Οπότε να σκέφτεστε τη συμβίωση όταν ζείτε με τον άλλον, τι παραχωρείτε, πόσο παραχωρείτε και κατά πόσο το παραχωρείτε, γιατί μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

σε έναν κόσμο που ό,τι δηλώσεις είσαι, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος της Πορτογαλίας έχει βγάλει ανακοίνωση πως δεν θα περιθάλπτουν οι κτηνίατροι του συλλόγου του τους Θηριανούς εφόσον τους επισκεφθούν. Τι είναι οι Θηριανοί? Είναι άνθρωποι, άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται με τα ζώα, με αποτέλεσμα ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να αναγκαστεί να προβεί σε δήλωση πως δεν τους αναλαμβάνει αν επικοινωνήσουν με κάποιον γιατρό. Το φαινόμενο αυτό των Θηριανών απέκτησε φήμη μέσω κοινοποίησης βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Απεικονίζονται μέλη της κοινότητας να φορούν μάσκες, ουρές, μουστάκια, οτιδήποτε τους κάνει να μοιάζουν με ζώα και μιμούνται τη συμπεριφορά τους. Αυτό προσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες και αρκούδες μεταξύ άλλων και δηλώνουν πως νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα και υιοθετούν πανομοιότυπες συμπεριφορές με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Το άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο, λέει η ανακοίνωση του Κτηνιατρικού Συλλόγου, συνεχίζει για τους σκοπούς του νόμου να είναι άνθρωπος. Ο κτηνίατρος όταν αντιμετωπίζει έναν θηριάνθρωπο θα πρέπει να αρνείται να εκτελεί πράξεις διάγνωσης, συνταγογράφησης και θεραπείας ασθενειών και να το εξηγεί στον θηριάνθρωπο χρησιμοποιώντας σωστή γλώσσα πως έχει προσόντα μόνο για να θεραπεύει ζώα και δεν μπορεί να παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους. Καλή η ανακοίνωση, αλλά πρέπει να τους δώσει και κάτι για να μπορούν να αμυνθούν σε περίπτωση επίθεσης.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΣΕΙΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να υπάρξουν οι νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκιβίρ. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν-Γκιβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου της Γάζας θα αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών, σταδιακά στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντότ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Συναγερμός το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφους 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα συνοδεία περιπολικών από τα Διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης 25χρονου αλλοδαπού στον Όλυμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέβηκε μόνος του προς την κορυφή και δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις των οικείων του. Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από το λιτόχωρο, καθώς και η 2η και η 8η ΕΜΑΚ. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Απολογούμενος στο δικαστήριο ανέφερε πως δεν αντιλήφθηκε ότι ανέβηκε στα 209 χιλιόμετρα. Το αυτοκίνητο είναι αξίας 170.000 ευρώ και πολύ στιβαρό. Επειδή είναι υβριδικό, λειτουργήσε ηλεκτρικά και ήταν φορτισμένο. Δεν κατάλαβα την ταχύτητα. Πίστευα ότι πήγαινα με 130 έως 150 χιλιόμετρα την ώρα, ανέφερε. Στο μεταξύ, το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Άντριους, απευθυνόμενος στην Τεχεράνη, ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδείξουν την καλή τους θέληση και να τερματίσουν την πειρατεία κατά Ιρανικών πλοίων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών στην κρατική τηλεόραση. Και ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές, η άνεμη βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.
8: Fade out, fade out, fade out, fade out.
10: Second floor, hardware, children's wear, ladies lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down?

Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Fade out στον 102 δεύτερη ώρα. Και έχω Κώστα Σταθάκη, γραφειοκρατοσκηνοθεσία. Guest, για ένα guest θα κάνει πέρασμα. Και Τάσο Τριανταφύλου θα συνεχίσει. Καλά τα λέω, Κώστα. Ωραία. Support λέει κάνει. Ωραία, λοιπόν. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ, Ευτυχία. Ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματα και για τη συντροφιά. Μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Τα θέλουμε, τα περιμένουμε στο 693-00-78-228. 693-00-78-228. Και πάμε λίγο σε αθλητικό mood. Σοκ στο αγγλικό ποδόσφαιρο από την απόφαση της English Football League να αποβάλει τη Southampton από τον τελικό το play-off της Championship. Είναι η δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας και θα αγωνιζόταν στον τελικό για να πάει ποια ομάδα θα πάει στην Premier League, στην πρώτη κατηγορία. Της επέβαλε παράλληλα αφαίρεση 4 βαθμών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο μετά τη διαπίστωση ότι κατασκόπευσε τη Middlesbrough και 2 ακόμη αντιπάλους προκειμένου να δει τις προπονήσεις και να ξέρει πώς θα τους αντιμετωπίσει στους αγώνες. Η Αγγλική Ομοσπονδία κατηγόρησε τη Southampton για παρακολούθηση προπονήσεων της Oxford και της Ipswich, καθώς και για βιντεοσκόπηση της προπονήσης Middlesbrough την ώρα που προετοιμαζόταν για τον πρώτο ημιτελικό. Η απόφαση ελήφθη από ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή. Η Southampton παραδέχτηκε πολλαπλές παραβάσεις που αφορούσαν μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση. Οι παραβάσεις σχετίζονται με αναμετρήσεις απέναντι σε αυτές τις ομάδες που έγιναν το Δεκέμβριο του 25, τον Απρίλιο του 26 και τον Μάιο του 26, και μετά από αυτό η Middlesbrough παίρνει τη θέση της Southampton στο τελικό της Championship για να αντιμετωπίσει τη Hull και να δουν ποιος θα προβιβαστεί. Η υπόθεση θεωρείται μια από τις σοβαρότερες που έχουν απασχολήσει το αγγλικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Το μόνο πιο κωμικοτραγικό από όλα αυτά, τη βιντεοσκόπηση τριών αγώνων κτλ. Και τον αποκλεισμό της Southampton, είναι ότι η Southampton δεν κέρδισε κανένα από τα 3 παιχνίδια για τα οποία κατηγορείται ότι κατασκόπευε τις αντιπάλους της. Τι μεγαλύτερη αποτυχία από αυτό, λοιπόν.

Παραμένοντας σε αθλητική διάθεση και εν αναμονή του Μουντιάλ που θα γίνει το καλοκαίρι και θα είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών, η πιο επική κόντρα εντός εισαγωγικών του Μουντιάλ θα είναι πια άλλη, Μέση εναντίον Ρονάλντο. Βρίσκονται και οι δυο τους μπροστά σε ένα ιστορικό επίτευγμα που έρχεται να προσθεθεί στα τόσα που έχουν κάνει. Οι δυο τους αναμένεται να γίνουν οι πρώτοι παίκτες με συμμετοχές σε 6 Μουντιάλ. Η Πορτογαλία ανακοίνωσε ήδη την λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν κληθεί. Ο Ρονάλντο είναι φυσικά παρόν. Η Αργεντινή ακόμη δεν έχει ανακοινώσει, θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Μέση, και έχουν αγωνιστεί και οι δύο στα Μουντιάλ του 6, του 2010, του 2014, του 2018, του 2022 και στο φετινό. Δεν κυνηγούν μόνο συμμετοχές, εννοώ σε Μουντιάλ, αλλά και σε αγώνες. Αυτή τη στιγμή ο Λιονέλ Μέση έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ με 26, ακολουθεί ο Λόταρ Ματέους με 25, ο Μίροσλαβ Κλόζε με 24, ο Πάολο Μαλντίνι με 23 και ο Ρονάλντο, Κριστιάνο Ρονάλντο, με 22. Οπότε αναμένεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον η Πορτογαλία πάει καλά, να περάσει σίγουρα στην δεύτερη θέση πίσω από τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αν συνεχίσει τις εμφανίσεις με την Αργεντινή θα είναι πολύ μπροστά και δεν νομίζω ότι μπορεί να τον απειλήσει κανένας. Τώρα, πρώτη σκόρερ. Κορυφαίοι σκόρερ σε Μουντιάλ. Πρώτος είναι ο Μίροσλαβ Κλόζε, 16 γκολ. Ακολουθεί ο Ρονάλντο, όχι ο Κριστιάνο, το φαινόμενο, με 15. Γκέρντ Μίλλερ 14. Ο Λιονέλ Μέση με 13, και εφόσον πετύχει περισσότερα από 3 γκολ σε αυτό το Μουντιάλ, περνά τον Κλόζε και γίνεται πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Και από εκεί και πέρα, ο Ζιστ Φοντέιν 13 επίσης, ο Πελέ 12, ο Κιλιάν Εμπαπέ επίσης 12, και ακόμη είναι 27 χρονών, μην το ξεχνάτε. Γιούργεν Κλίσμαν και Σάντορ Κοσκίς 11 και Γκρεγκόρ Ζλάτο 10 είναι πολύ πίσω. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις assist, ο Πελέ είναι πρώτος με 9, ο Ρέιμοντ Κοπά επίσης με 9 και ο Λιονέλ Μέση, που ετοιμάζεται να σπάσει και αυτό το ρεκόρ, τρίτος με 8. Κανένας άλλος από αυτούς που βρίσκονται εν ενεργεία δεν έχει περισσότερες από 6.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που παρά τις πολλές δουλειές που έχει αυτή την ώρα και τις κάνει, έχει και ανοιχτό το ραδιόφωνο και ακούει 102 και εσείς αυτό να κάνετε, πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ευχαριστούμε πολύ και για την παρέα και για το μήνυμα. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

στην αγκράθα. Μπύρες χτυπάει στην μπάρα μες στο σκοτάδι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόοδο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Σε διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Την πρωτοβουλία Alpha Mission Δήλος που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης ορειβάτη στον Όλυμπο. Επίγουσα διακομιδή βρέφους από τη Βέρεια, συνοδεία περιπολικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και ανάποδα στη Βασίλισσης Όλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
4: Πανόραμα.
3: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

για να τεστάρει τις δυνατότητες του αυτοκινήτου να κινείται σε ρηχά νερά μέσω της ειδικής λειτουργίας Wade Mode. Ωστόσο, η δοκιμή στέφθηκε με πλήρη αποτυχία. Λίγο αργότερα το όχημα παρουσίασε βλάβη, άρχισε να παίρνει νερά και βυθίστηκε. Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός και οι επιβάτες εγκατέλειψαν ανάμεσα το όχημα. Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική και το απομάκρυνε από τη λίμνη. Ωστόσο, ο οδηγός συνελήφθη για παράνομη είσοδο με όχημα σε κλειστή περιοχή πάρκου και λίμνης, καθώς και για παραβάσεις που σχετίζονται με τους κανόνες ασφαλείας στο νερό. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν ειρωνικά την αποτυχημένη επίδειξη των δυνατοτήτων του οχήματος. Η λειτουργία η συγκεκριμένη πάντως δεν είναι για να μπαίνει στη λίμνη, έχει σχεδιαστεί για διέλευση από ρηχά νερά όπως ποτάμια ή πλημμυρισμένους δρόμους, αυξάνοντας προσωρινά το ύψος της ανάρτησης του οχήματος, και σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία μπορεί να κινηθεί σε νερό βάθους περίπου έως 81 εκατοστών με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Πέρα από το άρθρο που δημοσιεύτηκε, το σχόλιο από κάτω είναι όλα τα λεφτά και γράφει κυριολεκτικά «παππούδες με πολλά λεφτά και πολύ ελεύθερο χρόνο».

Ο βασιλιάς Κάρολος πέθανε. Όχι, δεν το λέμε εμείς, ούτε να βγείτε να θρηνήσετε. Το είπε ένα ραδιόφωνο στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία δηλαδή, και αφού ανακοίνωσε το θάνατο του βασιλιά Καρόλου, έτσι ανέφερε ακροατή στα social media, στη συνέχεια, σύμφωνα με τη περιγραφή του, το κανονικό πρόγραμμα διακόπηκε ξαφνικά. Οι παρουσιαστές ανακοίνωσαν ότι μεταδίδεται εκτάκτος ροή λόγω του θανάτου του βασιλιά Κάρολου. Ακολούθησε αναπαραγωγή του εθνικού ύμνου «God Save the King» και σιωπή για 15 περίπου λεπτά. Δεν ήταν φάρσα. Οι παρουσιαστές μετά από 15 λεπτά επέστρεψαν στον αέρα και ζήτησαν συγγνώμη, αποδίδοντας το θάνατο εντός εισαγωγικών του βασιλιά σε σφάλμα του υπολογιστή, με το διευθυντή του σταθμού να εκδίδει ανακοίνωση εξηγώντας ότι λόγος λάθους στον κεντρικό υπολογιστή στο στούντιο ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο θάνατος μονάρχη, το οποίο διατηρούν σε ετοιμότητα όλοι οι βρετανικοί σταθμοί, ελπίζοντας να μην χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί, και έτσι μεταδόθηκε λανθασμένα η ανακοίνωση ότι η αυτού μεγαλειότητα ο βασιλιάς απεβίωσε. Ο Κάρολος, προσπίσμα ακόμη και αυτού του σταθμού, ζει και βασιλεύει.

Για να μην λέμε μόνο για τις γκάφες του ραδιοφώνου, να λέμε και για τις γκάφες της τηλεόρασης. Η πιο ιστορική, συγγνώμη, γκάφα του BBC ήταν πριν από 20 χρόνια, σαν σήμερα, γενέθλια λοιπόν, όταν ένας τύπος πήγε για συνέντευξη για να πιάσει δουλειά και τον έβγαλαν ζωντανά στον αέρα ως ειδικό τεχνολογίας. Στην εκπομπή του διάσημου τηλεοπτικού σταθμού περίμεναν τον Guy Kenny, έναν ειδικό σε θέματα τεχνολογίας, για ανάλυση σχετικά με τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Apple, δύο εταιρείες της Apple, για μια εταιρεία μουσικών δικαιωμάτων που είχαν ιδρύσει οι Beatles. Μιλάμε τώρα για πριν από 20 χρόνια. Ο τύπος είχε πάει εκεί για μια δουλειά, ο παραγωγός πήγε, τον βρήκε στο προθάλαμο, τον ρωτάει είσαι ο Γκάι, είχε ίδιο όνομα με τον ειδήμον ο άνθρωπος που πήγε για τη δουλειά, ναι εγώ είμαι, απάντησε, τον πήραν, τον πέταξαν στον αέρα, του βάλαν και ένα μικρόφωνο και τον παρουσίασαν ζωντανά ως ειδικό τεχνολογίας και αρχισυντάκτη τεχνολογικού site. Η έκφραση τη στιγμή που συνειδητοποιεί τι συμβαίνει είναι όλα τα λεφτά, αρχίζει να βαριανασένει, να κοιτά γύρω του, να αναρωτιέται αν είναι σε κάποιο παιχνίδι με κρυφές κάμερες. Τελικά διατήρησε την ψυχραιμία του και παρά το σοκ άρχισε να απαντά και σε ερωτήσεις. Προσπάθησα να ελέγξω την κατάσταση και να παραμείνω ήρεμος, είπε γιατί δεν ήθελα να εκθέσω κανένας. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, όταν έγινε γνωστό ότι ο πραγματικός και ο ειδικός περίμενε ακόμη στη ρεσεψιόν. Το βίντεο είχε γίνει τότε viral. Το θέμα είναι ότι 20 χρόνια μετά ο συγκεκριμένος τύπος λέει ότι εκεί που ήμουν κανένας ξαφνικά έγινα θρύλος γιατί βγήκα σε όλο τον κόσμο. Δεν πήρε τη δουλειά, παρεμπιπτόντως. Έγινε μετά η συνέντευξη, αλλά για τη δουλειά που πήγε δεν την πήρε. Το θέμα είναι ότι 2 δεκαετίες μετά πολλοί παρατηρούν ότι ο άνθρωπος που βρέθηκε ως κατά λάθος ειδικός στο πλάτο του BBC να μιλά για το μέλλον της μουσικής τεχνολογίας είχε δίκιο στις προβλέψεις του. Και αυτό γιατί όταν ρωτήθηκε αν άνθρωποι θα κατεβάζουν μουσική online είχε απαντήσει θα δείτε πολλούς ανθρώπους να κατεβάζουν πράγματα από το ίντερνετ, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε από το διαδίκτυο και από ιστοσελίδες και τελικά αυτό ακριβώς συνέβη. Τελικά νομίζω ότι ήταν ειδικός, αλλά δεν το ήξερε.

Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό fade out. Ευχαριστώ Τάσο Τριανταφύλου που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία και συντροφιά μας εδώ. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΕΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλεμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να αποφασίσουν τις νόμιμες διαδικασίες. Οργή και αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδότ. Το επίμαχο βίντεο δημοσίευσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή θα αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών, στο Ασδότ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Συναγερμός. Το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφου σε 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα, συνοδεία περιπολικών, από τα Διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου Ριβάτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 25χρονος κατευθυνόταν από καταφύγιο στην κορυφή του Ολύμπου. Ο πατέρας του δήλωσε την εξαφάνισή του στο προξενείο της Ισπανίας, το οποίο ειδοποίησε το αστυνομικό τμήμα Λιτοχώρου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και ντρόουν. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 80 χιλιόμετρα. Απολογούμενος ανέφερε πως δεν το κατάλαβε πως το αξίας 170.000 ευρώ αυτοκίνητό του έπιασε τα 200. Στο μεταξύ, το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάξης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης, μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13, επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν, παρά τις αναφορές για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να πιστεύουν πως ένα πιθανό πλήγμα παραμένει στο τραπέζι και δεν έχει καθόλου αφαιρεθεί από την ατζέντα, ενώ το περιβάλλον Τραμπ και άλλοι ηγέτες στη Μέση Ανατολή τον πιέζουν να επιδιώξει μια συμφωνία. σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

7 μισά της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, και εμείς στη θέση μας, όπως κάθε μέρα, 10 με 12, εδώ στον 102. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο, και σήμερα έχουμε πολλά να πούμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε. Σας στέλνουμε στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να πούμε και ένα ευχαριστώ στον άνθρωπο που φροντίζει να φτάνει ο ήχος στους δέκτες σας, Τάσος 30 φίλους σήμερα στην παρέα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Λοιπόν, θα ξεκινούσα αλλιώς με ένα επεισόδιο που έγινε εδώ σε ένα νοσοκομείο της πόλης μας, αλλά μόλις τώρα είδα ότι ο Αχιλλέας Μπέος, ο δήμαρχος του Βόλου, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, στα δικά του social media, με την οποία επιτίθεται στον Ακύλα και στον Γιώργο Καμπουτζίδη. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι είπε. Φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον Ηλιόλου στο Βόλο. Μην αρχίσετε τις αηδίες με αυτά που θα πω περί σεξιστή, ρατσιστή, φοβικού και πράσινα άλογα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά αυτό το νεαρό παιδί, τον Ακύλα, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και ειλικρινά το λέω αυτό, αλλά μέχρι εκεί. Έχω τρελαθεί 30 μέρες και πλέον που ασχολείστε με ένα θέμα. Ποιο είναι το αντικείμενο για να καταλάβω κι εγώ. Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική για την Ελλάδα, με ένα παιδί να κουνάει τον ποπό του, θα πω εγώ, άλλη λέξη χρησιμοποιεί. Πέστε μου εσείς, αυτή είναι η Ελλάδα? Ρε, ντρέπεστε λίγο. Τι νομίζετε ότι είναι οι Καμπουτζίδηδες και οι Ακύλες? Πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά? Ρε, θα σοβαρευτούμε λιγάκι. Και μετά κάνει και μια έκκληση προς τα ιδιωτικά κανάλια να... Εμείς οι Έλληνες είμαστε η πλειοψηφία τουλάχιστον που πιστεύουμε στη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια. Δεν μας αρέσουν αυτά και εσείς δεν πρέπει να τα προβάλλετε. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι δεν έχει κάποιος δικαίωμα να εκφέρει τη γνώμη του, αλλά όταν έχουμε κάποιο αξίωμα και όταν μιλάμε δημόσια, για δημόσιο λόγο το λέω, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Δεν κρίνω τις απόψεις κανενός, αλλά να σκεφτόμαστε ότι ορισμένες διατυπώσεις που κάνουμε μπορεί να δίνουν άλοθη σε πειραγμένα μυαλά, να προβούν σε βιαιότητες, εντάσεις, να επιτεθούν σε κάποια παιδιά που θα βρουν στον δρόμο και μετά να πέσουμε και πάλι σαν ελληνική κοινωνία από τα σύννεφα. Γι' αυτό να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα αξίωμα που μας ψήφισε ένας ελληνικός λαός που μπορεί να μην συμφωνεί με αυτά που λέμε.

Για όσους δεν το έχετε πάρει είδηση, σήμερα είναι ο τελικός του Europa League. Παίζει αυτή την ώρα. Σας το λέω για να το βάλετε να το δείτε αν θέλετε. Υπάρχει και σε κανάλι της ιδιωτικής τηλεόρασης που μπορείτε να το δείτε. Προς το παρόν, βέβαια, δεν παίζουν και πάρα πολύ μπάλα. Περισσότερο κάτω στο χορτάρι είναι. Σμπρώχνουν ένας τον άλλον και δέρνονται. Έχουν βγει και τρεις κάρτες ήδη σε 20 λεπτά. Λοιπόν, πάμε στην πόλη μας, στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, όπου έλαβε χώρα ένα σοβαρό περιστατικό ανάμεσα σε έναν τραυματιοφορέα νοσηλευτή και την οικογένεια μιας ασθενούς. Να τα πάρουμε από την αρχή. Το πρωί της Τρίτης, μια ηλικιωμένη είχε προσέλθει με την κόρη της για εξετάσεις. Κατά τη μεταφορά της με αμαξίδιο από το τμήμα επιγόντων περιστατικών στην ουρολογική κλινική, ο τραυματιοφορέας, όταν βρέθηκε στο ασανσέρ, είπε στην ασθενή να μαζέψει το πόδι για να αποφευχθεί κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μεταδόθηκαν, η γυναίκα δεν τον άκουσε και ο τραυματιοφορέας έσπρωξε το πόδι της. Εκείνη τη στιγμή ήταν μπροστά και η κόρη της ασθενούς και άρχισε να φωνάζει ότι κακομεταχειρίζεται την μητέρα της. Για να αποφευχθούν τα χειρότερα, ο νοσηλευτής ζήτησε από ένα συνάδελφό του να τον αντικαταστήσει για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Όμως η οικογένεια της ασθενούς επιτέθηκε φραστικά στον νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής δεν το πήρε και πάρα πολύ ψύχραμα. Έγινε ένας μικρός καυγάς. Αρχίζανε να σπάνε πράγματα δεξιά και αριστερά. Η οικογένεια της ασθενούς τραυμάτισε στο πρόσωπο τον τραυματιοφορέα και μετά μπήκανε ο κόσμος και τους χώρισε. Και οι δύο πλευρές υπέβαλαν μηνύσεις, πήγανε δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα, στο αυτόφορο. Θα δικαστούν και οι δύο. Σε βάρος τους είναι τρία άτομα που συνελήφθησαν. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις πλημεληματικού χαρακτήρα. Η διαφορά είναι ότι η οικογένεια έχει ακόμα μία κατηγορία, αυτή της... Περιμένετε να το δω λίγο, της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας. Αλλιώς και οι τρεις αντιμετωπίζουν πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, δηλαδή επίθεση και πρόκληση τραυματισμών κτλ. Ηρεμήστε λίγο. Καταλαβαίνω ότι τα νεύρα είναι τεταμένα όλων, αλλά αυτό που έλεγα και πριν, η βία έχει περάσει στη δημόσια ζωή και αυτό δεν οδηγεί ποτέ σε κάτι καλό. Δηλαδή, ναι μεν, πολλοί από εμάς μέσα στην ημέρα σκεφτόμαστε ότι τώρα θα δεις και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά αν δεν μάθουμε να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, χαμένοι θα βγούμε όλοι στο τέλος, γιατί αυτό δεν τελειώνει εδώ, είναι κύκλος και κάποια στιγμή θα γυρίσει και εις βάρος μας. Ελπίζουμε βέβαια η κυρία που πήγε για νοσηλεία να είναι καλύτερα και οι άλλοι τρεις που δεν κράτησαν την ψυχραιμία τους, καλά να πάθουν.

0: Λοιπόν, επειδή έχουμε ρεπόρτερ στους δρόμους, μας λέει ο Παναγιώτης ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στην οδό Λαγκαδά λίγο μετά το Δημαρχείο της Σταυρούπολης προς το κέντρο και ως το φανάρι του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά. Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα, με τις άλλες δύο να είναι κλειστές λόγω ασφαλτόστρωσης. Στο σημείο περιπολικά της αστυνομίας για να βοηθήσουν, λέει, την κυκλοφορία. Σε εκείνη την περιοχή, επειδή τη γνωρίζω, γεννήθηκα στα δυτικά, έχει αρκετούς παράδρομους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φτάσετε στον προορισμό σας. Εμείς μπορεί να μην βλέπουμε reality και μιλάω για το Survivor που μεταδίδεται στην ελληνική τηλεόραση, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα ένα παιδί που συμμετείχε σε αυτό το παιχνίδι, ο Σταύρος ο Φλώρος, είχε ένα ατύχημα. Ακροτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι και το δεξί του πόδι επίσης έχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαϊάμι για αποκατάσταση. Μεταδίδουμε αυτή την είδηση γιατί έγινε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση από τους παίχτες, αλλά από και την παραγωγή του reality. Διεκόπη φυσικά όπως ήταν, όπως αναμενόταν το reality, δεν θα συνεχιστεί και οι παίχτες και η παραγωγή του καναλιού αποφάσισαν ότι το έπαθλο των 250.000 ευρώ θα δοθεί στο Σταύρο Φλώρο για να χρησιμοποιηθεί όπως αυτός το νομίζει. Φυσικά τα περισσότερα χρήματα θα πάνε για την αποκατάσταση του παιδιού. Αν χρειαστούν περισσότερα χρήματα από αυτά, έχει δηλώσει ο παραγωγός του συγκεκριμένου reality, ο Ατζούν, ο γνωστός Τούρκος παραγωγός, ο Ατζούν, είπε ότι θα σταθεί στο πλευρό του όσα λεφτά και αν χρειαστούν. Λοιπόν, έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΑΕΠ για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο Πρόεδρος της Βουλής στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόοδο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων στην ομιλία του στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Σε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Την πρωτοβουλία Alpha Mission Dilos που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο. Επίγουσα διακομιδή βρέφους από τη Βέρεια, συνοδεία περιπολικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση. 30χρονος οδηγούσε υπερπολιτελές αυτοκίνητο με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και 23χρονος οδηγούσε ανάποδα στη Βασιλίση Όλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η Δάφνη μας λέει μόλις χόλασε και μας ακούει και σήμερα. Δεν ξέρω βέβαια τι δουλειά κάνεις, αλλά αν δεν το επιτρέπει η φύση της δουλειάς σου και δεν σου αφήνει ο εργοδότης σου να ακούς νυχτερινή βάρδια, να μου το πεις, να στείλω εδώ 2-3 τεχνικούς που έχουμε γυμνασμένους να τα κανονίσουν. Πλάκα κάνω φυσικά. Καλό βράδυ να έχεις και καλή ξεκούραση. Και πάμε στην πρωτεύουσα, παιδιά, όπου ένας οδηγός ταξί συνελήφθη από την τροχέα, καθώς για μια διαδρομή από το Μοναστηράκι προς τον Πειραιά χρέωσε κάτι τουρίστες 45 ευρώ. Συνήθως η διαδρομή είναι εκεί γύρω στα 20 ευρώ, 20-21, βαριά 22, όπως λένε οι επαγγελματίες οδηγοί. Και ακόμα δεν είχε θέσει λειτουργία ούτε το ταξίμετρο. Οι τουρίστες που πλέον είναι υποψιασμένοι ειδοποίησαν την τροχέα και έτσι φτάσαμε στη σύλληψη. Δεν είμαστε από αυτούς που βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι όλους τους επαγγελματίες του κλάδου. Υπάρχουν εξαιρετικοί οδηγοί που κάνουν καταπληκτικά τη δουλειά τους σε δύσκολες συνθήκες. Ειδικά η νέα γενιά οδηγών, παιδιά, είναι καταπληκτικά παιδιά. Δουλεύουν για το μεροκάματο δύσκολες ώρες και σε συνθήκες κίνηση. Φανταστείτε έναν οδηγό ταξί στην κίνηση στην Αθήνα να είναι μποτιλιαρισμένο στον Κηφισό 9 ώρα το πρωί. Δηλαδή πραγματικά είναι από τις δυσκολότερες δουλειές πλέον το οδηγός ταξί. Και αυτά συμβαίνουν παντού. Δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας, γιατί κάποιοι θα πούνε οι Έλληνες είναι κλέφτες κτλ. Εμένα προσωπικά στην Ουγγαρία, στο πρώτο μου ταξίδι, με είχαν προειδοποιήσει βέβαια, τις τρεις πρώτες μέρες, τρία ταξί και οι τρεις προσπαθήσαν να με κλέψουν. Βέβαια, πλέον το διαδίκτυο είναι λίγο δύσκολο, καθώς όταν πάτε σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη, γιατί παντού γίνεται και στο Βουκουρέστι μου έχει τύχει και παντού, μπαίνετε στο διαδίκτυο, πατήστε τη διαδρομή που θέλετε να πάτε, κάποιος σίγουρα θα έχει γράψει σε κάποιο φόρουμ, σε κάποια social media θα έχει ανεφάσει ένα βίντεο που θα λέει πόσο κοστίζει πάνω κάτω μια διαδρομή, οπότε θα είστε υποψιασμένοι για να αποφεύγετε να σας γδίνουν εντός εισαγωγικών οι οδηγοί ταξί.

Θα σας πάω στη Βραζιλία, όπου εδώ και δύο μέρες είναι κεντρικό θέμα στα social media περισσότερο, όχι τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένας 88χρονος, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο άνθρωπος και τον βγάλανε νεκρό, και η οικογένειά του απευθύνθηκε στο γραφείο τελετών, τον μεταφέραν οι άνθρωποι, τον βγάλανε μέσα στο... τώρα μου διαφεύγει η λέξη, πώς το λέμε... Το φέρετρο, στο φέρετρο. Το βάλανε μέσα στο φέρετρο τον άνθρωπο και αυτός ξαφνικά άρχισε να αναπνέει και να φωνάζει. Οι Βραζιλιάνοι είναι και πάρα πολύ πιστοί, να ξέρετε, πολύ θρησκευόμενοι, και όλοι μιλούν για ένα θαύμα. Ποια είναι η εξήγηση που έδωσε το νοσοκομείο, και μάλιστα έχει ξεκινήσει και έρευνα, οι διαδικασίες δηλαδή για να αποδοθούν ευθύνες, είπαν ότι ήταν πλημελή η εξέταση που κάνανε οι γιατροί. Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος, σταμάτησε η καρδιά του για λίγο και σταμάτησε να ασχολούνται με τον ασθενή. Οπότε κάποιος πρέπει να την πληρώσει από τους νοσοκόμους. Ευτυχώς ο άνθρωπος ζει, να είναι καλά, είδε πως είναι μέσα στο φέρετρο, εγώ δεν θέλω να ξέρω. Και δεν θέλω και να μάθω δηλαδή. Και να ξέρετε ότι πώς το λένε τον άνθρωπο, να τον βρω καιρό στο όνομά του, ο Τζουράσι Ρόζα Άλβες, έχει γίνει πρώτη φίρμα στη Βραζιλία, γιατί όλοι πιστεύουν, το πιστεύουν, υπάρχει κόσμος που το πιστεύει πραγματικά, ότι είναι αναστημένος. Και πηγαίνουν να τον δούνε για να πάρουν λίγο από την τύχη του, λίγο από την θεία, τη θεϊκότητα που έχει τέλος πάντων, και τον καλούν σε συνεντεύξεις, τον έχουν βγάλει εφημερίδες, τα περιοδικά, έχει δει το πρόσωπό του σε όλα τα περίπτερα που λέγαμε παλιά.

Αν παρακολουθείτε τον τελικό του Europa League, μόλις απολαύσατε ένα από τα ωραιότερα γκολ της χρονιάς. Η Aston Villa έβαλε ένα φοβερό γκολ από αυτά που λέμε στο παραθυράκι. Λοιπόν, 20 Μαΐου, σήμερα γιορτάζει η Λιδία, η Λιτό και ο Θαλής. Χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1908 έρχεται στη ζωή ο James Stewart, Αμερικάνος ηθοποιός, κάτοχος Όσκαρ. Υποκληθήκαμε στο ταλέντο του στο δεσμό της Ηλίγκου και το σιωπηλός μάρτυρας του Hitchcock. Το 1938 λένε οι σημειώσεις μου ότι έχει γεννηθεί η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλα, αλλά υπάρχει και η γνώμη ότι έχει γεννηθεί μια μέρα νωρίτερα. Όπως και να έχει, η Κυριακή Παπαδοπούλου κατά κόσμον, η Μαρινέλα τραγούδησε συνθέσεις των σπουδαιότερων δημιουργών, έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2026, πριν από ένα μήνα και κάτι μέρες. Το 1944 ήρθε στη ζωή ο Τζο Κόκερ, Άγγλος τραγουδιστής παγκοσμίως γνωστός για τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του, μας χάρισε δεκάδες επιτυχίες με εμπορικότερη το Unchanged My Heart. 80 ετών γίνεται σήμερα η Σερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Είναι μια από τις ελάχιστες καλλιτέχνηδες που έχουν κερδίσει Όσκαρ, Έμι, Γκράμι και Χρυσή Σφαίρα. Έχει πουλήσει 100 εκατομμύρια δίσκους στην καριέρα της. Το 1998 έγινε η γυραιότερη τραγουδίστρια που φτάνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής με το τραγούδι Believe. Τάσο, μήπως να το μεταδώσουμε. Ψάξτε λίγο Believe, sir. Ανήκει σε ένα κλειστό κλαμπ με καλλιτέχνες που έχει φτάσει στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard σε 6 διαφορετικές δεκαετίες. Ελάχιστοι το έχουν καταφέρει. Το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μάντζαρεκ, Αμερικανός μουσικός, ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος The Doors. Το 1979 ο Elton John γίνεται ο πρώτος pop καλλιτέχνης που κάνει περιοδεία στην τότε Σοβιετική Ένωση. Σας πάω στη χώρα μας, 6 χρόνια πριν, η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχεται επίθεση με βιτριόλι, μια υπόθεση που σόκαρε τότε την ελληνική κοινή γνώμη μέχρι να βρεθεί ποιος το έκανε, από μια άγνωστή της, για λόγους που μετά μάθαμε και πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί νόμιζε ότι διατηρούσε σχέση με τον σύντροφό της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε δεκάδες επεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ικανοποιητικότατο επίπεδο. Ζει τη ζωή της και πολύ τη χαιρόμαστε. Πραγματικά της ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι 34 ετών μόλις. Της ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Είναι παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς ότι τίποτα δεν τελειώνει με κάτι τόσο τραγικό. Και σαν σήμερα θα σας πάω το 1996, άλλο ένα έγκλημα, πραγματικά είχα κολλήσει τότε στην τηλεόραση για να μάθω λεπτομέρειες. Ο 24χρονος τότε φοιτητής νομικής, ο Θεόφιλος Σεχίδης, σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς του, τον θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε αρκετούς μήνες μετά, στις 9 Αυγούστου. Μάλιστα, ο ίδιος ατάραχος έκανε την προσομοίωση με τους αστυνομικούς μαζί. Πραγματικά, οι αστυνομικοί είχαν σοκαριστεί από το πόσο ψύχρεμος ήταν και πώς περιέγραφε τα γεγονότα. Είχε πει ότι άκουγε φωνές και ότι τον έβαλε ο διάβολος να τους σκοτώσει.

Για να κοιμηθείτε πιο ήσυχοι και να τα ξέρετε όλα όσα έγιναν μέσα στην ημέρα, σας λέω λοιπόν ότι η εγγονή του Μουσολίνη, η Αλεσάνδρα Μουσολίνη, κέρδισε στην Ιταλία το Big Brother, το reality, το γνωστό που είχαμε και εδώ στην Ελλάδα κάποτε. Νικήτρια λοιπόν αναδείχθηκε η 63 ετών Αλεσάνδρα Μουσολίνη. Το έπαθλο είναι 100.000 ευρώ, θα τα δωρήσει λέει σε φιλανθρωπίες, αλίμονο. Η Μουσολίνη ήταν μέλος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, λέει η βουλευτής. Μάλιστα. Αρχικά ήταν μέλος ενός μικρού νεοφασιστικού, πέφτω από τα σύννεφα, ακροδεξιού κόμματος, πριν ενταχθεί, λέει, στη συνέχεια στο κόμμα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, Φόρτσα Ιταλία. Τώρα και αν έπεσε από τα σύννεφα. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω αν χαίρεται από εκεί ψηλά ο Μπενίτο Μουσολίνη για την εξέλιξη της εγγόνας του. Εργάζεται παράλληλα με το πολιτική ως μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Σας αφήνω γιατί έρχεται ο Χρήστος για να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο κύριος Δεμήρης είχε έντονο διάλογο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη διαρροή του οποίου κυβερνητικές πηγές αποδίδουν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στρέφοντας τα βέλη τους εναντίον του. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Την αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος ζήτησε να επιληφθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, σχολίασε αιχμηρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει, η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης. Μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13 επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 13 δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Διεθνείς καταδίκες μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκιβίρ με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στον στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ σε διάβημα. Διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Συναγερμός το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφου 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα συνοδεία περιπολικών από τα Διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου Ριβάτη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και ντρόνς. Ποινή φυλάξης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Απολογούμενος ανέφερε πως δεν το κατάλαβε πως το αξίας 170.000 ευρώ αυτοκίνητό του έπιασε τα 200. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
5: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
6: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρώ Ευθυμίου.
5: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
6: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
5: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
6: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
5: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, θα σας πάω πίσω στο χρόνο. 20 χρόνια περάσανε από τότε που στο BBC έγινε μία από τις πιο επικές γκάφες στην ιστορία των μίντια. Λοιπόν, ο Γκάι Γκόμα, τότε 37 ετών, είχε διαβάσει μια αγγελία ότι στο BBC ζητάνε άνθρωπο για το τμήμα IT του Βρετανικού δικτύου. Πήγε ο άνθρωπος, φόρεσε τα καλά του, το σακάκι του, το πουκάμισό του, μπαίνει μέσα στο τηλεοπτικό πλατό. Την ίδια ώρα υπήρχε μια εκπομπή που γυρίζονταν εκεί και θα φιλοξενούσαν έναν δημοσιογράφο, τον Γκάι Κούνιεϊ. Γκάι Γκόμα, Γκάι Κούνιεϊ. Ήταν ειδικό σε θέματα τεχνολογίας και θα μιλούσε για τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Apple και την Apple Corps, μια εταιρεία μουσικών δικαιωμάτων που είχαν ιδρύσει τότε οι Beatles. Λέει ο floor manager, είσαι ο Γκάι, και λέει ο δικός μας, ο Γκάι που έψαχνε δουλειά, ναι, είμαι ο Γκάι. Και τον παίρνουν τον άνθρωπο, τον πάνε στο μακιγιάζ, τον βάφουν, τον χτενίζουν, τον ετοιμάζουν και τον βάζουν σε ένα τηλεοπτικό πλατό. Ξεκινάει η κοπέλα που παρουσίαζε την εκπομπή να τον κάνει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα που θα συζητούσαν και ο Θεός δεν είπε ότι ήταν άλλος Γκάι, άρχισε να απαντάει στις ερωτήσεις που έκανε η δημοσιογράφος. Φυσικά δεν ήξερε τίποτα, όμως κατάφερε και ξεγέλασε το κοινό και η εκπομπή τελείωσε κανονικότατα. Μετά καταλάβανε οι άνθρωποι τι είχε συμβεί και το βγάλανε προς τα έξω με πάρα πολύ χιούμορ. Αν έχετε τη δυνατότητα να ψάξετε, πατήστε Γκάι Γκόμα στο YouTube για να δείτε την έκφρασή του όταν καταλαβαίνει ότι είναι ζωντανά σε εκπομπή και πρόκειται να του πάρουν συνέντευξη. Είναι από τις πιο αστείες εκφράσεις που έχω δει στη ζωή μου.

Διαβάζω εδώ ότι 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας του 1982 «Κόναν ο Βάρβαρος», οι παραγωγοί στο Hollywood ανακοίνωσαν ότι το 2027 θα βγει καινούργια ταινία, πάλι με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ στον πρώτο αγωνιστικό ρόλο. Η ταινία θα λέγεται «King Conan». Να είναι καλά ο άνθρωπος βέβαια, πρώτο Θεός, έχει περάσει και κάποια προβλήματα με την υγεία του, με την καρδιά του. Βέβαια είναι ακμαιότατος τώρα, έχει κόψει και εκείνα τα τεράστια πουρα που κάπνιζε, προσέχει τη διατροφή του, γυμνάζεται, παραμένει το ίδιο τρομερό κορμί ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ στην ηλικία του και θα πρωταγωνιστήσει λοιπόν στο καινούργιο Conan που θα δούμε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και πάμε στα αθλητικά, όπου σας είπα και πριν έχει ξεκινήσει ο τελικός του Europa League. Σε πάρτι τον έχει μετατρέψει η Άστον Βίλα, κερδίζει με 0-3. Φαίνεται πως η Φράιμπουργκ θα αρκεστεί στο ρόλο να μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα. Μένουν άλλα 30 λεπτά πριν σηκώσει τον τρόπαιο η Άστον Βίλα. Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή παίζει, έχει την μπάλα την περισσότερη ώρα η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ δεν έχει κάνει ούτε μία αξιόλογη φάση. Πάμε στα δικά μας και στο μπάσκετ, όπου θα περιμένουμε μέχρι τις 28 Μαΐου για να γίνει το πρώτο τζάμπολ για τα ημιτελικά της Τίχημαν Basket League. Τη Δευτέρα να θυμίσω ότι είναι το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ για να μάθουμε ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα συμπληρώσει το πάζλ. Εκεί βρίσκεται Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Και πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Ξεκινάνε λοιπόν 5η 28 Μαΐου στις 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ανάμεσα με τον νικητή ΑΕΚ Άρης, όποια ομάδα περάσει. Και το Σάββατο θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι 30 Μαΐου στις 3 ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και αντίστοιχα η ΑΕΚ ή ο Άρης με τον Ολυμπιακό. 30 Μαΐου να θυμίσουμε ότι είναι και ο μεγάλος τελικός του Champions League αυτή τη χρονιά στις 7 η ώρα για να το δουν οι Ινδοί και οι Κινέζοι.

Αύριο Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της όπως ανέφερε σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook και το συνόδευσε με μια λεζάντα «Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ», αναφέρει μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού στο μήνυμα της. Αύριο 6.30 έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για τον Στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόοδο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Την πρωτοβουλία Alpha Mission Dilos που προτείνει τη συνύπαρξη επιστήμης, τεχνών και πνευματικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε στο Aristotle Innovation Forum η συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Άνθρωπο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης ο Ριβάτης στον Όλυμπο. Επίγουσα διακομιδή βρέφους από τη Βέρεια Συνοδεία Περιπολικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση. 30χρονος οδηγούσε υπερπολιτελές αυτοκίνητο με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό και 23χρονος οδηγούσε ανάποδα στη Βασιλίση Όλγας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπορεί ο Ακύλας να μην μας έφερε την πολυπόθητη πρώτη θέση στο Eurovision, αλλά στην κορυφή του κόσμου βρέθηκε η γραβιέρα Νάξου ως το κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο σε μια ψηφοφορία που έκανε ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas.

Ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, που πολύ μας αρέσει σαν σκηνοθέτης, βρέθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών που διεξάγεται αυτές τις μέρες, του δώσανε μικρόφωνο και αυτός απασφάλισε. Συγκεκριμένα τα έβαλε με τον Τραμπ, τον Νετανιάχου και τον Πούτιν. Ως Ευρωπαίοι είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας κατά τεράτων, όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου ή ο Ρώσος. Είμαστε υποχρεωμένοι διότι εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, είπε μεταξύ άλλων ο Ισπανός σκηνοθέτης, που είναι και υποψήφιος για να πάρει το Χρυσό Φοίνικα με την καινούργια του ταινία Αμάργα Ναβιντάλ. Είπε κι άλλα. Ένας καλλιτέχνης από το Βήμα του οφείλει να μιλάει χωρίς περιστροφές, οφείλει να μιλάει με ακάλυπτο πρόσωπο για το χειρότερο από όσα μας συμβαίνουν κάθε μέρα, λέει, και μας συμβαίνουν πολύ τρομερά πράγματα. Καταλαβαίνω αυτούς που φοβούνται, αλλά όταν φοβάσαι, κινδυνεύει η δημοκρατία. Πολλοί καλλιτέχνες, όπως και ο συμπατριώτης του, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, έχουν τοποθετηθεί για όσα γίνονται στην παγκόσμια κοινότητα. Άλλοι τους κατηγορούν ότι έχουν γυρίσει την πλάτη προς αυτά που συμβαίνουν και μας απασχολούν.

Το Europa League πήγε στην Αγγλία και στην Aston Villa, κέρδισε με 0-3 τη Freiburg. Τελείωσε ο αγώνας, όπως είχαμε προβλέψει, η Freiburg δεν έκανε ούτε φάση. Δίκαια λοιπόν, το τρόπαιο θα πάει στην Μεγάλη Βρετανία. Διαβάζω εδώ ότι η Kylie Minogue έδωσε συνέντευξη και είπε

ότι διαγνώστηκε το 2021 με καρκίνο για δεύτερη φορά. Η πολύ γνωστή τραγουδίστρια της pop, από τις πιο πετυχημένες pop τραγουδίστριες όλων των εποχών, είπε ότι δεν ένιωθε την υποχρέωση να το πει στον κόσμο, για την ακρίβεια δεν μπορούσε. Φοβόταν και έκανε focus στην αποθεραπεία της. Θα κυκλοφορήσει και ένα ντοκιμαντέρ από το Netflix τον επόμενο καιρό, με τίτλο Kylie, όπου εκεί μέσα θα πει πάρα πολλά περισσότερα. Η Kylie, να θυμίσουμε ότι την πρώτη φορά που διαγνώστηκε με καρκίνο, πέρασε πάρα πολύ δύσκολο, τελικά πάλεψε και τα κατάφερε. Αυτό ήταν. Τελείωσε και η σημερινή νυχτερινή βάρδια. Ελπίζουμε να περάσατε καλά. Τάσος Τριανταφύλου ήταν στον ήχο. Στο κλείσιμο είχα για παρέα μου τον Κώστα το Σαββίδη. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Αύριο, λίγο μετά τις 10, ξανά εδώ. Ελπίζουμε να είστε κι εσείς. Καλό ξημέρωμα σε όλους. One ticket, please. Long was everybody there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσε ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο κύριος Δεμήρης είχε έντονο διάλογο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη διαρροή του οποίου κυβερνητικές πηγές αποδίδουν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στρέφοντας τα βέλη τους εναντίον τους. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Την αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος ζήτησε να επιληθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, σχολίασε αιχμηρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναποχωρώντας από την στρατιωτική βάση Άντριους. Ο Ιρανός Πρόεδρος από την πλευρά του δήλωσε πως το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης, μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13 επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Διεθνείς καταδίκες μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στον Στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες.

χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Συναγερμός το απόγευμα για τη διακομιδή βρέφους 9 μηνών από τη Βέρεια με αιμάτωμα στο κεφάλι μετά από πτώση. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας και το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα συνοδεία περιπολικών από τα Διόδια Ωραιοκάστρου και μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε 12 λεπτά. Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στην παιδοχειρουργική κλινική. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα η επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου Ριβάτη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχολο, τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ καθώς και ντρόν. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Απολογούμενος ανέφερε πως δεν το κατάλαβε πως το αξίας 170.000 ευρώ αυτοκίνητό του έπιασε τα 200. Διεργασίες, αντιπαραθέσεις και διαφωνίες πυροδοτεί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη Πέμπτη. Το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το κόμμα της ενώ το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις τελεχών, κινήσεις που σηματοδοτούν την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Αβάνας μετά την επίσημη επαγγελία ποινικών κατηγοριών.

Αγάπη μου, παλεύω με τα κύματα μου. Να χάσεις στεριά, έχω εσένα για φάρο μου. Δεν θέλω να σε δω να φεύγεις. Σαν τον καπνό από το τσιγάρο μου. Έλα και πιάσε μου το χέρι να κυλήσουμε μαζί. Απαλά στην άβυσσο. Κι εγώ θα σε χαϊδεύω να ξέρεις. Πώς χαϊδεύει ο ήλιος την ανάβυσσο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Severin, Severin, speak so slightly. Severin,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.